0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Προς Ρατζακλή και Σκάλα. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 11 οχήματα. Ο Δήμαρχος Αργοστολίου, Θεοφιλός Μιχαλάτος, μιλώντας στην ΕΡΤ, εκτίμησε ότι πρόκειται για εμπειρισμό σε περιοχή κατάφυτη που δεν είχε καεί. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπειρισμού Κερκυράς. Ενισχύθηκαν εκ νέου οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Σκάλουμα Φωκίδας. Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών να περιορίσουν τη φωτιά, οι φλόγες έφτασαν στα χωριά Πηγή, Κλίμα, Μαγούλα και Πευκάκι. Ενώ υπάρχουν αναφορές για σπίτια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Το 112 έχει αποστείλει διαδοχικά μηνύματα εκένωσης για 7 οικισμούς. Η μάχη με τις φλόγες αναμένεται να συνεχιστεί όλη τη νύχτα με διάσπαρτες αιστείες και συνεχείς αναζωπυρώσεις. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Βοιωτίας. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι οι διελεύσεις μεταναστών στο θύλακά της, στη Βόρεια Αφρική, τη Θέουτα, σταμάτησαν καθώς η αστυνομία άρχισε χθες να τοποθετεί ένα πλωτό φράγμα μήκους 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο, μετά τη μαζική εισρωή των προηγούμενων ημερών που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 67 ανθρώπους. Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, περίπου 50.000 άτομα άρχισαν να εισέρχονται στην Θέουτα από ξηράς και θαλάσσης από την Πέμπτη σε μία άνευ προηγουμένου εισρωής, ένα από τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Περισσότερα από 48.000 άτομα επέστρεψαν στο Μαρόκο εντός 48 ωρών, ανακοίνωσε η Ισπανική κυβέρνηση. Τον πρώτο μαζικό επιτόπιο έλεγχο για την καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε 195 κτηνοτρόφους στην περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου Κρήτης. Όπως ανακοινώθηκε, οι κτηνοτρόφοι ειδοποιήθηκαν λίγες ώρες πριν από τον έλεγχο ώστε να συγκεντρώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Από τους 195 κτηνοτρόφους που κλήθηκαν, προσήλθαν για έλεγχο οι 75. Από αυτούς βρέθηκαν παραβάσεις στους 22. Όσοι δεν προσήλθαν στον έλεγχο χάνουν τις επιδοτήσεις για το 2025, ενώ αν έχουν ήδη πληρωθεί, τα ποσά αυτά θα ανακτηθούν άμεσα. Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ κάλεσε τους Αμερικανούς σε όλη τη Μέση Ανατολή να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν την περιοχή ή να είναι έτοιμοι να αναχωρήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, προειδοποιώντας για προβλήματα στις πτήσεις και κινδύνους ασφαλείας, καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση με το Ιράν. Η οδηγία αυτή έρχεται καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος απειλήσε το Ιράν με πρόσθετες επιθέσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν πολύ σκληρά. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δεσμεύτηκε να απαντήσει. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Μπασαραχτζή, προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε τυχοδιοκτική ενέργεια εκ μέρους των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των ξεχωριστών τηλεφωνικών συνομιλιών που είχε με τον Τούρκο ομολογό του και τον διοικητή του στρατού του Πακιστάν, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Telegram. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά το πρωί έως 7 μποφόρ με μικρή εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο το πρωί τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό 2 Αυγούστου του 2026 στον Sky 100,3 συντονισμένη στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Εδώ και την Κυριακή, αυτήν την Κυριακή, λόγω και τη καλοκαιρινή άδεια του Ισακ Τριανταφυλλίδη. Οπότε λοιπόν θα τα πούμε και αυτό το πρωινό για 2 ώρες κοντά σας, και τις 7, με όλες τις εξελίξεις, όλα τα γεγονότα, όλα αυτά τα οποία έχουμε σε εξέλιξη και φυσικά πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα δυστυχώς με αυτά τα πύρινα μέτωπα τα οποία έχουμε στην χώρα μας, με όλη αυτή την καταστροφή η οποία υπάρχει στη χώρα μας, με αυτούς τους πολύ πολύ ισχυρούς ανέμους και φυσικά με πολλές περιοχές να δοκιμάζονται εδώ στην χώρα μας και βεβαίως κοντά στην Αττική, στην Δυτική Αττική, στην Κεφαλονιά, στην υπόλοιπη Ελλάδα, με αυτές τις αντίξως τελείως καιρικές συνθήκες οι οποίες δοκιμάζουν και βεβαίως φέρνουν στο κόκκινο και βεβαίως φέρνουν στο τελευταίο στάδιο και δοκιμάζουν όλες τις αντοχές των ανθρώπων του πυροσβεστικού σώματος, των εθελοντών, των ασωπυροσβεστών, όλων αυτών των ανθρώπων, της πολιτικής προστασίας, των ανθρώπων οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με αυτήν την κατάσταση, δηλαδή με την προσπάθεια κατάσβεση αυτών των πυρκαγιών.

Εδώ λοιπόν είμαστε ακόμη ένα πρωινό με όλες τις εξελίξεις και θα πάμε και στα σημεία στα οποία έχουμε τα προβλήματα, στα σημεία τα οποία δοκιμάζονται και βεβαίως με τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, ο οποίος είναι όλη τη νύχτα εκεί στην περιοχή του Πόρτου Γερμενού, εκεί όπου στην περιοχή όπου τα πράγματα στην Ψάθα, στη Βένιζα, στον Άγιο Νεκτάριο, εκεί λοιπόν όπου τα πράγματα είναι πολύ πολύ επικίνδυνα και εκεί λοιπόν όπου τα θέματα είναι άσχημα με κενώσεις, ευτυχώς με μια επιτυχημένη επιτυχημένο απεγκλωβισμό ενός ζευγαριού, όπως δήλωσε ο κύριος Αρτοπιός χθες το βράδυ στην περιοχή εκεί. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως, το οποίο ήταν ένα σκηνικό πραγματικά πάρα πάρα πολύ δύσκολο.

0: αυτό το οποίο όμως γνωρίζουμε είναι, είπαμε, παραλαμβάνουμε ό,τι συμβαίνει εδώ στην περιοχή, στο Πόρτο Γερμανό, αλλά είχαμε και χθες το βράδυ μία άλλη πυρκαγιά, λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ, μία εντελώς περίεργη ώρα που κανείς μπορεί να πει ότι ξεκινάει μια φωτιά. Τα είπε νωρίτερα γύρω στις 2 τα ξημερώματα στην ΕΡΤ, στη Χρυσαρουμελιώτη, ο Δήμαρχος Αργοστολίου, ο κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος, ο οποίος είπε ότι είναι εμπρισμός. Τον έχουμε αυτή τη στιγμή στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμαρχε, καλημέρα, καλό πρωινό, όσο καλό πρωινό μπορεί να είναι. Ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα στην περιοχή σας?
1: Βρίσκομαι εδώ αυτή τη στιγμή. Είχαμε πρόβλημα με τριαχοϊκισμούς Κρεμμύδη και Μαρκόπουλο. Και τώρα είναι στον Κατελιό η φωτιά. Ευτυχώς δεν μπήκε η φωτιά στους οικισμούς. Και τώρα είναι από Κατελιό πηγαίνει προς άλλους οικισμούς που με απλά τα χιονάτα.
0: Μάλιστα.
1: Για την ώρα ακόμα δεν έχουν κινδυνεύσει σπίτια. Έχουμε κενώσει τα χωριά που αναφέρθηκα προηγουμένως. Κρεμμύδη με τη σειρά, Κρεμμύδη, Μαρκόπουλο, Κατελιό. Είναι οι ξένοι οι τουρίστες, γιατί ο Κατελιός είναι τουριστικό μέρος, τουριστική περιοχή, με πολλούς ξένους. Τους έχουμε πάει στην παραλία, έτσι να μην υπάρχει κάποιο θέμα. Και τώρα παρακολουθούμε τη φωτιά που καίει αγροτική έκταση. Και περιμένουμε να ξημερώσει, υπάρχει και έχουμε δυνάμεις από...
0: αέρος. Οι καιρικές συνθήκες δεν είναι δυνατές.
1: Έχουν πάθει ζημιά το δίκτυο της ΔΕΗ. Δεν έχει ρεύμα τα χωριά τα συγκεκριμένα. Όλη η νότια κεφαλονία, γιατί έχει κοπεί γραμμή, πάθει ζημιά. Οι γραμμές έχουν πάθει ζημιά.
0: Οπότε ένα ακόμη πρόβλημα.
1: Οπότε ένα μεγάλο κομμάτι, τουριστικό κομμάτι
0: του
1: Δήμου είναι εκτός.
0: Έχω
1: επικοινωνήσει με τη ΔΕΗ, θα είναι δύσκολο για μία-δύο μέρες.
0: Οι καιρικές συνθήκες αυτή την ώρα, Δήμαρχε, ποιες είναι?
1: Έχει κάπως ηρεμήσει ο αέρας. Δεν είναι άπνιε, αλλά έχει μυελατωθεί.
0: Κάτι που γεννά ελπίδες ότι τα αέρια μέσα θα πετάξουν.
1: Ναι, νομίζω ναι, δεν υπάρχει θέμα. Δεν έχουμε τόσο ισχυρό άνεμο.
0: Μάλιστα. Κάνατε λόγο στην ΕΡΤ και στη Χρυσαρουμελιώτη, Δήμαρχε, για εμπρισμό.
1: Ναι, βέβαια. Μια περιοχή που έπιασε η φωτιά ξεκίνησε κάτω από το χωριό Κρεμμύδη, Πάστρα, που δεν περνάει κάποιο εκεί να πετάξει κάποιο τσιγάρο, οτιδήποτε. Εμπρισμό, καθαρά είναι.
0: Μάλιστα.
1: Και συγκεκριμένη περιοχή, κάθε χρόνο σιώνουν τα ίδια και τα ίδια. Με μετατόπιση μερικά χιλιόμετρα η φωτιά ξαναπαίνει κάθε χρόνο.
0: Η φωτιά καίει ακόμη.
1: Βεβαίως.
0: Πείτε μας λίγο ξανά και τα χωριά σε ποια. Καταρχάς, είπατε ότι ο κόσμος δεν κινδυνεύει. Υπάρχει το 112, έχει ενεργοποιηθεί. Έχει ενεργοποιήσει και εσείς όλες τις δυνάμεις σας. Έχουν μεταφερθεί και είπατε και οι τουρίστες δεν κινδυνεύουν στην παραλία. Περνάει μέσα από τα χωριά. Σπίτια έχουν καταστραφεί. Υπάρχει κάποια. Έχετε προλάβει?
1: Όχι. Ευτυχώς με τις δυνάμεις. Πυροσβεστικής και όλες τις δυνάμεις που υπάρχουν εδώ δεν καταφέραμε να μην χαθεί κάποια περιουσία. Η φωτιά φθηνή καίει στον οικισμό Κατελιό.
0: Μάλιστα.
1: Και πηγαίνει προς το χωριό Μαυράτα.
0: Πολύ ωραία, μάλιστα. Πολύ ωραία. Φαντάζομαι λοιπόν ότι, μια που μας λέτε ότι και οι άνεμοι έχουν κοπάσει, είναι ακόμη πιο εθαρρυντικό το πρωί με το πρώτο φως εκεί γύρω στις 6, τα ενέργεια μέσα να κάνουν τη δουλειά τους και να σβήσουν ό,τι υπάρχει και έτσι να βοηθήσουν και τις επίγειες δυνάμεις. Χρειάζεστε κάτι, υπάρχει κάτι το οποίο έχετε ζητήσει εδώ από την κεντρική διοίκηση να βοηθήσουν με.
1: Όχι, είμαστε στην επικοινωνία με όλα τα αρμόδια όργανα και για την ώρα υπάρχει συντονισμός και όλα καλά.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι πυροσβέστες, εθελοντές, ο Δήμος.
1: Όχι, είμαστε εδώ.
0: Όλοι εκεί.
1: Και ο διοικητής πυροσβεστικής.
0: Όλοι εκεί.
1: Και ο αντιπεριφερειάρχης και εγώ και όλοι μας εδώ είμαστε.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, λίγο καλύτερα από το κομμάτι των ανέμων. Δεν έχει κινδυνεύσει κανείς, δεν έχουν κινδυνεύσει σπίτια. Πάει, είπατε, είμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Η φωτιά καίει ακόμη. Ας ελπίσουμε ότι με το πρώτο βόση μέρες μπορούν να πετάξουν τα αέρια ενώ. Δηλαδή είναι σημεία τα οποία μπορούν να ρίξουν νερό.
1: Ο καιρός είναι καλός.
0: Ωραία. Ο κύριος Θεοφύλλος Μιχαλάτος, Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Δήμαρχος Ρογκοστολίου στην γραμμή μας. Να είστε καλά. Να ξημερώσει καλύτερα, εύχομαι, Δήμαρχε. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Δήμαρχος λοιπόν Ρογκοστολίου, ο Θεόφιλος Μιχαλάτος, εδώ και στον Sky, επιβεβαιώνει όλα αυτά τα οποία λέει. Εκείνη την ώρα λέει 11 η ώρα τη νύχτα. Δεν είναι σημείο το οποίο μπορεί κανείς να περάσει, να ρίξει, να βάλει έτσι μια φωτιά γιατί από αμέλεια ή κάτι άλλο. Θεωρεί καθαρά εμπρισμό. Το είπε εδώ και στον Sky, όπως είχε αναφερθεί και νωρίτερα και στην ΕΡΤ. Οπότε λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση στην περιοχή εκεί. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Οι καιρικές συνθήκες και σήμερα είναι στο 4. Οπότε λοιπόν αντιλαμβάνεστε αυτό το οποίο λέγαμε και χθες. Δεν είναι καθόλου τελικά ούτε υπερβολικό ούτε οτιδήποτε άλλο. Πραγματικά ούτε τσιγάρο δεν ανάβουμε έξω. Άρα λοιπόν πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Και όταν έρχονται και τα στοιχεία τα οποία λένε ότι έχουμε πολλές συλλήψεις για τις πυρκαγιές, διότι κάποιοι κάνανε αγροτικές εργασίες ή είχαν καταστροφέα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι κανείς δεν μπορεί να ανοίξει το κεφάλι κανενός, να του βάλει την πληροφορία και την είδηση και βάζει τόσοι την κοινή λογική. Ειλικρινά, παλεύεις με την κοινή λογική. Και κανείς δεν μπορεί να σκεφτεί και δεν βάζει στο μυαλό του. Ο εμπριστής είναι άλλο πράγμα, αλλά όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι από αμέλεια, διότι είπαμε ναι μωρέ, εντάξει εγώ μπορώ να το κάνω και δεν έχω πρόβλημα και θα τα προλάβω και οτιδήποτε άλλο, αυτός δηλαδή πραγματικά δεν σκέφτεται καθόλου το πόσο κόσμο κινητοποιεί, πόσες περιουσίες χάνονται, πόσοι άνθρωποι κινδυνεύουν, αλλά και βεβαίως την δύναμη αυτού του πυροσβεστικού σώματος, την οποία πραγματικά την μηδενίζει και για κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποφευθεί, για κάτι το οποίο θα μπορούσε να τα αφήσει και δεν θα πάθει τίποτα να μην κάνει μια εργασία σήμερα. Ας την για αργότερα. Κώστας Μπαλάνης μαζί αυτό το πρωινό και αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου. Η Σοφία Καλαβρού και Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι και περιμένω τις γεύσεις καλημέρα, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω κινητού και διαδικτύου για την πρώτη ώρα. Μετά και τις 6 εδώ θα είναι ο Πέτρος Μωραΐτης. Αν κάτι χρειάζεται, αν κάτι θέλετε, αν μπορείτε να βοηθήσετε, αν είστε σε σημείο το οποίο θέλετε βοήθεια ή βλέπετε κάτι, είμαστε εδώ να το πείτε και στο κείμενο το οποίο γράφετε στο διαδίκτυο. Αν υπάρχει κάτι, άρχισε και το κινητό σας να επικοινωνήσουμε και μαζί σας. Πάμε να συνοψίσουμε τα γεγονότα και μετά να πάμε και στο Γιώργο Πρωτοψάλτη στην περιοχή όπου είναι εκεί στην Ψάθα, εκεί στο Πόρτο Γερμενό, αλλά και με τον Γιώργο Κρεμιτζόγλου για μια συνολική καταγραφή μετά τις 5.30 και εδώ είμαστε για ό,τι επαναλαμβάνω χρειάζεται και ό,τι άλλο χρειαζείται στον Sky 100,3. Η Μαρία Γιώργαρη έχει επιμεληθεί των τίτλων όπως και όλη τη νύχτα σε ενημερώνει για κάθε το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. Ο Νίκος Σέβριος από το desk του σταθμού, από το γραφείο ρεπορτάζ, φροντίζει και συντονίζει τους ρεπόρτερς και βεβαίως στις 6 και νωρίτερα η Τίνα Μιχαλίδου και η Χρύσα Μπάτου στην τηλεόραση του Sky με όλη την ειδησιογραφία και με τις εικόνες που πραγματικά είναι απερίγραπτες και σε αφήνουν πραγματικά έτσι, να σκέφτεσαι τι ακριβώς δυστυχώς συμβαίνει. Δύσκολη και η απόψινη νύχτα στην ευρύτερη περιοχή στο Πόρτο Γερμενό, καθώς μένεται ανεξέλεγκτη μεγάλη πυρκαγιά, η οποία κατακαίει αυτή τη στιγμή Πευκοδάσους, πρόποδες του Κυθερώνα. Το μεγάλο μέτωπο κινείται προς Ψάθα, Βένιζα και Άγιο Νεκτάριο, περιοχές που έχουν εκενωθεί. Όπως γνωστοποίησε χθες το βράδυ, να προηγηθεί εκπρόσωπος τύπου του περιοριστικού σώματος, ο κ. Γιάννης Ερτοπιός, στο εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου στην Βένιζα, απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένο ζευγάρι, όπου η φωτιά είχε εισέλθει στην αυλή του σπιτιού του. Πρόσεξε μάλιστα ότι είναι καλά στην υγεία τους και το έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο. Σκληρή μάχη τώρα εξακολουθούν να δίνουν οι δυνάμεις πυροσβεστικής και στους οικισμούς Αγίας Παρασκευής και Κρύο Πηγάδι. Αυτή τη στιγμή στα πύρανα μέτωπα σε Αττική και Βιωτή επιχειρούν περισσότεροι από 495 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 134 οχήματα. Να σημειωθεί ότι συμμετέχουν πυροσβέστες από Γαλλία και Ρουμανία. Επιποδόσεις βρίσκονται επίσης και άνδρες της αστυνομίας, ενώ στο σημείο βρίσκονται και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Παραμένουν επίσης, να ξέρετε, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή και συνολικά, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, η έκταση που έχει πληγεί από αυτές τις δύο μεγάλες αστικές πυρκαγιές σε Βιωτία και στο Πόρτο Γερμανό της Αττικής ανέρχεται περίπου 66.000 στρέμματα. Επίσης, σας έχει πάρει και μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ στην περιοχή Πάστρα στην Κεφαλονιά, σε δασική έκταση. Την νύχτα έχει σταλεί μήνυμα από το 112 στους βρίσκοντας στις περιοχές Κρεμμύδη, Μαρκόπουλο, Κατελιό, Χιονάτα, Θυράμωνα και Μαυράτα να απομακρυνθούν προς Αργοστόλη και σε όσους βρίσκονται στην περιοχή και κάτω Κατελιό να απομακρυνθούν προς Ρατζακλή και Σκάλα. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων θεμάτων, εθελοντές και 11 οχήματα. Ο Δήμαρχος Αργοστολίου, μιλώντας πριν από λίγο εδώ, σε εμάς, στον Sky, εκτίμησε ότι πρόκειται για εμπρισμό σε περιοχή κατάφυτη που δεν έχει ξανακάει. Ενισχύθηκαν εκ νέου οι δυνάμεις πυροσβεστικής στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο σκάλωμα Φωκίδας. Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών να περιορίσουν τη φωτιά, οι φλόγες έφτασαν στα χωριά Πηγή, Κλίμα, Μαγούλα και Πευκάκη, ενώ υπάρχουν αναφορές για σπίτια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Το 112 έχει αποστείλει διαδοχικά μηνύματα εκένωσης για 7 οικισμούς. Η μάχη με τις φλόγες αναμένεται να συνεχιστεί όλη τη νύχτα με διάσπαρτες εστίες και συνεχείς αναζωπηρώσεις. Από αγροτικές εργασίες με καταστροφέα προκλήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά την Παρασκευή στην Αργολίδα, στην περιοχή Φίχτη, καθώς λοιπόν υπήρξε σπινθήρες από αυτό το καταστροφέα κλαδιών και συνελήφθη ένας 57χρονος άνδρας και μια 54χρονη γυναίκα. Συνολικά η διεύθυνση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπειρισμού προχώρησε σε 11

Όπως, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, περίπου 50.000 άτομα άρχισαν να εισέρχονται στην Θεούτα από ξηράς και θάλασσας και διαθαλάσσεις από την Πέμπτη, μια άνευ προηγουμένου ζωής, ένα από τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Περισσότερα από 48.000 από αυτά επέστρεψαν στο Μαρόκο εντός 48 ώρων, ανακοίνωσε η ισπανική κυβέρνηση.

Υπουργοί Εσωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνδυάσουν την Τρίτη μέσω τηλεδιάσκεψης προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στην Θέουτα. Ανακοίνωσε η Ιρλανδία, η οποία ασκεί και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την εξάμηνη εκπεριτροπής Προεδρία της Ευρώπης. 22 χώρες, τώρα ανάμεσα τους και η χώρα μας, με κοινή επιστολή της προς την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητούν αυστηρότερη αντιμετώπιση της παράταπης μετανάστευσης. Στην επιστολή τους επικρίνουν την Μαδρίτη ότι η μαζική νομιμοποίηση μεταναστών λειτουργεί ως παράγοντας έλξης, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο προσωρινών ελέγχων ή μέτρων που θα επηρεάσουν τη συμμετοχή της Ισπανίας στη ζώνη Σέγγεν. Η εφαρμογή τίθεται από σήμερα η νέα κριτική επιδότηση στο πετρέλαιο φθήνησης με στόχο να περιοριστεί το αυξημένο μεταφορικό κόστος τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά. Ωστόσο, η μείωση δεν θα περάσει ταυτόχρονα σε όλα τα παρατήρια. Στόχος της κυβέρνησης είναι η επιδότηση των 10 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, να περιορίσει το μεταφορικό κόστος και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που μπορεί να έχει όλη η εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτή τη στιγμή η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ είναι στα 2,06 ευρώ το λίτρο και της αμόλυβδης στα 2,02. Τον πρώτο μαζικό επιτόπιο έλεγχο για την καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων πραγματοποίησε ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων σε 195 κτηνοτρόφους στην περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου Κρήτης. Όπως ανακοινώθηκε, οι κτηνοτρόφοι ειδοποιήθηκαν λίγες ώρες πριν από τον έλεγχο ώστε να συγκεντρώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Από τους 195 κτηνοτρόφους που κλήθηκαν, προσήλθαν για έλεγχο οι 75. Από αυτούς βρέθηκαν παραβάσεις στους 22. Όσοι δεν προσήλθαν στον έλεγχο χάνουν τις επιδοτήσεις για το 2025, ενώ αν έχουν πληρωθεί, τα ποσά αυτά θα ανακτηθούν άμεσα. Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ κάλεσε τους Αμερικανούς σε όλη την Μέση Ανατολή να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν την περιοχή ή να είναι έτοιμοι να αναχωρήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, προειδοποιώντας για προβλήματα στις πτήσεις και κινδύνους ασφαλείας, καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση με το Ιράν. Η οδηγία αυτή έρχεται καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε το Ιράν με πρόσθετες επιθέσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν πολύ σκληρά. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δεσμεύτηκε να απαντήσει. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κ. Ραγατζή, προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε τυχοδιοκτική ενέργεια εκ του μέρους των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των ξεχωριστών τηλεφωνικών συνομιλιών που είχε με τον Τούρκο ομολογό του και τον διοικητή του στρατού του Πακιστάν, σύμφωνα με όσο ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Telegram. Και πάμε στις καλές ειδήσεις και στις ειδήσεις όπου πραγματικά η Ελλάδα πρωτοπορεί και η Ελλάδα είναι νικήτρια, και μιλάμε για τον αθλητισμό, εκεί όπου τα γόρια και τα κορίτσια στον αθλητισμό μας κάνουν περήφανους. Οι αδερφές Αλεξανδρία ανέβηκαν ξανά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο ευρωπαϊκό του Παρισιού, κατακτώντας το δεύτερο χρυσό τους μετάλλιο, αυτή τη φορά στο ελεύθερο ντουέτο. Μετά την επιτυχία τους στο τεχνικό ντουέτο, οι δύο Ελληνίδες πρωταθλήτρες επανέλαβαν το θρίαμβό τους και στο ελεύθερο πρόγραμμα, κατακτώντας ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο και επιβεβαιώντας ότι αποτελούν το κορυφαίο δίδυμο της Ευρώπης στο αγώνισμα. Πραγματοποίησαν μια εξαιρετική εμφάνιση, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και τις υψηλότερες βαθμολογίες από τους Κρήτες, με αποτέλεσμα να συγκεντρώσουν 316,33 βαθμούς και να καταλάβουν την πρώτη θέση. Μεγάλη επίσης διπλή επιτυχία για την ελληνική κοπηλασία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Βαρέζε της Ιταλίας, με την Μιλένα Κοντού και την Ευαγγελία Αναστασιάδου να κατακτούν το σημαίνιο μετάλλιο στον τελικό του διπλού σκιφ γυναικών. Ακόμη μια σημαντική διάκριση προς την ελληνική κοπηλασία, με την Πασχαλίνα Μουρατίδου και τη Γαβριέλα Λιόλιου να κατακτούν το σημαίνιο μετάλλιο στο τελικό του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών με χρόνο 7:03:09. Η Kings Kangwa είναι το τελευταίο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού. Και μίλησε εκτενώς στην κάμερα της Πράσινης ΠΑΕ. Ο διεθνής μέσος από την Ζάμπια τόνισε πως οι πρώτες επαφές με τους ανθρώπους της ομάδος είχαν γίνει πριν από 3-4 μήνες. Τους άρεσαν όσα άκουσε και από τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη, όσο και από τον coach, τον Νίστρουπ, και αποφάσισαν να γίνει μέρος του project που το παρουσίασαν. Ο διευθυντής τώρα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο κ. Γιάννης Αλαφούζος, επισκέφθηκε τον Παύλο Παντελίδη στο νοσοκομείο, στο οποίο μετά και την επέμβαση που έκανε για την αποκατάσταση του τραυματισμού του που υπέστη σε φιλικό παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα με την Athens Καλυθέα. 27 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη πρωινή ενημέρωση, και εδώ είμαστε, εδώ είστε. Σήμερα θα πούμε, είναι το ουσίου Ιουστινιανού του Δευτέρου, Ιουστινιανός γιορτάζει, Ανατολή του Ιουλίου 6-29, Δύση του Ιουλίου.

20 και 33 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και όπως μας συνηθίζετε και σας έχουμε συνηθίσει, το 338 η μάχη της Χερόνιας γίνεται σαν σήμερα. Το 216 έχουμε την μάχη των Κανών. Το 47 π.Χ. ο Ιούλιος Κέσαρας νικά τον βασιλιά του Πόντου, τον Φρανάκη τον Τρίτο. Το 1903 επαναστατούν οι βουλγαρόφωνοι πληθυσμοί στην Μακεδονία. Το 1913 ο Χρήστος Κάκαλος και ο Φρεντερίκ Μποσάνα και ο Ντανιέλ Μπομποβιβί πατούν για πρώτη φορά στον Μύτικα. Το 1990 το Ιράκ εισβάλλει και καταλαμβάνει το Κουβέιτ. Το 1829 γεννιέται ο Θόδωρος Αρετέος. Το 1942 η Ιζαμπέλα Αλιέντε. Το 1922 φεύγει τη ζωή ο Γκράχαμ Μπέλ. Το 1988 ο Ρέιμον Κάρβερ. Και το 2000 φεύγει τη ζωή ο Αριστόβουλος Μάνεσης, διακριμένος Έλληνας συνταγματολόγος και ακαδημαϊκός. Και νομίζω ότι λίγο θα ηρεμήσουμε και τα αυτιά μας, αλλά και η ψυχή μας και το πνεύμα μας με την επιλογή από την κλασική δισκοθήκη της Κωνσταντίνα.

εδώ για τους κύριους της Transition, σαν ακόμη μια νύχτα. Τι είπα, Μαρία Λεφαντή, όχι Μαρία Γιώργαρη, συγγνώμη. Μαρία Γιώργαρη λοιπόν εδώ στο κεντρικό Ροθάλαμο, σας κράτησε ούτως ή άλλως ενημερούς όλη τη διάρκεια της νύχτας και χρειαστεί και με ό,τι έκτακτο συμβαίνει εδώ, στην πολύ καλή προσπάθεια που κάνει και εδώ με όλες τις πηγές και φυσικά έχοντας εσάς ως στόχο για την καλύτερη ενημέρωση.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Αυτή τη στιγμή στα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική και τη Βοιωτία επιχειρούν περισσότεροι από 495 πυροσβέστες. Παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Διαστάσεις έχει πάρει και η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ στην περιοχή Πάστρα, στην Κεφαλονιά, σε δασική έκταση. Έσταλει μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο, Κατελιό, Χιονάτα, Θυράμωνα και Μαυράτα να απομακρυνθούν προς το Αργοστόλι και σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Κάτω Κατελιό να απομακρυνθούν προς Ρατζακλή και Σκάλα. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπορών τμήματων, εθελοντές και 11 οχήματα. Για εμπρισμό έκανε λόγο μιλώντας στον Sky ο Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος. Διευκρίνησε πως η φωτιά δεν μπήκε στους οικισμούς, δεν έχουν κινδυνεύσει σπίτια, ενώ οι τουρίστες κυρίως από το Κατελιό έχουν μεταφερθεί στην παραλία. Ανέφερε επίσης πως έχει υποστεί ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να έχουν μείνει χωρίς ρεύμα οι οικισμοί στο νότιο τμήμα του νησιού. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική καθώς και στις περιοχές της Εύβοιας και της Βοιωτίας. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι οι διελεύσεις μεταναστών στο θύλακά της στη Βόρεια Αφρική, τη Θέουτα, σταμάτησαν καθώς η αστυνομία τοποθέτησε ένα πλωτό φράγμα μήκους 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400. Τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Εδώ είμαστε στον Sky 100,3, 5 και 32 πρώτα λεπτά, πρωινό Κυριακής 2 Αυγούστου και πάμε απευθείας στον Δήμαρχο Μεγαραίων, στον κύριο Παναγιώτη Μαργέτη. Δήμαρχε, καλημέρα, καλό πρωινό, τα λέγαμε χθες τέτοια ώρα πάλι.
4: Καλημέρα.
3: Πώς είναι η κατάσταση τώρα αυτό το πρωινό?
4: Κοιτάξτε, η φωτιά συνεχίζεται, έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα δάσους και αγροτικών εκτάσεων, γεωργικών εκτάσεων κάποια σπίτια και κάποιες επιχειρήσεις. Είναι δύσκολη και η Κυριακή. Η σημερινή ημέρα θα είναι και αυτή δύσκολη.
3: Ο φόβος ποιος είναι τώρα με τους ανέμους, που κινείται η φωτιά, τι σας λένε και οι πυροσβέστες και τι εκτιμούνε, πώς πάει?
4: Η φωτιά κινείται ανατολικά, προς Νέα Πέρα μας, το πούμε έτσι. Βέβαια δεν, σε καμία περίπτωση δεν έχει φτάσει ήδη. Απλώς παίρνει στο δάσος και όταν βρίσκει κάψιμη ύλη προχωράει. Τώρα η άνεμη είναι πολύ ισχυρή και τοπικά κιόλας με τις στρομβιλισμούς που κάνει έχουμε αναζωπηρώσεις και ευτυχώς αν μπαίνει σε κάποια καλλιεργημένα χωράφια σταματάει, αλλά έχει κάψει μήλη αρκετή.
3: Μάλιστα, άνεμοι ακόμη πνέουν δυνατοί?
4: Είναι αρκετά ισχυρή. Και γίνεται μια υπερπροσπάθεια από τους πυροσβέστες και εθελοντές, πολύ μεγάλη προσπάθεια και κάποιους ανθρώπους που...
3: Η εκτίμηση για τα ενέργεια μέσα, τι λένε εκεί οι άνθρωποι, τι καταλαβαίνουν, πώς θα ξεκινήσει το πρωινό, θα μπορέσουν να πετάξουν, θα μπορέσουν, το θέμα είναι να μπορέσουν να σβήσουν, αν μπορούν να επιχειρήσουν.
4: Κοιτάξτε, είναι κρισιμότατο να πετάξουν τα ενέργεια μέσα και να βοηθήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, γιατί αλλιώς θα έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα.
3: Μάλιστα.
4: Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι πρέπει να επιτρέπουν οι συνθήκες, αλλά χωρίς τα ενέργεια μέσα θα έχουμε πρόβλημα μεγάλο.
3: Μάλιστα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο οφείλουμε να μεταφέρουμε και στους υπόλοιπους να γνωρίζουν? Δήμαρχε, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να χρειάζεται κάποια βοήθεια? Όλοι είναι ενημερωμένοι, όλοι είναι ασφαλείς από ανθρώπινες ζωές εννοώ?
4: Κοιτάξτε, δεν έχω κάποια πληροφόρηση για το αντίθετο. Ναι. Νομίζω ότι όλοι έχουν ακολουθήσει τις οδηγίες και είναι ασφαλείς χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί, ούτε καν τραυματισμούς δεν ξέρω να υπάρχουν.
3: Και μας λέτε ότι σύμφωνα με ό,τι φυσάει πάει ανατολικά η φωτιά.
4: Ναι.
3: Μάλιστα. Ωραία. Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να. Να είστε καλά,
3: να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Ο Δήμαρχος των Μεγαραίων, ο κ. Παναγιώτης Μαργέτης. Αυτά λοιπόν τα οποία έχουμε μέχρι στιγμής με τα δεδομένα για αυτό το πρωινό. Το πρωινό τώρα της Κυριακής, 5 και 36 πρώτα λεπτά.

0: Και πάμε στον Γιώργο Πρωτοψάλτη, που ακόμη μια νύχτα βρίσκεται εκεί στην περιοχή, στο Πορτογερμενό, προς το Πορτογερμενό, εκεί όπου τα πράγματα ακόμη μια νύχτα δοκιμάζονται. Ακούγαμε και πριν από λίγο το Δήμαρχο στα Μέγαρα, εκεί όπου είναι την περιοχή που τον αφορά κυρίως το Αλεποχώριο, και μας έλεγε ότι πηγαίνει ανατολικά. Γιώργο, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα. Δύσκολη νύχτα και σήμερα, γιατί κάποια στιγμή φαίνεται ότι οι καιρικές συνθήκες και οι άνεμοι άρχισαν ξανά να δημιουργούν προβλήματα και η φωτιά τις τελευταίες ώρες έχει αποκτήσει ξανά εκτάσεις και κινείται σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Φαίνεται ότι έχει προκαλέσει αρκετά προβλήματα στο πεδίο βολής κινούμενο το πυρηνό μέτωπο, με αποτέλεσμα να ακούμε εδώ και αρκετές ώρες διαδοχικές εκρήξεις και να κινείται από εκείνη την πλευρά με κατεύθυνση προς Μέγαρα. Εκεί έχει δοθεί μια πολύ μεγάλη μάχη την τελευταία ώρα, έτσι ώστε να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς με αυτή την κατεύθυνση. Τώρα όσον αφορά το άλλο τμήμα του πυρηνού μετώπου, αυτό φαίνεται να κινείται σύμφωνα με τις όσες πληροφορίες έχουμε συγκεντρώσει προς τα Βίλια, με κατεύθυνση προς τα Βίλια. Είναι το κομμάτι της φωτιάς το οποίο απασχολούσε για ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έχει προκαλέσει την εκένωση στον Αγίο Νεκτάριο, την Αγία Παρασκευή και το Κρυοπηγάδι. Μιλάμε τώρα για περιοχές οι οποίες από χθες έχουν περικυκλωθεί από τις πλόγες το βράδυ, και υπάρχει ένα κομμάτι ορεινό με πολύ μεγάλη πυκνή βλάστηση. Και εκεί φαίνεται λοιπόν ότι συνεχίζει να υπάρχει πρόβλημα και να μένεται η φωτιά κινούμενη προς Βίλια. Σε αυτές τις δύο λοιπόν πλευρές δίνεται η μάχη αυτή την ώρα, έτσι ώστε να μπορέσει όσο το δυνατόν να περιοριστεί η φωτιά, και με την ελπίδα ότι σήμερα ενδεχομένως με το πρώτο φως της ημέρας θα είναι οι συνθήκες πιο ευνοϊκές και θα μπορέσουν τα εναέρια μέσα με ρήψεις να περιορίσουν τις φλόγες. Να τονίσουμε βέβαια ότι η εικόνα τουλάχιστον για αρκετές ώρες της φωτιάς δεν φαινόταν να έχει την ίδια δυναμική που παρουσίαζε
0: Γιώργο,
1: τα προηγούμενα 24 ώρα.
0: Γιώργο, ένα λεπτό να ακούσεις και εσύ. Έχουμε τον αντιδήμαρχο της Μάνδρας Ιδηλίας, τον κύριο Παγώνη, τον κύριο Δημήτρη Παγώνη, ο οποίος έτσι κλέβουν λεπτά λίγη ξεκούραση. Είναι και εκεί στο πεδίο και προσπαθεί να ξεκουραστεί, αλλά τον σηκώσαμε για να λίγο να μας ενημερώσει. Ένα λεπτό, Γιώργο, σε παρακαλώ. Κύριε Παγώνη, καλημέρα. Ο κύριος Δημήτρης Παγώνης, αντιδήμαρχος της Μάνδρας Ιδηλίας. Ποια είναι η κατάσταση, αντιδήμαρχε, πώς είναι αυτή τη στιγμή?
2: Αυτή τη στιγμή, εντάξει, έχουμε μια υψηλού ανέμων. Περιμένουμε και εμείς να ξημερώσει, να δούμε αν μπορέσουν να επιχειρήσουν τα μέρα μέσα ώστε να μπορέσουν να μας βοηθήσουν. Είναι θέμα το οποίο δεν γίνεται τις προηγούμενες μέρες. Το μέτωπο που είναι προς τη Δένιζα εκεί πέρα εξακολουθεί να υπάρχει. Εμείς έχουμε το μέτωπο εδώ πέρα το άλλο που είναι πίσω από, που είναι κοντά στα Βέλια, να το πούμε έτσι. Το οποίο είναι υποέλεγχο και το οποίο θέλουμε και αυτό να το έχουμε υποέλεγχο, να μην έχουμε θέμα, γιατί είναι αυτό που μας αφορά μέσα αυτή τη στιγμή.
0: Πόσα χιλιόμετρα το υπολογίζετε? Μιλάμε ότι η κατάσταση είναι τραγική, δηλαδή οι εικόνες που βλέπουμε. Μιλάμε για πολύ μεγάλη έκταση του μετώπου.
2: Είναι πολύ μεγάλη έκταση. Τώρα δεν θα πω χιλιόμετρα, γιατί μπορώ να πω και έξω εγώ. Αλλά φανταστείτε τώρα, αυτή τη στιγμή περνάει, αρχίζει από τη μεριά του Κυφαίρων, που είναι από τη μεριά των Βιλίων. Περνάει όλο το βουνό, την άλλη μεριά, κατεβαίνει, ξενυχίζει και φτάνει μέχρι τη Βέντζα. Νομίζω είναι έτσι με το μάτι, να το πω, μπορεί να είναι και 7-8 χιλιόμετρα το μέτρο.
0: Έχετε κάποια εικόνα από ανθρώπους? Είναι όλοι εντάξει? Οι κατοικοί σας, οι δημότες σας, οι παραθεριστές, δεν έχουμε κάτι?
2: Ευτυχώς, ναι, ευτυχώς όχι. Η ενημέρωση και το 112 και αυτά, και σε πολλές φορές η αστυνομία πήρε τις υπιομικρούς οικισμούς που υπάρχουν. Δεν έχουμε κάποιο θέμα. Είναι όλοι ενημερωμένοι.
0: Ας ευχηθούμε όλοι να πετάξουν που θα πετάξουν. Το θέμα να μπορέσουν να επιχειρήσουν τα ενέργεια μέσα τώρα το πρωί. Να είστε καλά, ο αντιδήμαρχος στα Βίλια, στην Μάνδρα Ιδηλίας, μου συγχωρείτε, Δημήτρης Παγώνης. Γιώργο, ο λόγος και πάλι σε έναν, τον άκουσες και τον αντιδήμαρχο. Ούτως ή άλλως όλη τη νύχτα εκεί μαζί είστε και προσπαθείτε να δείτε τι ακριβώς γίνεται. Σε ακούμε στη συνέχεια της ενημέρωσης.
1: Ναι, αυτή λοιπόν είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή όσον αφορά τα κομμάτια της φωτιάς, τμήματα λοιπόν όπως είπαμε προς Βίλια και προς Μέγαρα, όπου προσπαθούν να την ανακόψουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Από εκεί και πέρα να τονίσουμε ότι τη νύχτα υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα στον οικισμό Βένιζα. Είναι ένας οικισμός που ήταν ανάμεσα σε αυτούς που είχε ζητηθεί εκένωση στις 6 το απόγευμα με μήνυμα το 112 μαζί με Ψάθα, Αλεποχώρη Και να τονίσουμε ότι εκεί φαίνεται στην Βένιζα να προκάλεσε η φωτιά και πρέπει να πέρασε μέσα από τον οικισμό και να έχει προκαλέσει και ζημιές, ενδεχομένως να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα με το πρώτο φως της ημέρας για το μέγεθος της καταστροφής που άφησε η φωτιά περνώντας από το συγκεκριμένο οικισμό. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο αναφέρει και αναφέρει και από τη Δημοτική Αρχή και φαίνεται να επιβεβαιώνεται είναι ότι ναι, μεν ξεκίνησε η νύχτα με σχετικά καλές καιρικές συνθήκες και με τους ανέμους να έχουν κοπάσει. Οι ρηπές κατά διαστήματα ήταν τόσο έντονες που φαίνεται να προκάλεσαν ξανά προβλήματα και να οδήγησαν την φωτιά μέχρι το πεδίο βολής, όπου όπως αναφέραμε είναι πολλές οι εκρήξεις που ακούμε τις τελευταίες ώρες. Να δούμε λοιπόν πώς θα είναι τα πράγματα τα επόμενα λεπτά και σε αυτό το κομμάτι προς τα Μέγαρα.
0: Γιώργο, στην πρωινή τώρα εκπομπή με την Τίνα και με την Χρύσα θα σε δούμε και βεβαίως θα δούμε και τα πλάνα, τα πρωινά και πώς είναι η κατάσταση, διότι τη νύχτα βεβαίως είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς πραγματικά να ξεπεράσεις με αυτό το οποίο βλέπεις, αλλά και βεβαίως τη μέρα φαίνεται η απόλυτη καταστροφή. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω, καλή αντοχή και σε έναν. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ένας από τους πολλούς συναδέλφους όπου είναι όλη μέρα στο πεδίο, ο Γιώργος στη διάρκεια της νύχτας. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι την ώρα και εδώ είμαστε και βλέπω και τις δικές σας καλημέρες.

0: ακούσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε σε εξέλιξη και όλα αυτά τα οποία είχαμε στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας από το ρεπορτάζ το οποίο ετοίμασε η Μαρία Δουρουδή.
1: Ο ουρανός πάνω από τη Μαγούλα Φωκίδος σκοτίνιασε. Το 112 ήχησε για πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδος, ζητώντας από τους πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Κλίμα, Μαγούλα και Πηγή να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.
2: Δεν μπορώ να εξηγήσω με λόγια τι έχει συμβεί. Καταστροφή. Πολιτική καταστροφή.
1: Εφιαλτική νύχτα για τους κατοίκους στο Πόρτο Γερμενό. Ανισημάχη με τις φλόγες. Η φωτιά πέρασε στον οικισμό. Ξημερώνοντας η πρώτη μέρα του Αυγούστου, το Πόρτο Γερμενό συνεχίζει να δοκιμάζεται. Παράζα από το 112. Εκενώσει σε Πόρτο Γερμενό και Ψάθα, ανυπολόγιστη καταστροφή.
3: Εφιαλτικό μέτωπο, μια πύρινη λέλαπα η οποία κατακαίει, καταστρέφει τα πάντα στο πέρασμά της. Νωρίτερα βρισκόμασταν περίπου 500 μέτρα μακριά. Η φωτιά κύκλωσε τόσο εμάς όσο και τις πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες επιχειρούσαν. Από νωρίς το πρωί σας δείχναμε το πόσο δύσκολο ήταν να επιχειρούν εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Δυστυχώς, στο εφιαλτικό σενάριο, η φωτιά να κατευθύνει, οι άνεμοι να κατευθύνουν την φωτιά προς το δάσος επιβεβαιώθηκε. Και τώρα βλέπετε αυτή την εφιαλτική εικόνα με την φωτιά να καίει ένα καταπράσινο δάσος, ένα σημείο στο οποίο δεν μπορούν να επιχειρήσουν σε καμία περίπτωση οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες πλέον έχουν οπισθοχωρήσει.
1: Με το πρώτο φως της μέρας φάνηκε το καταστροφικό έργο της φωτιάς.
4: Μια εφιαλτική νύχτα η οποία δυστυχώς εκτελήχθηκε εδώ γύρω από το Πόρτο Γερμενό με το πύρινο μέτωπο να συνεχίζει να μένεται μέχρι και αυτή την ώρα. Εμείς σας μεταφέρουμε εικόνα από τη μία πλευρά της φωτιάς στο Κιθερώνα, όπου συνεχίζει να καίει. Το κομμάτι το οποίο σας δείχνουμε κατευθύνεται προς Ψάθα και Αλεποχώρη. Να τονίσουμε ότι νωρίτερα η περιοχή στην Ψάθα είχε εκενωθεί, με τον κόσμο να μετακινείται προς το Αλεποχώρη.
5: Οι δυνάμεις που είναι στο πεδίο θα συνεχίζουν να επιχειρούν. Αυτό που προτεύει είναι ο κόσμος που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή να απομακρυνθεί. Οι προτεραιότητες που δίνονται σε περιουσίες θα συνεχίσει να δίνονται αυτή η προτεραιότητα από τις επίγειες και τις εναέριες δυνάμεις.
6: Το Παρθένο δάσος έχει πολύ καύσιμη ύλη εδώ να κάψει. Είναι πολύ δύσκολο να περιοριστεί αυτή τη στιγμή λόγω και των ισχυρών ανέμων.
1: Ένα πυροσβεστικό όχημα παραδόθηκε στις φλόγες.
6: Είναι επάνω στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενού. Είναι ένα τοπίο δυστοπικό.
7: Το φως της ημέρας έχει φέρει στην επιφάνεια όλο το μέγεθος της καταστροφής. Σπίτια έχουν καταστραφεί, άλλα έχουν υποστεί ζημιές. Ενώ όπως σας ανέφερα και προηγουμένως, αυτή τη στιγμή μένεται η φωτιά σε Παρθένο δάσος. Είστε εδώ κάτοικος?
8: Μόνιμος. Το σπίτι μου είναι αυτό εδώ από κάτω.
6: Αυτό που έχει καεί.
8: Αυτό που έχει καεί. Να ξέρετε ένα πράγμα. Το κάψανε το Πόρτο Γερμενό.
1: Όσο περνάει η ώρα, η φωτιά αποκτά όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις.
7: Έχουν καεί ήδη 3 σπίτια και υπάρχει φόβος και για περισσότερα. Υπάρχουν εδώ στο σημείο δυνάμεις της πυροσβεστικής, δεν έχουν σταματήσει να επιχειρούν. Ενώ όπως επισημάναμε και πριν από λίγο, έχουν ξεκινήσει οι ρήψεις νερού από τα εναέρια μέσα με το πρώτο φως της ημέρας.
6: Δείτε εδώ, ενώ δεν υπήρχε φωτιά, λόγω του ότι υπήρχαν ακαθάριστα και μπάζα μέσα σε αυτό το οικόπεδο, έγινε κλείδωση. Πετάχτηκε στο απέναντι σπίτι και βλέπετε τον πρόεδρο, τώρα είναι ο πρόεδρος εδώ, ο οποίος προσπαθεί να μπει μέσα στο σπίτι. Να προσπαθεί να μπει να περιορίσει τη φωτιά όσο γίνεται.
9: Με σοβαρό πρόβλημα στο Πόρτο Γερμενό έχουν καεί πάρα πολλά σπίτια, καήκανε λεώνες, καήκαν σπίτια, καήκαν περιουσίες. Το πρόβλημα είναι ότι τώρα η φωτιά φεύγει από το Πόρτο Γερμενό και πηγαίνει προς Βίλια.
1: Κάτοικοι και θελοντές δεν έκλεισαν μάτι όλη τη νύχτα, καθώς είχαν την αγωνία για τις περιουσίες τους.
6: Πόσο ήταν οι ώρες αυτές?
10: Δραματικές. Είχε λίγο τρέξιμο, λίγο άγχος, βλέπαμε τις φλόγες.
11: Δεν ήταν τόσο απλό το να πάρουμε την απόφαση να μείνουμε. Αλλά ανά πάσα στιγμή είχαμε το μυαλό μας, είχαμε βάλει και τη βάρκα για να φύγουμε εμπλό.
12: Δεν εγκατέλειψε κάτι, αλλά πάντα γίνεται αυτό.
13: Πελάστηκαμε νερό,
12: προσπάθησαν να σώσουν την περιουσία τους οι άνθρωποι και είναι εκεί. Τέλος καλό, όλα καλά φυσικά. Εντάξει, δεν συνέβη κάτι, αλλά πάμε να τους συνδράμουμε όσο μπορούμε.
1: Η εικόνα είναι δυστοπική και απογοητευτική. Όπου φτάνει το μάτι, αντικρίζει μόνο την καταστροφή.
13: Άνεμοι που πνέουν αυτή τη στιγμή εδώ στην περιοχή είναι περίπου 6 με 7 μποφόρ. Όπως μάθαμε, αυτό καταλαβαίνουμε ότι δυσχεραίνει πάρα πολύ εδώ το έργο των πυροσβεστών. Κάνει συνεχώς τις εστίες να ξεπηδούν η μία μετά την άλλη. Μεταφέρονται οι κάφτρες από τη μία πλευρά στον δρόμο στην άλλη.
14: Είμαστε μέσα στην αυλή του σπιτιού, που είναι μια τεράστια έκταση με πράσινο, εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε ακριβώς απέναντι από το προσήλαιο, από το σημείο που ήμασταν πριν. Και αν δείτε και παραπάνω από το δέντρο που καίει, συνεχίζει να καίει αυτή τη στιγμή και έχουν καεί όλα.
15: Δυστυχώς σήμερα είναι ακόμα χειρότερη μέρα από τη χθεσινή. Έχουμε ακραία επικινδυνότητα.
14: Εδώ βλέπουμε μία στάνη, η οποία έχει τυλιχτεί στις φλόγες, έχει καεί ολοσχερός.
1: Η εικόνα παραμένει ρευστή και εξαιρετικά δύσκολη, με τις δυνάμεις να συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη και τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους, την ώρα που το πύρινο μέτωπο εξακολουθεί να απειλεί την ευρύτερη περιοχή.

0: Φυσικά 100,3 στα ραδιοφωνά σας και εντοπίσαμε τον αρμόδιο Δρίκο, τον δήμαρχο της Μάνδρας Ιδηλίας, εκεί όπου δίνει και εκείνος την μάχη από προχτές για μια ακόμη νύχτα, περιμένοντας και το πρώτο φως ημέρας. Δήμαρχε, καλημέρα και πάλι, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα, καλημέρα και εσάς. Μακάρι να είναι μια καλύτερη μέρα.
0: Η νύχτα πώς κύλησε, πώς ήταν, ποιες ήταν οι έντολες από την διοίκηση και...
1: Εντάξει, η νύχτα ήταν σχετικά καλή σε σχέση με αυτά που ζήσαμε τα προηγούμενα 24 ώρα, υπό την έννοια ότι η φωτιά είχε πιο μικρή εξέλιξη, είχε μικρότερο ρυθμό επέκτασης στο δασικό στοιχείο και μικρότερο ρυθμό προσέγγισης στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου. Ωστόσο παραμένουν φυσικά τα δύο μέτωπα που έχουμε, ένα έξω από τον Άγιο Νεκτάριο και ένα στην περιοχή της Θάθας. Όμως πλέον ξημέρωσε αυτό το που περιμέναμε, αυτή ήταν η αγωνία μας το βράδυ, να κρατηθούν οι φλόγες έξω από τους οικισμούς μέχρι τις πρωινές ώρες, ώστε να μπορέσουμε με την αυγή να έχουμε τη βοήθεια των εναέριων μέσων που θα έρθουν να ενισχύσουν αυτή την προσπάθειά μας να ελέγξουμε και να ουσιαστικά περιχαρακώσουμε τις φλόγες έξω από τους οικισμούς. Εδώ θα δοθεί η μάχη. Πλέον έχει ξημερώσει, περιμένουμε τα επόμενα λεπτά τα εναέρια μέσα για να μπορέσουμε να δώσουμε τη μάχη μας εκεί και να αφήσουμε τις φλόγες έξω από τους οικισμούς.
0: Η πυροσβεστική εκτιμά ότι πέραν το ότι θα πετάξουν, θα μπορέσουν να επιχειρήσουν, ποιες είναι οι εκτιμήσεις των ανθρώπων?
1: Φαίνεται ότι σήμερα έχουμε ακόμα καλύτερες συνθήκες αέρα από χθες. Mm-hmm. Χθες ειδικά τις απογευματινές ώρες πέταξαν αρκετά εναέρια μέσα και βοήθησαν πάρα πολύ στην κατάσβεση και στον έλεγχο της πυρκαγιάς σε πάρα πολλά σημεία του μετόπου. Είναι μεγάλη βοήθεια που παίρνουμε με τα εναέρια μέσα. Σήμερα, αν μπορέσουν, που φαίνεται ότι θα μπορέσουν από τις καιρικές συνθήκες, από όσο τουλάχιστον βλέπω εγώ που επικρατούν στην περιοχή τώρα, θα μπορέσουν να πετάξουν. Αν πετάξουν από τις πρωινές ώρες και όλη την ημέρα, νομίζω ότι θα έχουμε σαφή βελτίωση του μετόπου μαζί με τις προσπάθειες που καταβάλλονται και από τα επίγεια μέσα. Εκεί είναι τώρα
0: το
1: μεγάλο μας στοίχημα, ναι. Και σε αυτό προσπαθούμε να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα του ελέγχου της φωτιάς.
0: Δημάρχη, η φωτιά τώρα και το μέτωπο πώς κινείται? Όλη τη νύχτα υπήρχαν οι εναλλαγές των ανέμων, το φέρνανε δεξιά-αριστερά. Πώς είναι τώρα, ποια είναι η κατάσταση?
1: Η κατάσταση είναι αυτά τα δύο μέτωπα που σας είπα, mm-hmm. τα μεγάλα μέτωπα εκτός από τις άλλες διάσπαρτες εστίες που έχουν δημιουργηθεί. Έχουμε τα δύο μέτωπα έξω από τον Άγιο Νεκτάριο στην Δημοτική Ενότητα Βιλίων και φυσικά έχουμε και το μέτωπο της Ψάθας. Από τις πρώτες πρωινές ώρες έχει περάσει η περιοχή της Ψάθας, το Βαθυχώρι κυρίως και Συμβαίνησα, όπου και εκεί έχει ένα εκτεταμένο μέτωπο που έχει κάνει αρκετές ζημιές και σε δασικό στοιχείο αλλά και σε καλλιέργειες. Και πρέπει με τα εναέρια μέσα να δώσουμε τη μάχη μας να περιορίσουμε άμεσα αυτά τα μέτωπα, να περιοριστούν οι απώλειες και να τεθεί όσο δυνατόν πιο γρήγορα η φωτιά σε έλεγχο.
0: Το ζευγάρι το οποίο απεγκλωβίστηκε χθες από το κλεισάκι του Γιώργου Κωνσταντίνου είναι καλά, στην υγεία του είναι όλα?
1: Είναι μια χαρά το ζευγάρι των ηλικιωμένων από τη Βένιζα. Φτάσαμε εγκαίρως, απεγκλωβίστηκε και πήγε σε σωστές συνθήκες. Είναι μια χαρά οι άνθρωποι στην υγεία τους. Το που προέχει ο πρωτίστως, όπως έχουν πει σε όλα αυτά, είναι η ανθρώπινη ζωή. Όλα τα άλλα έπονται. Είναι καλά οι άνθρωποι, δόξα τω Θεώ. Και συνεχίζουμε τώρα να δούμε και στην γύρω περιοχή της Βένιζας να περισσώσουμε όσες περισσότερες οικίες μπορούμε.
0: Δήμαρχε, καλή αντοχή. Αν κάτι χρειαστεί, είμαστε εδώ. Το ξέρετε, ο Σκάι και με όλα τα μέσα. Να είστε καλά. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη.
1: Συνέχεια,
0: για χαρά,
1: καλή.
0: Για χαρά. Εδώ λοιπόν, μετά και τις 6, αφού ακούσουμε το δελτίο από την Μαρία Γιώργαρη και Γιώργη Γραμμετζόγλου για ένα συγκεντρωτικό μάζεμα όλων των δεδομένων και όλων των γεγονότων. Εδώ θα είμαστε και τις 7. 7 με 9 ο Γιώργος Ψάλτης. Έτσι, στην τελευταία του μέρα φεύγει ο Γιώργος. Γιώργο, ακούς, φεύγει ο Γιώργος Ψάλτης με άδεια. Αυτά από εμάς και επιστρέφουμε. Δήμος Μούτσης θα ακολουθήσει, διότι έτσι να το. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1938. Έφυγε πριν 2 χρόνια, το 2024.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Μένονται τα πυρήνα μέτωπα σε Ψάθα και Βένιζα στη Δυτική Αττική. Λόγω και των δυνατών ανέμων, η φωτιά στην ευρύτερη περιοχή στο Πόρτο Γερμενό έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και κατακαίει πευκοδάσους στους πρόποδες του Κιθερώνα. Μεγάλη μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από τους οικισμούς οι οποίοι έχουν εκενωθεί. Όπως γνωστοποίησε χθες το βράδυ ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, στο εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου στη Βένιζα απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένο ζευγάρι από τη φωτιά που είχε εισέλθει στην αυλή του σπιτιού του. Πρόσθεσε ότι είναι καλά στην υγεία τους και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο. Σκληρή μάχη εξακολουθούν να δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και στους οικισμούς Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή και Κρύο Πηγάδι. Είναι κρισιμότατο να πετάξουν τα εναέρια μέσα, διότι χωρίς τα εναέρια θα έχουμε πρόβλημα, τόνισε στον Σκάι ο Δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης. Υπογράμμισε ότι η φωτιά κινείται ανατολικά. Έκανε λόγο για ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ χιλιάδες είναι τα στρέμματα που έχουν γίνει στάχτη, όπως είπε. Αυτή τη στιγμή στα πύρινα μέτωπα σε Αττική και Βιωτία επιχειρούν περισσότεροι από 495 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 134 οχήματα. Να σημειωθεί ότι συμμετέχουν πυροσβέστες από Γαλλία και Ρουμανία. Επιποδός βρίσκονται άνδρες της αστυνομίας, ενώ στο σημείο βρίσκονται και ασθενοφέροντα ΕΚΑΒ. Παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Διαστάσεις έχει πάρει και η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ στην περιοχή Πάστρα στην Κεφαλονιά σε δασική έκταση. Τη νύχτα έσταλε μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο, Κατελιό, Χιονάτα, Θυράμωνα και Μαυράτα να απομακρυνθούν προς το Αργοστόλι και σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Κάτω Κατελιό να απομακρυνθούν προς Ραζακλή και Σκάλα. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 11 οχήματα. Για εμπρισμό έκανε λόγο μιλώντας στον Sky ο Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος. Διευκρίνησε πως η φωτιά δεν μπήκε στους οικισμούς, δεν έχουν κινδυνεύσει σπίτια, ενώ οι τουρίστες κυρίως από το Κατελιό έχουν μεταφερθεί στην παραλία. Ανέφερε επίσης πως έχει υποστεί ζημιές το δίκτυο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να έχουν μείνει χωρίς ρεύμα οι οικισμοί στο νότιο τμήμα του νησιού. Ενισχύθηκαν εκ νέου οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για τη μεγάλη μάχη για τη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας. Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών να περιορίσουν τη φωτιά, οι φλόγες έφτασαν χθες στα χωριά Πηγή, Κλίμα, Μαγούλα και Πευκάκι, ενώ υπάρχουν αναφορές για σπίτια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Το 112 έχει αποστείλει διαδοχικά μηνύματα εκένωσης για 7 οικισμούς. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι δυνάμεις πυρόσβεσης αντιμετώπισαν διάσπαρτες εστίες και αναζωπυρώσεις. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι οι διελεύσεις μεταναστών στο θυλακά της στη Βόρεια Αφρική, τη Θέουτα, σταμάτησαν καθώς η αστυνομία άρχισε χθες να τοποθετεί ένα πλωτό φράγμα μήκους 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο, μετά τη μαζική ροή των προηγούμενων ημερών που στοίχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 67 ανθρώπους. Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, περίπου 50.000 άτομα άρχισαν να εισέρχονται στην Θέουτα από ξηράς και θαλάσσης από την Πέμπτη σε μια άνευ προηγουμένου εισρωή σε ένα από τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Περισσότερα από 48.000 άτομα επέστρεψαν στο Μαρόκο εντός 48 ώρων, ανακοίνωσε η Ισπανική κυβέρνηση. Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ κάλεσε τους Αμερικανούς σε όλη τη Μέση Ανατολή να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν την περιοχή ή να είναι έτοιμοι να αναχωρήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, προειδοποιώντας για προβλήματα στις πτήσεις και κινδύνους ασφαλείας, καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση με το Ιράν. Η οδηγία αυτή έρχεται καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος απειλήσε το Ιράν με πρόσθετες επιθέσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν πολύ σκληρά. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δεσμεύτηκε να απαντήσει. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπασαραχτζή, προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε τείχοδιοκτική ενέργεια εκ μέρους των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των ξεχωριστών τηλεφωνικών συνομιλιών που είχε με τον Τούρκο ομολογό του και τον διοικητή του στρατού του Πακιστάν, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος ανάρτησή του στο Telegram.
Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά το πρωί ως 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος προβλέπεται ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο το πρωί τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννηρής.

0: Καλημέρες, καλό πρωινό. Πρωινό Κυριακής 2 Αυγούστου του 2026. Ένα πρωινό το οποίο πραγματικά περιμένουμε με αγωνία την επιχείρηση των ενιαίων μέσων. Ότι πετούν. Το θέμα είναι να μπορούν να επιχειρήσουν στις φωτιές τόσο εδώ στην Αττική, Δυτική Αττική και Βιωτία, αλλά και στην Κεφαλονιά. Εκεί όπου θα πάμε ευθύς αμέσως με τον αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς, τον κύριο Ευστάθιο Κουρή. Δύσκολη επικοινωνία, δεν έχει και καλό σήμα. Κύριε Κουρή, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα, όσο καλό μπορεί να είναι. Από τις 11 η ώρα είχαμε έναν εμπρισμό, έπιασε φωτιά, ήταν κοντά στα χωριά, Πάστρα, Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο, Κατελιό και τώρα στα Μαυράτα, στη Ράμωνα, και ενώσαμε όλα αυτά τα χωριά που σας λέω. Ιδιαίτερα ο Κατελιός που είχε και ξενοδοχεία και κόσμο, ήταν όλοι και είναι ακόμα στις παραλίες, εκεί στα εστιατόρια και λοιπά, στα ξενοδοχεία που είναι κάτω. Η φωτιά και η συνέχεια αναζωπυρώνεται, είναι θέμα. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο μέτωπο, πάρα πολύ μεγάλο μέτωπο. Τώρα που ξημερώνει, περιμένουμε τα εναέρια. Όλο το βράδυ οι δυνάμεις πυροσβεστικής, 11 οχήματα και οι πυροσβέστες και οι ΕΜΟΔΕ έκαναν ό,τι μπορούσαν. Γλιτώσανε τα σπίτια. Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο, στον Κατελιό, στις άκρες του Κατελιού, τα σπίτια τα γλιτώσαμε. Δεν είχαμε κανένα θύμα. Δεν ήταν κανένα σπίτι καμένο. Αυτό είναι βασικό. Είμαστε στο δρόμο, είμαστε κοντά στη φωτιά, αντιμετωπίζουμε την κατάσταση. Πιστεύω ότι βέβαια έχει και ένα δυνατό αέρα. Πολύ δυνατό αέρα. Παράξενο βέβαια, γιατί σε άλλες περιοχές της Κεφαλονιάς δεν έχει καθόλου, αλλά σε αυτή την περιοχή έχει ένα δυνατό αέρα, ναι. Είναι νοτιοανατολικά στην Κεφαλονιά, απέναντι με τη Ζάκη αυτή η περιοχή, και είναι και η περιοχή που έχει ένα πολύ μεγάλο μέρος του τουρισμού.
0: Ναι.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πιστεύω τώρα που ξημερώνει να έχουμε τα νεάρια μέσα για να μπορούμε να καθυλώσουμε τα σημεία εκείνα τα οποία είναι επικίνδυνα, ιδιαίτερα κοντά στα χωριά.
0: Κύριε Κουρή, νωρίτερα μιλώντας εδώ στον Sky γύρω στις 5.30 παρά, ο Δήμαρχος κ. Μιχαλάτος το είχε πει και νωρίτερα στην ΕΡΤ, στην Χρυσή Ρουμελιώτη το βράδυ, στην τηλεόραση. Μίλησε για εμπρισμό, διότι είναι μια περιοχή όπου δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Εμπρισμός ήταν, και μάλιστα έχουν συλλάβει και κάποιον. Τον έχουν κάτω στην αστυνομία, θα κάνει προανάκριση και έχει δημιουργηθεί εισαγγελέας. Εμπρισμός ήταν, σαφώς εμπρισμός.
0: Μάλιστα.
1: Καθαρά εμπρισμός, 11 η ώρα το βράδυ τώρα να ανάψει φωτιά σε περιοχή που δεν ήταν ούτε κοντά στον δρόμο ούτε πουθενά, ήταν εμπρισμός, ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουρή, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά
0: και εσείς. Καλή αντοχή. Ο κύριος Ευστάθιος Κουρής, ο αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονίας, ο οποίος μόλις μας είπε ότι μιλάει και εκείνος για εμπρισμό και ήδη υπάρχει μία σύλληψη και είναι ήδη στην ανάκριση στο αστυνομικό τμήμα εκεί της περιοχής.

0: Φυσικά 100,3 στα ραδιόφωνά μας. Στα ραδιόφωνά σας, ο Πέτρος θα επικοινωνήσει τώρα με τον Γιώργο Κεραμετζόγλου, να μας δώσει ένα γενικότερο στίγμα και γενικότερη εικόνα το τι ακριβώς συμβαίνει αυτήν την ώρα στα πύρινα μέτωπα. Θα μιλήσουμε και σε λίγο με τον κύριο Τσίγκα, τον πρόεδρο της Εξωματικών, να μας δώσει εκείνο την εμπειρία του και βάσει των καιρικών συνθήκων, των ανέμων και όλα αυτά, τι θα γίνει, πώς θα πετάξουν και θα πετάξουν τα εναέρια μέσα. Και αν θα επιχειρήσουν, το ότι πετάνε μπορούν να πετάξουν, εμένα να επιχειρήσουν, να καταφέρουν να επιχειρήσουν. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε μια ακόμη νύχτα ξημέρωμα Κυριακής 2 Αυγούστου εδώ στον Sky 100,3 και με όλες και με όλους εσάς και να σας πούμε τις καλημέρες μας. Καλημέρα μας στον Τάκη από το Λαγωνίσιο. Τάκαρε, καλημέρα. Καλό πρωινό. Απόλυτο δίκιο. Το καλοκαίρι κυγόμαστε, το χειμώνα πνιγόμαστε. Έχω να πούμε όμως ότι δυστυχώς από αυτή την τεράστια τραγική κατάσταση στο Μάτι, με τόσους νεκρούς, η πολιτεία και εμείς μάθαμε, εξοικειωθήκαμε. Ακούμε το 112, υπάρχει το 112, σώζει ζωές, σώζει πρωτίστως για τη ζωή. Αυτό είναι και περιουσίες και πρωτίστως τη ζωή. Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι, οι άνδρες και οι γυναίκες του περιοριστικού σώματος πραγματικά κάνουν τα δύνατα δυνατά και προλαβαίνουν πολύ πολύ γρήγορα τις φωτιές. Αυτό να το αναγνωρίσουμε. Καλημέρα Παναγιώτη Παπαπαναγιώτου από την Νέα Υόρκη. Καλό πρωινό στη δουλειά και εσύ. Μας ακούς με χαρά, να είσαι καλά. Σωτήρη, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλή Κυριακή. Αλεχάνδρο επίσης, καλημέρα. Και στην κυρία Κατερίνα από το Λουτράκι, καλημέρα. Πολύ λυπηρό αυτό που σημαίνει κάθε χρόνο με τις πυρκαγιές. Έχετε απόλυτη δίκιο, κυρία Κατερίνα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Γιώργος Κεραμιτζόγλου εδώ πάντοτε. Δεν πάνε να είναι σε άδεια, δεν πάνε σε διακοπές, δεν πάνε να είναι οπουδήποτε, είναι εδώ για τη δική σας ενημέρωση πάντοτε και εκείνος με πάρα πολύ μεγάλη γνώση, όχι λόγω κάποιων ιδιαίτερων γνώσεων ή φίτησης σε κάποιο πανεπιστήμιο με αφορμή τις πυρκαγιές, αλλά η εμπειρία και αυτός τον και αυτό στο δρόμο που λέμε το ρεπορτάζ, αλλά και στο δρόμο η όλη διαδικασία της εκμάθησης και της ζωής μέσα στο βουνό τον έχει κάνει πραγματικά έναν από πολύ άξιο συνομιλητή. Γιώργο, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου.
0: Καλή, να είμαστε καλά, καλά είμαστε.
1: Λοιπόν, τώρα τι γίνεται σήμερα. Έχουμε τα μεγάλα μέτωπα σε Αττική, Βιωτία, Φωκίδα, Κεφαλονιά. Θα ξεκινήσω από την Κεφαλονιά γιατί αυτή η πυρκαγιά ξεκίνησε, ξέσπασε λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ και επεκτάθηκε σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της νότιας πλευράς του νησιού. Μιλάμε για την περιοχή Πάστρα και έχουμε τουλάχιστον 6 μηνύματα εκένωσης εκεί των περιοχών για να μπορέσουν οι κάτοικοι εκεί τουλάχιστον να σώσουν τις ζωές τους. Είναι μια μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο τμήμα της Κεφαλονιάς με 48 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και βέβαια και με πάρα πολλά οχήματα. Και καλώς εγώ των πραγμάτων είναι μία από τις περιοχές που θα ξεκινήσουν τώρα και τα εναέρια να κάνουν ρήψεις νερού. Άρα λοιπόν έχουμε Αττική, Βιωτία, Φωκίδα και Κεφαλονιά, οι 4 μεγάλες περιοχές που έχουμε τώρα, θα έχουμε τώρα και, και την επιχείρηση από εναέρια μέσα. Το επίσης, πάμε για δεύτερη μέρα στο Πόρτο Γερμενό, τρίτη μέρα είχε ξεκινήσει από τη Βιωτία. Πάμε λοιπόν δεύτερη μέρα στο Πόρτο Γερμενό. Έχει σπάσει η πυρκαγιά αυτή σε 2 μέτωπα. Το ένα μέτωπο κινείται προς Βίλια, δηλαδή καλύπτει και καίει δασική έκταση προς Βίλια, ενώ το δεύτερο μέτωπο καίει την έκταση προς Ψάθα, Βένιζα, που σημαίνει δηλαδή προς Αλεποχώρη αυτές τις περιοχές. Υπολογίζεται ότι και μάλιστα σήμερα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και από τα δορυφορικά δεδομένα που έχουμε του προγράμματος Κοπέρνικους, είναι πάνω από, είναι τουλάχιστον 67.000 τα στρέμματα τα οποία έχουν καεί στην Αττικοβιωτία από εδώ και 2 ημέρες. Είναι μια μεγάλη έκταση, καμένη γη, δάσος, αγροτικές καλλιέργειες και με πάρα πολλά θέματα. Είχαμε επίσης, υπολογίζονται ότι πάνω τουλάχιστον από 100 κατοικίες έχουν καεί ή έχουν υποστεί ζημιές εκεί σε αυτή την περιοχή της Βιωτίας με τη Δυτική Αττική. Και επίσης έχουμε πάρα πολλούς πυροσβέστες, τουλάχιστον 500 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και τουλάχιστον 150 οχήματα που επιχειρούν. Θα ενισχυθούν οι δυνάμεις με Ευρωπαίους πυροσβέστες, σύμφωνα λοιπόν και με την ενημέρωση που έχουμε από την πολιτική προστασία, τόσο από τη Γαλλία όσο και από τη Ρουμανία. Οι Γάλλοι είναι εκπαιδευμένοι σε αυτές τις δασικές πυρκαγιές, βέβαια και εκεί στη χώρα τους αντιμετωπίζουν πάρα πολλά ζητήματα με τις φλόγες να καίνε πάρα πολλές εκεί πόλεις και οικισμούς στη Γαλλία, αλλά παρόλα αυτά έρχεται μια ομάδα εδώ να βοηθήσει και την Ελλάδα, όπως είχαμε κάνει και εμείς αντίστοιχα, και βέβαια και οι Ρουμάνοι θα μπορέσουν, όπως βοηθούν κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το καλοκαίρι θα συνδράμουν στις ενέργειες και σε αυτά τα μέτωπα που έχουμε εδώ στη χώρα μας. Επίσης και οι ενόπλες δυνάμεις με την ομάδα δευκαλείων, με πολλά μηχανήματα έργου που προσπαθούν και εκεί να δημιουργήσουν τις νέες αντιπυρικές ζώνες. Τα μηχανήματα έργου τώρα αυτή τη νύχτα ήταν για άλλη μια φορά απαραίτητα, κατάφεραν και δημιούργησαν νέες περιοχές ούτως ώστε να μπορέσει να σταματήσει η πυρκαγιά, να μην μπουν οι φλόγες μέσα σε οικισμούς, για να μην έχουμε τουλάχιστον προβλήματα με ανθρώπινες ζωές. Τώρα υπολογίζεται ότι έχουμε τουλάχιστον κατά την ημέρα χθες Σάββατο είχαμε τουλάχιστον 59 πυρκαγιές. Είναι αρκετές που είναι ενεργές και παρόλα αυτά όμως επιχειρούν οι πυροσβέστες σε πάρα πολλά μέτωπα. Δηλαδή εχθές Σάββατο είχαμε πυρκαγιά και στην Αφιλοχία και στο Στανό, πάνω από τη λίμνη Αμβρακία. Είχαμε στο Κουνουπέλι της Ηλίας, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα, και βέβαια είχαμε και στο Πάτημα Κοροπίου εχθές το απόγευμα μια μεγάλη πυρκαγιά εκεί λίγο πριν το αεροδρόμιο, και μάλιστα οι φλόγες έφτασαν μέχρι και την Αττική Οδό. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή και σήμερα. Το θετικό της σημερινής μέρας είναι ότι σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία θα πέσουν οι άνεμοι, και γι' αυτό λοιπόν υπάρχει και η δυνατότητα να μπορέσουν να επικυρήσουν και τα ενάρια μέσα.
0: Γιώργο, ένα λεπτό να μιλήσουμε με τους ανθρώπους τον οποίο και εσύ γνωρίζεις, ο Γιώργος Γιαναμιτζόγλου στον αέρα, με τον κύριο Σεραφείμ Τσιουγκρή, ο οποίος είναι ο πρόεδρος Παλλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος και είναι στον Άγιο Νεκτάριο, εκεί στην περιοχή του Πόρτου Γερμανού. Καλημέρα, κύριε Τσιουγκρή, καλό πρωινό.
2: Καλημέρα σας.
0: Πώς είναι αυτό το πρωινό, πώς ξεκίνησε? Καταρχάς, να μας πείτε λίγο όλη τη διάρκεια της νύχτας, ποια ήταν η κατάσταση, αλλά και βέβαια τώρα τα ενέργεια μέσα, εκτός θα πετάξουν, θα μπορέσουν να επιχειρήσουν, τι σας λένε, τι καταλαβαίνετε?
2: Εγώ πιστεύω ότι θα μπορέσουν, γιατί έχουν κοπάσει κάπως οι άνεμοι σε σχέση με χθες που ήταν πραγματικά δύσκολες εκείνες οι ώρες. Εξακολουθεί να υπάρχει βέβαια πυρκαγιά, είναι σε εξέλιξη. Πιστεύουμε όμως ότι με τη βοήθεια των εναέριων μέσων θα γίνει, θα πάμε καλύτερα.
0: Προς τα πού κινείται τώρα το μέτωπο, κύριε Τσιουγκρή?
2: Έχω ακούσει από τη μεριά προς τα Μέγαρα. Ναι. Την περιοχή, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το όνομα.
0: Πώς επιχειρείτε, πώς είναι οι εθελοντές, πώς είστε εκεί με...
2: Αυτή τη στιγμή είμαστε το πεζοπόρο τμήμα των εθελοντών του πυροσβεστικού σώματος. Είμαστε γύρω στα 8 άτομα και υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι εθελοντές πυροσβέστες που έχουν έρθει με τα οχήματα της πυροσβεστικής, όπως γίνεται συνήθως καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού ή και το χειμώνα, γιατί εμείς ξέρετε πολύ καλά ότι επιχειρούμε σε όλα τα συμπάντα.
0: Βεβαίως. Με όλη την εμπειρία και όλων των χρόνων που είστε, αυτή τη φωτιά εκεί στην περιοχή του Πόρτου Γερμανού, πώς τη χαρακτηρίζετε, δηλαδή πώς την έχετε καταλάβει ότι έχει συμβεί?
2: Το πώς έχει συμβεί δεν μπορώ να ξέρω, αλλά αυτό που ξέρω ήταν πραγματικά μια τεράστια πυρκαγιά. Ήταν διανόητο αυτό που βλέπαμε όσον αφορά το μέγεθος της πυρκαγιάς, mega fire, αυτό που το λέμε όλοι μας συχνά τελευταία. Και βέβαια δεν έχει καμία σχέση με προηγούμενες πυρκαγιές που έχουμε ζήσει κατά καιρούς. Ήταν πραγματικά διανόητο αυτό που βλέπαμε.
0: Μάλιστα. Να σας αφήσω να ξεκουραστείτε, μάλλον να ξεκουραστείτε τώρα, να πάσω τόσο να συνταχτείτε και οι δυνάμεις, να επιχειρήσετε εκ νέου. Κύριε Τσουγκρή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.

0: για τα καύσιμα του οχήματός τους ή για να έχουν καλύτερα μέσα προστασίας. Το είπαμε λοιπόν ότι έχουμε αυτή τη στιγμή σε Αττικοβιωτία, Κεφαλονιά, τα μεγάλα μέτωπα. Μάλιστα στην Κεφαλονιά έχουμε πάρα πολλά μηνύματα του 112. Το τελευταίο μήνυμα είναι περιοχές Χιονάτα, Θυράμωνα, Μαυράτα, να φύγουν οι κάτοικοι προς Αργοστόλη. Επίσης η περιοχή που ξέσπασε η πυρκαγιά είναι ανάμεσα στην Πάστρα και το Κρεμμύδι, είναι νότια στην, δηλαδή μόλις φεύγουμε από τη σκάλα της Κεφαλονιάς, δηλαδή μπαίνει το πλοίο από τη σκάλα της Κεφαλονιάς και παίρνει το δρόμο για Αργοστόλη, έχει ξεσπάσει αυτή η πυρκαγιά εχθές το βράδυ. Και έτσι λοιπόν οι κάτοικοι από Πάστρα, Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο, Κατελιό να έπρεπε να φύγουν προς Αργοστόλη. Είχαμε επίσης νωρίτερα και, και από το Ρατζακλή και τη Σκάλα να ετοιμάζονται εκεί ούτως ώστε να μετακινηθούν. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή εκεί στην Κεφαλονιά. Είναι ένα από τα μέτωπα τα οποία σήμερα θα απασχολήσει την πυροσβεστική υπηρεσία. Και βέβαια είναι και η μεγάλη πυρκαγιά, όπως είπαμε και πριν, εκεί στο Πόρτο Γερμανό, που έχει φύγει το ένα μέτωπο προς Βίλια, το οποίο προσέχουν και προσπαθούν να επιχειρούν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή, γιατί είναι και δύσβατο στιγμίο, δεν μπορούν να πλησιάσουν εύκολα εκεί τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, αλλά είναι και το άλλο μέτωπο, το οποίο κινείται προς Ψάθα και Αλεποχώρη. Άρα λοιπόν εκεί οι δυνάμεις στο Πόρτο Γερμενό έχουν σπάσει, έχουν διαχωριστεί για να μπορέσουν να την περιορίσουν όσο το δυνατόν καλύτερα. Αναμένουμε λοιπόν σε λίγα λεπτά και τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν εκεί σε αυτή την περιοχή, όπως επίσης θα έχουμε και στη Φωκίδα επιχείρηση από τα εναέρια μέσα για να μπορέσουν εκεί στο σκάλωμα της Φωκίδας να μπορέσουν να την περιορίσουν την πυρκαγιά, και βέβαια και στην Κεφαλονιά είναι αυτή η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε εχθές το βράδυ, αργά χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 11, να μπορέσουν και εκεί και οι επίγειες και οι εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής να την οριοθετήσουν. Είναι η σημερινή ημέρα, η Κυριακή, πολύ σημαντική, ούτως ώστε να περιοριστούν τα πύρινα μέτωπα και να μπορέσουν τουλάχιστον να δουν και οι κάτοικοι εκεί τι γίνεται με τις περιουσίες τους, γιατί έχουν φύγει όλοι και έχουν μετακινηθεί σε ασφαλείς περιοχές, είτε προς το Δήμο Μάντρας Ιδηλίας, είτε προς τα Μέγαρα. Να μπορέσουν λοιπόν και οι κάτοικοι να δουν σε τι κατάσταση είναι οι περιουσίες τους, και βέβαια να τελειώσουμε με αυτές τις φωτιές, να οριοθετηθούν, γιατί τι κακά τα ψέματα, είναι και σήμερα μια δύσκολη μέρα.
1: Τεσάρι σήμερα.
0: Με πάλι τεσάρι σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας μας.
1: Και Γιώργο, αυτό το οποίο λέμε, εγώ το λέω στην υπερβολή του, αλλά τελικά.
0: Στην υπερβολή δεν είναι τίποτα.
1: Περίμενα να σου ολοκληρώσω. Όχι, είναι στην υπερβολή του, διότι όταν λέω ούτε τσιγάρο θα ανάβουμε έξω, ακόμα και να είμαστε σε ακτίνα, σε μια πίστα αεροδρομίου που λέω εγώ, σε έναν αεροδιάδρομο, αγροτικές εργασίες λέγανε, με καταστροφή, ο οποίος προκάλεσε πλημμύρες στο Φίχτη. Δηλαδή, αυτούς τους ανθρώπους, 57 ο άνδρας, 53 η γυναίκα, αυτοί οι άνθρωποι δεν, δηλαδή χαμπάρι, δηλαδή χαμπάρι ο Τρίφωνος που λέει και ο Θανάσης Βέγκος σε ελληνική ταινία, τίποτα, είμαστε οι κυρίαρχοι του παιχνιδιού, τα ελέγχουμε όλα. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να μπω στο μυαλό τους πώς ξεκίνησαν και κάνουν εργασίες και προκάλεσαν όλα αυτά που προκάλεσαν. Θα μου πεις, ναι.
0: Γιατί έχουν στο μυαλό τους ότι δεν θα συμβεί σε εκείνους.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή έχουν στο μυαλό τους ότι εγώ θα το κάνω σωστά όπως την κατή. Δεν το έχουν κάνει πρώτη φορά, ακόμα και σε τέτοιες συνθήκες, που σημαίνει ότι έλα μωρέ τώρα θα συμβεί σε μένα, ναι, και όπως να που συνέβη. Δηλαδή και είτε και με υπολείμματα καλλιεργειών, είτε χρησιμοποιούμε διάφορα εργαλεία. Ο άλλος προχθές έκοβε τα σίδερα στο μπαλκόνι του εκεί στα κάγκελα για να μπορέσει να τα βάψει και να τα συντηρήσει. Δηλαδή κάνουμε και εμείς του κεφαλιού μας, πιστεύοντας ότι δεν θα ανάψει φωτιά, να όμως που καίει και καταστρέφονται πάρα πολλές περιουσίες.
1: Καμία πολιτική προστασία, καμία κυβέρνηση, καμία χώρα δεν μπορεί να είναι πάνω από το κεφάλι και μέσα στο κεφάλι του καθενός.
0: Φυσικά.
1: Οφείλουμε λοιπόν, αυτό δεν αρέσει σε κάποιους, αλλά εμείς οφείλουμε να το πούμε. Και Γιώργο, να σε ευχαριστήσω, να σε αφήσω, θα τα πεις και λίγο μετά τις

7 με τον Γιώργο Ψάλτη. Έχει την καλημέρα από τον Αλέξανδρο από το Connecticut. Δηλαδή αυτό είναι πολύ μεγάλη η συγκίνηση των ανθρώπων που μέσω διαδικτύου πραγματικά ενωνόμεθα και συναντιόμαστε εδώ. Να είστε καλά. Over the hill. Τώρα αυτή, τι hill, τι λόφι θα είναι αυτή, καμένη, αλλά η Μόνικα έχει τραγουδήσει γι' αυτό, έχει φτιάξει τη μουσική της και το τραγούδι της. Σήμερα για Πασχαλίδη θα έρθει για τους τίτλους και εμείς μετά τις 6.30 με τον κύριο Τσίγκα θα πάμε. Το πρώτο της ενός αξιωματικών του περιοριστικού σώματος με όλες τις εκτιμήσεις και όλα αυτά τα οποία

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε πυρήνο κλειό βρίσκεται Ψάθα και Βένιζα στη Δυτική Αττική, καθώς μένεται ανεξέλεγκτη μεγάλη φωτιά στην ευρύτερη περιοχή στο Πόρτο Γερμενό. Πριν από λίγα λεπτά ήρθαν να επιχειρούν στη φωτιά και τα ενέργεια μέσα. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής ανέφερε ότι στο εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου στη Βένιζα απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένο ζευγάρι από τη φωτιά που είχε εισέλθει στην αυλή του σπιτιού του. Ο Δήμαρχος Μεγαρεών υπογράμμισε ότι η φωτιά κινείται ανατολικά, έκανε λόγο για ζημίες σε σπίτια και επιχειρήσεις. Παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Διαστάσεις έχει πάρει και η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στην περιοχή Πάστρα στην Κεφαλονιά σε δασική έκταση. Έσταλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους 8 περιοχών να απομακρυνθούν από τις οικίες τους. Ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος ανέφερε ότι η φωτιά κατευθύνεται στο κάτω κατελιό. Ένα άτομο έχει προσαχθεί και ανακρίνεται για εμπρησμό, ανέφερε στον Sky ο αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς. Ο δήμαρχος Εργοστολίου δήλωσε ότι οι τουρίστες κυρίως από το κατελιό έχουν μεταφερθεί στην παραλία. Πρόσθεσε πως έχουν υποστεί ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να έχουν μείνει χωρίς ρεύμα οι οικισμοί στο νότο τμήμα του νησιού. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι οι διελεύσεις μεταναστών στο θύλακά της στη Βόρεια Αφρική, τη Θέουτα, σταμάτησαν καθώς η αστυνομία τοποθέτησε ένα πλωτό φράγμα μήκους 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: 6:33 πρώτα λεπτά, Sky 100,3, 2 Αυγούστου, άλλα θα λέγαμε, δυστυχώς, άλλα λέμε, και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο της Ένωσης Εξωματικών Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, τον κύριο Κώστα Τσίγκα. Κύριε Τσίγκα, καλημέρα, καλό πρωινό και πάλι.
1: Καλημέρα, καλό πρωινό, καλή Κυριακή, σε όλους τους ακροατές, σε όλη την Ελλάδα.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο εδώ από την Αττική και τι συμβαίνει στη Δυτική Αττική, πώς είναι η φωτιά, τι καταλαβαίνετε και εσείς που έχετε εκεί μπροστά σας. Καταρχάς, βλέπω ότι και σηκωθήκανε αλλά και επιχειρούν τα ενέργεια μέσα. Αυτό είναι θετικό?
1: Βεβαίως είναι θετικό. Μειώθηκε ελαφρώς ο άνεμος. Αυτά τα δύο μποφόρ που μειώθηκαν αυτή τη στιγμή οι άνεμοι δώσαν τη δυνατότητα να μπορέσουν να επιχειρήσουν με ελικόπτερα και αεροσκάφη. Έχει δοθεί εντολή απογείωσης. Τα εναέρια μέσα αυτή τη στιγμή θα επιχειρούν στο βόρειο κομμάτι από ό,τι φαίνεται τα αεροσκάφη, ενώ πιο νότια τα ελικόπτερα, κατά την υπόδειξη όλων των επίγειων επικεφαλής που βρίσκονται στην περιοχή και στα δύο μέτωπα τα οποία είναι πιο σημαντικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι περιμετρικά η πυρκαγιά δεν θα καταπολεμείται από δασοκομάντος και από πυροσβεστικά οχήματα υδροφόρα, τα οποία έχουν κάνει εγκαταστάσεις εντός όλης της περιοχής, σε ένα συμπαγές δάσος, σε έναν ορεινό όγκο ο οποίος μεταφέρθηκε η πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε τις πρωινές ώρες προχθές από την Βιωτία, ξεκίνησε από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου εκεί στην Λιβαδόστρα, κινήθηκε βόρειο ανατολικά προς το Πόρτο Κερμενό, Μύτικα, Ψάθα. Οι δυνάμεις εκεί τώρα που έχουμε εστιάσει κατά βάση και οι εναέριες αλλά και οι επίγειες, για να μην μεταφερθεί η πυρκαγιά σε κατοικημένες περιοχές κατά βάση, στον Άγιο Νεκτάριο δηλαδή, στο βόρεια και ανατολικά της πυρκαγιάς όπως την βλέπουμε, είναι δηλαδή η περιοχή αυτή προς τα Βίλια, η Αγία Παρασκευή, το Κρυεμάδι και το Κρύο Πηγάδι, για αυτούς που γνωρίζουν την τοπογραφία της περιοχής. Υπάρχει και ένα άλλο μέτωπο προς το πεδίο βολής Μεγάρων, δηλαδή είναι μια περιοχή βορειοδυτικά των Μεγάρων, είναι το νοτιοδυτικό αυτό μέτωπο, εκεί προς Μύτικα, προς Ύλη, Βένιζα, είναι οι περιοχές δηλαδή που έχουν πληγεί. Ευτυχώς με το πρώτο φως, όπως είπατε και εσείς, επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στις επίγειες δυνάμεις να μπορέσουν, εφόσον έχει μειωθεί το φορτίο όλο και οι έντες της πυρκαγιάς, να εισχωρήσουν περισσότερο μέσα στο δάσος, και με υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι πολλές υδροφόρες από την περιφέρεια Αττικής αλλά και από τους δήμους, να μπορέσουν τα πυροσβεστικά οχήματα να έχουν συνεχή παροχή νερού, για να γίνεται σταθερή ψήξη όλων των περιοχών που κινδυνεύουν και που πλήττονται. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν ήδη δασοκομάντος, είναι μεγάλη η προσφορά των εθελοντών σε όλη την περιοχή αλλά και των κατοίκων. Υπάρχουν κάτοικοι που ήρθαν εδώ στην περιοχή να βοηθήσουν πολίτες με οποιοδήποτε τρόπο, είτε επειδή ήταν κάτοικοι εδώ της περιοχής, αλλά και προσέγγισαν και πολλοί άλλοι πολίτες από την υπόλοιπη Αττική.
0: Μιλάμε πάντως για ένα τεράστιο μέτωπο, αν μπορώ να καταλάβω καλά. Δηλαδή ξεκίνησε, πήρε δρόμο πολύ.
1: Έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Αυτό επηρεάστηκε σε ένα μεγάλο βαθμό αρνητικά βέβαια από το γεγονός ότι δεν υπήρχε δυνατότητα για τις δύο προηγούμενες μέρες να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Οι ισχυροί αυτοί άνεμοι που φτάναν τα 10 μποφόρ και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα δημιούργησαν πάρα πολλά ζητήματα στην αεροπυρόσβεση, στον τομέα της ασφάλειας των πτήσεων αλλά και των στοχευμένων ρήψεων. Υπήρχαν περιπτώσεις όπου εναέρια μέσα, είτε αεροπλάνα είτε ελικόπτερα, κάνανε υδροληψία με τεράστιες δυσκολίες εντός της θαλάσσιας περιοχής κατά βάση τα αεροσκάφη, και από υδατοδεξαμενές που υπάρχουν στην περιοχή στην ευρύτερη τα ελικόπτερα. Ωστόσο, όταν προσέγγιζαν την πυρκαγιά δεν μπορούσαν να αδειάσουν το νερό, δεν μπορούσαν να ρίξουν το νερό, διότι είναι θέματα αερομηχανικής και αεροναυπηγικής, τα οποία η ροπή που είχαν αυτά τα εναέρια μέσα θα επηρέαζε και το κέντρο βάρους αλλά και την ασφάλειά τους, να πούμε έτσι πιο απλά.
0: Τα ελικόπτερα αυτά βλέπω ότι είναι και πολύ πιο έτσι, κινούνται πολύ πιο εύκολα, και αυτές οι δεξαμενές που πάρουν και κατά τόπους, και τις έχουμε δει και γενικότερα στην Αττική και όχι μόνον, που είναι γεμάτες με νερό, οφείλουν να είναι μπασιλτός και ελπίζω ότι όλες είναι, τα κάνουν πολύ πιο εύκολα, δεν χρειάζεται να κάνουν μεγαλύτερη απόσταση μέχρι τη θάλασσα, οπότε είναι εκεί κοντά στο βουνό, πάνε, ρίχνουν τη βυσούνα, γεμίζουν και πάνε πιο γρήγορα. Είναι πολύ...
1: Υπάρχει εξοικονόμηση στο χρόνο, ναι, και στην ανταπόκριση για την προσβολή μιας πυρκαγιάς. Είναι δεξαμενές 30 τόνων που έχουν διαμοιραστεί σε σε όλη την Ελλάδα, υπάρχουν σε όλους τους ορεινούς όγκους, υπάρχουν αυτές τις δεξαμενές, αυτές φροντίζονται από τους κατατόπους πυροσβεστικούς σταθμούς, γεμίζουν, υπάρχει δυνατότητα που γεμίζουν από τα οχήματα με παροχή χαμηλά για να υπάρχει
0: πάντοτε νερό.
1: Επάρκεια, να υπάρχει επάρκεια σε νερό για να μπορέσουν να επιχειρήσουν τα νέα αέρια μέσα. Ευελπιστούμε να μειωθούν λίγο οι άνεμοι κι άλλο κατά τη διάρκεια της ημέρας, γιατί αυτοί επηρεάζουν διπλά την πυρκαγιά. Απ' τη μία εμποδίζουν τα αέρια μέσα να κάνουν στοχευμένες ρήψεις και να μπορέσουν να κατέβουν και πιο χαμηλά, και από την άλλη δεν επεκτείνουν την πυρκαγιά και δίνουν τη δυνατότητα να είναι λίγο περισσότερη διαχειρίσιμη όλες αυτές οι εστίες, όπου η περιοχή αυτή με την έντονη βλάστηση και όσο υπάρχει δυνατός άνεμος δίνει και δυνατότητα και στην ίδια την πυρκαγιά, εφόσον υπάρχει τέτοια διάσταση, να παράγει
0: ακόμα πιο πολύ.
1: Παράγει θερμικό άνεμο η ίδια η πυρκαγιά, αλλάζει τις κατευθύνσεις, είναι αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν στα πεδία των επιχειρήσεων. Ωστόσο όμως δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Η σημερινή ημέρα, εάν κουπάσουν και περισσότερο οι άνεμοι, ευελπιστούμε να μην επεκταθεί αυτή η πυρκαγιά, να μείνει στο σημείο που καίει.
0: Και να μην πάει προς Μέγαρα, που μας λένε και οι τοπικοί άρχοντες ότι δεν έχουν πάει προς τα Μέγαρα. Αυτό είναι το.
1: Είναι κοντά στο πεδίο που κατά βάση. Ευελπιστούμε να μην πέσει. Υπάρχει μια μεγάλη γραμμή άμυνας από υδροφόρα, οχήματα πυροσβεστικά, δασοκομάντος, εθελοντές, μεγάλη συμβολή και τεράστια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την διεύθυνση κατασκευών.
0: Σωστά.
1: Και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, με γεωπροθετήρες, με μπουλτόζες, με μηχανήματα, χωματουργικά, τσάπες, να μπορέσουν να ανοίξουν και ζώνες, να γίνεται σε κάποια σημεία επιχωμάτωση της πυρκαγιάς, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα να πάει νερό. Να δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το πλαίσιο.
0: Στην Κεφαλονιά τώρα και πριν λίγο, αλλά και νωρίτερα στην έναρξη της εκπομπής, τόσο ο Δήμαρχος και ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Κούρης, ο κ. Θεοφυλάτος, μας είπαν για εμπρισμό, και ότι ο Αντιπεριφερειάρχης μάλιστα πριν από λίγο μας είπε ότι και ήδη υπάρχει μια προσαγωγή και ανάκριση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Έχετε εικόνα, κύριε Τσίγκα?
1: Ακριβώς έτσι είναι, υπάρχει μια προσαγωγή. Η πυρκαγιά αυτή ξεκίνησε με 11 και 20 το βράδυ. Είναι στο ανατολικό σημείο του νησιού, η περιοχή Πάστρα, εκεί στα Μαυράτα. Και κινείται προς το Άνω Κατελιό αυτή τη στιγμή. Εκδόθηκε μήνυμα 112 με τους συναδέλφους που μιλήσαμε πριν από λίγο. Είναι σε εξέλιξη αυτή η πυρκαγιά. Έχει δοθεί όμως και για εκεί εντολή προσέγγισης εναέριων μέσων. Ευελπιστούμε να βοηθηθούν οι επίγειοι συνάδελφοι εκεί στην Κεφαλονιά από τα εναέρια μέσα για να μπορέσει να μειωθεί το φορτίο, να μην επεκταθεί, γιατί και τα νησιά. Τώρα το καλοκαίρι που υπάρχει επισκεψιμότητα και τουρισμός, δημιουργείται μια ανησυχία στην τοπική κοινωνία, μια αναταραχή.
0: Τουρισμός βεβαίως, τοπικός κόσμος εκεί.
1: Βεβαίως. Ακριβώς έτσι είναι. Να δούμε. Και αυτό που, για να ολοκληρώσουμε, οι πυρκαγιές οι δύο αυτές και στο Σκάλωμα Φωκίδας αλλά και στην Αιγιάλια φαίνεται ότι είναι σε καλύτερο επίπεδο. Δεν υπάρχει τάση επέκταση αυτή τη στιγμή, όμως απασχολούνται δυνάμεις παντού, εφόσον η περίμετρο της κάθε πυρκαγιάς είναι μεγάλη, και για να περιοριστεί, να αριοθετηθούν, γιατί και οι επόμενες μέρες είναι δύσκολες. Ο δείκτης επικινδυνότητας και ο χάρτης σήμερα στην Αττική και στην Εύβοια είναι με πολύ ψηλό δείκτη, και στην υπόλοιπη Ελλάδα το παρακολουθούμε με δείκτη επικινδυνότητας 3, και στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία.
0: Είναι οι δυνάμεις σας, είναι δυστυχώς, έχουν να αντιμετωπίσουν πολλά. Και ιδίως και τώρα για τον Αύγουστο, που δεν μας αφήνουν και τα αμποφόρ και τα μελτέμια. Κύριε Τσίγκα, έτσι για να ολοκληρώσουμε τώρα ένα ερώτημα από έναν ακροατή, ειλικρινά. Ποτέ, λέει ο Δημήτρης, έχουμε και τα στοιχεία του, δεν κατάλαβα πώς ακριβώς αρχίζουν οι πυρκαγιές 11.30 ώρα το βράδυ. Εσείς έχετε καταλάβει?
1: Για να ξεκινήσει μια πυρκαγιά 11.30 ώρα το βράδυ είναι πολύ παράδοξο και πολύ παράξενο. Με την διεύθυνση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού τα τελευταία χρόνια έχει οδηγηθεί σε σημαντική εξιχνίαση πολλών περιπτώσεων, γιατί ξέρετε, η ίδια πυρκαγιά καίει πολλές φορές τα στοιχεία τα οποία τα δημιουργεί, αν φυσήξει ο άνεμος αντίθετα, και δεν είναι ευνοϊκές συνθήκες. Εκεί φαίνεται ότι έγινε μια προσαγωγή από αυτόπτες μάρτυρες για κάποιον πολίτη. Ευελπιστούμε μέσα στην ημέρα να έχουμε κάτι πιο νέο. Το 90% πίσω από αυτές τις πυρκαγιές υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι προθέσεις είναι περίπου στο 10%, η αμέλεια περίπου στο 90%. Ωστόσο, όπως και να έχει, είναι εγκληματικό να κάνουμε στη φύση και στην ύπαιθρο εργασίες, είτε θερμές είτε εργασίες οι οποίες μπορεί να προκύψουν πλημμυρισμοί που δημιουργούν φωτιές και στη συνέχεια τεράστιες πυρκαγιές.
0: Αφήνοντας την ιδιότητά σας και την επαγγελματική σας διαδρομή, κύριε Τσίγκα, στον 57χρονο και την 53χρονη στάνα την Ελλάδα, όπου κάνουν θερμικές εργασίες, όπου κάνουν με τον καταστροφέ και προκάλεσαν σπινθήρες, τι θα λέγατε ως Κώστας Τσίγκας? Αφήστε ότι το είστε πυροσβέστης, αφήστε τη θέση που έχετε τώρα. Τι θα λέγατε, έχοντας την πολιτεία να στέλνουν τα μηνύματα, τα μέσα ενημέρωση να παίζουν προσοχή, την πολιτική προστασία να λέει ότι είναι στο πεντάρι τεσάρι, και εσύ να κάνεις εργασία και να λες, εντάξει, είμαι ο μάγκας, θα τα καταφέρω? Τι θα λέγατε ως Τσίγκας?
1: Θα έλεγα να δουν τις εικόνες στην τηλεόραση, τις καταστροφές των κατοικιών και των περιουσιών, και να αναλογιστούν αυτούς οι οποίοι χάσαν τα παιδιά τους, τους τρεις πυροσβέστες οι οποίοι θυσιάστηκαν στο καθήκον, οι δύο στο Ρέθυμνο και ο άλλος εξωματικός συνάδελφος στο Γήθιο. Από τη στιγμή που χάνονται ανθρώπινες ζωές και φέτουν σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες, πρέπει να αναλογιστούν αν αυτό που κάνουν, αν αυτό που τους οδηγεί σε αυτή τη διαδικασία έχει να κάνει με ζητήματα ευσυνειδησίας, σκέψης, ψυχολογικών καταστάσεων που επηρεάζουν την υπόλοιπη κοινωνία και την καθημερινότητα του κάθε πολίτη. Η Διεύθυνση όμως Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού όλες οι δικογραφίες που σχηματίζει τις οδηγεί στη δικαιοσύνη, γιατί πρέπει να αποδίδεται και όλη αυτή η ποινική διαδικασία που να ολοκληρώνεται, να λαμβάνει ο καθένας αυτό που του αναλογεί.
0: Ευχαριστώ ειλικρινά, καλή αντοχή, καλή συνέχεια και τις ευχαριστίες μας σε όλους τους ανθρώπους της πυροσβεστικής, των εθελοντών, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι στο πεδίο καθημερινά και διακινδυνεύουν και τη ζωή τους, πέρα από ότι είναι το επάγγελμά τους, όμως υπάρχει και η διαδικασία της διακινδύνευσης της ζωής. Να είστε καλά, κύριε Τσίγκα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ.
0: Εγώ, να είστε καλά, και ο Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος ενός εξωματικών της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

0: Μπάτου και ο Γιώργος Φωτοψάλτης από το πεδίο εκεί, καθώς τα ενέργεια μέσα επιχειρούν μια σύνδεση έτσι.
1: Ακριβώς, να τονίσω βέβαια ότι το συγκεκριμένο μέτωπο το οποίο έχει δημιουργηθεί από πίσω το και ένα πολύ μεγάλο σύννεφο, νέφος καπνού, έχει κατεύθυνση όπως βλέπουμε και την κορυφογραμμή. Στη μία πλευρά βρίσκεται ο Άγιος Νεκτάριος, ο οικισμός. Δεν είναι ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή και με τη φορά του ανέμου, αλλά και με το πώς τροφοδοτείται με την καύσιμη ύλη η φωτιά, το αν κινείται προς τον οικισμό ή αν κινείται παράλληλα προς την κορυφογραμμή στο συγκεκριμένο κομμάτι ή όχι. Αυτό τουλάχιστον το σκεφτόμαστε, γιατί δεν βλέπουμε τα τελευταία λεπτά να πλησιάζουν οι εστίες φωτιάς περισσότερο προς τα πρώτα σπίτια. Όπως και να έχει, βέβαια δεν θα σταματήσουν οι ρήψεις και δεν θα σταματήσει αυτή η προσπάθεια από αέρος για να ανακοπεί η φωτιά, η οποία.
2: Και Γιώργο, αυτή η εικόνα που μας δίνεις αυτή τη στιγμή, ναι. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά αυτή η εικόνα που μας δίνεις αυτή τη στιγμή δείχνει πόσο κοντά είναι η φωτιά στον οικισμό. Και από αυτή την εικόνα αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλη μάχη δίνουν, έτσι ώστε να μην πλησιάσει και να μπει μέσα στα σπίτια. Είναι πολύ μικρή η απόσταση και από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτός είναι και ο λόγος που κατάφεραν και επιχειρούν τώρα το ένα μετά το άλλο όλα τα ελικόπτερα, και μακάρι να δούμε στη συνέχεια και Καναντέρ, γιατί το μέτωπο, όπως επίσης μας μεταφέρεται στην εικόνα αυτή τη στιγμή, είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο.
1: Είναι μεγάλο το μέτωπο και είναι και πραγματικά κυριολεκτικά με το πρώτο φως της ημέρας η ρήψη. Είδαμε σήμερα με το που εμφανίστηκε λίγο φως να πετούν κατευθείαν όλα τα εναέρια μέσα. Είχε δοθεί εντολή να μην χαθεί ούτε λεπτό, όπως είχε γίνει και χθες. Αλλά είναι σημαντικό τώρα, γιατί όπως ανέφερες, μιλάμε και για ένα κομμάτι φωτιάς που είναι κοντά σε οικιστικό τμήμα στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να μην χαθεί ούτε λεπτό, να μην χαθεί χρόνος για αυτά τα εναέρια μέσα.
0: Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Εδώ εμείς στο χρονικό το οποίο έχει καταγράψει και έχει επιμεληθεί η Έλενα Χελβατζόγλου αναφορικά με ακόμη μια νύχτα στο Πόρτο Γερμανό.
3: Έλα. Καϊκανέ. Έλα. Έλα. Πρόπαγα. Έλα, αγάπη μου. Πήγαινε τον έξω. Έλα εδώ. 15-20 μέτρα οι φλόγες.
4: Νύχτα κόλαση στο Πόρτο Γερμανό.
5: Φωτιά καταχέει και εδώ τα πάντα στο πέρασμά της και έχει δημιουργήσει, ας πούμε, αυτό το δαχτυλίδι, το πύρινο δαχτυλίδι, και κυκλώνει τους οικισμούς.
6: Είναι συγκλονιστική η προσπάθεια των πυροσβεστών. Κοιτάξτε πόσο έχουν μπει μέσα στη φωτιά ουσιαστικά, σε ένα περιβάλλον που απορώ αν έχουν οπτική επαφή με το περιβάλλον γύρω τους πέραν του στόχου.
4: Οι φλόγες μπαίνουν μέσα στους οικισμούς. Σπίτια παραδίνονται στις φλόγες και κάτοικοι βρίσκονται σε απόγνωση.
7: Δεν έχει σημασία που δεν κάηκε το δικό μου, κάηκαν το οικητών. Το ίδιο είναι.
8: Όταν κατέβει από εδώ, από πάνω την κορφή, κάηκαμε.
4: Το μέτωπο καίει από νωρίς στην περιοχή του Αγίου Νικολάου.
5: Βλέπετε τώρα τις φλόγες πώς ξεπηδούν και πώς ο άνεμος κατευθύνει την φωτιά προς τον οικισμό του Αγίου Νικολάου. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολη η κατάσταση εδώ στην Βιωτιά.
4: Και με τον άνεμο να σαρώνει τα πάντα, το μέτωπο ξεφεύγει από κάθε έλεγχο.
6: Η μεγάλη αυτή καταστροφική πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε στις 10 το πρωί από το καλαμάκι της Βιωτίας, πήρε πολύ μεγάλες διαστάσεις, απείλησε τον Άγιο Βασίλειο, τον Άγιο Νικόλαο. Χρειάστηκε να μεταφερθούν διαθαλάσσεις περισσότεροι από 200 πολίτες προκειμένου να πάνε σε ασφαλές σημείο, για να καταλήξει τώρα στις 7-8 παρά το βράδυ να έχει περάσει την κορυφογραμμή, να έχει φτάσει την κορυφογραμμή, και πλέον στις 8:30 να έχει φτάσει στο Πόρτο Γερμανό.
4: Επίγειες και νεαρές δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν τιτάνια μάχη με την πύρινη λέλαπα.
6: Με Με την κάμερα του Sky καταγράφουμε αποκλειστικά την επιχείρηση του ελικοπτέρου Ericsson εδώ στο Πόρτο Γερμενό, όπου καταφέραμε να έρθουμε τον Νίκο Βασίσογλου και να σου μεταφέρουμε αυτές τις αδιανόητες εικόνες, των οποίων και εμείς γινόμαστε μάρτυρες.
9: Βλέπω τις φλόγες κάτω αριστερά, εκεί που λίγο πριν καταλήξει η φωτιά στη θάλασσα θεριεύουν. Α, τώρα περνάει και τρίτο ασθενοφόρο, ακριβώς από πίσω το συνοδεύει αυτοκίνητο αλλά και αστυνομία.
4: Και όσο πέφτει το φως, η μάχη γίνεται ακόμη πιο δύσκολη.
9: Η ώρα είναι 9 παρά 20. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα ολοκληρώθηκαν οι ρήψεις από τα εναέρια μέσα, ενώ το μέτωπο εξακολουθεί να καίει ανεξέλεγκτο, με ένα σύννεφο πυκνού μαύρου καπνού να έχει καλύψει το Πόρτο Γερμενό.
5: Είναι μια υπεράνθρωπη προσπάθεια των πυροσβεστών, την οποία παρακολουθούμε από το πρωί. Οι ειδικές μονάδες της πυροσβεστικής προσπαθούν να ανακόψουν το μέτωπο, όμως δεν έχουν κανέναν σύμμαχο στο πλευρά τους, δεν έχουν σύμμαχο τους ανέμους, δεν μπορούν να έχουν κάποια βοήθεια και από τα εναέρια μέσα του.
4: Ήδη από νωρίς, μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
10: Θέλουμε να πάμε βοηθήσουμε ένα φίλο και δεν μας το επιτρέπουν.
9: Είναι άνθρωποι μέσα περιουσία... στο μέτωπο της φωτιάς.
10: Βέβαια. Βέβαια και εμείς είμαστε να βοηθήσουμε. Θέλουμε και δεν μας αφήνουν. Ανεπίτρεπτο.
9: Είναι επικίνδυνο το ξέρω.
10: Κυρία μου, είναι επικίνδυνο. Ξέρουμε τα κατατόπια, ξέρουμε τα μέρη. 40 χρόνια είμαστε εδώ πέρα.
6: Βλέπουμε μια κινητικότητα. Φαίνεται να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν το μέτωπο της φωτιάς να κατεβαίνει. Είναι στο βάθος. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει εδώ είτε για να δουν μέχρι πώς θα φτάσει η φωτιά και να απομακρυνθούν, είτε να εκτιμήσουν πως μπορούν και αυτοί να συνδράμουν.
11: Αυτή τη στιγμή είναι σε δύσβατη, όπως βλέπετε, περιοχή. Δεν μπορούμε να την πλησιάσουμε τη φωτιά, ούτε τα πεζοπορά τμήματα της πυροσβεστικής. Εμείς ξεκινήσαμε τις 12.30 ώρα να δείχνουμε τους λόμους από την παραλία. Γιατί εδώ είναι, η κατάσταση είναι δραματική. Υπάρχει ένας δρόμος, όπως είδατε, για να εισέλθει στην περιοχή και, ο ίδιος για να ξαναφύγει.
4: Κάτοικοι βλέπουν τις περιουσίες τους να χάνονται.
12: Το σπίτι μου είναι το ακριανό στο βουνό. Το πρώτο σπίτι στο μέτωπο.
13: Βλέπουμε το ίδιο ακριβώς πράγμα που έγινε πάλι τον Αύγουστο του 2009.
1: Ναι. Είναι χειρότερες καιρικές συνθήκες, είναι πιο δύσκολες, είναι πιο έντονος ο άνεμος που πνέει τα τελευταία λεπτά και αυτό φυσικά δίνει όθηση στην φωτιά.
4: Μέσα στον τρόμο και στιγμές ανθρωπιάς.
6: Υπάρχει ένα σκυλάκι εδώ πέρα, το οποίο περιφερόταν μόνο του και τα παιδιά αυτά είναι από φιλοζωική οργάνωση και σταμάτησαν προκειμένου να το περιμαζέψουν.
4: Κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που οι φλόγες μπαίνουν μέσα σε σπίτι. Λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα στείνεται επιχείρηση απεγκλωβισμού από τη θάλασσα, με κατοίκους να έχουν καταφύγει στην παραλία για να σωθούν από τις φλόγες. Σκάφη του λιμενικού, πλωτά μέσα της πυροσβεστικής αλλά και οι ιδιώτες πέφτουν στο σημείο, προσεγγίζουν την ακτή και παραλαμβάνουν έναν έναν τους εγκλωβισμένους. 12 άνθρωποι επιβιβάζονται με ασφάλεια και μεταφέρονται στο αλεποχώρι. Μια νύχτα που άφησε πίσω της καμένα σπίτια, κατεστραμμένες περιουσίες και μια άνηση μάχη που συνεχίζεται.
0: Έτσι λοιπόν, σε πύρινο κλειό να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Παραμένουν Ψάθα και Βένζα στη Δυτική Αττική, καθώς μένει τη μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή στο Πόρτο Γερμενό, η οποία κατακαίει επεύκο δάσος στους πρόποδες εδώ του Κυθερώνα. Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και τα εναέρια μέσα. Ευτυχώς μπορούν σήμερα και επιχειρούν, πέραν το ότι μπορούν να πετούν και επιχειρούν. Ο Δήμαρχος Μεγαρέων, μιλώντας νωρίτερα σε εμάς εδώ, είπε ότι η φωτιά κινείται ανατολικά, έκανε λόγο για ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ υπόδες βρίσκονται άνδρες και της αστυνομίας. Και στο σημείο βρίσκονται και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Διαστάσεις έχει πάρει και η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στην περιοχή Πάστρα στην Κεφαλονιά σε δασική έκταση. Τη νύχτα το μήνυμα που εστάλει από το 112 σε κατοίκους 7 περιοχών να απομακρυνθούν από τις οικίες τους. Ο πρόεδρος του Ρώτος Ένωσης Αξιωματικών, ο κ. Τσίγκας, μιλώντας πριν από λίγο εδώ, ανέφερε ότι η φωτιά κατευθύνεται στο κάτω κατελιό. Ένα άτομο έχει προσαχθεί και ανακρίνεται για εμπρισμό. Ανέφερε ότι η Περιφερειάρχη Κεφαλονιά, ο κ. Στάθιος Κουρής, ενώ ο Δήμαρχος δηλώσει ότι οι τουρίστες, κυρίως από το κατελιό που είναι τουριστική περιοχή, έχουν μεταφερθεί όλοι στην παραλία και είναι όλοι καλά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, οπότε λοιπόν χθες το μεσημέρι στην περιοχή Σκάλαμα της Φωκίδας.

σημερινό πάντως επίσης είμαστε πολύ προσκύνους πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Προσοχή λοιπόν όλες και όλοι. Μουσική από τον Μάνο Λοΐζο και το Άχια Λιδόνιμο. Πραγματικά είναι και τα ζώα, είναι και όλα αυτά τα οποία και αυτά χάνουν την ζωή τους, αλλά και βέβαια και το περιβάλλον στο οποίο ζουν. Είναι πολύ μεγάλη η κινητικότητα και η κινητοποίηση του Dog Voice. Μιλάγε χθες την Μαρία Δουρδί το απόγευμα, η επικεφαλής. Και αυτά καταστρέφονται και αυτά χάνουν τη ζωή τους και αυτά χάνουν το περιβάλλον τους. Και πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, παρακαλώ πάρα πολύ, και για αυτά τα ζώα, για την άγρια ζωή, αλλά και φυσικά τα σκυλιά και οι γάτες και όλα αυτά τα οποία έχουμε κοντά μας. Αρχιελδώνουμε τον Γιώργο Νταλάρα, θυμίζοντας επίσης την μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε 14 Σεπτεμβρίου. Ξέρετε πολύ καλά που θα βρείτε εισιτήρια και όλα αυτά, δηλώστε συμμετοχή και κλείστε τις θέσεις από τώρα, γιατί πραγματικά ένα τεράστιο μουσικό γεγονός. Εμείς ραντεβού αύριο το πρωί στις 5. Ο Γιώργος θα ακολουθήσει σήμερα για Πασχαλίδη στο Δελτίο Ειδήσεων. Ο Γιώργος Ψάλτης την εκπομπή του, τελευταία για σεζόν, φεύγει με διακοπές. Εμείς ακόμη μια εβδομάδα και θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Κώστας Πανέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην Σοφία Καλαβρού, την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και τον Πέτρο Μωραϊτη. Εμείς αύριο στις 5. Μια χαρά.

τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε πυρήνο κλειό παραμένουν Ψάθα και Βένιζα στη Δυτική Αττική, καθώς μένεται μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή στο Πορτογερμενό, η οποία κατακαίει πευκοδάσου στους πρόποδες του Κιθερώνα. Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος ανέφερε χθες το βράδυ ότι στο εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου στη Βένιζα απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένο ζευγάρι από τη φωτιά που είχε εισέλθει στην αυλή του σπιτιού του. Προσθέσε ότι είναι καλά στην υγεία του και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο. Σκληρή μάχη εξακολουθούν να δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής σε οικισμού στον Άγιο Νεκτάριο, στην Αγία Παρασκευή και στο Κρύο Πηγάδι. Ο Δήμαρχος Μεγαρεών, Παναγιώτης Μαργέτης, ανέφερε στον Σκάι ότι η φωτιά κινείται ανατολικά. Έκανε λόγο για ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ χιλιάδες είναι τα στρέμματα που έχουν γίνει στάχτη. Επιποδώς βρίσκονται άνδρες της αστυνομίας, ενώ στο σημείο βρίσκονται και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Διαστάσεις έχει πάρει και η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στην περιοχή Πάστρα στην Κεφαλονιά σε δασική έκταση. Τη νύχτα έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοικούς 7 περιοχών να απομακρυνθούν από τις οικίες τους. Ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, Κωνσταντίνος Τσίγκας, ανέφερε στο σταθμό όμως ότι η φωτιά κατευθύνεται στο κάτω κατελιό. Ένα άτομο έχει προσαχθεί και ανακρίνεται για εμπρισμό. Ο Δήμαρχος Αργοστολίου δήλωσε ότι τουρίστες, κυρίως από το κατελιό, έχουν μεταφερθεί στην παραλία. Πρόσθεσε πως έχουν υποστεί ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να έχουν μείνει χωρίς ρεύμα οι οικισμοί στο νότο τμήμα του νησιού. Ενισχύθηκαν εκ νέου οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι δυνάμεις πυροσβέσης αντιμετώπισαν διάσπαρτες συστίες και αναζωπηρώσεις. Το 112 έχει αποστείλει διαδοχικά μηνύματα εκένωσης για 7 οικισμούς. Υπάρχουν αναφορές για σπίτια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Βοιωτίας. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι οι διελεύσεις μεταναστών στο θυλακάντι στη Θέουτα στη Βόρεια Αφρική σταμάτησαν, καθώς η αστυνομία άρχισε χθες να τοποθετεί ένα πλωτό φράγμα μήκους 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο μετά τη μαζική εισρωή των προηγούμενων ημερών που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 67 μετανάστες. Οι Υπουργοί Εσωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδριάσουν την Τρίτη μέσω τηλεδιάσκεψης προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Θέουτα, όπως ανακοίνωσε η Ιρλανδία, η οποία ασκεί την εκπεριτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άνδρας 71 ετών εντοπίστηκε νεκρός χθες το βράδυ μέσα στο αυτοκίνητό του στα Άνω Λιώσια. Ο άνδρας βρέθηκε ξαπλωμένος στο πίσω κάθισμα του οχήματος με θανάσιμα τραύματα. Διενεργείται έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, οι αδελφές Αλεξανδρή ανέβηκαν ξανά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, στο ευρωπαϊκό του Παρισιού, κατακτώντας το δεύτερο χρυσό τους μετάλλιο, αυτή τη φορά στο ελεύθερο ντουέτο. Πραγματοποίησαν μια εξαιρετική εμφάνιση, συγκεντρώνοντας 316,33 βαθμούς και κατέλαβαν την πρώτη θέση. Μεγάλη διπλή επιτυχία για την ελληνική κοπηλασία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Βαρέζε της Ιταλίας, με τη Μιλένα Κοντού και την Ευαγγελία Αναστασιάδου να κατακτούν το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του διπλού σκιφ γυναικών. Ο Κινγκς Κάνγκουα είναι το τελευταίο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού και μίλησε εκτενώς στην κάμερα της πράσινης ΠΑΕ. Ο διεθνής μέσος από τη Ζάμπια τόνισε πως οι πρώτες επαφές με τους ανθρώπους της ομάδας είχαν γίνει πριν από 3 με 4 μήνες. Ικανοποιήθηκε πως άκουσε από τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη, όσο και από τον κότς Τζέικοπ Νίστρουπ, και αποφάσισε να γίνει μέρος του project που του παρουσίασαν. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος, επισκέφθηκε τον άσο της ομάδας Παύλο Παντελίδη στο νοσοκομείο, στο οποίο βρίσκεται, μετά την επέμβαση που έκανε για την αποκατάσταση του τραυματισμού που υπέστη σε φιλικό παιχνίδι με την Καλυθέα, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στο νεαρό ποδοσφαιριστή. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά το πρωί μέχρι 7, με μικρή εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος προβλέπεται ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πλέουν στα ανατολικά βόρειοι, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο το πρωί τοπικά μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και σήμερα που είναι Κυριακή, είναι η δεύτερη μέρα του Αυγούστου, στα μαύρα σύννεφα της πυρκαγιάς, των πυρκαγιών σωστότερα, προσπαθώντας από το ξημέρωμα, από τις 6 περίπου από τις 6, με τα εναέρια μέσα να αντιμετωπίσουν τα μέτωπα των πυρκαγιών, τα οποία μέτωπα επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στο κομμάτι το δυτικό του λεκανοπεδίου, εκεί όπου τουλάχιστον 7 ελικόπτερα και ίσως 7, 8, 9 αεροσκάφη πυροσβεστικά προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα μέτωπα τα οποία συνεχίζουν. Είναι οι πρωινές ώρες που ενδεχομένως είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά τον αέρα. Για την πλήρη κατάσβεση ελπίζουμε την σημερινή μέρα των μετώπων τα οποία είναι ανοιχτά και έχουν ανοίξει μια τεράστια πληγή, περίπου 65-66.000, 70.000 στρέμματα. Μεγάλη ζημιά, μεγάλη καταστροφή σε περιοχές που ήταν δασικές κατά κύριο λόγο, για όσους τις γνωρίζουν. Αυτό ξαναλέω στο μέτωπο το οποίο ταλανίζει περίπου ένα 48ωρο το δυτικό τμήμα του λεκανοπεδίου, και από την άλλη μεριά δύο ακόμα πληγές. Η μία είναι εκεί στη Φωκίδα, η οποία ελπίζουμε ότι θα πάει καλύτερα και εκεί, και το νέο μέτωπο για το οποίο είναι το απόλυτο ευτράπελο, είναι μια φωτιά η οποία εκδηλώθηκε γύρω στις 11.30 χθες το βράδυ. Από την πρώτη στιγμή ο δήμαρχος του Αργοστολίου αλλά και ο αντιπεριφερειάρχης πριν από λίγο, τον κύριο Δημήτρη Γιαννίνη, τον συνάδελφό μου, είπε, και βεβαίως υπάρχει και η επιβεβαίωση με την ύπαρξη ενός ανθρώπου ο οποίος έχει προσαχθεί και πρέπει να δώσει εξηγήσεις για κάποια πράγματα τα οποία φαίνεται ότι τον εντόπισαν στο σημείο στο οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Ευτυχώς εκεί η κινητοποίηση ήταν άμεση και για το τουριστικό κομμάτι, τους ανθρώπους δηλαδή που έκαναν διακοπές εκεί. Ευτυχώς δεν φαίνεται ότι κινδύνευσαν χωριά στην Κεφαλονιά. Άρα λοιπόν μιλάμε για αυτά τα τρία μέτωπα τα οποία τα παρακολουθούμε, μαζί με όλα τα υπόλοιπα τα οποία υπάρχουν στην επικαιρότητα και περνάνε βεβαίως σε δεύτερη μοίρα, λογικό είναι, αλλά δεν πάβουν και αυτά να είναι ζητήματα μικρά και μεγάλα, τα οποία ενδεχομένως να τα ακουμπήσουμε κιόλας στο δύο ώρο που θα κάνουμε και σήμερα παρέα, για να κλείσουμε την φετινή ραδιοφωνική σεζόν για την παρουσία μας εδώ. Εύχομαι καλημέρα σε όλους, καλή Κυριακή. Την ώρα που ερχόμουν να έβλεπα πάλι πολύ αυτοκινητομάνη στο λιμάνι του Πειραιά, ή μάλλον προς το λιμάνι του Πειραιά για να είμαστε εντάξει, γιατί και σήμερα έχετε προγραμματίσει πράγματα για να φύγετε. Εχθές είχαμε και διάφορα ευτράπελα στα εθνικά οδικά δίκτυα. Το ένα το λέγαμε και παρέα μέχρι τη μία το μεσημέρι, όπου αργότερα, πολύ αργότερα δόθηκε η κυκλοφορία μετά από μια σφοδρή σύγκρουση, δυστυχώς με μια ανθρώπινη απώλεια εκεί στο Ακρέφνιο, στο Κάστρο. Και το άλλο ήταν το ρεύμα εξόδου εδώ στο προς την Κόρινθο, όπου είχαμε αρκετή κίνηση και είχαμε και μικροτροχέα και αρκετό εκνευρισμό από σας. Ελπίζω σήμερα τα πράγματα να περπατήσουν καλύτερα, γενικά και ειδικά, αλλά θα τα δούμε. Ελπίζω να μην έχουμε τίποτα έκπληξης. Θα κάνουμε παρέα λοιπόν έως τις 9. Κύριος Κώστας Πανός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, έχετε την καλημέρα του. Ο κύριος Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-00-170 έως 174, ό,τι θέλετε, από καλημέρες, από σχόλια, από παρατηρήσεις, από ζητήματα που σας απασχολούν, εδώ είμαστε για να τα κουβεντιάσουμε, να τα συζητήσουμε. Ξαναλέω, και αν είσαστε από περιοχές ταλαιπωρημένες με την πυρκαγιά, στη διάθεσή σας να τα πούμε και στον αέρα. Πάμε αμέσως, βλέπω είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο Δήμαρχος Μεγαρέων, ο κύριος Παναγιώτης Μαργέτης, για να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί, γιατί αν κατάλαβα καλά και τα 112 τα οποία βγήκαν ζητούν από τον κόσμο να μετακινηθεί προς τα Μέγαρα, αλλά βλέποντας και διάφορους χάρτες εδώ πέρα που υπάρχουν, βλέπω ότι το μέτωπο, ένα τουλάχιστον κομμάτι του μετώπου κινείται προς την πλευρά, είναι μακριά βεβαίως, δεν είναι κοντά, προς την πλευρά, προς τον κάμπο των Μεγάρων. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή Κυριακή. Για δώσε μου τώρα μια εικόνα, εσείς τι μαθαίνετε.
1: Κοιτάξτε, μίλησα με τον διοικητή της Φιλοπεστικής πριν από λίγο. Το μέτωπο έχει περιοριστεί η φωτιά. Απλώς προέκυψε ένα καινούριο μέτωπο που δεν γνώριζε εκείνος. Δηλαδή ήταν.
0: Φρέσκο, ναι.
1: Το μέτωπο κινείται ανατολικά. Εντάξει, πόλη των μεγάλων είναι νότια-ανατολικά. Γίνεται.
0: Μια προσπάθεια με τα εναέρια.
1: Η προσπάθεια κατάσβεση. Ναι. Τα εναέρια μέσα θα βοηθήσουν πάρα πολύ.
0: Ναι, έχω την αίσθηση ότι δεν ανησυχείτε, αλλά υπάρχει αυτό που λέμε το ερωτηματικό τώρα. Τι γίνεται και πώς θα εξελιχθεί.
1: Όσο είναι ενεργή η φωτιά, ναι, υπάρχει ανησυχία.
0: Σωστό. Γιατί... Είχατε, γιατί χθες που μιλήσαμε, είχαμε κουβεντιάσει για κάποιον χώρο που ενδεχομένως θα φιλοξενούσατε κάποιους ανθρώπους εκεί από την περιοχή που ταλανίστηκε, που ταλαιπωρήθηκε. Υπήρξε μεταφορά κόσμου σε εσάς ή πήγαν σε οικεία πρόσωπα, οπότε δεν
1: έγινε τίποτα. Τελικά δεν μας ζητήθηκε από κάποιους, οπότε μάλλον.
0: Ναι, οπότε καλύφθηκαν οι ανάγκες εσωτερικά, ας πούμε.
1: Εκ των έσω ακριβώς.
0: Ναι, οκ. Συνδράμετε, υποψιάζω και εσείς ως Δήμος, με φορτηγά, με οχήματα, ό,τι σας.
1: Σωστά.
0: Ναι. Αυτό που και είναι το δασικό κομμάτι, ξαναλέω. Είναι ψηλά, δεν είναι κοντά σε εσάς, είναι ψηλά αρκετά.
1: Ναι. Το μέτωπο το ενεργό είναι κυρίως στο δασικό κομμάτι, ναι.
0: Μάλιστα. Okay, θα το παρακολουθούμε. Ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ. Και καλημέρα μου. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παναγιώτης Μαργέτης, ο Δήμαρχος Μεγαρέων. Βλέπω ότι και το συντονιστικό ελικόπτερο πηγαίνει στην περιοχή. Είναι το συντονιστικό του πυροσβεστικού σώματος, το οποίο παίζει το δικό του καταλυτικό ρόλο στο να οργανώνει τις δυνάμεις στα μέτωπα. Βεβαίως, πρέπει να σας πω, το βλέπα και χθες. Όσο μπορούσα να παρακολουθήσω το απόγευμα που ευτυχώς σηκώθηκαν τα εναέρια και συνέδραμαν με τον δικό τους τρόπο στα μέτωπα, οι ρήψεις που έκαναν τα ελικόπτερα, τα πυροσβεστικά, ειδικά αυτά τα Έριξον με την προβοσκίδα που λέω κι εγώ, όπως τη λένε και η τεχνική, δεν το ήξερα κι εγώ να σας πω την αλήθεια, ήταν καταλυτικές, δηλαδή ήταν όχι απλώς χειρουργικές, πιο χειρουργικές από τις χειρουργικές, αν μπορώ να το πω. Και σήμερα με το πρωτοφως της ημέρας, όπως μας έλεγαν και χθες της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και ο κύριος Γιαννόπουλος, τον οποίο θα το βρούμε και σήμερα, έχει αέρα, δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν έχει αέρα, αλλά ενδεχομένως από το μεσημέρι και μετά τα πράγματα ελπίζουν ότι θα γίνουν ακόμα καλύτερα. Άρα, παρά το γεγονός ότι έχουμε αρκετά μεγάλη ζημιά και πληγές, ουσιαστικές πληγές δηλαδή, με κατεστραμμένα σπίτια, με ζημιές στο δίκτυο του ηλεκτρικού, του ηλεκτρισμού και τις προσπάθειες που κάνουν εκεί οι άνθρωποι του ΔΔΕ να αποκαταστήσουν όπου υπάρχουν διακοπές ρεύματος. Υπήρξαν εντολές εκενώσεων μέσω των 112. Υπήρξαν και περιπτώσεις όπου χρειάστηκε κυρίως οι αστυνομικές δυνάμεις να βοηθήσουν να μεταφερθούν κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι σε μέρη όπου τέλος πάντων δεν θα υπάρχει κίνδυνος για αυτούς, αλλά όλα αυτά δείχνουν και το μέγεθος του προβλήματος που υπάρχει, ξαναλέω, στο δυτικό κομμάτι της Αττικής. Και βλέπω και πλάνα τώρα την φωτιά στην κορυφογραμμή κάποιου εκεί βουνού και αρκετό καπνό εκεί. Επίσης δεν χρειάζεται να σας πω, γιατί χθες κάποιους μου λέγανε ότι τους φάνηκε πάρα πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι καπνοί, λέει, ταξίδεψαν 750 χιλιόμετρα και κατέβηκαν νότια στην Λιβύη. Αλλά βέβαια αυτό δεν είναι. Μίλησα με τους ειδικούς και μου εξηγούσαν ότι ανάλογα με την ένταση των ανέμων, οι καπνοί από τις φωτιές μπορούν να πάνε και να ταξιδέψουν σε πάρα πολύ μεγάλες αποστάσεις. Τα 750 χιλιόμετρα, μου είπαν χαρακτηριστικά, δεν είναι τίποτα. Βλέπω και τους τράκτορες, τα μικρά πυροσβεστικά αεροσκάφη έχουν σηκωθεί εδώ και ώρα και εκεί από την... από το Βόλο που έχουν την βάση τους, αλλά έχουν σηκωθεί νωρίτερα και έχουν πάει στην Φωκίδα, όπου και εκεί υπήρξε ένα μέτωπο το οποίο η εικόνα που υπάρχει είναι ότι ναι μεν, αλλά τίνει σε καλύτερη εικόνα, σε καλύτερη γενικά κατάσταση. Για να δούμε, μακάρι σήμερα να κλείσουμε αυτά τα μέτωπα. Επανερχόμενος, να θυμίσω ότι αν θέλετε να τα λέμε και διαδικτυακά, μπορείτε να μπείτε στο skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την απόψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση, και όλα αυτά τα μηνύματα έρχονται εδώ μπροστά στον υπολογιστή που έχω στα... μπροστά στον Ραδιοθάλαμο. Κυρία Σοφία Καλαύρου και σήμερα στην επιμέλεια της παραγωγής, η κυρία Βαρσάμι μας συνδράμει όπως πάντοτε με τα τραγούδια της, και ο Πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, μέχρι τις 9 και σήμερα θα κάνουμε παρέα. Καλημέρα στη γειτόνισά μου. Πραγματικά είχε αέρα, είχε δίκιο η γειτόνισά μου. Μου λέει ότι μας πήρε και μας σήκωσε πάλι το βράδυ. Σε εμάς εκεί στο Μαρούσι φυσούσε αρκετά. Και αυτό ήταν και λίγο ανήσυχο, να σας πω την αλήθεια, αλλά θα μου πεις, αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή φυσάει σε μια περιοχή, φυσάει παντού. Αυτό είναι αλήθεια. Και έχω και αρκετά μηνύματα ακροατών και από τον Δημήτρη που λένε, καλά ρε παιδί μου, υπήρχε τρόπος να εκδηλωθεί μια πυρκαγιά 11:30 το βράδυ? Είναι ένα καλό ερώτημα αυτό. Αν δεν υπήρχε ζήτημα, ας πούμε, λέω, από κάποιον εξωτερικό λόγο σημαντικό, ας πούμε με τα δίκτυα ηλεκτρισμού, που ενδεχομένως κάποια από αυτά μπορεί να υπερθερμάνθηκαν ή οτιδήποτε άλλο και να υπήρξε κάποιο πρόβλημα, αλλά το 11:30 το βράδυ είναι πάρα πολύ ύποπτο. Γι' αυτό και υπήρξε προφανώς, με βάση και τις καταγγελίες που άκουσα από τον Δήμαρχο Αργοσολίου και εγώ κατά τις 5:20 τον κύριο Γιαννήρη νωρίτερα, που ο άνθρωπος ουσιαστικά είπε ότι είναι σίγουρος για εμπρισμό στη συγκεκριμένη περιοχή, στο νησί. Λοιπόν, γι' αυτό έχουμε και την προσαγωγή, επαναλαμβάνω, ο αντιπεριφερειάρχης εκεί της περιοχής μίλησε για σύλληψη κιόλας. Για να δούμε. Και τι εξηγήσεις θα έχουν όλα αυτά στις αρμόδιες υπηρεσίες. Λοιπόν, ο κύριος Ευστάθιος Κουρής στην παρέα μας είναι αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα, κύριε αντιπεριφερειάρχα, τι κάνετε?
2: Να είστε καλά.
0: Τι γίνεται εκεί πέρα με το μέτωπο, πώς πάνε τα πράγματα?
2: Εντάξει, το μέτωπο προσπαθούμε να πιάσουμε τις αναζωπηρώσεις.
0: Ναι, έχουν σηκωθεί και τα εναέρια τώρα, ε.
2: Έχουμε τα δύο εναέρια και το ελικόπτερο του Bell.
0: Μάλιστα.
2: Το οποίο κάνουν καλή δουλειά. Έχουμε και τις επίγειες δυνάμεις, 11 περιοριστικά με το προσωπικό. Έχουμε την ΕΜΟΔΕ.
0: Τι καίει ακριβώς, η περιοχή που καίει εκεί είναι δασική, κύριε Κουρή?
2: Η περιοχή που καίει είναι η περιοχή κοντά στο χωριό Μαυράτα. Αλλά έχει κάψει όλη την περιοχή και έχουμε αναζωπηρώσεις και στην περιοχή στο Κρεμπίδι και στο Μαρκόπουλο. Ναι. Άρα θέλει
0: προσοχή. Να σας πω, ξαναλέω, είναι δασικό κομμάτι ή είναι, ξέρω εγώ, αγροτικό, γεωργικό?
2: Αγροτικό ανακατωμένο.
0: Μάλιστα.
2: Αγροτικό, δασικό ανακατεμένο.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Θυμάμαι ότι εσείς είχατε και άλλα περιστατικά πυρκαγιών. Είχε καεί πάλι η περιοχή αυτή ή όχι?
2: Αυτή η περιοχή καίγεται συχνά.
0: Α, συχνά καίγεται.
2: Ανά πενταετία καίγεται.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά το θέμα είναι ότι τώρα είχαμε αυτόν τον εμπρισμό, ο οποίος έχει περιοριστική συλλάβη, τον έχουν στο αστυνομικό τμήμα, θα γίνει προανάκριση από
0: για
2: εκεί πέρα.
0: Για να δούμε τι... Να σας πω, 11:30 το βράδυ, ε?
2: 11:30 το βράδυ.
0: Η έναρξη. Τα χωριά εκεί έχουν εκενωθεί προφανώς.
2: Ευτυχώς από τα χωριά. Τα χωριά εκενώθησαν, ναι. Yeah. Δεν είχαμε όμως κανένα σπίτι καμένο.
0: Μάλιστα.
2: Ούτε κάποιον ο οποίος έπαθε γκάμματα ή οτιδήποτε.
0: Okay. Και ήταν...
2: Ενώσαμε έγκαιρα τα χωριά.
0: Ναι, και τουριστικά κομμάτια κάποια από εκεί.
2: Το τουριστικό κομμάτι της περιοχής είναι ο Κατελιός. Όπως εκενώθηκε τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα κλπ. Και όλος ο κόσμος πήγε στην παραλία.
0: Μάλιστα. Βλέπω Μαυράτα, Κατελιό.
2: Ναι, είχαμε τα λεωφορεία εκεί. Μήπως χρειαστεί να τους μεταφέρουμε
0: αλλού
2: σε άλλο μέρος, αλλά δεν χρειάστηκε.

0: αυτό να το κουβεντιάζουμε.
1: Ευτυχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ιδιαίτερα στην περιοχή του στο Κρεμμύδι και στο Μαρκόπουλο, ήταν πολύ μεγάλες. Πραγματικά και οι εθελοντικές ομάδες πυροσβεστικές που είναι που βοηθάνε τις πυροσβεστικές δυνάμεις ήταν επίποδος. Κάναν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τα επίγεια τμήματα. Και οι αξιωματικοί ήταν παρόντες και η αστυνομία βοήθησε, γιατί πήσαμε όλους τους δρόμους, δεν πέρανε για κανένας, μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά τους.
0: Μπράβο, μπράβο. Ήταν οργανωμένο το σχέδιο και ενεργοποιήθηκε άμεσα και αυτό είναι σημαντικό.
1: Ανάψε και η περιφέρεια και ο Δήμος, εμείς με τις αεροδροφόρες και τα μηχανήματα, ο Δήμος και αυτός με τις υδροφόρες του κλπ.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα μου. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή δύναμη. Ευστάθιος Κουρής, Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης, για την φωτιά η οποία εκδηλώθηκε, επαναλαμβάνω, 11:30 το βράδυ. Και μιλάμε για τα χωριά Κατελιός, Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο, Μαυράτα, Πάστρα. Είναι εκείνο το νότιο κομμάτι του νησιού. Μιλάμε για την Κεφαλονιά. Πάει προς τη θάλασσα. Έχουν γίνει κινήσεις εκεί και για το τουριστικό κομμάτι, εννοώ στον Κατελιό, από ό,τι μας είπε ο αντιπεριφερειάρχης. Μεταφέρθηκε ο κόσμος εκεί, ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός άμεσα, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για 11:30 τη νύχτα, επαναλαμβάνω, και αυτό έχει τη δική του σημασία. Και ευτυχώς είναι και τα ενάρια εκεί και τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τα ελικόπτερα για να συνδράμουν και να βοηθήσουν εκεί, αντιμετωπίζοντας τα μέτωπα τα οποία παραμένουν ανοιχτά. Τώρα, έχω λίγο χρόνο να μην το ξεχάσω. Την Τρίτη θα υπάρξει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδρίαση των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση τα γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν στην Θέουτα, θυμίζω, ισπανικός θύλακας στην Βόρεια Αφρική. Η απόφαση λήφθη από αξιωματούχους που εκπροσωπούν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμπειρογνώμονες της Frontex, για να αντιμετωπίσουν και να συζητήσουν αυτά τα οποία έγιναν το περασμένο Σάββατο, που ούτε λίγο ούτε πολύ 60.000 άνθρωποι, σκεφτείτε τι αριθμός είναι αυτός, πέρασαν ουσιαστικά, δεν υπάρχουν σύνορα με την έννοια σύνορων, τώρα κάτι άλλο θέλουν να φτιάξουν, και πέρασαν και μπήκαν μέσα στο ισπανικό έδαφος. Αλλά θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Η κυρία Πέγκε Αραβαντινού είναι η αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας. Πρωί-πρωί την ταλαιπωρούμε να μάθουμε τα νέα για το μέτωπο το οποίο υπάρχει στη Φωκίδα. Καλημέρα, κυρία Αραβαντινού. Όχι, έχει πέσει η γραμμή. Θα κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Αν δεν τα καταφέρουμε, και μετά τους τίτλους των ειδήσεων, για να μας δώσει μια πρώτη εικόνα και από τη δική της πλευρά η κυρία Αραβαντινού. Επανέρχομαι. Η Ισπανία έχει επιβεβαιώσει, να ξέρετε, 67 νεκρούς στην απόπειρα διέλευσης, γιατί κάποιοι από αυτούς μπορούσαν να μην πέσουν στη θάλασσα, αλλά πέσανε στη θάλασσα για να προσπεράσουν εκεί ένα. Πώς θα το πω τώρα αυτό, ένα κομμάτι που έχει μια περίφραξη. Άλλοι, λέει, πνίγηκαν και άλλοι καταπλακώθηκαν προσπαθώντας να.
2: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων, και στο νέο μας κατάστημα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071, και στο cartzonicastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

0: Αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: www.ktismabathandroom.gr.
2: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
3: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
2: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
3: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά ζαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
0: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
4: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
0: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
0: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
6: Yes!
7: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820-22-181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
8: Η νέα εποχή έφτασε
9: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
8: InfoNet Πληροφορική.
9: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
8: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
9: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
8: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
9: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
8: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
8: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
8: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Υποδήματα STEP.
10: Μόδα.
6: Ποιότητα.
10: Επωνυμία.
6: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.

0: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
1: Ήταν οικιστικό σύνολο.
2: Μάλιστα.
1: Το οποίο ήταν από 5-6 οικισμούς. Η φωτιά έπιασε στο σκάλωμα δίπλα στην Εθνική Οδό, πάνω από την Εθνική Οδό. Μέσα σε δευτερόλεπτα έφτασε πάρα πολύ ψηλά.
2: Βέβαια, μα
1: ήδη θυσούσε.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Οι συνθήκες που τα έσπρωχναν τη φωτιά παντού προφανώς.
1: Έφτασε στο κλίμα λοιπόν και στα κούκουρα και ενώθηκαν πολύ γρήγορα. Οι κυσμοί υπήρξαν άμεσα αντανακλαστικά. Και ακοινώθηκε ένας οικισμός μετά τον άλλον. Οπότε δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Παρ' όλα αυτά όμως δόθηκε μια μάχη η οποία μετά μοιράστηκε το μέτωπο. Το ένα πήγε προς το Εφάλιο που ήταν και το επικίνδυνο.
2: Ναι.
1: Εφκάκι, Εφάλιο που ήταν το μεγαλύτερο οικιστικό σύνολο.
2: Ναι.
1: Και το άλλο κύκλωσε πίσω από το κλίμα και πήγαινε προς άλλους οικισμούς.
2: Μάλιστα.
1: Ήταν εξαιρετικά δύσκολο το χθεσινό εγχείρημα, όμως ήμασταν όλοι εκεί. Υπήρχαν αέρια, υπήρχαν επίγεια και περιφέρεια Αστέρας Ελλάδας. Ήταν ο Περιφερειάρχης Αστέρας Ελλάδας, ο Φάνης Πάνος.
2: Κυρία Λαβαντινού, καίει δασικό κομμάτι. Αυτό είναι δάσος το οποίο υπάρχει.
1: Όχι, δεν ήταν δασικό,
2: δεν
1: κομμάτι.
2: Δασικό κομμάτι.
1: Είναι κοντά σε ηθαδείο, ήταν όλο οικιστικά σύνολα.
2: Ναι, άρα
1: με
2: λοιπόν.
1: Καμηλή βλάστηση,
2: ναι,
1: και φουγνάρια. Γι' αυτό και εξαπλώθηκε και τόσο γρήγορα.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα πού βρισκόμαστε.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή την ελέγχουμε.
2: Ναι.
1: Έχει πολλές μικρές εστίες δεξιά και αριστερά, πάμπολες.
2: Ναι.
1: Οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν φυσάει αέρα και είμαστε εντάξει και προσπαθούμε να τις τόσο με χωματουργικά όσο και με. Δροφόρες να τελειώσουν και αυτές, όμως επειδή αναμένεται να σηκώσει αέρα,
2: ναι,
1: αυτό είναι το επικίνδυνο.
2: Σωστό. Εναέρια υπάρχουν στην περιοχή σας?
1: Αυτή τη στιγμή όχι ακόμη. Έχουν πει ότι θα υπάρξουν όμως.
2: Μάλιστα. Άρα λοιπόν η δουλειά γίνεται από τις επίγειες δυνάμεις εκεί.
1: Αυτή τη στιγμή ναι. Χθες ήταν και εναέρια,
2: ναι,
1: και επίγειες.
2: Ναι, ναι.
1: Ήταν τεράστια ανταπόκριση.
2: Να σας πω, αυτή που ο κόσμος θέλω να πω που βγήκε, που μεταφέρθηκε, που εκενώθηκε, επέστρεψε στα σπίτια του ή ακόμα παραμένουν οι περιοχές οι οποίες έχουν εκενωθεί.
1: Οι περισσότεροι επέστρεψαν, ήταν ελεγχόμενη η κατάσταση.
2: Okay, okay, okay.
1: Όμως πρέπει να αποτιμηθούν και οι ζημίες. Σήμερα πρέπει να την κηρύξουμε σε εκτακτή.
2: Ανάγκη να γίνει ό,τι πρέπει να γίνει. Βέβαια, να καταγραφούν οι περιοχές.
1: Κυρίως να μην αναδοτηρώσουν.
2: Σωστό, σωστό, έχετε δίκιο. Να σας πω, θυμάμαι πάντως η Φακίδα κατά καιρούς και πάνω έχει πέρυσι ξαναβγάει. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει περιστατικά πυρκαγιών. Σωστά.
1: Είχε περιστατικά, αλλά στην περιοχή εκείνη δεν είχε ξαναγίνει ποτέ.
2: Μάλιστα.
1: Είναι η πρώτη φορά και ο κόσμος παρότι ήταν άμαθος. Ανταποκρίθηκε και πήγαν όλα καλά.
2: Υπάρχει κάποια υπόνοια ότι μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, εμπρισμός? Έχετε κάποια εικόνα
1: αυτό
2: τέτοια?
1: Αυτό το κλιμάκι της πυροσβεστικής
2: θα το βρει.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε εικασίες.
2: Ναι, okay,
1: υπάρχει ανακριτικό τμήμα.
2: Μάλιστα.
1: Θα το αναλάβουν οι έμπειροι από εμάς, ότι ζητείτε και είμαστε εκεί.
2: Ευχαριστώ κύριε Λαβαντινού, θα τα πούμε.
1: Έχετε
2: και πάλι
1: καλά,
2: καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, βλέπω και τρεις τράκτορες εκεί, τα μικρά τα πυροσβεστικά τα οποία υπάρχουν. Αυτοί οι τρεις τράκτορες είναι καταπληκτικό τώρα. Τους βλέπω ανατριάδα, δεν ξέρω γιατί. Όπου και να πάνε τα συγκεκριμένα, τα οποία νομίζω σηκώνονται από την. Πώς το λένε, από τη μεριά της Αχαΐας. Σηκώνονται δηλαδή από τον Άραξο, αλλά ενδεχομένως να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που είναι μαζί. Λοιπόν, ο κύριος Γιαννόπουλος, ο μετρολόγος του Sky στην παρέα μας πρωί-πρωί, για να δούμε λίγο τι γίνεται σήμερα με τον καιρό. Μπας και δούμε άσπρο φως και δεν έχουμε δηλαδή ανέμους, γιατί αυτό είναι αυτό που μας καίει περισσότερο, για να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές. Για να δούμε και τα υπόλοιπα. Καλημέρα, κύριε Γιαννόπουλε.
3: Καλημέρα σε όλους. Κοιτάξτε, μετά από ένα τριήμερο πολύ ισχυρών και φιελωδών ανέμων, νομίζω ότι είναι η πρώτη τόσο καλή ημέρα.
2: Okay.
3: Δεν είναι βέβαια τελείως μια ημέρα άπνοιας. Αλλά είναι πολύ καλύτερη από την Πέμπτη.
2: Τις προηγούμενες, κατάλαβα. Ναι.
3: Και ουσιαστικά και από το Σάββατο. Από το Σάββατο, χθες μετά τις 4-5 είχαμε και στην Αττική κάποια μικρή εξασθένηση των ανέμων. Τώρα, για να καταλάβετε, είχαμε τρεις μέρες, 8-9 από φως στο Αιγαίο. Σήμερα έχουμε μόνο 7 και αυτό είναι στο Καβοντόρο, δηλαδή, και για λίγο μέχρι το μεσημέρι.
2: Μάλιστα.
3: Άρα, για την περιοχή της φωτιάς, να σας πω εδώ στην Αττική, θα υπάρξει σε σχέση με τη νύχτα, δηλαδή θα ισχυθεί λιγάκι ο άνεμος τώρα μέχρι τη 12-1 η ώρα, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Νομίζω ότι μπορούν να γίνονται και επιχειρήσεις. Φαντάζομαι ήδη έχουν ξεκινήσει, δεν έχω δει να σου πω. Άρα είμαστε καλά και στη Δυτική, αλλά και σε άλλες περιοχές και στην Γελία χθες που είχαμε, που είχε ανατολικούς ανέμους πολύ ισχυρούς, τώρα και εκεί έχουν εξασθενήσει. Mm-hmm. Άρα το μόνο έχουμε ένα βοριαδάκι πολύ σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες στο Αιγαίο, είμαστε κάτω. Δηλαδή να καταλάβετε, στην Πάρο έχουμε 5 υποφόρ σήμερα, που είχαμε πολύ παραπάνω, ή στη Μήλο έχουμε 5 υποφόρ.
2: Okay, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ αισιόδοξο.
3: Και αύριο το είναι το αισιόδοξο, ότι ούτε και αύριο θα έχουμε ανέμους. Άρα δηλαδή με τους ανέμους τελειώσαμε. Αυτή η χώρα λίγο φυσάει και τρέχουμε.
2: Προφανώς. Και σκεφτείτε τις συνθήκες που επικρατούσαν την Παρασκευή, Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο.
3: Ναι, Πέμπτη Παρασκευή, πραγματικά. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει το Εθνικό Αστυνομικό που έχει βάλει στη χώρα 580 μετεωρολογικούς σταθμούς. Σε μέρη που δεν υπήρχαν, δηλαδή ούτε είχε φανταστεί κάποιος ότι θα υπάρχει σταθμός. Και οι σταθμοί αυτοί καταγράψανε και σε ορισμένα σημεία ρηπές απίστευτες.
2: Μα τα λέγαμε και χθες, 150 δεν λέγαμε.
3: 150-130. Σήμερα είδα για παράδειγμα εκεί που ήταν το 130 χθες, τώρα είναι 90. Για να καταλάβω τον καφερία
2: αυτό. Υπάρχει διαφορά μεγάλη.
3: Παξιμάδα, Καρύσπλο.
2: Και είναι κλασική περιοχή πάντως η Παξιμάδα.
3: Είναι κλασική και είναι ένα σταθμό που δείχνει τα εκατοστάρια, δεν είναι δηλαδή το πρόγραμμα.
2: Ναι.
3: Αλλά σήμερα δεν έχει ούτε και αυτό 190 τώρα.
2: Μάλιστα. Καλό είναι αυτό, μακάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Μακάρι λοιπόν να περπατήσουν υπό κανονικές συνθήκες και να μπορέσουν, γιατί ξέρετε, οι χαμηλές εντάσεις ανέμων βοηθούν τα εναέρια, γιατί στα εναέρια έχουμε την μεγαλύτερη δύναμη. Κάνει δουλειά και οι επίγειες δυνάμεις. Έφερα να βρω, να σας πω την αλήθεια, κάποια στοιχεία που βρήκα στο αρχείο μου, κάποια πράγματα για τις κυριότερες αιτίες δασικών πυρκαγιών στη χώρα. Να ξέρετε ότι η πλειονότητα, ακόμα και στο κομμάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε ακριβή τα αίτια της εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς, η πλειονότητα των δασικών πυρκαγιών οφείλονται κατά κύριο λόγο σε ανθρώπινες δραστηριότητες. Και δεν πέφτεται από τα σύννεφα και εσείς, όπως δεν πέφτω κι εγώ, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, το 35% των πυρκαγιών είναι, λέει, από αμέλεια, παρακαλώ πολύ. Τι σημαίνει αμέλεια? Καύση πολυμάτων, ανεξέλευτη καύση απορριμμάτων γενικότερα, τσιγάρα, σπίρτα και σπινθήρες, βραχικύκλωμα γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας, λάθη εκδρομέων ή εργασίες με μηχανήματα. Αυτό είναι το 35%. Το 20% είναι, δηλαδή μία στις πέντε, είναι, λέει, από κακόβουλες ενέργειες, δηλαδή από εμπριστές. Σκόπιμη πρόκληση πυρκαγιάς για διάφορα κίνητρα, κυρίως ιδιωτελή ή αντικοινωνικά. Και υπάρχει και ένα 45%, ένα μεγάλο κομμάτι, όπου οι πυρκαγιές, η έναρξη των πυρκαγιών δεν έχει εξακριβωθεί πώς ξεκίνησε. Λοιπόν, εκτιμάται πάντως ότι κατανέμεται μεταξύ αμέλειας και πρόθεσης, αλλά αυτό είναι εκτίμηση. Ξαναλέω, 35% από αμέλεια. Και μάλιστα έβλεπα χθες το βράδυ και πάλι στοιχεία από την πυροσβεστική υπηρεσία για συλλήψεις. Όχι, ναι, για συλλήψεις από, για φωτιές σε αμέλεια και πρόστιμα κλπ. 20% η μία στις 5 από πρόθεση και το 45% είναι οι πυρκαγιές οι οποίες δεν έχουν διευκρινιστεί πώς μπήκαν. Αυτά για να καταλάβετε τώρα πού βρισκόμαστε. Βέβαια το ζήτημα το μεγάλο είναι αν και η χώρα μας μπήκε σε αυτό που λένε στις μέγα πυρκαγιές, δηλαδή τις πυρκαγιές εκείνες οι οποίες δεν μπορείς να κάνεις και πάρα πολλά πράγματα και οι συνθήκες είναι τέτοιες, αλλά από ό,τι κατάλαβα βλέποντας και συνομιλώντας και κάποιους με κάποιους ειδικούς, μου λέγανε ότι οι μέγα πυρκαγιές σημαίνει καταρχάς ότι έχουμε τουλάχιστον 100.000 στρέμματα καμένη έκταση. Εμείς προς το παρόν, θα μου πεις, αυτό δεν λέει και τίποτα. Σωστό είναι αυτό. Δεν έχουμε τέτοια έκταση. Μιλάμε για περίπου 67-68.000 στρέμματα καμένα. Δεν είναι λίγα. Δεν είναι λίγα, είναι πολλά. Στη Βιωτή είναι περίπου, λέει, 31.000, σύμφωνα με τις δορυφορικές εικόνες του Κοπέρνικου. Στο Πόρτο Γερμανό είναι γύρω, μέχρι τώρα, 37-38 χιλιάδες στρέμματα. Μεγάλες πληγές, οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει με κάποιον τρόπο η επόμενη μέρα να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί δεν έχουμε και την πολυτέλεια πολλών ακόμα εκτάσεων, όπως καταλαβαίνετε. Νομίζω ότι είναι πασιφανές αυτό. Και να δούμε και να γίνουν και καταγραφές των ζημιών, για να δούμε και με τις ζημίες τι έχουμε να κάνουμε, διότι έχουμε από ό,τι φαίνεται και αρκετά σπίτια τα οποία κάηκαν, κάποια από αυτά όλος καιρός, κάποια έχουν μερικές ζημιές, αλλά αυτά θα πάμε σε δεύτερη μοίρα για να γίνει καταγραφή των συγκεκριμένων ζητημάτων, τα οποία θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τις αποζημιώσεις. Ξαναλέω, αυτό όμως ας σβήσουν πρώτα οι πυρκαγιές και μετά να δούμε τι θα κάνουμε. Τώρα, έχω λίγο χρόνο, είναι 14 λεπτά πριν από τις 8, είναι Κυριακή πρωί, θυμίζω, είναι η δεύτερη μέρα του Αυγούστου, υπάρχει και τους κόσμους εξημών οι οποίοι είσαστε εκτός των πόλεων ή ακόμα και τώρα προσπαθείτε να οργανώσετε την έξοδό σας και να φύγετε. Έχω μπροστά μου τον κυριακάτικο τύπο, ο οποίος έχει πολλά και ενδιαφέροντα θέματα και για τα ευρωπαϊκά και για τα δικά μας εδώ με τις πυρκαγιές και για τα πολιτικά και για τα οικονομικά, γιατί έρχεται και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, μην την ξεχνάτε αυτήν, όπου και θα υπάρξουν και ζητήματα. Έχω μείνει όμως, γιατί εγώ διάβασα και ένα κείμενο, θα πάω στον Κεραμιζόγλου αμέσως πριν, όμως θέλω να πω το εξής. Διαβάζω σήμερα ένα πολύ ενδιαφέρον και ταυτόχρονα απογοητευτικό θέμα όσο αφορά την ελληνική πολιτεία, για τις έρευνες, για προγράμματα ερευνών που κάποια από αυτά, ενώ ανακοινώθηκαν την ίδια μέρα, ουσιαστικά έπαυσαν να υπάρχουν, παρά ανακοινώθηκαν οι επιλογές δηλαδή των αιτημάτων τα οποία είχαν υποβληθεί για να χρηματοδοτηθούν. Και υπάρχει ένα άρθρο που έχει γράψει ο κύριος Αριστίδης Χατζής, είναι καθηγητής φιλοσοφίας δικαίου και θεωρίας θεσμών και διευθυντής του Εργαστηρίου Πολιτικής και Θεσμικής Θεωρίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, αρκούντος απογοητευμένος για αυτό το οποίο έγινε και για την δυστυχώς απώλεια, με την έννοια της φυγής, ειδικών στο εξωτερικό, δηλαδή νέων παιδιών, επιστημόνων, οι οποίοι περιμένανε να δουλέψουν εδώ σε κάποιες από τις έρευνες στις οποίες είχαν υποβάλει τα στοιχεία τους, αλλά τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Αλλά θα τα πούμε αυτά, ελπίζω, μέχρι τις 8, αλλιώς και μετά τις 8. Γιώργος Κεραμιτζόγλου, πάμε στο Γιώργη να μάθουμε να μας δώσει μια γενικότερη εικόνα στα μέτωπα των πυρκαγιών για να δούμε πού βρισκόμαστε. Καλημέρα, Γιώργο.
4: Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους, καλή Κυριακή να έχουμε. Έχουν ξεκινήσει τα εναέρια και επιχειρούν στα κύρια μέτωπα που είναι οι πυρκαγιές, δηλαδή η μεγάλη φωτιά σε Αττική Βιωτία, Φωκίδα και Κεφαλονιά. Τα εναέρια θα επιχειρήσουν και έχουν τη δυνατότητα σήμερα, διότι έχουν κοπάσει άνεμοι, μπορούν να κάνουν και υδροληψία αλλά και να επιχειρήσουν πάνω από τα σημεία που υπάρχουν οι πυρκαγιές. Το βασικό μέτωπο είναι στο Πόρτο Γερμενό, έχει σπάσει σε δύο σημεία η πυρκαγιά. Το ένα μέτωπο της πυρκαγιάς κινείται προς Βίλια, και το δεύτερο μέτωπο κινείται προς Ψάθα, Βένιζα και παίρνει το δρόμο για Μέγαρα. Είναι λοιπόν, βρίσκει μπροστά του δασικές εκτάσεις, αγροτικές καλλιέργειες και επίσης τα περισσότερα σημεία είναι δύσβατα και γι' αυτό δεν μπορούν εύκολα να φτάσουν οι επίγειες δυνάμεις, οι οποίες επαναλαμβάνουν είναι πάρα πολλές και σήμερα. Εκεί τα στελέχη του Πυρκαγιαστικού Σώματος δεν έχουν καταφέρει να ξεκουραστούν ούτε για ένα λεπτό, επιχειρούν νύχτα μέρα, μάλιστα κατά διάρκεια της νύχτας και τα μηχανήματα έργου τόσο της περιφέρειας όσο και του στρατού προσπάθησαν να δημιουργήσουν νέες αντιπυρικές ζώνες, τουλάχιστον να σταματήσουν σε κάποια σημεία μια πυρκαγιά και να επιχειρούν εκεί που υπάρχει το ενεργό μέτωπο. Το αντιμετωπίζουν, αλλά τώρα σήμερα είναι μια σημαντική μέρα να μπορέσει νωρίς τώρα το πρωί τουλάχιστον να οριοθετηθούν αυτές οι πυρκαγιές και επιμένω είναι η Αττική Βιωτία, Φωκίδα και Κεφαλονιά. Εκεί λοιπόν τώρα επιχειρούν, γιατί μεν Αττική λοιπόν είπαμε έχουμε πολύ μεγάλες επίγειες, πάρα πολλές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και τα εναέρια τώρα που
2: έχουν ξεκινήσει.
4: Η Κεφαλονιά μας απασχολεί, μια πυρκαγιά που ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 και 4. Εκεί στο χωριό Πάστρα υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα το 112 κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επιχειρούν λοιπόν συνέχεια και μάλιστα έπρεπε πάρα πολλοί κάτοικοι να φύγουν από τα χιονάτα, Σειράμωνα και Μαυράτα εκεί της Κεφαλονιάς. Επίσης έπρεπε να μετακινηθούν πάρα πολλές περιοχές προς το Αργοστόλι και βέβαια εκεί οι επίγειες δυνάμεις συνεχώς ενισχύονται και σήμερα θα έχουν και την βοήθεια από εναέρια μέσα. Τα καλά νέα ποια είναι? Τα καλά νέα είναι, το ακούσαμε και πριν και από την αντιπεριφυράκη Φωκίδας, ότι είναι σε ύφεση η πυρκαγιά εκεί στο κλίμα Φωκίδας, δηλαδή στην περιοχή στο Σκάλωμα. Επίσης και είναι σε ύφεση, δηλαδή είναι σχεδόν ολοθετημένη και η μεγάλη πυρκαγιά στην Αιγιάλια, η χθεσινή από χθες τουλάχιστον το απόγευμα.
2: Μάλιστα.
4: Και επίσης στο Κουνουπέλι Ηλίας, μια μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα, έχει ολοθετημένη. Και βέβαια και η πυρκαγιά που είχαμε στο πάτημα Κοροπίου εχθές το απόγευμα και αυτή έχει οριοθετηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν σήμερα Κυριακή επιχειρούν τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και τα εναέρια Αττική, Βιωτία, Κεφαλονιά και σιγά σιγά οριοθετούν και την Φωκίδα.
2: Ευχαριστώ Γιώργο, ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε για τη σημερινή ημέρα. Μακάρι να σταματήσουν αυτά τα μέτωπα και να μην έχουμε κι άλλα προφανώς, σωστά. Τώρα βλέποντας τα στοιχεία που δίνει η πυροσβεστική υπηρεσία, να σας πω ότι σε Αττική και Βιωτία επιχειρούν περίπου 500 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρα και υπάρχουν και εθελοντές συνολικά με περίπου 140 οχήματα. Να πω ακόμα ότι στην περιοχή βρίσκονται 23 πυροσβέστες και 4 οχήματα από τη Γαλλία, καθώς και 23 πυροσβέστες και άλλα 4 οχήματα από τη Ρουμανία. Θυμίζω ότι αυτό είναι το ευρωπαϊκό πλαίσιο συνεργασίας. Είναι προεγκατάσταση Ευρωπαίων πυροσβεστών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Υδροφόρες και μηχανήματα από τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Συνδράμει η ομάδα Δευκαλίων, ειδική ομάδα, η διοίκηση κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, προφανώς η ελληνική αστυνομία όπου κόβει την κυκλοφορία και το ΕΚΑΒ όπου έχει ασθενοφόρα ακροβολισμένα σε διάφορα σημεία αν και εφόσον χρειαστούν. Λεωφορεία βεβαίως για την μετακίνηση πολιτών, είναι ένας μηχανισμός ο οποίος στείνεται για να μπορέσει να συνδράμει όταν και εφόσον χρειαστεί. Το
0: τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
5: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Παπαθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπος ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφίκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφίκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681 079 341 και στο ferniedeco.gr.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Τιμές για τα προϊόντα όταν πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το δελτίο ειδήσεων. Πριν όμως ακούσετε διαφημίσεις, επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα.
6: Αυγουστό, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή

με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του όλη. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ο Πρίσμα 91,6 σε σύνδεση με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδας για την μετάδοση της Θείας Λειτουργίας.
2: Sky 100,3.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε εξέλιξη παραμένουν τα πυρηνά μέτωπα στη Βένιζα Μεγάρων προς το πεδίο βολής και στα Βίλια, στον Άγιο Νεκτάριο και το Κρυοπηγάδι, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Ο Δήμαρχος Μεγαρέων ανέφερε στον Σκάι ότι η φωτιά κινείται ανατολικά, έκανε λόγο για ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ χιλιάδες είναι τα στρέμματα που έχουν γίνει στάχτη. Παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Ένα άτομο έχει προσαχθεί και ανακρίνεται για εμπρισμό για τη φωτιά που ξέσπασε χθες στην περιοχή Πάστρα στην Κεφαλονιά σε δασική έκταση. Ανέφερε στο σταθμό μας ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς. Τη νύχτα έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους 7 περιοχών να απομακρυνθούν από τις οικίες τους. Ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος ανέφερε στο σταθμό μας ότι η φωτιά κατευθύνεται στο κάτω Κατελιό. Ο Δήμαρχος Αργοστολίου δήλωσε ότι τουρίστες κυρίως από το Κατελιό έχουν μεταφερθεί στην παραλία. Πρόσθεσε πως έχουν υποστεί ζημιά στο δίκτυο ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να έχουν μείνει χωρίς ρεύμα οικισμοί στο νότιο τμήμα του νησιού. Μικρές αιστείες φωτιάς αντιμετωπίζουν σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας, που ξέσπασε χθες το μεσημέρι φωτιά, σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας Πέγκερα Βαντινού. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι δυνάμεις πυρόσβεσης αντιμετώπισαν ανάζω πυρώσεις. Το 112 απέστειλε διαδοχικά μηνύματα εκένωσης για 7 οικισμούς. Υπάρχουν αναφορές για σπίτια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι οι διελεύσεις μεταναστών στο θύλακά της στη Θέουτα στη Βόρεια Αφρική σταμάτησαν, καθώς η αστυνομία άρχισε χθες να τοποθετεί ένα πλωτό φράγμα μήκους 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο, μετά τη μαζική ζωή των προηγούμενων ημερών που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 67 ανθρώπους. Οι Υπουργοί Εσωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεδριάσουν την Τρίτη μέσω τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Θέουτα, ανακοίνωσε η Ιρλανδία, η οποία ασκεί την εκπεριτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον πρώτο μαζικό επιτόπιο έλεγχο για την καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε 195 κτηνοτρόφους στην περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου Κρήτης. Όπως ανακοινώθηκε, οι κτηνοτρόφοι ειδοποιήθηκαν λίγες ώρες πριν από τον έλεγχο ώστε να συγκεντρώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Από τους 195 κτηνοτρόφους που κλήθηκαν, προσήλθαν για έλεγχο οι 75, δηλαδή το 40% του δείγματος. Από αυτούς βρέθηκαν παραβάσεις στους 22. Όσοι δεν προσήλθαν στον έλεγχο χάνουν τις επιδοτήσεις για το 2025, εάν έχουν ήδη πληρωθεί, θα θεωρούνται αχρεωστήτως κατά πληθέντα και θα ανακτηθούν άμεσα. Άνδρας 71 ετών εντοπίστηκε νεκρός χθες το βράδυ μέσα σε αυτοκίνητο στα Νολιώσια. Ο άνδρας βρέθηκε εξαπλωμένος στα πίσω κάθισμα του οχήματος με θανάσιμα τραύματα. Διενεργείται έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε χθες το βράδυ σε ανάρτησή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε νέους βομβαρδισμούς, τους οποίους σχεδίαζαν εναντίον του Ιράν επειδή το ζήτησαν η Τεχεράνη και άλλες πρωτεύουσες, τονίζοντας όμως ότι η συνέχεια θα εξαρτηθεί από το εάν συναυθεί γρήγορα συμφωνία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, οι αδερφές Αλεξανδρία ανέβηκαν ξανά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, στο Ευρωπαϊκό του Παρισιού, κατακτώντας το δεύτερο χρυσό τους μετάλλιο, αυτή τη φορά στο ελεύθερο ντουέτο. Συγκέντρωσαν 316,33 βαθμούς και κατέλαβαν την πρώτη θέση. Μεγάλη διπλή επιτυχία για την ελληνική κοπηλασία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Βαρέζε της Ιταλίας, με τη Μιλένα Κοντού και την Ευαγγελία Αναστασιάδου να κατακτούν το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του διπλού σκιφ γυναικών. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά το πρωί μέχρι 7, με μικρή εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος προβλέπεται ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο το πρωί τοπικά μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα περιοδικά τους 34 με 36 βαθμούς. Και τοπικά στα δυτικά τους 37, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική.
0: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ο Πρίσμα 91,6 σε σύνδεση με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδας για την μετάδοση της Θείας Λειτουργίας.

πολλά μένουν και άλλα σημεία επί εισεν ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, αού και στιγεγραμμένα εν το βιβλίο τούτο. Τα αυτά δε γέγραπτε ή να πιστεύσετε,

Ανάσταση με στο Θεάσαν, με προσκυνήσω με Άγιον, Κύριον Ιησούν των μόνο των αμάρτων. Μας αγνώσουμε στην προσκυνήμα και την Αγία Σωνάσταση, με καθοξάζουμε, εσύ καριθώσουμε εκ τους άλλων, κοίταμε, το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντα σε μισή προσκυνήσω με τον Χριστό Αγία Ανάσταση. Για το καρύπτε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ο λόγος των Κύριων, ειγνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών καρυπομένας δι' ημάς. Θανάτο, θάνατον όρεσε.

0: Μα μην. Πρώτος εις πάρης επηγής υπό του ουρανίου γιονιού που ανέφημε. Πρώτος το αίμα επηγής δια Χριστόν εξέχειας μακάρι. Πρώτος υπ' αυτού των της νίκης Στέφανον ενεδύσου εν ουρανό. Ως αθλητών προήμιον Στεφανίτα των μαρτύρων ο πρώταθλος.
1: Στεφανίτα των μαρτύρων ο πρώταθλος.
0: Του παραδείσου τα άνθιο ρόντι, εμπος μία αυτών την τερφνή πληρού τα πάσα την οικουμένη. Το ξένον αυτόν καταπλήτω με θέαμα, επαγετώ γάρχη μόνος πλέον ανθούς ημάλων, ο περξένον εν άνθεση, ως ο μάρτης του Χριστού, ο ξαντήσας πρώτος, και ηθήρα γεγονός των ομίμως αθλούντων και ανθούντων κρυμότων κολάσεων. Ο δείξας τρίβωνα πλανήτης βουλωμένης αθλήν, ο καλός θα διάρχης, ο της πόνης αναλάμψας, Στεφανίτης των μαρτύρων ο πρώτος αθλός.
1: Στεφανίτης των μαρτύρων.

άνθρωποι στο τυρικό λέγαρε ανωρίου. Και εκπαιδούμε πόρα να και δύο με το σέκανε εγώ εσά και είπα το σώμα του Θεός ο τυρίας μου. Δόξα τι έγινε να στάσει ο κύριο διαξίρου κρατεός καθήνη με αρχαία εγώ αυτό δε αναπληθεί Χριστέ κρατεότητα να σταυρό κατεβέβλικα δειγματίσα τούτων των πεσότα δε ανέστη σα. Δόξα τι έγινε να στάσει ο κύριο εσύ όχθηρα στην ισιόδη ξανατήρα του μνήματο και είναι αντίπαλοι άστελε σα ω έσπλαμο. Το θείο σου αίματι και είναι βασιλεύη είναι αυτή ει του αιώνα νύστε υπεραγία τότε και στου ενημά. Χριστή με τον δεινό τεσμάτων τη Εκκλησία σου και ο γεννήτο ραγνή και τύχη με παραγνητιστέ ελάμψο του Ισού αφράσου ακοθέτω Ιού του Θεού. Άγιο του Πρεσβευή περί μόνα και ένα μιμητή στην προαιρέση γινόμενο, το είδο αγγελικό εκτή ο μακάρι ημεθών, αγαλόμενο και περί πολέμων του συμνούντα σε περίσωζε. Άγιο του Πρεσβευή περί μόνα. Ρημάτων μάκαρτων σών των δεοπνεύστων δύναμη, ο σήκο τη βροντή τα όπτα θεόλυτε, σαφώ κατευρώνησε τα των παρανόμων και τα σώψη επιμάδωση, δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι. Δόξα την πατρική ενθράσαστε κατεξίωση. Πετάφτε στο συμφιέ απάγουγα μα στέφανε, τον άνθρωπο μηνύωση του λαμπρού στα φάμου, στα ηγόρε πατζεβάσμη, και είναι και η αίθια στου αιώνα στον αιώνα μου. Ιό ο μονογενή ο προαιώνων αόρατο, εσκάτων εφημερών, πρωτότοκο γεγονό.

0: Αμήν. Εξ Αναστάσεως του Μνήματος της Εθνεότητας Ήγκαιρας και των Αδάμ Ανέστερας και η Εύα χορεύει εν της Αναστάσεως και κόσμο τα πέρατα πανηγυρίζουσι, τι εκ νεκρών εγέρσι σου πολύ έλεε.
1: Τι εκ νεκρών εγέρσι σου πολύ έλεε.
0: Να το άδους και δέσμας βασίλεια και νεκρούς αναστήσας μακρόθυμε, γιν εξήμερο φόρη συνήθι σα, αντί λύπη χαράν κομισάμενο και αποστόλη σου έμεινη σα τα τη νίκη σύμβολα στο τύρμου Ζωοδότα και την κτίση νεφώτη σα φιλάνθρωπε. Δια τούτο και κόσμο συγχαίρει, τι εκ νεκρών εγέρση σου πολύ έλεε.
1: Τι εκ νεκρών εγέρση σου πολύ έλεε.
0: Τη Δευτέρα του αυτού μηνό μνήμη τη Ανακομιδή των Λιψάνων του Αγίου Πρωτομάρτυρο και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Τη αυτή η μέρα μνήμη τη Ευρέσεω των Λιψάνων των Αγίων Μαρτύρων Μαξίμου, Δάδα και Κιντιλιανού. Η αυτή η μέρα μνήμη των εγγενείων του Θείου Ναού, του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πλησίων της Αγιωτάτης Μεγάλης Εκκλησίας. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φωκά και του ενευσεβήτη μνήμη γενωμένου Βασιλέως Ιουστινιανού εν της Αγίης Αποστόλης. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Θεού.
1: Που κοίτατε ότι ναός Θεού εστέ και το Πνεύμα του Θεού εκεί εν ημίν.

0: Σουν ελεήσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της σοφία.
1: Πάνιν και πολλά και εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωποι όπως επιβλέπεις επτενδέησιν ημών καθαρίσιμον τας ψυχάς τα σώματα παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόησιμον ανένοχον και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου Θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και της ενερχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως της συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβη και αγάπης λατρεύουσίσι, ανενόχωρος και κατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας αξιοθήνε.

Θεοφύλου, των αδελφών και συλλειτουργών ημών Γερασίμου Πρεσβυτέρου και Παναγιώτου Διακόνου και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν

μετευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης, των μετευλαβίας και κατανήξεως μετεχόντων εις την Ιεράν Μυσταγωγίαν Ταύτην, των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αυτής και πάντων των προσφερόντων δώρεν αυτής, των μακαρίων και ειδημοκτητόρων του Αγίου Ναού Τούτου και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, των εν της ιερής του έθνους ημοναγώσιν, ηρωικών

Σαρκοθέντα, Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και Ενανθρωπίσαντα, Σταυρωθέντα τη υπερημών, Επικοντίου Πιλάτου και Παθώντα και Ταφέντα και Αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας που χαίστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ Πατρός πορευόμενον, το συν Πατρί και Υιόν συμπροσκυνούμενον και συνδοξευόμενον, τον Αγίσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ

πνεύμα στο Άγιο, σε εκ των μειώντος ιστο είναι ημάς, παρηγαγές και παραπεσόντος ενέστης ασπάνιν, και ο καπέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγεγες και την βασιλεία τους χαριστήν μέλουσον. Υπέρ του των απάντων ευχαριστούμεν εσύ, εκ το μονογενή σου, Υιό, του πνεύματος του Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονοκίσμεν των φανερών και φανερευγεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρώνων δέξεστε κατηξίου σας και τις υπαριστικές χιλιάδες αγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χεροβήμ και τα σεραφήμ, εξατέρυγα απολιώματα μετάρση απτερωτά.

εξουσίας παντός του Πρεσβυτερίου της Αχριστώδη Διακονίας και παντός του Μοναχικού Τάγματος, έτσι προσφέρμενες προκυντά πλατείων υπέρ της Οικουμένης, υπέρ της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, υπέρ των Αγνία και Σεμνή Πολιτεία Διαγόντων, υπέρ των Πιστωτάτων και Φιλούνων Χρήστων ημών Βασιλέων παντός του Παλατίου και του στρατοπέδου αυτών. Δώσ' αυτής, Κύριε, ελληνικών των βασιλείων, για να και ημείς εν γαλήνη αυτών εμών και εσύ και των βίων διάγωμεν εν πάση ευσεβία της εμνότητας.

φιλορία στην Τζινή Στάθη, εν περιπώνει πασπόλεω και χώρα των πίστη, κουντών ναυτέ, νύστη κυρία πλέον των διπορών των νόσου, των καμνών, των εχμαλώτων και του σωτηρία αυτών, νύστη κυρία των δούλων σου, των ασθενεία κατακειμένων, Ιωάννου και τη οικογένεια αυτού, Αγγελική Ευαγγέλου, Βασιλείου, Κωνσταντίνου Εξάρχου και πάντων των ενανάγκης αδελφών μου και πάντων των καρποφόρων της Αγίας Σου Εκκλησίας και μεμεινημένων των πενήτων και επί πάντας ημάς τελείωσου εξ Απόστολων και δώσ'

Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Πέρα, αγαπητοί αδελφοί, από τα στενά όρια της ενορίας, συνολικά η Αγία μας Εκκλησία μας καλεί να ανοίγουμε το βλέμμα μας, να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες και να συνεισφέρουμε το κατά δύναμη και όπου αλλού υπάρχει προσπάθεια αληθινή και ουσιαστική. Αυτήν την περίοδο, τα τελευταία χρόνια για την ακρίβεια, στο Μεγανήσι, ένα από τα άλλα νησιά της Μητροπολιτικής μας επαρχίας, γίνεται προσπάθεια για την αναστήλωση ενός ερυπωμένου ναού του Αγίου Γρηγορίου που βρίσκεται στο κεφάλι του Μεγανησίου, στην Χερσόνησο, στην οποία σχεδιάστηκε, όπως γνωρίζετε ίσως, μία μεγάλη επένδυση και στο πλαίσιο αυτό ο ναός κινδύνευε να εξαφανιστεί. Μία πρωτοβουλία ανθρώπων που τιμούν την ιστορία και αγαπούν την Εκκλησία μας δρομολόγησε τα πράγματα ώστε να ληφθούν οι αναγκαίες εγκρίσεις για την διάσωση και την αναστήλωση του ναού αυτού του Αγίου Γρηγορίου. Η Ιερανική Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί, δραστήρια, έχει συγκεντρώσει και από μεγανησιώτες και από άλλους ευσεβείς χριστιανούς ένα διόλου ευκαταφρόνητο χρηματικό ποσό για την ευόδοση αυτού του έργου. Ωστόσο, είναι μεγάλη η δαπάνη και καλούμαστε όλοι, αν μπορούμε και αν θέλουμε, να συνεισφέρουμε το κατά δύναμη, βέβαιοι ότι θα πιάσει τόπο.

προσκαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει Πατέρα ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστητο το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερα και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήγεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πόνιο.

Να τα πάντα δημιουργεί σε αυτό που είσαι, το ηλέο σου, σου κοντίνει, το είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτό δέσπτωρον την έπειτα του προκυκλικότητα τη αυτόν κεφαλά. Ούγαρε έκτηναν σε αρχή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύν δέσπτω τα προκείμενα πα, στην ύμνη σ' άθρο εξομάλισον κατά την εκάστοτε διαχρία. Τη πλέον σύμπλευσον, του εμπορού συνόδευσον, του νοσούντα ή εσαιρετρό των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Πρόσφυγες, Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεός των Εξαγίων, Κατητήριος και Αποθρόνων Δόξης της Βασιλείας, και ελθέης το αγιάς ημάς ο Άντου Πατρίς και Θήμενος και Οδοιμήν ο Ράτου Συνών, και ταξίωσον καρδεά σου, Κύριε, μεταδούν ημήν το

Usłyszał Szymon dzięki ludziom. Amen.

των Σταυρών σου, στο γνωστό των Αγίων σου, στο Σταυρό και του Ψάχνου, στη Βέλθια σου, εκτό σου άλλων, είδα με το όνομά σου, ονομάζονται αυτοί πάντε οι πιστοί προσκύσουν του Χριστού, Αγία Ανάσταση, οι λογαριέλθια διά του Σταυρού.

Για των σχολμών, ότι η παρούση μέρα κατηξίωση εμά των προγείνων και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον εμά το φόβο του πάντα. Φρούρισον ημών την ζωή, να σπάλισε ημών τα διαβήματα ευχέ και οικεσίε των δόξων του Παρθένου Μαρία και πάντων των Αγίων.

Σε Κύριε και αγιάζουν τους εξυπεπιθώτας, σώσουν τον λαόν σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ από τους αντιδόξησον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσιν το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντα ρηματέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξ του Πατρός των Φώτων.

Αγίης Πατρός Μονιών, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, που και την ανακομιδήν του Ιερού Λειψάνου εορτάζομεν, και του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Θεοδόρου και την μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, σ' αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Τις προηγούμενες Κυριακές παρακολουθούσαμε, αγαπητοί αδελφοί, στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα τον Χριστό μας να βρίσκεται αρχικά στην Καπερναούμ, εκεί να θαυματουργεί, να διδάσκει, να παρηγορεί ουσιαστικά τον λαό του Θεού. Διότι ο Χριστός μας ήρθε ως παράκλητος στον κόσμο. Αυτός που παρηγορεί, παρακαλεί, αυτό σημαίνει, έτσι λέγεται το αυτό που σήμερα ονομάζουμε παρηγορό στην γλώσσα την αρχαία της εποχής, τουλάχιστον εκεί της ελληνιστικής που γράφονται τα Ιερά Ευαγγέλια. Ήρθε ως παράκλητος λοιπόν, παρηγορητής, και γι' αυτό, αν θυμάστε, φεύγοντας για τους ουρανούς την ημέρα της αναλήψεως, υποσχέθηκε στους μαθητές του ότι ουκ εάσω ημάς ορφανούς, αλλά άλλων παράκλητων πέμψω ημίν. Το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται. Το είχε πει την νύχτα εκεί της εξόδου προς τον κήπο της Γεθσημανή, στην αρχιερατική προσευχή και νωρίτερα στην Διαθήκη εντός εισαγωγικών του Χριστού μας, στις τελευταίες υποθήκες που άφησε στους μαθητές του, ανανεώνει την υπόσχεση με την ανάληψή του και τελικά την ημέρα της Πεντηκοστής στέλνει τον παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα, το οποίο συνεχίζει και διαιωνίζει το έργο του Χριστού μας για την σωτηρία του κόσμου. Παρηγορεί ουσιαστικά τον λαό του Θεού. Παρηγοριά που δεν είναι ψεύτικες, φρούδες, ελπίδες, αλλά είναι αυτό που χρειάζεται ο καθένας για να ζήσει αιώνια. Η ένωση με τον Θεό, η παρουσία του Θεού στην ζωή μας. Το ζουν οι μαθητές το γεγονός αυτό. Έχει νωρίτερα, μετά την Καπερναούμ, ο Χριστός μας ανεβεί σε ένα βουνό, χαμηλό όρος, τόπο παιδινό, τον ονομάζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Είναι χαμηλά τα περισσότερα βουνά εκεί της περιοχής της Παλαιστίνης. Πάρα πολλοί άνθρωποι συγκεντρώνονται, τον ακούν για πάρα πολλές ώρες να κηρύττει λόγια που δεν είναι εκ του κόσμου τούτου, αλλά είναι υπερουράνια διδασκαλία. Τόσο πολύ χορταίνουν από τον λόγο του Χριστού μας που δεν σκέφτονται την πείνα την σωματική. Κι όμως οι μαθητές νοιάζονται για αυτούς, το αναφέρουν στο διδάσκαλό τους, άσε τους ανθρώπους του λένε να φύγουν, διότι πρέπει να πάνε να βρουν τροφές. Το ακούσαμε στο Ευαγγέλιο της περασμένης Κυριακής. Εσείς να φροντίσετε, λέει στους μαθητές του. Και αφού πολλαπλασιάσει τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια και χορτάσουν από αυτά 5.000 άνθρωποι, χώρια, γυναίκες και τα παιδιά, και μείνουν 12 κοφίνια γεμάτα από τα περισσεύματα των κλασμάτων, από τα κομμάτια δηλαδή, τα τεμάχια εκεί των ψωμιών και των ψαριών, ο Χριστός μας λέει στους μαθητές να μπουν σε ένα πλοιάριο, σε ένα καραβάκι, να περάσουν στην αντίπερα όχθη της λίμνης Γενισαρέτ, εκεί που σήμερα, για να κατατοπιστούμε, βρίσκεται η Ιορδανία. Ο ίδιος έμεινε πάνω στο όρος και προσευχόταν και για αυτούς και για τον κόσμο ολόκληρο, για την σωτηρία μας. Τα στοιχεία της φύσης όμως ξεσπούν. Το σκοτάδι βασιλεύει, ο άνεμος γίνεται αντίθετος και κινδυνεύουν να καταποντιστούν. Και μέσα στην τρικυμία και μέσα σε αυτήν την κοσμοχαλασιά μία μορφή εμφανίζεται στην καταχνιά. Νομίζουν ότι είναι φάντασμα, πίστευαν στα φαντάσματα την εποχή εκείνη, νομίζουν ότι είναι φάντασμα και αρχίζουν να κραυγάζουν φοβισμένοι. Διακρίνουν όμως ότι είναι ο Χριστός και αναρωτιούνται αν πράγματι είναι αυτός. Εκείνος τους διαβεβαιώνει «εγώ είμαι». Θυμηθείτε,
τον προφήτη Μωυσή, τον Θεόπτη, όταν στους πρόποδες του όρου Σινά είδε μία βάτο τυλιγμένη στις φλόγες να μην κατακαίγεται και άκουσε φωνή από την βάτο, η οποία προεικονίζει την Παναγία μας, η βάτος εκείνη άφλεκτος, άκουσε φωνή από την βάτο να λέει: «Μωυσή, μη εγγύσεις όδε, λύσον τον ημάντα των υποδημάτων σου. Ο τόπος γάρ ενός η έστικας, γη αγία εστίν». Δηλαδή μην πλησιάσεις εδώ όπως θα πλησίαζε σε οποιονδήποτε τόπο, διότι το μέρος που στέκεσαι είναι γη αγία. Αλλά βγάλε, λύσε τα κορδόνια από τα παπούτσια σου και εξυπόλυτος από σεβασμό και δέος προχώρα. Όχι απροετοίμαστος, όχι απαράσκευος, αλλά κατάλληλα προετοιμασμένος για την συνάντηση με τον Θεό. Και όταν ο Μωυσής ρώτησε «Ποιος είσαι, Κύριε?», πήρε την απάντηση «Εγώ ημί ο Όν», αυτός που υπάρχει. Ο μόνος που πραγματικά υπάρχει στον κόσμο είναι ο Θεός. Από Αυτόν όλοι οι υπόλοιποι και οι άνθρωποι και οτιδήποτε υπάρχει στον κόσμο έχουμε το είναι δεδανισμένον. Έχουμε δανεική την ύπαρξή μας και γι' αυτό καλούμαστε να διαχειριστούμε την πορεία μας, την πνευματική, την ψυχή και το σώμα μας ανάλογα. Απαντάει λοιπόν ανάλογα ο Χριστός και τους διαβεβαιώνει ότι Αυτός είναι. Αυτός είναι που ήρθε στον κόσμο για να τον σώσει. Αυτός είναι που βρίσκεται κοντά τους για να τους σώσει και την δύσκολη ώρα της τρικυμίας. Και μας διαβεβαιώνει και εμάς ότι Αυτός είναι που μπορεί να μας σώσει, που μπορεί να συγκρατήσει την ύπαρξή μας από τις πτώσεις, που μπορεί να συγκροτήσει ξανά την κατακερματισμένη προσωπικότητά μας από την αμαρτία. Προσευχόμαστε γι' αυτό, αγαπητοί αδελφοί, παρακαλούμε τον Θεό και παρακαλούμε και αυτές τις ημέρες του 15 Αυγούστου που ξεκίνησε ήδη, την Παναγία Μητέρα Του να μεσητεύει, να μεσολαβεί δηλαδή για μας στον Υιό και Θεό της. Λέμε στη Μεγάλη Παράκληση: «Καταιγείς με χυμάζει των συμφορών Δέσποινα και των λυπηρών τρικυμή

καταλάβει τα ναυάγια. Τα ναυάγια αυτά της ψυχής μας και της πορείας μας τα εμπιστευόμαστε στην αγάπη του Θεού. Κάνουμε την προσπάθειά μας, κάνουμε κι εμείς κάποια δειλά βήματα όπως ο λιγόπιστος ως τότε Πέτρος, και όταν βλέπουμε να καταποντιζόμαστε, αλλά και στην διάρκεια αυτής της ασθενικής πορείας μας, παρακαλούμε την αγάπη του Θεού να έρχεται αντιλήπτορ και βοηθός. Χρειάζεται να κάνουμε και τη δική μας προσπάθεια και να έχουμε την αυτοσυνειδησία μας ότι Θεού εσμέν συνεργεί, Θεού Γεώργιον, Θεού οικοδομή, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος στο σημερινό ανάγνωσμα. Δεν φυτρώσαμε, αν θέλετε, μόνοι μας τον κόσμο. Δεν δημιουργήθηκε από μόνος του αυτός ο κόσμος. Δεν πορεύεται από μόνος του. Αλλά υπάρχει ο δημιουργός του, ο προνοητής για την πορεία του κόσμου και της ανθρωπότητας, εκείνος που νοιάζεται προσωπικά για τον καθένα από μας, διότι όπως είπε νωρίτερα στην επί του όρους ομιλία του ο Χριστός μας, και οι τρίχες της κεφαλής μας είναι αριθμημένες, όχι απλά μετρημένες, αλλά αριθμημένες μία προς μία από την αγάπη του Θεού. Με αυτήν την πεποίθηση, με αυτήν την ελπίδα, ας πορευόμαστε και τις ημέρες αυτές του 15 Αυγούστου με την νηστεία που ορίζει η Εκκλησία μας, εφόσον κάποιος ιδιαίτερος λόγος δεν μας εμποδίζει να απέχουμε από αυτήν, κάποιος λόγος υγείας δηλαδή, με την ουσιαστική νηστεία, την αποχή από την αμαρτία, με την συμμετοχή μας στο λειτουργικό πρόγραμμα της Εκκλησίας μας, που βεβαίως τα απογεύματα έχει τις παρακλήσεις και αυτήν την εβδομάδα περιλαμβάνει και την μεγάλη δεσποτική εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου την ερχόμενη Πέμπτη. Επειδή διακονούμε και στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπολέως μας αυτή την περίοδο και να γνωρίζετε από την Τετάρτη 5 του μηνός έως και την ερχόμενη Κυριακή έχουμε την περίοδο της πρώτης σχολικής ηλικίας, δηλαδή παιδιά από τα μεγάλα νήπια μέχρι και πρώτη Δευτέρα Δημοτικού, και αν κάποιο παιδάκι θέλει ακόμη να εγγραφεί υπάρχει δυνατότητα. Θα κάνουμε αγρυπνία για τη γιορτή της μεταμορφώσεως στον Ιερό Ναό των Εισοδίων το βράδυ της Τετάρτης. Γύρω στις 9 θα αρχίσουμε, γύρω στις 12.30 θα τελειώσουμε με τον Εσπερινό, τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία και την ευλόγηση της Σταφυλής όπως ορίζει η παράδοσή μας. Αν κανείς θέλει όμως να εκκλησιαστεί το απόγευμα στον Εσπερινό και το πρωί για την Θεία Λειτουργία, μπορεί να εκκλησιαστεί στον Ιερό Ναό του Παντοκράτορα, εδώ πιο κάτω, που πανηγυρίζει και ανοίγει όπως ξέρετε μόνο αυτήν την ημέρα. Το υπόλοιπο πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε στο έντυπο που θα μοιραστεί μαζί με την Φωνή Κυρίου. Πολύ επιγραμματικά να πούμε ότι αρκετές ημέρες θα έχουμε και δεύτερη ακολουθία πιο αργά στα εισόδια. Τις Κυριακές το απόγευμα θα είμαστε στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαύρας στο Κάστρο, όπου θα έχουμε και κάποιες θείες λειτουργίες πρωινές. Την ερχόμενη Παρασκευή προς Σάββατο θα έχουμε μία σύντομη αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου, όπως λειτουργούμε κάθε καλοκαίρι μία φορά εκεί η Πέθρια, όσο παραμένει ακόμη ερυπωμένος. Και να πούμε από τώρα ότι την Τρίτη 11 του μηνός, στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου στο Καλλιγόνι, στο Πέραμα, που είναι και αυτός ακόμη ερυπωμένος, μετά την παράκληση που θα ψαλεί εκεί η Πέθρια, θα έχουμε την χαρά να απολαύσουμε και φέτος τον ηθοποιό κύριο Δημήτρη Βερίκιο, που είναι και σήμερα κοντά μας, ο οποίος θα παρουσιάσει με τη Συνοδεία Μουσικών μία παράσταση μουσικής μεταλόγου βασισμένη στο διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Η Φαρμακολήτρια». Αξίζει να συμμετάσχετε, να το γνωστοποιήσετε και σε άλλους, θα ειδοποιηθούν όσο περισσότεροι γίνεται, αλλά είναι μία ξεχωριστή ευκαιρία που συνδυάζει την λειτουργική ζωή με την συμμετοχή μας, την μοίησή μας στην πλούσια λογοτεχνική και πολιτισμική μας παράδοση. Καλό και ευλογημένο 15 Αύγουστο σε όλους. Να γνωρίζετε επίσης ότι στην έξοδο θα υπάρχουν κουπόνια για την ενίσχυση του Εράνου Αγάπης για το φιλόπτωχο ταμείο της Ιεράς Μητροπόλεως μας και η παραμικρή συνεισφορά πιάνει τόπο. Επίσης έχει ήδη κυκλοφορήσει το ημερολόγιο τείχου της ενορίας για το 2021.
2027, το οποίο περιλαμβάνει σκίτσα από ναούς της πόλης και του νησιού μας, από τον συντοπίτη μας σκητσογράφο τον

0: Της εφημερίδας, κύριο Κώστας Κλαβενίτη, ο οποίος τα προσέφερε για την ενίσχυση του πνευματικού έργου της ενορίας. Αν κανείς θέλει επίσης, μπορεί να γράψει ονόματα για να μνημονεύονται σε όλες τις παρακλήσεις. Τα τελευταία χρόνια δεν κάνουμε παρακλήσεις στα σπίτια, διότι έχει μεγαλώσει η πόλη μας και έχουμε λιγοστέψει ιερείς, αλλά μπορείτε, αν θέλετε, και να εκκλησιάζεστε και να προσεύχεστε κι εσείς όλοι μαζί μας, αλλά και να γράψετε τα ονόματα για να μνημονεύονται. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ο Πρίσμα 91,6 είχε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρία στη Λευκάδα για τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας.
2: Ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση. Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση. Περιπολίες. Ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
3: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820 41 606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
4: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Baracuda Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Προπόληση εισιτηρίων για τη Λευκάδα. Κατάστημα Nova.
3: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4 Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
6: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου. Εκεί.
7: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
9: Δυστυχώς, επειδή η φωτιά έχει περάσει περίπου 40 χιλιόμετρα από δυτικά προς ανατολή και είναι πλέον πάρα πολλά τα σημεία που γίνονται αναζωπηρώσεις. Οι άνθρωποι που επιχειρούν εδώ πέρα έχουν 2 μέρες που επιχειρούν, υπάρχει κόπωση, όλοι προσπαθούν για το καλύτερο, τα εναέρια δίνουν μια ανάσα, αλλά η κατάσταση είναι δύσκολη ακόμα, η μάχη συνεχίζεται.
10: Πούμε ότι έχει εκενωθεί η Ζάχουλη, σωστά?
9: Δώσαμε εντολή γιατί υπάρχουν μέσα μικρές αναζωπηρώσεις, διάσπαρτες και προσπαθούμε να καθαρίσουμε την περιοχή για να μην δημιουργηθεί, να μην κινδυνεύσει ανθρώπινη ζωή.
10: Επιχειρούν πεζοπόρα τμήματα τώρα, είναι εκεί στην περιοχή, μέσα στη φωτιά.
9: Και ΜΟΔΕ επιχειρούν και ελικόπτερα και πυροσβεστικά μαζί με υδροφόρες του Δήμου και της Περιφέρειας.
10: Είστε αισιόδοξος?
9: Να σας πω, δεν μπορώ να κρύψω ότι έχει γίνει μια τεράστια οικολογική ζημιά στο Δήμο μας, όμως προσπαθούμε πλέον να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη περιουσία.
10: Και να κάνετε και μια...
9: Ένα παρθένο δάσος, 40 χρονών τελευταία φορά, είχε καεί στη μεγάλη φωτιά του 1985 και δυστυχώς τώρα χάθηκε το μεγαλύτερο μέρος του.
10: Κύριε Βόρδο, να σας ευχηθώ καλή δύναμη, να πάνε όλα καλά. Καλό κουράγιο.
9: Στο τέλος της μέρας να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, να έχουμε πιο αισιόδοξα μηνύματα, ελπίζουμε.
10: Το ευχόμαστε. Κύριε Βόρδο, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον κύριο Δημήτρη Βόρδο, αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας Δήμου Μεγάρων, που είναι στη Ζάχουλη. Είπαμε, είναι δύο τα μέτωπα εκεί, είναι η Ζάχουλη, όπου έχει γίνει εκένωση. Ήταν κοντά σε σπίτια, επί τόπου τώρα είναι τμήματα πεζοπόρα και προσπαθούν να ελέγξουν τη φωτιά και κυρίως τις αναζωπηρώσεις. Και υπάρχει και το σημείο που είναι βόρεια της βιομηχανικής περιοχής, όπως λένε οι ντόπιοι του Παπά το περιβόλι. Και εκεί υπάρχει φωτιά και εκεί έχουν πέσει δυνάμεις να την κατασβέσουν, να την ελέγξουν σε πρώτη φάση. Είναι τα δύο βασικά σημεία, τα προβληματικά, στο μέτωπο της πυρκαγιάς των Μεγάρων. Να επανέλθω στον Πρωθυπουργό που είπε για την στήριξη. Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής και της κρατικής αρρωγής θα βρίσκονται δίπλα στους συμπολίτες μας που υπέστησαν ζημιές στις περιουσίες τους, ώστε να γίνει άμεσα η καταγραφή, η ταυτοποίηση και να δοθεί η στήριξη της πολιτείας. Και ας θυμόμαστε ότι στις πυρκαγιές η πρόληψη σώζει ζωές. Και αυτή παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά μας. Να προστατεύουμε πρώτα την ανθρώπινη ζωή, έπειτα την περιουσία των πολιτών και τα πολύτιμα δασικά μας οικοσυστήματα. Αυτό το στόχο θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε μόνοι μας σε δυνάμεις. Αυτό λοιπόν, δηλαδή, έχει φύξει και άλλα θέματα, το μεταναστευτικό, με όσα γίνονται στο θύλακα των Ισπανικών στην βόρειο-δυτική Αφρική, την Θέουτα, που έχει προβληματίσει και έχει ταρακουνήσει τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι έχουν κινητοποιηθεί για να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρώπη, που είναι το μεταναστευτικό. Και βλέπετε, είναι όλοι νεαροί. Βλέπετε τις εικόνες, τα βίντεο, τις φωτογραφίες από όλους αυτούς που, τους Μαροκινούς που εισήρθαν στη Θέουτα της Ισπανίας, σε αυτό το θύλακα. Είναι όλοι νέα παιδιά, δηλαδή άντρες. 20, 22, 23, πόσο, νέα παιδιά όλοι. Ούτε οικογένειες βλέπω, ούτε πολλές γυναίκες βλέπω, τίποτα. Ούτε ηλικιωμένους, τίποτα. Είναι νεολαία.

0: Συγγνώμη, αλλά δίνει μαθήματα ο Κώστας Σπανός τώρα, γιατί μου έχει πει όταν μιλάς και δεν έχω τραγούδι από κάτω, δεν μπορώ να βάλω ένα τραγούδι κατευθείαν.
1: Δεν είναι ευγενικό
0: να τον ακούτε. Σπανός που φωνάει συνέχεια, ευτυχώς που είμαι και εγώ εδώ. Ο Σπανός δηλαδή που είναι εδώ. Και τώρα έβαλα τελεία και έβαλε το τραγούδι. Και τώρα όρισε, έβαλα τελεία. Και δεν βάζει τελεία, μην το πει απότομα. Να μένει έτσι στον αέρα. Ακίνητο. Να μένει ο λόγος μετέωρος. Γεια σου ρε Χριστάρα, να είσαι καλά. Κοίταξε Χριστό, Αύγουστος είναι, τέλη Ιουλίου Αυγούστου, έχουν αρχίσει οι άδειες, αδερφούλοι. Γι' αυτό και ο καθένας καλύπτει το πόστο του αλουνού, γιατί έχω πει ότι οι άδειες είναι ιερές. Δηλαδή με χαρά κάνω αντικατάσταση, γιατί κάποιος θα με αντικαταστήσει και εμένα όταν φύγω. Είναι απαραίτητες να φεύγει ο κόσμος σε άδεια. Απαραίτητο να ξεκόβει λίγο από τη δουλειά. Και κυρίως, εντάξει, για τις βαριές δουλειές, τις σωματικές το καταλαβαίνω, αλλά είναι και το ψυχολογικό στη μέση. Εμείς δεν σκάβουμε, αλλά κάνουμε μια πνευματική δουλειά. Όχι ως πνευματικοί άνθρωποι, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Χθες είναι πολύ πίεση, πολύ το άγχος. Μην νομίζετε. Δεν πετάμε χαρταετό. Και πάμε στον κύριο Θόδωρο Γιάνναρο, τον πυρομετεωρολόγο. Κύριε Γιάνναρε, καλή σας ημέρα. Και πάλι πάντα χαίρομαι όταν μιλάω μαζί σας, όχι για το θέμα που θα θίξουμε, αλλά για αυτά που μας μεταφέρετε. Τι κάνετε?
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Έχουμε το Mega Fire που έχετε πει.
2: Ναι.
0: Θα μας εξηγήσετε, γιατί αυτά τα ακούμε σε άλλες χώρες που έχουν και μεγαλύτερη έκταση. Στην Αμερική δηλαδή είναι σύνηθες.
2: Σωστά.
0: Αλλά και στην Ευρώπη, εκεί στη Γαλλία, στην Ισπανία. Τι είναι το Mega Fire, καθορίζεται από την έκταση η οποία
2: καίγεται?
0: Και γιατί χρησιμοποιείται, τώρα θα σας πω εγώ, γιατί χρησιμοποιείται το ρήμα επηρεάζεται και όχι καίγεται? Όχι, γιατί ήταν απορία ακροατών χθες και εγώ θέλω να μεταφέρω τις απορίες.
2: Θέλουμε να είμαστε όσο πιο αντικειμενικοί γίνεται και χρησιμοποιούμε τον όρο επηρεάζεται, διότι αυτή τη στιγμή η εκτίμηση που δίνεται είναι με βάση τα θερμά σημεία που ανιχνεύονται από δορυφόρους και δεν είναι από υψηλής ανάλυσης δορυφορικά δεδομένα, τα οποία θα μας έδιναν τη δυνατότητα να κάνουμε μια λεπτομερή χαρτογράφηση και να δούμε ενδεχομένως εάν υπάρχουν και άκαυτες νησίδες εντός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε τον όρο έκταση που έχει επηρεάσει. Το ακριβές.
0: Γιατί μπορεί και μέσα να υπάρχουν και άκαυτες περιοχές.
2: Ακριβώς. Για να τις δούμε αυτές, χρειάζεται καταρχήν να οριοθετηθεί η πυρκαγιά, να σταματήσει δηλαδή, να σταματήσουμε να έχουμε ενεργή εξάπλωση και να έχουμε και μια δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης για να μπορέσει να γίνει αυτή η χαρτογράφηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα γίνει αφού ελεγχθεί η πυρκαγιά. Ωστόσο, η τάξη μεγέθους αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ξεπερνάει τα 100.000 στρέμματα και γι' αυτό το λόγο της αποδίδεται ο χαρακτηρισμός μέγα πυρκαγιά. Χρησιμοποιείται για να περιγράψει πυρκαγιές που έχουν έκταση μεγαλύτερη από 100.000 στρέμματα. Είναι κάτι αντίστοιχο με το megabyte που λέμε. Αυτό σημαίνει το μέγα. Από μπροστά, κάπως έτσι χρησιμοποιείται.
0: Μάλιστα. Άρα δεν έχει φτάσει μέχρι εκεί σε αυτή την έκταση οι δικές μας εδώ οι πυρκαγιές.
2: Είχαμε και στο παρελθόν κανένα πυρκαγιές.
0: Έχουν επηρεαστεί 100.000 στρέμματα.
2: Επίσης ήταν πάνω από 100.000 στρέμματα, βεβαίως. Το Εύρο.
0: Όχι, λέω τώρα, αυτή η πυρκαγιά.
2: Η πυρκαγιά, όχι. Αυτή είναι η φετινή πρώτη μέγα πυρκαγιά της αντιπυρικής περίοδου. Είμαστε κοντά. Η εκτίμηση που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι θα ξεπεράσει τα 100.000 στρέμματα. Ακόμα και όταν θα γίνει δηλαδή χαρτογράφηση υψηλής ανάλυσης δεδομένα, θεωρώ ότι είναι, βλέποντας την έκταση στην οποία έχει απλωθεί, θεωρώ ότι θα ξεπεράσει τα 100.000 στρέμματα.
0: Μάλιστα.
2: Ενδεχομένως και κατά πολύ. Αλλά ξαναλέω, θα περιμένουμε να δούμε αφού οριοθετηθεί και αφού έχουμε υψηλής ανάλυσης δορυφορικά δεδομένα.
0: Όταν κάνετε τη χαρτογράφηση και με τα δεδομένα όλα όσα συγκεντρώσετε, τα συμπεράσματα προς τα ποια κατεύθυνση είναι, δηλαδή πώς τα έχετε ταξινομήσει? Εντάξει, είναι καμένα, είναι επηρεασμένα, πάμε παρακάτω.
2: Κοιτάξτε, η δικιά μας ομάδα δεν θα κάνει αυτή τη λεπτομερή χαρτογράφηση, διότι δεν είναι το αντικείμενό μας να κάνουμε λεπτομερή χαρτογράφηση.
0: Τι συμπεράσματα βγάζουμε,
2: τα συμπεράσματα
0: τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον.
2: τα συμπεράσματα τα οποία μπορούν να βγουν από μια χαρτογράφηση καμένης έκτασης περιλαμβάνουν το είδος της βλάστησης το οποίο έχει καεί, το βαθμό στον οποίο έχει καεί, τη δρυμύτητα δηλαδή της πυρκαγιάς, και αυτή είναι μια πληροφορία η οποία παράγεται και στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αττηνών αλλά και από άλλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας και μπορεί να αξιοποιηθεί πλέον στο στάδιο μετά της αποκατάστασης. Για να δούμε ποιες περιοχές έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη ζημιά, να δούμε ποιες περιοχές έχουν προτεραιότητα για το έργο της αποκατάστασης. Όλη αυτή η πληροφορία, ξαναλέω, παράγεται από ελληνικούς ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς οργανισμούς ήδη.
0: Και εκτός από το θέμα της αποκατάστασης, τι άλλα χρήσιμα συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν?
2: Αυτό δεν μπορώ να σας το πω από τώρα για να γίνει. Αυτό θα πρέπει να κάτσουμε μετά, μόλις ολοκληρωθεί.
0: Θεωρητικά μιλάω.
2: Δηλαδή... Θεωρητικά, τι μπορούμε να δούμε? Μπορούμε να δούμε τις ταχύτητες με τις οποίες εξαπλώθηκε η φωτιά και τη συμπεριφορά της φωτιάς. Μπορούμε να δούμε ενδεχομένως που μπορεί να υπήρχαν χρονικά παράθυρα για να σταματηθεί, αν και το θεωρώ λίγο άσκοπο αυτή τη στιγμή να γίνει αυτή η κουβέντα. Γιατί ήταν. Διότι ήταν εκ των πραγμάτων μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά. Κάτω από τις συνθήκες που εκδηλώθηκε, στην περιοχή στην οποία εκδηλώθηκε, σε ένα δάσος το οποίο είχε αυθονία βασικής καύσιμης ύλης. Επομένως η φωτιά έκαιγε με πάρα πολύ μεγάλη ένταση και όπως παρατηρήσαμε δημιουργούσε αυτό που ονομάζουμε συμπαγή επαγωγική στήλη. Επομένως μπορούμε να δούμε, αυτό το οποίο μπορούμε να καταλάβουμε αναλύοντας εκ των υστέρων μια δασική πυρκαγιά, για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε καλύτερα το πώς κινείται η φωτιά και πώς συμπεριφέρεται στη χώρα μας. Okay. Και ενδεχομένως το ότι έχει αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν. Και ο σκοπός που το κάνουμε αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση για να βρούμε υπεύθυνο.
0: Η ομάδα σας.
2: Βεβαίως. Θέλω να είμαι πολύ απόλυτος.
0: Ναι, δεν είστε ανακριτικό.
2: Σκοπός, και το ίδιο θα πρέπει να ισχύει για το πυροσβεστικό σώμα. Όταν επισκέπτεται ξανά εντός εισαγωγικών τέτοια συμβάντα και σαν αλή. Ο σκοπός δεν είναι να βρούμε υπεύθυνους. Ο σκοπός είναι να καταλάβουμε τι κάνει η φωτιά και να μπορούμε να χαράσουμε μελλοντικά ενδεχομένως περισσότερο ασφαλείς και πιο αποδοτικές στρατηγικές και πρόληψης και διαχείρισης. Να παίρνουμε δηλαδή μαθήματα.
0: Για να μην υπάρξει παρερμηνία, λέμε για το δικό σας έργο. Mm-hmm. Μην πει κανένας τι δεν θα ψάχνουμε να βρούμε τους υπαίτιους. Για τη δουλειά που κάνετε εσείς δεν είστε το ανακριτικό. Είσαστε μια επιστημονική ομάδα. Ακριβώς. Θέλω να το διευκρινίσω γιατί πολλές φορές γίνονται και παρεξηγήσεις στον αέρα. Ναι, κύριε Γιάννα, ρε, ισχύει αυτό το ότι αν ξανακαεί μια περιοχή που είχε καεί πριν και είχαν βγει, είχε γίνει αναδάσωση και δεν είχαν αναπτυχθεί και ξανακαεί, δεν μπορεί. Καίγεται μια και καλή δηλαδή?
2: Ναι, δεν θέλω να πω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες γιατί δεν είναι το αντικείμενό μας.
0: Όχι, από αυτά που ακούτε. Ποιο ειδικός από μένα είστε?
2: Από τη στενή συνεργασία που έχουμε με συναδέλφους εδώ, βέβαια, ήθελα σε αυτό το οποίο μας μεταφέρω ότι είναι μια περιοχή η οποία έχει καεί 2 και 3 φορές. Και δυστυχώς στην Αττική έχουμε τέτοιες περιοχές. Το δυναμικό για την οποιαδήποτε φυσική αναγέννηση μειώνεται δραματικά. Χρειάζεται μεγάλη βοήθεια από εμάς για να μπορέσει από εκεί και πέρα η περιοχή να αναγεννηθεί με φυσικούς τρόπους. Και σε κάθε περίπτωση όταν μιλάμε για αποκατάσταση, αυτό το οποίο εγώ λέω είναι ότι η αποκατάσταση στα πλαίσια της κλιματικής προσαρμογής σημαίνει ότι αφήνουμε μια περιοχή πιο ανθεκτική. Δεν σημαίνει ότι απλά κάνουμε μια αναδάσωση.
0: Πώς, δηλαδή τι εννοείται, αφήνουμε μια περιοχή πιο ανθεκτική, τι εννοείται κύριε Γιάνναρε?
2: Εννοώ ότι η αποκατάσταση που θα κάνουμε, τα μέτρα που θα λάβουμε, τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν και μέτρα όπως είναι οι αναδασώσεις και τα φράγματα, θα αφήσουν την περιοχή να είναι λιγότερο ευάλωτη σε μια επόμενη φυσική καταστροφή. Σε ένα πλημμυρικό επεισόδιο, για παράδειγμα.
0: Τι, με έργα?
2: Με έργα, με στοχευμένες δράσεις, με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Δεν μπορώ να σας αναλύσω ποια μέτρα είναι αυτά, αλλά απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν φορείς με διαφορετική εξειδίκευση κάθε φορά.
0: Κύριε Γιάννα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα καλά. Βγαίνουμε σοφότεροι από τις συζητήσεις που έχουμε μαζί σας, περισσότερο ενημερωμένοι ως πολίτες. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή Κυριακή, σας ευχαριστώ.
2: Καλή Κυριακή και σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. 9 λεπτά πριν από τις 11 ακούσαμε τον πυρομετεωρολόγο, τον κύριο Θόδωρο Γιάνναρο. Πάντα μας λύνει απορίες που θέτετε και εσείς. Έχουμε και εμείς και έτσι γινόμαστε πιο ενημερωμένοι πολίτες. Άμα μίλησε, λέει ο Κούλης, τέλος. Γιάννης από Ναύπακτο. Γιάννη, χαλάρωσε λίγο, ρε φίλε. Γεια σου, ρε Γιάννη, καλή Κυριακή. Ο Πέτρος λέει: ξέρω, Μινά, ξέρω, λύσε πρίζο. Ωραία, δεν με πρίζεις. Τώρα, αλλά κάνε μια καλή πράξη, ρε φίλε. Και πες αυτούς τους τύπους, λέει, που με το 112 εγκαταλείπουν τα. Α, το είπα προηγουμένως αυτό. Το έχει στείλει άλλος. Το στέλνεις κι εσύ. Ναι. Είναι ένα θέμα σοβαρό. Είναι ένα θέμα σοβαρό, ρε Πέτρο. Γεια σου, Ρέα. Καλημέρα, αγαπημένα μου. Καλή Κυριακή. Ευχαριστώ πολύ, Ρέα μου. Χαίρομαι πολύ που σ' ακούω πρωί, έστω και εκτάκτος, καθώς είμαι μια τρελή φανατική θαυμαστριά σου. Ευχαριστώ. Είμαι κατά το ίμιση Πειραιώτησα. Δικιά μας είναι. Έχω παντρευτεί Πειραιώτη. Εξαρχιστίας. Καλό, κακό θα δείξει. Γιατί, ρε, τα καλύτερα παιδιά μας στον Πειραιά. Παρόλο που έχουν περάσει 29 χρόνια. Εντάξει, πέρασε και η δοκιμαστική περίοδο, περάσαν όλα. Καλή συνέχεια, Ρέα μου, να είσαι καλά. Γεωργία, καλημέρα, μηνά, καλό μήνα. Επίσης, Γεωργία, έχω μείνει άφωνη βλέποντας τις επιχειρήσεις των πυροσβεστών. Άκουσα πριν και για τους συντονιστές και έχω πάθει πλάκα. Ναι, ήταν φοβερή. Φοβερό αυτή η περιγραφή. Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος εκεί μέσα στο ελικόπτερο που συντονίζει. Δεν υπάρχει. Combo player, σύνθετος παίκτης, τα πάντα. Ρε φίλε, όλοι κάνουμε προσωπικές συγκρίσεις. Η δουλειά μου σε σύγκριση με αυτούς είναι δουλειά, παρντών για τα γλυκά μου, κουράδας. Και φοβάμαι πως αμείβομαι 3-5 φορές υψηλότερα. Καλή δύναμη στα παιδιά. Γεια σου, Γεωργία μου, να είσαι καλά. Γεια σου, Βασίλη. Καλημέρα, φίλε. Σε ακούω από Κύπρο. Κύπρος. Κατεβαίνω κανένα 2 φορές το χρόνο λόγω ναυτιλιακού ρεπορτάζ. Λεμεσό, είναι το ναυτιλιακό κέντρο της Κύπρου. Γεια σου, Δαμιανέ. Καλημέρα στο Σκάι. Στη Θεούτα γίνεται τζιχαντιστική εισβολή όπως γίνεται, λέει, στη Λαμπετούσα, στην Κρήτη και το Αιγαίο. Καλή συνέχεια. Μου κάνει εντύπωση ότι έρχονται όλοι αυτοί που είναι στην τριπτική του πλειοψηφία. Είναι νέα παιδιά. Νεαροί. Άντε να είναι και καμιά οικογένεια από και που για ξεκάρφημα μου φαίνεται. Γεια σου, Άρη. Ενημέρωση live από Μέγαρα. Σε ευχαριστώ πολύ, Άρη μου. Μεγάλο πρόβλημα στην Βένιζα, Ζάχουλη, Λούμπα. Αρνούνται να κενώσουν καλόγρις από μετόχια Αγίας Σκέπης. Συνεχείς απεγκλωβισμοί από την ελληνική αστυνομία. Δεκάδες κάτοικοι σε διάσπαρτες οικίες, φάρμες, πτηνοτροφία. Δεν αποχωρούν. Προσαγωγή ενός αλλοδαπού. Εκτροπές από τροχέα προς Μέγαρα και Νέα Πέραμο. Αρκετοί εργάτες στη βιομηχανική περιοχή εντός εργοστασίων. Τι λες, αδελφέ? Άρης ακροατής. Μεταφέρω μήνυμα ακροατή. Λοιπόν, μεταφέρω μήνυμα ακροατή και αφήνω το λόγο μου έτσι με προοπτική. Για να πέσει το τραγούδι, καλώς ήμουνα. Θέλω δουλειά εγώ.

0: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
1: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
2: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
1: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
2: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
1: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
2: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
1: Τηλέφωνο 26820-51100.
2: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
0: Η κίνηση είναι ελευθερία.
3: Ο λόγος είναι επικοινωνία.
0: Και όταν χρειάζονται υποστήριξη, αξίζουν την καλύτερη φροντίδα.
3: Στο νέο κέντρο Κίνηση και Λόγος στην Πρέβεζα προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας για παιδιά και ενήλικες με ιδιαίτερη εξειδίκευση στα νευρολογικά περιστατικά.
0: Με πιστοποιημένες μεθόδους NDT, Bobath και Sroth στηρίζουμε την αποκατάσταση της κίνησης και της λειτουργικότητας.
3: Μέσα από την εργοθεραπεία ενισχύουμε την αισθητηρία, η ρύθμιση, τη συγκέντρωση, τη λεπτή κινητικότητα και την αυτονομία στην καθημερινή ζωή.
0: Με σύγχρονες μεθόδους λογοθεραπείας αντιμετωπίζουμε διαταραχές λόγου και ομιλίας, μαθησιακές δυσκολίες και παρέχουμε νευρολογική αποκατάσταση επικοινωνίας σε ενήλικες.
3: Θα μας βρείτε Λεωφόρος Ιωαννίνων 34 στην Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 820 29 552.
3: Κίνηση και λόγος.
0: Γιατί κάθε βήμα και κάθε λέξη έχουν σημασία.
4: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
7: Στο Μπράουν, στον Φίσερ, στον Κράφτ.
8: Η ώρα είναι 11.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε Μέγαρα, Ψάθα και Άγιο Νεκτάριο Αγία Παρασκευή Βιλίων επικεντρώνονται αυτή τη στιγμή οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων για να σβήσουν τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική. Ο Δήμαρχος Μεγαρεών δήλωσε στον Σκάι ότι έχουν ξεσπάσει δύο νέες εστίες στην περιοχή Ζάχουλη, κοντά σε σπίτια και βόρεια της βιομηχανικής περιοχής. Νωρίτερα εκδόθηκαν τρία μηνύματα από το 112 με τα οποία καλούνται οι κάτοικοι 7 περιοχών να απομακρυνθούν από τις οικίες τους και να κατευθυνθούν προς Μέγαρα. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν τα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στο σημείο 0, από που διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησε η φωτιά, πραγματοποιήθηκε αυτοψία από την οποία προέκυψε ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης μειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε σπινθυρισμούς. Οι σπινθύρες κατέληξαν στο έδαφος, προκαλώντας την έναρξη της πυρκαγιάς. Ήρθαν δύο άτομα, ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, ο εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε χωρίς να εντοπιστεί. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε χθες στην περιοχή Πάστρα στην Κεφαλονιά σε δασική έκταση, με τις ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν από γης και αέρος για τον περιορισμό της. Η φωτιά καίει αυτή τη στιγμή στην περιοχή Μαρκόπουλο κοντά σε κατοικίες. Ένα άτομο έχει προσαχθεί και ανακρίνεται για εμπρισμό, ανέφερε στο Sky ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς. Μικρές εστίες πυρκαγιάς αντιμετωπίζουν σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας που ξέσπασε χθες το μεσημέρι φωτιά, σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη. Την απεριόριστη ευγνωμοσύνη τους όσους δίνουν για μία ακόμη φορά τη μάχη με τις πυρκαγιές που πολλές φορές ξεπερνά τα όρια του ανθρώπινου, εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Σημειώνει ότι τα κλιμάκια της πυροσβεστικής και της κρατικής αρρωγής θα βρίσκονται δίπλα στους συμπολίτες μας που πέστησαν ζημιές στις περιουσίες τους, ώστε να γίνει άμεσα η καταγραφή, η ταυτοποίηση και να δοθεί η στήριξη της πολιτείας. Κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί στη Θέουτα της Ισπανίας με το μεταναστευτικό, τονίζοντας την ανάγκη για πιο αποτελεσματική φύλαξη των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων, επιτάχυνση των επιστροφών και αποφασιστική αντιμετώπιση κάθε προσπάθειας εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών. Δασικές πυρκαγιές που εκτείνονται σε πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον έχουν αναγκάσει τις αρχές να προχωρήσουν σε εκτεταμένες εκενώσεις, ενώ έχουν προκαλέσει διακοπές στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή Σποκάν, σύμφωνα με αξιωματούχους. Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι μάχονται σε τουλάχιστον 10 πυρκαγιές σε όλη την πολιτεία. Στις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ένοπλος νεαρός άνοιξε πρίχθες εστιατόριο αλυσίδας fast food στο Αϊντάχο, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 2 να τραυματιστούν, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε σήμερα την αναστολή λειτουργίας του μοναδικού πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας του για πρώτη φορά μέσα σε 44 χρόνια εξαιτίας της πολύ χαμηλής στάθμης των υδάτων του Δούναβη. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ συνεχίστηκαν παρά την ανακοίνωση στα τέλη της εβδομάδας πως κλείστηκε συμφωνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς και η προοδευτική απόσυρση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από το θύλακα. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά το πρωί μέχρι 7, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος προβλέπεται ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειοι, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο το πρωί τοπικά μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει πρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Μινάς Τσαμόπουλος.
1: Εδώ είμαι, Πασχαλίδη.

0: 6 λεπτά μετά τις 11 μπήκαμε σε τρομακτικό 5ο ημίωρο της ενημερωτικής μας εκπομπής μαζί μέχρι τις 12 το μεσημεράκι. Είστε συντονισμένοι στο Sky στους 100,3, εκεί που εμπιστεύεστε την ενημέρωσή σας και το δείξατε και σας ευχαριστούμε. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Απίκο, Τσολιά στα Ανάκτορα, ο Πέτρος Μωραΐτης, 210-4800-170-174, άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, πρέπει να μπείτε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πάνω δεξιά, να γράψετε αυτό που θέλετε και να μας το στείλετε. Γεια σου Αναστασία, τιτανοτεράστια μηνά με τις εύστοχες ερωτήσεις σου. Ελπίζουμε, λέει, να σε ακούμε από Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Παρασκευή. Μην ελπίζεις. Φρόντισε το σκληρά εργαζόμενο κύριο Σπανό. Με πολύ. Τι είναι αυτό το αρχικό? Please, δεν μου στέλνεις τι σημαίνει το αρχικό. TLC. Τι. To love. Τι. TLC. Έλα ρε Αναστασία, δεν τα κατέχουμε αυτά. Γεια στείλε. Ρε, άνοιξε ολόκληρη ιστορία με τους πυραιώτες. Εδώ ο Νότης ο Ανανιάδης μου έστειλε το μήνυμα. Περίμενε. Περέα μου με το σαρωνικό σου που έχεις για καμάρι στον Ολυμπιακό σου. Και εδώ έρχεται και κουμπώνει ο Δημήτρης Κοταρίδης, ο φίλος και συνάδελφος, με τις ωραίες εκπομπές στην ΕΡΤ. Γεια σου Δημήτρη. Άλλος ερυθρόλευκος ο Δημήτρης Βαμμένος. Να σε καλά, καλές διακοπές αδελφέ, χαιρετισμούς. Και ελπίζω να τα πούμε και από κοντά. Μήνα καλό μήνα, γεια σου Γιώργη, καλό μήνα. Τώρα που ανοίξαμε άλλες δουλίτσες με τα πυροσβεστικά, πόσο πληρώνουμε για τα νοικιάρικα? Με βάση την ερώτησή σου, το ψάξα λιγάκι. Διαθέτουμε 80-85 αέρια μέσα, εκ των οποίων τα 35 ανήκουν στον εθνικό στόλο και τα υπόλοιπα είναι μισθωμένα. Για να ξέρεις. Είναι περίπου 49. Τώρα βγάλετε εκεί τα ποσοστά του υπολογισμού στις προσθέσεις αφαιρές. 30 με 35 ανήκουν στο δικό μας στόλο και 49 είναι μισθωμένα μέσω της πολυετού συμφωνίας με τον Οργανισμό Προμηθειών του ΝΑΤΟ, NSPA. Στα μισθωμένα περιλαμβάνονται ελικόπτερα Ericsson Bell, αεροσκάφη Air Tractor AT-802. Το ακριβές τίμημα κάθε σύμβαση διαφέρει ανάλογα με τον αριθμό των μέσων, δηλαδή πώς ανοικιάζεις, τη διάρκεια της μίσθωσης, τη διαθεσιμότητα πληρωμάτων, τις ώρες πτήσης και τις υπηρεσίες υποστήριξης. Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ συναδέλφων, τα τελευταία χρόνια οι συμβάσεις για τα μισθωμένα εναέρια μέσα κινούνται συνολικά σε τάξη μεγέθους άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ ανά αντιπυρική περίοδο, ενώ σε ορισμένες φτάνει και 80. Ενώ σε ορισμένες χρονιές, με πρόσθετες μισθώσεις ή επεκτάσεις συμβολέων συμβάσεων, το συνολικό κόστος έχει ξεπεράσει τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Να κάνουμε μια σύγκριση. Το κόστος λειτουργίας των ιδιόκτητων πυροσβεστικών αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας είναι επίσης υψηλό. Περίπου 9.500 ευρώ ανά ώρα πτήση στα Καναντέρ. Θα δω, μην σας μπλέξω τώρα με τύπους Καναντέρ. Ή 8.100 με άλλο τύπο Καναντέρ ανά ώρα πτήσης. Στα ποσά αυτά περιλαμβάνεται και η συντήρησή τους. Αυτή είναι η εικόνα, πολλά τα εκατομμύρια. Πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Ζόμπο, εκπρόσωπο τύπου Περιφέρειας Αττικής. Κύριε Ζόμπο, καλημέρα. Χαίρομαι κάθε φορά που σας ακούω. Τα λέγαμε χθες, τα λέμε και σήμερα, γιατί θέλουμε να μας δώσετε την εικόνα που έχετε ενημερωμένη σε σύγκριση με χθες. Την εικόνα που έχετε σήμερα.
1: Καλή σας μέρα. Δυστυχώς η εικόνα και σήμερα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Το βασικό μέτωπο έχει πλέον μετακινηθεί νοτιότερα προς την επίτερη περιοχή των Μεγάρων, όπου πριν από περίπου μία ώρα είχαμε και την έκδοση δύο ακόμα νέων μηνυμάτων 112. Το ένα για Κανδύλη και Αγία Σκέπη με οδηγία απομάκρυνσης προς τη Νέα Πέραμο και το δεύτερο για τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων με οδηγία απομάκρυνσης προς τα Μέγαρα. Άρα λοιπόν έχουμε ότι η κύρια πλέον απειλή της φωτιάς δεν περιορίζεται στο Πόρτο Γερμενό, φτάνει, πάει προς την Ψάφα, τη Βενίζα και κατευθύνεται και προς την βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, όπου και γι' αυτό έχει εκδοθεί προληπτικά το 112 για την απομάκρυνση.
0: Μάλιστα. Τι προβλέπετε τώρα? Έχουν πέσει λίγο οι άνεμοι, αλλά όχι τόσο όσο θα θέλαμε. Από τα 8, 9 πρέπει να είναι γύρω στα 6. Τι εικόνα έχετε εσείς?
1: Παραμένουν οι άνεμοι ισχυροί. Έχει πέσει λίγο η ένταση. Παραμένουν ισχυροί. Και σήμερα όμως η Αττική είναι σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Είμαστε σε red code. Έχουμε δηλαδή πεντάρι και σήμερα, όπως είπαμε και χθες. Και το βασικό σημείο είναι ότι αναμένονται από αύριο η εξαθένισή του ουσιαστικά, σύμφωνα και με τη μετεωρολογική υπηρεσία. Όσο συνδέουν τα νέα αέρια μέσα, η κατάσταση θα γίνεται ευκολότερη σε σχέση τέλος πάντων με τη συνδρομή της οριστικής υπηρεσίας. Να σας πω ότι εμείς ως περιφέρεια.
0: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
1: Συνολικά έχουμε συνδράμει με 59 μηχανήματα έργου, 8 ερπιστηλοφόρα, υδροφόρες, αλλά και πούλμαν όπου μας έχει ζητηθεί λεωφορεία, όπως χθες στην περίπτωση της μερικής εκένωσης στον Δαφνή. Όλοι οι χωρικοί και οι περιφερειάρχες και ο περιφερειάρχης είναι στο πεδίο. Η κατάσταση είναι δύσκολη και νομίζω ότι ας ελπίσουμε το επόμενο διάστημα και με την εξαρτήση των ανέμων να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Να το ευχηθούμε αυτό, κύριε Ζόμπο, ότι θα έχουμε μέρες να ασχολούμαστε με αυτήν την ιστορία, γιατί δεν είναι μόνο η πυρκαγιά, είναι και το μετά. Μετά η Ναυαρχία που εμπλέκεται στο επόμενο, στην επόμενη
1: μετά,
0: μέρα.
1: Απολογισμός και ουσιαστικά εμπλεκόμαστε στο κομμάτι των αποζημιώσεων όπου χρειάζεται όχι με τις κατοικίες αλλά σε βιομηχανικές περιοχές, αν υπάρχει κάποιες καταστροφές. Εκεί εμπλέκεται και η περιφέρεια. Θα δούμε όμως. Νομίζω ότι τώρα το κύριο σημείο να εστιάσουμε όλη τη μάχη που δίνουν οι πυροζέστες, οι άντρες και οι γυναίκες της τουριστικής υπηρεσίας, οι εθελοντές, όλοι οι εργαζόμενοι στους δήμους, περιφέρειες, και νομίζω ότι πρέπει όλοι να έχουμε το νου μας και σήμερα. Να είμαστε έτσι ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην έχουμε αντίστοιχα περιστατικά.
0: Τώρα, συγγνώμη κύριε Ζούβου, αλλά είπατε για αποζημιώσεις για βιομηχανικές επιχειρήσεις και όλα αυτά και όχι σπίτια. Αυτό γιατί γίνεται αυτός ο διαχωρισμός?
1: Αυτό και όχι από εμάς, εννοούσα όχι από εμάς, από την περιφέρεια.
0: Α, εντάξει, οκ, για να το...
1: Ναι.
0: Να βγαίνει κατανοητό, μην γίνονται παρεξηγήσεις στον αέρα. Όχι, γιατί ξέρετε, είναι ραδιόφωνο, ο άλλος οδηγεί, κάνει κάτι άλλο. Μπορεί να πιάσει τη μισή κουβέντα και δημιουργούνται παρεξηγήσεις.
1: Ευχαριστώ για την διευκρίνηση και για την ερμηνεία. Ευχαριστώ.
0: Κύριε Ζόμπο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλό κουράγιο και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή. Γεια σας. Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Ζόμπο, εκπρόσωπο τύπου Περιφέρειας Αττικής. Ωραία, τρίτο μήνυμα. Μα είναι τόσο ωραίος ο Πειραιάς. Το ξέρω. Φάτσα θάλασσα. Καλές διακοπές αγαπημένε μου, να είσαι καλά ρεά μου. Δημήτρης Ταξί Πειραιάς. Μην είσαι ο καλύτερος, μπράβο, φτιάξτε μου. Ρόκι Μπαλμπόα να μπω στο ρινγκ. Να τα τους φάω όλους. Ο Κυριάκος ο Παυλίδης, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί να, άμα έχεις τώρα Tender Loving Care, φίλε, είναι το TLC. Μου το στείλε τόσο ο Κυριάκος ο Παυλίδης. Έλα. Είναι και από το Λονδίνο και ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο. Tender Loving Care, φίλε, είναι το TLC. Να σε φροντίζω με τρυφερότητα, ρε παιδί μου, αυτό. Tender Loving Care. Ορίστε. Με τρυφερότητα και στοργή. Να σε φροντίζω, φίλε μου. Αυτή ήταν η ευχική εντολή που μου έδωσε η φίλη ακροάτρια. Γιατί έχω χάσει εδώ τα μηνύματα. Άνα η Αναστασία.

Μαρία, μην πάλι εγώ είμαι. Τι είπε πριν, δεν θα σε έχουμε στο Sky τη νέα σεζόν, όχι καθημερινά, λέω Σαββατοκύριακο, θα είμαι τον ξενοδόχο. Και από ό,τι προβλέπετε θα μεγαλώσει η διάρκεια τη εκπομπή. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Τώρα ο ξενοδόχος κάνει μόνος το απόγευμα, γιατί εγώ έχω μεταφερθεί το πρωί. Σταματέλο, θα πήξεις.

0: Και πάμε στον κύριο Ευθύμη Λέκα, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, καθηγητής γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Κύριε Λέκα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και ευχαριστούμε γενικότερα για την παρουσία σας, γιατί πάντα βγαίνετε όπως σας καλούν για να ενημερώνετε και τους πολίτες, να υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα, να λύνετε απορίες. Πέστε μας, αναλύστε μας τώρα τη φωτογραφία που λέμε τη στιγμής, την κατάσταση που υπάρχει τώρα και γιατί αυτή η πυρκαγιά πήρε τέτοιες ανεξέλεκτες διαστάσεις. Είναι οι άνεμοι, μήπως είναι και κάτι άλλο, ή μπροστά σε τέτοια δύναμη ανέμων, τέτοια ένταση, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα?
1: Δυστυχώς το ομολογώ ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ειδικά όταν έχει κατατεθεί μια δραστική πυρκαγιά χωρίς αέρια μέσα, χωρίς πύγια μέσα, που είναι πολύ δύσκολο να επικρίσουν λόγω των ανέμων. Δεν ξεχνάμε ότι οι ρηπές των ανέμων φτάσαν και τα 160-170 χιλιόμετρα. Μέσα από τέτοιες συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσει κανένα στην πυρκαγιά. Άσχετα τι λέγεται, γιατί έχω ακούσει πολλές φιλοσοφίες τον τελευταίο χρόνο.
0: Τι λένε συνήθως, δηλαδή αυτό που σας έχει κάνει έτσι...
1: Λένε δεν μπορούν να πάρουν από κοντά να ζήσουν φωτιά, δεν έχουν... Δεν ξέρουν την περιοχή, δεν τολμούν, δεν αποτολμούν, διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Και, ισχύει, δεν ισχύει.
1: Δεν επαρκούν τα μέσα. Κοιτάξτε, τώρα είναι περιττό να καθίσουμε να αναλύσουμε δικά την κατάσταση που λέγεται. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να πω είναι ότι καταρχάς όταν έχει γιγαντωθεί μια πυρκαγιά, σαν αυτή που είδαμε να καίει εδώ και 2,5 μέρες, ο άνθρωπος δεν μπορεί να πλησιάσει σε 500 μέτρα.
0: 500 μέτρα,
1: βέβαια, είναι τεράστιο θερμικό φορτίο, κτηνοβολία. Δεν είναι επέξι κατασέντρα, δεν είναι θεώρηση από το παράδειγμα. Και επίσης, αρνήθηκε και κίνδυνος να γίνει μια εκδήλωση προς τα μέτωπο της πυρκαγιάς. Να κυκλωθεί αυτός που προσπαθεί να επιχειρήσει από κοντά. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τόσο εύκολο όσο πολλοί τα θεωρούν. Χρειάζεται και αυτό για στενοχωρεί, ειδικά όταν ακούγεται και από υποτίθεται ειδικούς ανθρώπους.
0: Ναι. Είστε σταθερός, κύριε Λέκα, γιατί σας χάνω λίγο.
1: Είμαι σταθερός, ναι.
0: Ωραία.
1: Σταθερός. Ειδικά όταν έχονται από ανθρώπους που είναι σχετικοί.
0: Γιατί ρωτάνε αυτό, είναι σχετικοί?
1: Έπασε να δώσει για τις υπηρέτησες κάποιων στόχων και κάποιων.
0: Εντάξει, κατάλαβα.
1: Θεμάτων είναι.
0: Κύριε Λέκα, τι άλλαξε η συμπεριφορά των πυρκαγιών σε σχέση με πριν από 10 χρόνια? Έχει αλλάξει κάτι?
1: Εντάξει, έχει αλλάξει γιατί έχουμε την εξελισσόμενη κλιματική κρίση, η οποία υπάρχει και αυτό το θέμα. Είδαμε να εκπληρώνεται το χρονικό διάστημα, δηλαδή.
0: Κύριε Λέκα, πώς μπορούμε να σας καλέσουμε άμεσα, γιατί δεν έχουμε καλή γραμμή?
1: Δεν ξέρω τώρα αν με ακούτε.
0: Ναι, τώρα καλύτερα.
1: Οι υψηλότερες.
0: Τέλεια τώρα, τέλεια. Μην κάνετε τίποτα άλλο.
1: Οι υψηλότερες θερμοκρασίες, λοιπόν, ξηρασία η οποία υπάρχει, καύσιμο ύλη, η οποία έχει δημιουργηθεί από τις έντονες που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και βέβαια οι άνεμοι, οι οποίοι δημιουργούν το υλικό αυτό το οποίο. Που είναι πολύ δύσκολο να επιχειρήσει κανένας και να καταδραστεί η πυρκαγιά. Κοιτάξτε, έχω δει αυτοκίνητα λέγονται και ζάντες να λιώνουν. Ζάντες αλουμινίου. Σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι το αλουμίνιο, όταν λιώνει, πρέπει να υπάρχει μια θερμοκρασία της άξιος των 700 βαθμών και πάνω.
0: 700 βαθμών.
1: Βεβαίως.
0: Καλά, εγώ είμαι άσχετος, γιατί υποσιάζομαι αυτούς τους άριθμους.
1: Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτό το είδαμε και στο Μάτι, το είδαμε και σε άλλες περιοχές, στα Γεράνια πρόπερση, το είδαμε και σε άλλες περιοχές και στη Ρόδο. Οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι πάρα πολύ ψηλές. Συνεπώς και νερό να πάει να πέσει, αυτό που λέμε να πέσει, να ρίξουν αεροπλάνο, νερό κτλ. Πρέπει να είναι ειδικές συνθήκες για να έχουμε απόδοση. Γιατί το νερό πριν καλά-καλά φτάσει στη φωτιά, έχει αρχίσει να εξαρτώνεται, να γίνεται υδρατμός, γιατί οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ ψηλές. Είναι θέματα αυτά τα οποία πρέπει να τα ξέρουμε, ώστε να αντιληφθούμε περί τίνος ακριβώς πρόκειται.
0: Κύριε Λέκα, υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που θεωρείτε ιδιαίτερα ευάλωτες μέσα στους επόμενους μήνες. Πρέπει να κοιτάμε και την επόμενη μέρα.
1: Αυτό, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε. Γιατί κάθε περιοχή είναι δυνάμει μια περιοχή που μπορεί να σκηνάται στην οφή. Εντάξει, αφαιρούμε ξέρω εγώ τα 2.000 χιλιόμετρο στην πύρινα πάνω στον Κόζικα ή στην, στο Βεντούχη στην Βρυτανία. Εντάξει, εκεί είναι πολύ δύσκολο, όχι είναι αδυνατό, είναι πολύ δύσκολο γιατί οι θερμοκρασίες είναι μικρές. Η υγρασία είναι πολύ πιο πολύ.
0: Ποιες περιοχές είπατε, Βρυτανία.
1: Στο Βελούξ, στην Βρυτανία, στην Αρνή Πίνδο, στη Βόρεια Πίνδο, στον Κόζια, παράδειγμα, στην Ελλάδα κτλ. Όχι ότι δεν μπορούν να γίνουν. Αλλά οι πιθανότητες να γιγαντωθεί με πυρκαγιά.
0: Οι συνθήκες είναι διαφορετικές, δεν επιτρέπουν.
1: Είναι διαφορετικές. Είναι διαφορετικές. Είναι χαμηλότερες θερμοκρασίες. Είναι κάτω από το κρίσιμο όριο.
0: Ποιο είναι το κρίσιμο όριο?
1: Το κρίσιμο όριο δεν φέρει από περιοχή σε περιοχή. Δεν εξαρτάται από πολλούς παραμέτρους.
0: Κύριε καθηγητά,
1: όταν έχουμε θερμοκρασία κάτω από 30 βαθμούς, εντάξει, τότε δεν είναι εύκολο. Και οι άλλες συνθήκες δεν υπάρχουν, δεν είναι εύκολο να πηθεί γρήγορα μια πυρκαγιά. Μπορεί να κάψει την ακάμψη, αλλά δεν θα είναι αυτό που βλέπουμε να τρέχει και δεκάδες χιλιόμετρα την ώρα μια πυρκαγιά. Οι συνθήκες είναι τοπικές συνθήκες που ορίζουν ουσιαστικά να έχει τα εξάπλωση και την εξάπλωση, την γενική εξάπλωση μιας πυρκαγιάς.
0: Κύριε καθηγητά, κύριε Λέκο, όσο σας ακούω, μου έρχονται ερωτήσεις στο μυαλό. Θέλω να μου πείτε ποια είναι τα μεγαλύτερα λάθη που γίνονται μετά από μια μεγάλη πυρκαγιά.
1: Έτσι, το μεγαλύτερο λάθη είναι να επέμβουμε για να αποκαταστήσουμε γρήγορα μια περιοχή που επλήγει και για να δείξουμε βεβαίως ότι εδώ επεμβαίνουμε άμεσα.
0: Δηλαδή τι πρέπει να επέμβουμε σταδιακά.
1: Σταδιακά και με μέτρο και παρατηρώντας τις αντιδράσεις της φύσης.
0: Δηλαδή.
1: Δεν μπορούμε να πάμε να κόψουμε μόνο τα δέντρα, να κάνουμε ένα δάσο κτλ. Πρέπει να αφήσουμε την περιοχή.
0: Να ηρεμήσει.
1: Κάποιο χρονικό διάστημα να δούμε ποια μπορούν τα δέντρα μπορούν να κάψουν. Βεβαίως άλλες παρεμβάσεις όπως τα διαπροτικά έργα πρέπει να γίνουν άμεσα αλλά με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι θέματα αυτά τα οποία έχουμε αντιμετωπίσει πολλές φορές στο παρελθόν. Και άλλοτε έχουν σχετική επιτυχία, άλλοτε είναι.
0: Μάλιστα.
1: Παταγωγός αποτυχημένο.
0: Μια τελευταία ερώτηση. Κύριε καθηγητά, πιστεύετε ότι έχουμε περάσει ως χώρα από τη διαχείριση κρίσεων στην πρόληψη ή συνεχίζουμε να λειτουργούμε εκ των υστέρων?
1: Εντάξει, έχουμε περάσει και είναι μια ολόκληρη φιλοσοφική κουβέντα την οποία θα μπορούμε να κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Σε πρόληψη κάνουμε με αυτές τις πρόσφυγες που είμαστε πολύ, πολύ καλό επίπεδο. Δηλαδή το να διαγνώνουμε τις συνθήκες, να έχουμε τα μέσα να παρακολουθούμε διάφορα μέσα την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς, την έλεξη μιας πυρκαγιάς. Να έχουμε όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες εφαρμόσει. Αυτή είναι η πρόληψη, όντως υπάρχει. Εκεί που υπάρχει όμως έλλειμμα, είναι πολλές φορές η γνώση. Η γνώση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν την ξέρουμε, γιατί τα φυσικά φαινόμενα, δεν μιλάμε μόνο για πυρκαγιές, τα φυσικά φαινόμενα εξελίσσονται κατά έναν τρόπο που εν πολλοίς δεν γνωρίζουμε ή, εν πάση περιπτώσει, μαθαίνουμε από τα ίδια τα φυσικά φαινόμενα. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Πρόσφατα είχαμε πάει στη Βενεζουέλα με τους σεισμούς, τους δύο σεισμούς.
0: Έχουμε και τους σεισμούς, κύριε Λέκα. Βέβαια, άλλο κομμάτι αυτό.
1: Μάθαμε πράγματα τα οποία δεν ξέραμε. Μάθαμε ότι από τους δύο σεισμούς που

0: τη γη εδώ και 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια στη γη απάνω. Εμείς έχουμε ένα μικρό παράθυρο παρατήρησης. Το έχω πει και στο προσώπο το παρελθόν ότι αν η γη έχει ένα ηλικία ενός
1: σας χάνουμε πάλι, κύριε Λεκά.
0: Ο άνθρωπος ουσιαστικά έχει μια παρουσία της τάξης στενός δευτερολέπτου.
1: Στη διάρκεια της ζωής της γης.
0: Ακριβώς. Συνεπώς, μαθαίνουμε από την φύση και προσπαθούμε τα μαθήματα να μας. Τα μαθήματα, μάλλον να μας γίνουν τα μαθήματα.
1: Δεν θέλω να περάσουμε σε κάστα στροφολογία, αλλά μια και θίξα το θέμα των σεισμών. Τι γίνεται, σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε εμείς εδώ στον ελλαδικό χώρο?
0: Καταρχάς δεν πρέπει να λέμε μεγάλα πράγματα, γιατί όσες φορές είπαμε είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό μεγάλες κουβέντες, διαψευστήκαμε παταγωδώς. Όμως μπορούμε να πούμε ότι στην Ελλάδα είμαστε σε ένα πολύ ανθεκτικό επίπεδο, ικανοποιητικό επίπεδο για σεισμούς. Έχουμε κάνει διάφορες δράσεις σε διάφορα επίπεδα. Όσο δεν τελειώσαμε τον πρωτοβάθμιο σεισμικό έλεγχο σε όλα τα κτίρια της χώρας, τα δημόσια κτίρια της χώρας, υπάρχουν κανονισμοί, υπάρχουν διατάξεις, υπάρχουν τα σχέδια, υπάρχουν οδηγίες, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που γίνονται και τα οποία μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε ότι είμαστε επαρκώς προετοιμασμένοι.
1: Τώρα που σας έχω εδώ, μου ήρθε στο μυαλό. Γιατί είχαμε αυτή την καταστροφή στην Ιαπωνία από το σεισμό, που είναι μια άκρο σεισμογενής χώρα και τα αντισεισμικά πρωτόκολλα είναι πάρα πολύ αυστηρά. Έχω φίλο που ζει εκεί 20 χρόνια και μου λέει: Μινά, έχω δύο σκυλιά και στους 6,5 βαθμούς δεν κουνιώνται ούτε τα σκυλιά. Δεν ανησυχούν καν. Γιατί είχαμε αυτές τις καταστροφές? Γιατί ήταν στην ξηρά, κάτι τέτοια κόλαση, είσαι στο ειδικό σου. Και θέλω να μου το πείτε.
0: Και θα σας πω και ένα άλλο μετά, έχουμε γνωστό εσωτερικό χρόνο. Κοιτάξτε στην Ιαπωνία, επειδή εκπλήσει την αυτοκίνητα. Είναι μια ρηξινή δομή που φτάνει από τον κόπε με αστάγηση και από μότο εκεί. Είναι.
1: Σας χάνουμε πάλι, κύριε Γαθίδα.
0: Ήταν πολύ μεγάλο σεισμός καταρχάς.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ο σεισμός τρασταχωμένα ενός βαθμών, αλλά βλέπουμε τις ζημίες να αναπτύσσονται κυρίως σε ιδιόμορφα κτίρια, δηλαδή βιομηχανικά κτίρια, οδικούς άξονες. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια δυσκολία στο να σχεδιάσει κανένα βιομηχανικό κτίριο υψηλής τεχνολογίας με αντισεισμική θωράκιση. Οι απλές κατασκευές δεν έχουν πάθει μεγάλες ζημίες. Αλλά θα σα πω το άλλο για να ολοκληρώσω το συλλογισμό μου. Είναι αυτό που σα έλεγα και πριν ότι μαθαίνουμε. Στην Ιταλία προχθές έγινε ένα σεισμός της τάξης των 4,5 βαθμών στην Νάπολη.
1: Ναι.
0: Ξέρετε τι καταστροφές δημιούργησε?
1: Γιατί αυτό?
0: Αυτό ουσιαστικά το είδαμε και το 2017 στην Ίσκια, η Ίσκια είναι νησάκι.
1: Ξέρω, έχω πάει, είναι απέναντι, ναι, από την Νάπολη, με τα νησιά, ναι, όπως είναι το Κάπρι, είναι ολόκληρη σειρά.
0: Ακριβώς. Η Ίσκια ήταν το πρώτο νησί που πήγαν οι Έλληνες στην κλασική περίοδο, οι προγονείς μας, και μετά αποβιβάστηκαν στην Νάπολη, στους κλασικούς χρόνους, στους ελληνικούς χρόνους.
1: Νέα πόλη, νέα πόλη.
0: Ναι, πολύ, ναι. Άρα πρώτα όμως αποβιβάστηκαν στην Ίσκια. Η Ίσκια λοιπόν είναι ένα μικρό νησάκι έξω από την Νάπολη. Όπου εκεί πριν 8 χρόνια ένας παρόμοιος σεισμός 4,3 βαθμών είχε τεράστιες επιπτώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Και θελήσαμε μαζί με τον κύριο Καρίδη να το διερευνήσουμε, τον καθηγητή αντισεισμικής τεχνολογίας. Ήταν σε πάρα πολύ μικρό βάθος το ESTM. Είχε πολύ μεγάλες επιταχύνσεις. Σε ένα μεικτό περιβάλλον που δεν είναι μόνο ρήγματα, είναι και τα ευαισθητία. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα παράδοξο φαινόμενο με πολύ μικρά μεγέθη της άξης του 4,3, έχουμε μεγάλες επιπτώσεις.
1: Χώρα πρότυπο σε πρόληψη, μονολεκτικά, ποια θεωρείτε ότι είναι πρότυπο?
0: Είναι Νέα Ζηλανδία, είναι η Ιαπωνία, είμαστε εμείς. Γιατί όχι.
1: Ωραία. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορούμε να μιλάμε πολλή ώρα, όλα ενδιαφέροντα. Πάμε για δελτίο όμως. Να είστε καλά, να σας ευχηθώ μια καλή Κυριακή.
0: Ευχαριστώ επίσης.
1: Γεια σας.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου.

0: δίπλα παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
2: Yes. Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση. Αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
3: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
2: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
4: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
5: www.ktismabathandroom.gr.
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Γιώργο, τρως και ψεύεσαι και τρως.
8: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
7: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
8: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
5: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολιχουδιές που μυρίζουν παράδοση.
9: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
5: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
10: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
11: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
12: Η νέα εποχή έφτασε
13: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
12: Infonet Πληροφορική.
13: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
12: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
13: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
12: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
13: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
12: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
12: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
12: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
14: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
15: Υποδήματα STEP.
16: Μόδα.
15: Ποιότητα.
16: Επωνυμία.
15: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
17: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
15: Geox,
17: Lacoste,
15: Gant,
17: Replay,
15: Sakiris Malas,
17: US Polo,
15: Boss,
17: Cricket,
15: Damiani,
17: Skechers,
15: Versace,
17: Robinson
15: και πολλές άλλες.
17: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
15: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
17: Αερόσολα,
15: Piccadilly, Maxi Therapy,
17: Base Comfort,
15: Skechers Memory Foam.
17: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
15: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
17: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
15: και Σκουφά 24 στην Άρτα
17: και στο stepbrandshoes.gr.
18: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
19: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
20: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
21: Τα άτομα που ανήκουν στις ευαίσθητες και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως είναι έγκυες γυναίκες, μικρά παιδιά, άτομα που πάσχουν από χρόνια αναπνευστικά νοσήματα και καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως είναι στη δική μου ειδικότητα η νόσος ΧΑΠ και το βρωστικό άσθημα που πρέπει να παίρνουν οι σπνεώμενοι αγωγοί, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
22: Μάλιστα, υπάρχει...
21: Χρόνο. Ναι, πείτε μου.
22: Μπορεί να δημιουργήσει μακροπρόθεσμα και σοβαρότερα προβλήματα υγείας.
21: Ξέρετε, οι μελέτες έχουν δείξει ότι εκτός ότι το τοξικό νέφος αυτό ταξιδεύει, νομίζω το καταλαβαίνετε, ανάλογα με τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή, όλο αυτό ταξιδεύει και επηρεάζει και άλλες περιοχές. Σίγουρα τα σωματίδια και κάποιες ενώσεις χημικές, οι οποίες είναι επικίνδυνες, δεν απομακρύνονται τόσο εύκολα και παραμένουν για κάποιες μέρες. Αν και το φαινόμενο είναι πολυπαραγωγικό, οι επόμενες μέρες μετά από τις πυρκαγιές και σε αυτές πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
22: Όταν σε κάθε λέμε περίπτωση, προσεκτικοί.
21: Ακριβώς, σε κάθε περίπτωση, αν παρουσιάσουμε βήχα, έντονο βήχα, δύσπνοια, δυσκολία στην αναπνοή, φτύνουμε και μάλιστα φτύνουμε βρώμικα, ρυπαρά πτύελα, ή παρουσιάζουμε πόνο στο στήθος, καταβολή, σύγχυση, έντονο πονοκέφαλο, αμέσως θα επικοινωνήσουμε με το γιατρό μας. Και αν παίρνουμε και κάποια φαρμακευτική αγωγή ή είτε εισπνιόμενη, πολύ πιθανό θα πρέπει ή να την αυξήσουμε ή να την τροποποιήσουμε. Δεν αφήνουμε ηλικιωμένους Οπότε πρέπει να είμαστε πάντα δίπλα τους, ειδικά άτομα τα οποία δυσκολεύονται να μετακινηθούν ή να αντιληφθούν εύκολα. Και να πούμε ότι είναι και πολύ σημαντικό να μην αφήσουμε μόνους και να υπάρχει και μία μέρημνα για τους αναπνευστικούς ασθενείς που βρίσκονται σε συνεχή οξυγονοθεραπεία.
22: Βέβαια.
21: Καταλαβαίνετε.
22: Και το μεγάλο άγχος, γιατρέ, βέβαια, με τη διακοπή ρεύματος. Είχαμε και αυτά.
21: Με τη διακοπή ρεύματος, βέβαια.
22: Εμεί γιατί τα έχουμε ζήσει, γιατρέ, και είναι εφιάλτης.
21: Είναι ακριβώς, είναι κάτι το συγκλονιστικό, το έχουμε ζήσει. Η πνευμονολογική κοινότητα και οι επιστήμονες μεγαλύτερη συνέστηση για αυτό το κομμάτι, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφευθεί.
22: Κυρία Τσιγρικά, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να είστε καλά, να σας ευχηθώ μια καλή Κυριακή. Να είστε καλά.
21: Να είστε καλά.
22: Μαζί μας κυρία Μάτα Τσιγρικά, πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδος. Να σας πω ότι μένετε το πύρινο μέτωπο στα Μαυρά τα Κεφαλονιάς, επιχειρούν 53 πυροσβέστες και 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, υδασοκομάντος δηλαδή. Βελτιωμένη εικόνα στη φωτιά στο σκάλωμα Φωκίδας. Τα δύο μέτωπα όπου επιχειρούν δυνάμεις πυροσβεστικής βρίσκονται στις περιοχές Πηγή και Κλίμα με ήττα. Καλύτερη εικόνα στην Αιγιάλια. Πάνω από 100.000 στρέμματα δάσους και καλλιεργειών έχουν γίνει στάχτη από τη φωτιά που κατηγοριοποιείται πλέον ως Mega Fire και εξακολουθεί να μένεται στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτου Γερμανού και τη Βιωτία. Λοιπόν, 18 ελικόπτερα επιχειρούν κάνοντας τον κύκλο τους, δηλαδή όχι όλα μαζί. Όπως μας είπε και ο κύριος Αρτοπιός νωρίς το πρωί, σε μια κατατοπιστικότατη παρουσίαση που έκανε εδώ στο Sky. Κατατοπιστικότατη, είναι φοβερός. 18 ελικόπτερα επιχειρούν περιοδικά στη φωτιά της Αττικοβιωτίας. Οι θηριλώδεις άνεμοι καθήλωσαν κάποια αεροσκάφη. Τα δύο από τα 18 ελικόπτερα είναι για το συντονισμό. Α, ο φίλος που λέει που μπορώ να ακούσω το θέμα με τον συντονιστή από τα ελικόπτερα. Φοβερό θέμα. Φοβερό. Μας βγήκε σήμερα, δηλαδή είναι ρεπορτάζ μόνο το αυτό. Ανεβαίνουν οι εκπομπές. Ανεβαίνουν οι εκπομπές στο Sky και μπορείτε εκεί να επιλέξετε την εκπομπή αυτή και να το ακούσετε. Τι, έκοψα καλά σ' όλα.
0: Όχι, έκοψα
22: καλά. Εσύ έκοψε για να φανεί καλά και να βάλεις το τραγούδι. Ναι, μπορείς να το κόψεις να το ξανά να το επιχείρησω πάλι. Όχι, μετά. Γιάννης Ναύπακτος, πολύ σωστά, γιατί δεν υπάρχουν ρήψεις με AI. Τι να σου πω ρε Γιάννα ρε. Να φέρουμε τον AI, λέει ο Σπανός, να ρίξουμε τον πύραυλο που είναι για άλλους ακροατής. Γεια σου Νίκο! Φοβερό σχέδιο, θα πληρώνουμε 5 εκατομμύρια δολάρια τον πύραυλο και μαζί με 100 λίτρα επιβραδυτικού υγρού θα έχει και άλλα τόσο καύσιμα πυράβλων. Σίγουρο σβήσιμο!

που έχει το mail της. Καλημέρα σας. Ευσεβής πόθος όλων μας είναι να σταματήσουν όλοι αυτοί που ανεύθυνα να προκαλούν τις πυρκαγιές. Θα ήθελα όμως αφελώς να κάνω μία ερώτηση. Δεν υπάρχουν αφελείς και χαζές ερωτήσεις. Να το ξέρετε αυτό. Κανόνας. Υπάρχουν μόνο αφελείς και χαζές απαντήσεις. Αυτό να το ξέρετε. Λοιπόν, μια ερώτηση προς την κυβέρνηση και τους δημοσιογράφους. Καθημερινά γίνονται δεκάδες συλλήψεις πολιτών που προκάλεσαν τις φωτιές μικρές ή μεγάλες. Γιατί όμως κανένας δεν μας ενημερώνει τι συμβαίνει στη συνέχεια. Έχει γράψει ρεπορτάζ, πότε πέρσι το έχει γράψει ο Σουλιώτης, ο δικός μας εδώ. Καταρχάς, κάθε σύλληψη δεν σημαίνει ότι είναι και έχει κάνει την πράξη ο συλληφής. Αφετέρου, δεν προχωράνε γρήγορα αυτές οι υποθέσεις. Δεν ξέρω γιατί. Φταίει το σύστημα. Δεν αξίζει τον κόπο να γίνει μια δημοσιογραφική έρευνα. Έχει γίνει, Ηλία. Γιατί όλοι μας αυτή τη στιγμή καταλαβαίνουμε ότι ο νέος νόμος δεν εφαρμόζεται. Απλά συλλαμβάνεται ο ένοχος, πληρώνει ένα μικρό πρόστιμο σε σχέση με το χάος και την καταστροφή που προκάλεσε και ούτε γάτα τη ζημιά. Ποιος είναι ο λόγος να μην είναι ανεύθυνος ο καθένας αφού οι πράξεις του δεν έχουν συνέπειες. Άρα λοιπόν θα τολμήσω να πω ότι ευθύνεστε όλοι εσείς που μπορείτε να παρεύετε, αλλά δεν το κάνετε. Η πρόληψη θα μας σώσει και σε αυτή την περίπτωση η πρόληψη είναι η ενημέρωση. Και ένα, αφού σου λέω, έχει κάνει έρευνα ο Σουλιώτης. Και σε αυτή την περίπτωση η πρόληψη είναι η ενημέρωση. Και ένα τελευταίο που κατά τη γνώμη μου θεωρώ ακόμη πολύ σημαντικό. Με 3.000 ευρώ μπορεί οποιοδήποτε να κάψει ό,τι θέλει χωρίς συνέπειες. Και αν κακοποιήσει κάποιος ένα ζωάκι, πληρώνει 30.000. Και σωστά, για να μην παρεξηγηθώ. Μήπως θα έπρεπε να το δούμε και αυτό. Αυτή τη συζήτηση μου την έκανε, την είχαμε με κάποιον χτες. Ότι αν πληρώσει 3 και 5 χιλιάρικα, γιατί να μην βγεις να το κάψεις. Αυτό είναι το θέμα. Όμως δεν φοβάστε, δηλαδή αυτοί που βγαίνουν πάνω να κάψουν, δηλαδή φοβόνται, σκέφτονται τις συνέπειες σε βάρος τους. Δεν νομίζω. Να στείλω καλημέρα στην Πέρσα την Πόλια. Πέρσα, την έκανα την ερωτησία, κουτσί. Καλή σου μέρα.

πρόβλημα για εκένωση και στη βιομηχανική περιοχή Μεγάλη. Αυτά που λέγαμε προηγουμένως με τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο και τα δύο μέτωπα. Στη Ζάχουλη, όπου έχει γίνει εκένωση προληπτική από χτες και σήμερα διέσωσαν ένα ζευγάρι που ήταν εγκλωβισμένο στην αυλή του σπιτιού του, η πυροσβεστική. Και στην βιομηχανική περιοχή, στο βόρειο κομμάτι, στα βόρεια της βιομηχανικής περιοχής, στην περιοχή που οι ντόπιοι αποκαλούν του παπά το περιβόλι. Γιατί εδώ κάνουμε ρεπορτάζ, δεν πετάμε χαρτάκι.

και σπανός, άμα πας εκεί ρωτήσεις που είναι το περιβόλι του παπά, θα σου πω δεν υπάρχει το περιβόλι του παπά. Υπάρχει του παπά το περιβολή. Δυστυχώς σε πύρινο κλειό παραμένει η Δυτική Αττική. Μάχη με τις φλόγες από Πόρτο Γερμενό, κρύο πηγάδι και Κεφαλονιά. Μένε τη φωτιά λοιπόν στην Κεφαλονιά, κοντά σε σπίτια το μέτωπο. Οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη για να αναχαιτήσουν τις φλόγες, ενώ οι πρώτες πρωινές ρήψεις από αέρος συνεχίζονται σε μια προσπάθεια να προστατευτούν κατοικημένες περιοχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες πλησιάζουν σπίτια σε ορισμένα σημεία, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό. Σε περιοχές όπως η Πάστρα, Βαλεριάνο, Κρεμμύδι, Μακρόπουλο. Μαρκόπουλο, συγγνώμη. Αγροδασική έχει χαρακτηριστεί η φωτιά στην Κεφαλονιά. 17 υδροφόρες. 17 πυροσβεστικά. 3 μονάδες δασοκομάντους. Έχουμε 32 πυροσβέστες και πήγαν ενίσχυση και από την Πάτρα. 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο επιχειρούν στην Κεφαλονιά προς στιγμή. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχω. Για οτιδήποτε περισσότερο, για οτιδήποτε νεότερο, θα σας ενημερώσω.

0: Δημήτρης, έχεις ακούσει να καίγεται έπαυλε κάποιο εκατομμυριούχου ή εκτάσεις γύρω από τις επαύλεις? Του κόσμου τα σπίτια καίγονται. Τι τους νοιάζει? Γιατί να δώσουν χρήμα για έρευνα, ούτως ώστε να βρεθούν τρόποι να αντιμετωπιστούν τέτοιες είδη καταστροφές? Τι μπορεί να τους νοιάζει όταν αυτός δεν τους ακουμπάει τίποτα? Δημήτρης. Το βλέπω με το ζόρι κρατιέται ο Σπανός, μη συμπληρώσει το μήνυμα. Πάντως είναι τραγικό, ναι, μεν η ζωή είναι πάνω απ' όλα, δεν το συζητάμε, η ανθρώπινη ζωή. Είπαμε, μην αρχίζουμε και αναλύουμε τα αυτονόητα. Αλλά και αυτοί που χάνουν τις περιουσίες τους, που δούλεψαν μια ζωή, 50 χρόνια, να χτίσουν κάτι, να φτιάξουν κάτι, γιατί δεν είναι μόνο το σπίτι, είναι και η περιουσία που καταστρέφεται. Εντάξει, θα μου πεις να το ασφαλίσεις. Ναι, εντάξει, το ακούω και αυτό, αλλά μέχρι ποιο σημείο, δηλαδή τι να. Η ασφάλιση των σπιτιών, παιδιά, είναι βασικό. Είναι βασικό. Δηλαδή. Αλλά καταστρέφονται άνθρωποι. Καταστρέφονται ψυχολογικά, καταστρέφονται, δηλαδή διαλύεται η ζωή τους όταν χάνεις την περιουσία σου. Δεν είναι έτσι εύκολο να τα φτιάξεις από την αρχή. Γεια σου Μιχάλη Λαμπύρη, καλημέρα Μινά, ευχαριστούμε πολύ για αυτό που μας προσέφερες σήμερα, να είστε καλά. Η Σταματίνα λέει, σας περιμένω και το απόγευμα με θαυμασμό. Σταματίνα, Σταματίνα, θα περιμένεις. Συγγνώμη που γελάω Σταματίνα, γιατί το απόγευμα θα είναι ο ξενοδόχος μόνος του. Τρεις ώρες κάνουμε, θα είμαστε και το απόγευμα εδώ. Θα είμαστε από το τέλος Αυγούστου με τον ξενοδόχο. Σε LP, long play. Νίκος, δεν ισχύει, λέει, το πρόστιμο μπαίνει από πυροσβεστική, μετά ακολουθεί και δίκη. Το πρόστιμο δεν σημαίνει πως φεύγεις ελεύθερος. Εντάξει, πυροσβεστική έχει το... Έλα, το διοικητικό πρόστιμο. Άλλο το ποινικό κομμάτι. Ο Νίκος... Γεια σου Νικόλα, να σε καλά αδερφέ, ευχαριστώ πολύ. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, πάμε να παραδώσουμε σκυτάλι. Κώστας, βέβαια λέει, μετά τον Τζακ Ντάνιελς λες Μακρόπουλο και όχι Μακόφουλο. Καλό. Καλό, συγγνώμη που γελάω, αλλά καλό. Καλό καλοκαίρι, χρόνια ακροατή σου, Κώστας από Όσλο. Γεια σου Κώστα, στο πανέμορφο Όσλο. Είναι καταπληκτικό ρε φίλε το Όσλο, αλλά αυτό με το... Πάμε στον κύριο Βόρδο, αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας σε Δήμο Μεγαρέων. Κύριε Βόρδο, ποια είναι η εικόνα, τι έχουμε?
1: Ναι, γεια σας και
0: γεια
1: πάλι
0: σας.
1: Εδώ πέρα η κατάσταση δυστυχώς δεν λένε να κοπάσουν οι αέρδες. Πάλι έχουμε 7-8 μποφόρ βορειοδυτικό. Το βουνό έχει καεί, η φωτιά έχει κατέβει σε περιοχές που είναι αγροτολιβαδικές. Έχουμε κάποιες θεσπίες, κάποιες αναζωπηρώσεις. Απλά η έκταση πλέον που καλούμαστε να δουλέψουμε είναι τεράστια. Παλεύουμε με όλα τα μέσα, έρχονται ενισχύσεις από υδροφόρες και από την περιφέρεια και από όμορους δήμους. Δεν είναι σύμμαχος άνεμος. Δυστυχώς τρεις μέρες μας έχει πεθάνει. Ελπίζουμε να κόψουμε μέχρι το βράδυ αυτές είναι οι πληροφορίες και να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Πού είμαστε? Είμαστε εκεί στις δύο περιοχές που είχαμε πει και προηγουμένως, στη Ζάχουλη και βόρεια του βιομηχανικού, της βιομηχανικής περιοχής, του βιομηχανικού παρκού.
1: Αυτά είναι τα δύο άκρα στην ουσία της φωτιάς που μεταξύ τους απέχουν περίπου 30 χιλιόμετρα. Ενδιάμεσα έχουμε συνέχεια μικρές αναζωπηρώσεις, μεγάλες κυλιδώσεις. Παλεύουμε συνέχεια. Έχουμε τρεις μέρες που το παλεύουμε να περιορίσουμε όσο γίνεται τις απώλειες, τις περιουσίες των ανθρώπων και οπωσδήποτε να μην υπάρχει ανθρώπινη ιστορία.
0: Σε αυτές τις δύο περιοχές έχουν καεί κτίσματα ή όχι? Ιδίως στη Ζάχουλη που είναι τα σπίτια.
1: Αυτή τη στιγμή στο Ζάχουλη νομίζω δεν έχει καεί κανένα σπίτι.
0: Ωραία.
1: Είχαμε χθες το βράδυ στη Βένιζα, νομίζω δεν είμαι σίγουρος ακόμα ότι έχει καεί μία ή δύο παραθεριστικές οικίες εκεί στην περιοχή Βένιζα.
0: Μάλιστα. Κύριε Βόρδο, μας ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή δύναμη, να πάνε όλα προς το καλύτερο και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και εσείς. Γεια σας. Γεια σας.
0: Γεια σας. Δημήτρης Βόρδος, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαρέων. Εμείς πάμε προς το τέλος. Ο Αναστάσης μου γράφει, αγαπητέ φίλε, ξεχνάς ότι ο τύπος που έκαψε 100 και πλέον ανθρώπους στο μάτι είναι έξω εδώ και καιρό? Όχι, δεν το ξεχνάω. Ρέα, ένα μήνα διακοπές θα κάνεις. Μπράβο. Όχι, ρε, πού να προλάβω να κάνω ένα μήνα, ρέα. Μην μπερδεύεις τη φυσική παρουσία στο ραδιόφωνο με τη δουλειά. Η δουλειά μας δεν είναι μόνο σου βγαίνουμε στο ραδιόφωνο. Καταλαβαίνεις, έτσι, καταλαβαίνεις. Κώστας, γεια σου Κώστα, άλλος Κώστας εδώ.

Ρε θα με τρελάνεις. Δεν μου είπες όταν βάζω τελεία, να μην βάζω τελεία, να τα αφήνω έτσι. Τι ο Κώστας τελεία για να βάλεις το κομμάτι από μαύρο. Δεν μου είπες να τα αφήνω έτσι. Με υπόσχεση. Άλλος Κώστας. Ας έρθει κάποιος να το αντικαταστήσει για 20 λεπτά. Δεν αντέχει ο άνθρωπος, τον βλέπετε. Σπανός. Αλλά σε έχουνε... Σε έχουνε TLC. TLC σου φέρνουν εδώ, σάντουιτς σου φέρνουν να πίνεις. Μια χαρά στα όπα όπα. Παιδιά δεν φεύγει ούτε για κατάσταση.

Σας ευχαριστώ για τη συντροφιά που μου κρατήσατε για 3 ώρες, 5 λεπτά, 4 λεπτά πριν από τις 12. Παραδίδω στον Δημήτρη Γιαννίρη για να συνεχίσει την ενημέρωση. Να σας ευχηθώ μια καλή Κυριακή. Ευχόμαστε να πάει προς το θετικότερο εικόνα από το μέτωπο των πυρκαγιών. Ακολουθεί σε δελτίο ειδήσεων η Μελάνια Πασκαλή Β, μετά Δημήτρης Γιάννη Ρης. Εμείς κάποια στιγμή θα ξαναπούμε. Μην ξεχνάτε, 5.30 ώρα ο ξενοδόχος Νίκος Σταματέλος εδώ. 2 φίλοι, 3 απόψεις. Να είστε όλοι καλά. Κώστας Πανός, Σοφία Καλαβρού, Κωνσταντίνα Βαλσάμι, Πέτρος Μωραΐτης, Μινάς Τσαμόπουλος στο μικρόφωνο για 3 ώρες. Να είστε καλά, πολλά φιλιά, καλή συνέχεια.

Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι,

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε περιοχές γύρω από τα Μέγαρα, στην Ψάθα και στον Άγιο Νεκτάριο Αγία Παρασκευή Βιλίων επικεντρώνονται αυτή τη στιγμή οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Μεγαρέων, ο άνεμος δεν είναι σύμμαχος για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Δύο εστίες εκδηλώθηκαν νωρίτερα στην περιοχή Ζάχουλη, κοντά σε σπίτια και βόρεια της βιομηχανικής περιοχής. Εκδόθηκαν τρία μηνύματα από το 112 με τα οποία καλούνται κάτοικοι 7 περιοχών να απομακρυνθούν από τις οικίες τους. Σημειώνεται ότι οι πολύ ισχυροί και θυελώδεις άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις τα ενέργεια μέσα να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία λόγω ακραίων αναταράξεων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καθιστούν αδύνατοι ακόμη και την εκτέλεση ρήψεων. Συγκεκριμένα, τα 10 αεροσκάφη που διατέθηκαν ήταν αδύνατο να επιχειρήσουν και αυτόν τον λόγο επιχειρούν περιοδικά μόνο 18 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 2 για συντονισμό. Σε δύο συλλήψεις εντωμεταξύ προχώρησαν τα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε χθες στην περιοχή Πάστρα στην Κεφαλονιά, σε δασική έκταση, με τις ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν από γης και αέριος για τον περιορισμό της. Η φωτιά καίει αυτή τη στιγμή στην περιοχή Μαρκόπουλο, κοντά σε κατοικίες. Μικρές εστίες φωτιάς αντιμετωπίζουν σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας. Την απεριόριστη ευγνωμοσύνη τους όσους δίνουν για μία ακόμη φορά τη μάχη με τις πυρκαγιές, που πολλές φορές ξεπερνά τα όρια του ανθρώπινου, εκφράζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Σημειώνει ότι η προτεραιότητα αποτελεί η προστασία της ανθρώπινης ζωής, προσθέτοντας ότι τα κλιμάκια της πυροσβεστικής και της κρατικής αρρωγής θα βρίσκονται δίπλα στους συμπολίτες μας που υπέστησαν ζημιές στις περιουσίες τους. Ο Πρωθυπουργός μετέβει το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Μετά την ενημέρωση, συζητήθηκε το ζήτημα των αντιδιαβρωτικών έργων, τα οποία θα ξεκινήσουν άμεσα στις πληγήσεις περιοχές, όπως και η καταγραφή των ζημιών από την κρατική αρρωγή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες εκδρομείς να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα. Σχεδόν 62.000 ταξιδιώτες αναχώρησαν μέσα σε μια ημέρα από τα 4 βασικά σημεία ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης της Αττικής. Συνελήφθησαν 3 άτομα στη Θεσσαλονίκη μετά από επεισοδιακή καταδίωξη με πυροβολισμούς και τραυματίες. Φέρεται ένα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε μετασχηματιστές ηλεκτρικού ρεύματος, έχοντας προκαλέσει ζημία άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ στο δίκτυο ηλεκτρισμού. Σε βάρος των 3 και ενός ακόμη ατόμου που αναζητείται, σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά εξακολούθηση συνέργεια και εγκληματική οργάνωση. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε σήμερα την αναστολή λειτουργίας του μοναδικού πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας του για πρώτη φορά μέσα σε 44 χρόνια εξαιτίας της πολύ χαμηλής στάθμης των υδάτων του Δούναβη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, οι αδερφές Αλεξανδρία ανέβηκαν ξανά στο υψηλότερο σκάλι του Βάθρου, στο Ευρωπαϊκό του Παρισιού, κατακτώντας το δεύτερο χρυσό τους μετάλλιο, αυτή τη φορά στο ελεύθερο ντουέτο. Μεγάλη διπλή επιτυχία για την ελληνική κοπηλασία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Βαρέζε της Ιταλίας, με τη Μιλένα Κοντού και την Ευαγγελία Αναστασιάδου να κατακτούν το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του διπλού σκιφ γυναικών. Ο Kings Kangwa είναι το τελευταίο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού και μίλησε εκτενώς στην κάμερα της Πράσινης ΠΑΕ. Ο διεθνής μέσος από τη Ζάμπια τόνισε πως οι πρώτες επαφές με τους ανθρώπους της ομάδας είχαν γίνει πριν από 4 μήνες. Ικανοποιήθηκε πως άκουσε από τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη, όσο και από τον coach Jacob Nistrup, και αποφάσισε να γίνει μέρος του project που του παρουσίασαν.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε
2: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά το πρωί μέχρι 7 μποφόρ με μικρή εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος προβλέπεται ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο το πρωί τοπικά μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει πρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 37. Στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Δημήτρης Γιαννήρης.
3: Μπότσιος, με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα, προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Θέμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Στον Sky 100,3 είστε συντονισμένοι στην έκτακτη εδώ ροή των δεδομένων και των γεγονότων, με όλο το επιτελείο, με όλους τους συναδέλφους, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ραδιοφώνου, τηλεόραση και διαδικτύου, να δίνουμε και εμείς εδώ από το δικό μας σταθμό όλη αυτή την μάχη για τη δική σας ενημέρωση, την καλύτερη ενημέρωση και ό,τι αφορά εσάς. Είμαστε εδώ για να το καλύψουμε και φυσικά να το προβάλλουμε. Κώστας Πάνος στη ρύθμιση του ήχου, η Σοφία Καλαβρού από πολύ νωρίς το πρωί εδώ στην εμπέλεια της παραγωγής, στην αρχισυνταξία και βεβαίως κάθε το οποίο χρειαζόμαστε είναι έτοιμη. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και ο Πέτρο Μωραήτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-10-48-00-170-174. Αν κάτι χρειάζεστε, καλείτε και αν χρειάζεται, το λέμε και στον αέρα. Και βεβαίως μας λέτε και τι ακριβώς ζείτε. Αν είστε στις περιοχές εκεί, αν έχετε δικούς τους ανθρώπους, αν κάτι πρέπει να πούμε, αν κάπου πρέπει να ενημερώσουμε κι εμείς, εδώ είμαστε να συμβάλλουμε και να συνδράμουμε. Το ραντεβού μας ήταν για αύριο το πρωί στις 5, αλλά εδώ η κυρία Τζέννη Παπολίδου, η διευθύντρια προγράμματος, εδώ μας επιτάσσει, όπως είναι απόλυτα φυσιολογικό και λογικό, διότι πάνω απ' όλα είστε και εσείς και βεβαίως και πάνω απ' όλα και εμείς εδώ να είμαστε αυτό το οποίο λέμε χρήσιμοι και όσο μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς με τη σειρά μας. Να έχετε λοιπόν ένα καλό μεσημέρι, 12 και 8 πρώτα λεπτά, στον Sky 100,3, σε δεύτερη μέρα του Αυγούστου, όπου από το πρωί τα λέγαμε από τις 5, δεν ξεκίνησε και αυτή καλά. Περιμένουμε τα νέα μέσα να κάνουν τη δουλειά τους, να προσπαθήσουν. Η Σοφία Καλαβρού θα με τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, έτσι ώστε να έχουμε μία πρώτη εικόνα το τι ακριβώς συμβαίνει μέχρι και αυτήν την ώρα. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, βεβαίως με τη δική του γνώση και εμπειρία. Με όλα αυτά λοιπόν τα οποία έχουμε στα ζητήματα των πυρκαγιών, στα ζητήματα στα Μέγαρα, στην Ψάθα, στον Άγιο Νεκτάριο, στην Αγία Παρασκευή, στα Βίλια, στην Κεφαλονιά, εκεί όπου το πρωί το λέγαμε και εκεί όπου μας είπαν από πολύ νωρίς το πρωί τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης για τον εμπρησμό. Ήδη έχουμε και κάποιες συλλήψεις και να ζητείτε ο τρίτος αναφορικά με την περιοχή εδώ στην Αττική, με έργα τα οποία κάνανε φαίνεται με ανεμογεννήτριες, εκεί όπου μάλλον δεν έχουν συμβεί έτσι όπως πρέπει να έχουν συμβεί όλα τα πράγματα και μάλλον προκλήθηκε η πυρκαγιά από εκεί. Όλα αυτά βεβαίως μέχρι να έχουμε και τις αποφάσεις και το ό,τι ακριβώς θα βγάλει το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής. Πάμε όμως να καλημερίσουμε τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, ο οποίος είναι και αυτός με το δικό του τρόπο μέσα στις πυρκαγιές και φροντίζει τα πάντα. Γιώργο, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι από εμάς. Σε αφήσαμε το πρωί. Ξαναβρίσκουμε τώρα. Είπαμε το ραντεβού μας ήταν για αύριο στις 5, αλλά ας όψετε.
2: Ναι, είναι τώρα αυτές οι δύσκολες μέρες με τις τόσες πυρκαγιές που έχουμε σε πολλά μέτωπα εδώ στη χώρα μας. Η μεγάλη φωτιά που απασχολεί ακόμα την πυροσβεστική υπηρεσία είναι εκεί η Δυτική Αττική, με τις φλόγες που είναι προς Άγιο Νεκτάριο, Αγία Παρασκευή και στο Κανδύλι Μεγάρων. Έχουμε λοιπόν αυτά τα προβλήματα και γι' αυτό είχαμε και μηνύματα από τα 112 για το Τούλι, Νέα Δάφνη, Πευκενέα, Άγιο Σαράντι, Διπέ Μεγάρων, ειδικά στην βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Έχουμε επιχειρήσεις με ιδιαίτερα έφλεκτα υλικά, υπάρχουν και μονάδες ανακύκλωσης. Είναι, άμα μπει εκεί πέρα στην περιοχή Διπέ Μεγάρων η φωτιά, μετά δεν σώζεται και δεν μπορεί να μαζευτεί με τίποτα. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή, όπως επίσης και στην Αγία Σκέπη, εκεί προς τα Μέγαρα, γιατί πραγματικά η φωτιά κινείται με φοβερή ταχύτητα. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε τουλάχιστον 500 πυροσβέστες, ίσως και παραπάνω, δουλεύουν ήδη πέρα από τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος και οι πυροσβέστες που ήρθαν από Γαλλία και Ρουμανία με πάρα πολλά οχήματα. Υπάρχουν 18 πεζοπόρα τμήματα, τουλάχιστον 18 πεζοπόρα τμήματα εκεί, με 150 οχήματα που επιχειρούν και βέβαια διαδοχικά πολλά εναέρια. Το πρόβλημα με τα εναέρια είναι και πάλι ο άνεμος, ειδικά τα πυροσβεστικά αεροσκάφη δεν μπορούν εύκολα να μαζέψουν νερό από τον Κορινθιακό κόλπο, γιατί και τώρα το μεσημέρι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε 6 και 7 μποφόρ ανέμους. δεν μπορούν να μαζέψουν από τον κυματισμό, από τα κύματα που έχει η θάλασσα, το νερό για να μπορέσουν να επιχειρήσουν στις εστίες. Ό,τι μπορούν κάνουν τα ελικόπτερα, πάλι με τα πληρώματα να κάνουν το καλύτερο δυνατό τους, ώστε να μην έχουμε περαιτέρω επέκταση. Αλλά πραγματικά είναι πολύ δύσκολη αυτή η πυρκαγιά τώρα που επεκτείνεται προς τα Μέγαρα. Από εκεί και πέρα έχουμε την πυρκαγιά στην Κεφαλονιά, στα Μαυράτα, και εκεί λοιπόν επικυρούν 59 πυροσβέστες αυτή τη στιγμή. Έχουν έρθει και δυνάμεις από Πάτρα, έχουν έρθει δυνάμεις και από την Ηλία, για να μπορέσουν να βοηθήσουν όσο μπορούν τους πυροσβέστες συναδέλφους τους στην Κεφαλονιά, για να μπορέσει να περιοριστεί αυτή η φωτιά που ξέσπασε χθες λίγο μετά τις 11:15 εκεί στο νότιο τμήμα της Κεφαλονιάς. Στην Φωκίδα τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Επιχειρούν συνεχώς οι πυροσβέστες με τα εναέρια μέσα. Υπάρχουν βέβαια κάποιες ανοιχτές εστίες, αλλά τουλάχιστον δεν είναι το μέτωπο της πυρκαγιάς εκεί στην Φωκίδα που είχαμε χθες. Υπολογίζεται ότι πάρα πολλές, δηλαδή χιλιάδες εκτάσεις ατικοβιωτία έχουν χαθεί. Ένας συνδυασμός με πυκνό δάσος, με καλλιέργειες, με σπίτια, με οικισμούς έχει καταστραφεί, και γι' αυτό λοιπόν γίνεται η μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια. Και επίσης να επισημάνουμε τη βοήθεια των εθελοντών. Οι εθελοντές οι οποίοι επιχειρούν και με τα περιοριστικά οχήματα, και επίσης με τη βοήθεια και των εθελοντών που μαζεύουν, που μπορούν να προστατεύσουν τα ζώα συντροφιάς που εκεί μπαίνουν μέσα στη φωτιά, δηλαδή στο Πόρτο Γερμενό. Επίσης είχαμε και στον Άγιο Νεκτάριο, στην Αγία Παρασκευή, μπήκαν εθελοντές να μαζέψουν τα ζώα συντροφιάς, να τα σώσουν, να σώσουν αυτές τις ζωές από την πύρινη λέλαπα και να μπορέσουν να δοθούν πάλι στους ιδιοκτήτες, δηλαδή στους ανθρώπους που τα φροντίζουν. Είναι όμως πολύ δύσκολη αυτή η επιχείρηση. Από εκεί και πέρα έχουμε τα καλά νέα που είπαμε και το πρωί, και στο Κουνουπέλι της Ηλίας. Εκεί είχαμε καλή εικόνα, στο Στανέο Φιλοχίας, μια πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα, και εκεί έχει τεθεί υπό έλεγχο. Άρα λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή που μας απασχολεί είναι η πυρκαγιά Άγιο Νεκτάριο, Αγία Παρασκευή, Κανδύλι Μεγάρων, εκεί στο πεδίο βολής που κάνουν και εκπαίδευση τα στελέχη των ειδικών δυνάμεων του στρατού. Είναι μια δύσκολη ημέρα και σημερινή. Καλώς εγώ των πραγμάτων, εάν επιβεβαιωθεί και η πρόβλεψη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και από τους μετεωρολόγους να πέσουν λίγο οι άνεμοι, ούτως ώστε να μπορέσουν να επιγυρούν και τα αεροσκάφη. Είναι πολύ σημαντικό. Έτσι και καταφέρουν τα αεροσκάφη με τους ανέμους σε πτώση, θα μπορέσουν λοιπόν να έχουμε μια καλύτερη εικόνα και η οριοθέτηση των πυρκαγιών, τουλάχιστον στην ατικοβιωτία, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά προέχει ο άνεμος, και βέβαια μην ξεχνάμε ότι και τα στελέχη της πυροσβεστικής είναι σε μια μεγάλη κόπωση, γιατί επιχειρούν εδώ και δύο μέρες, επιχειρούν συνεχώς σε δύσβατα σημεία και προσπαθούν με τις αντιπυρικές ζώνες. Βέβαια υπάρχουν και τα μηχανήματα έργου των Δήμων, Δήμος Μεγαρέων και Δήμος Μάντρας Ιδηλίας, συν την περιφέρεια Αττικής με υδροφόρες και μηχανήματα έργου, συν το στρατό που επιχειρεί και εκεί τα στελέχη του στρατού, ούτως ώστε να περιοριστεί αυτή η φωτιά. Είναι τεράστιο το μέτωπο, μιλάμε για μια μέγα πυρκαγιά, όπως λένε και επιστήμονες. Καλώς εγώ των πραγμάτων, εάν επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα και κυρίως τα αεροσκάφη, δηλαδή τα Καναντέρ, μαζί με τους τράκτορες, να μπορέσει να περιοριστεί πριν πέσει το σκοτάδι.
3: Γιώργο, σύμφωνα με τις δικές σου γνώσεις αλλά και εμπειρία, μιλάμε προς το παρόν για ανέμους οι οποίοι δεν επιτρέπουν το να επιχειρήσουν, ότι μπορούν να πετούν, αλλά δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Επιχειρούν μόνο τα ελικόπτερα, όπως σωστά είπες. Έχεις εκτίμηση από την πυροσβεστική και τις πληροφορίες σου, εάν αυτό πρόκειται να συμβεί, τι οι μετεωρολογικές καιρικές συνθήκες ποιες θα είναι, έχουν εικόνα, τι σου λένε?
2: Λοιπόν, για να εξηγήσουμε λιγάκι για ποιο λόγο δεν πετούν τα πυροσβεστικά αεροσκάφη.
3: Ναι.
2: Οι αναταράξεις είναι πολύ μεγάλες, τα πληρώματα μέσα δεν μπορούν να σταθεροποιήσουν το αεροσκάφος και από τον κυματισμό, δηλαδή να κάνουν υδροληψία από τη θάλασσα, δεν είναι εύκολο, υπάρχει κίνδυνος και από τη ζωή τους. Και επίσης δεν μπορούν από τους καπνούς να κάνουν τις σωστές ρήψεις του νερού στις εστίες της πυρκαγιάς. Από τους πολλούς καπνούς, δηλαδή η ίδια η φωτιά κάνει το δικό της καιρό, κάνει το δικό της άνεμο. Άρα λοιπόν δεν μπορούν να δουν από τον καπνό τα πληρώματα των πυροσβεστικών αεροσκαφών που είναι η εστία και που μπορώ να πετάξω. Γιατί μπορεί μπροστά τους να βρεθεί ένας λόφος, να μην μπορούν να ανεβάσουν το αεροσκάφο. Δηλαδή είναι τρομερά δύσκολο σε τέτοιες συνθήκες να επιχειρήσουν τα καναντέρ και οι τράκτορες. Άρα λοιπόν τα ελικόπτερα. Τα ελικόπτερα γιατί μπορούν να επιχειρήσουν, διότι μπορούν να μαζέψουν νερό πέρα από τη θάλασσα, αλλά και από διάφορες δεξαμενές.
3: Άνω τελεία. Έχουμε. Α, δεν τον έχουμε. Σοφία, ξανά προσπαθήσει. Ο Παναγιώτης Μαργιέτης, ο Δήμαρχος Μεγαρέων, είναι στη λεωφόρο Μεγάρων Αλεποχωρίου, εκεί όπου το πρόβλημα είναι έντονο. Έλεγες λοιπόν ότι τα ελικόπτερα είναι πιο εύκολα και τα βλέπουμε και στις κάμερες με τις διάσπαρτες δεξαμενές, που κι αυτές, θυμάμαι, χρόνια το λέγαμε, μετά από κάποια στιγμή κατάφεραν. Πίστηκαν και μπήκαν και αυτές οι δεξαμενές, οι οποίες είναι πολύ εύκολο και γρηγορότερος χρόνος το να γεμίσει το ελικόπτερο, να ανεφοδιαστεί από το να πάει στη θάλασσα. Οπότε πιο κοντά στην περιοχή, πιο γρήγορος ο χρόνος ανταπόκρισης. Πες μας, Γιώργο, ναι.
2: Λοιπόν, το πρόβλημα είναι Τούτουλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέα, Άγιο Σαράντι, Βιπέ Μεγάρων. Εκεί λοιπόν επιχειρούν συνεχώς τα αεροσκάφη. Είμαστε στα όρια της πόλης, στα Μέγαρα. Δηλαδή μιλάμε για μια δύσκολη πυρκαγιά. Ανέβηκε από το Πόρτο Γερμενό, δηλαδή κάλυψε όλη την...
3: Σοφία, τον αντιδήμαρχο ή κάποιον άλλον, πολιτική προστασία, ναι. Γιώργο, πώς εννοούμε, θα στον αέρα, δεν είναι θέμα, ναι.
2: Ναι, όχι, ναι. Κανένα πρόβλημα. Μην,
3: παρακαλώ, ναι.
2: Λοιπόν, έχει λοιπόν καλύψει όλη αυτή την έκταση. Αυτή η πυρκαγιά έφυγε από Πόρτο Γερμενό, ανέβηκε τις πλαγιές του Κιθερώνα. Φανταστείτε δηλαδή ότι η φωτιά έφτασε μέχρι και το πυροφυλάκιο του Κιθερώνα πάνω που υπάρχει, και επίσης κατευθύνθηκε, έτρεξε η φωτιά με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα προς τα Μέγαρα, και γι' αυτό λοιπόν γίνεται τώρα επιχείρηση στις περιοχές αυτές.
3: Δώσ' μου ένα λεπτό.
2: Θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
3: Ωραία. Είναι στο στούντιο ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, ο πολιτικός μας συντάκτης. Γιώργο, καλό μεσημέρι και από εμάς εδώ. Είσαι όλη την ημέρα εδώ επίσης, όπως και χθες. Έχουμε ξανά μια παρουσία του Πρωθυπουργού, ενημέρωση ούτως ή άλλως, όπως οφείλει να έχει και να του παράσχει η πυροσβεστική υπηρεσία. Άλλη μια επίσκεψη στο συντονιστικό κέντρο. Ποια είναι η εικόνα, τι του δίνουν, τι του λένε?
4: Ειδικά για το Πόρτο Γερμενό, εκείνο το οποίο είναι το μείζον όλες αυτές τις ώρες είναι οι κλιματολογικές συνθήκες που δεν επιτρέπουν με τις ρηπές ανέμων στα ενέαρια αεροσκάφη να ξεκινήσουν ρήψεις. Οι αναταράξεις, όπως είπαν οι επιχειρησιακοί στον Πρωθυπουργό, είναι τέτοιες που κρατούν καθυλωμένα τα αεροσκάφη, εξού και το βάρος της ενέαριας πυρόσβεσης το σηκώνουν τα ελικόπτερα. Από εκεί και πέρα, μαζί με τον Υπουργό Προστασίας και Περιβάλλοντος, έδωσαν κατευθυντήριες γραμμές για τα δύο μείζωνα της επόμενης ημέρας, όταν πρωτοθεώς τεθούν υπό έλεγχο τα πύρινα μέτωπα. Ποια είναι αυτό? Τα αντιδιαβρωτικά έργα και δευτερευόντως οι αποζημιώσεις. Είναι ένα σήμα το οποίο εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και από την κυριακάτικη ανάρτησή του, δηλαδή οι γρήγορες καταγραφές και αυτοψίες, και από εκεί και πέρα να ενεργοποιηθεί το πλαίσιο της κρατικής αργολογίας, μια πρίκα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, ούτως ώστε άμεσα και σε δύο φάσεις να μπορούν να υποστηριχθούν οι πυρόπληκτοι.
3: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε λοιπόν έχουμε και την ενημέρωση αυτή. Υπάρχει προφανώς παρακολούθηση των δεδομένων όλων. Αυτά λοιπόν ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Γιώργος, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Οπότε λοιπόν, Γιώργο, είμαστε στο πολύ σημαντικό το να μην περάσει και να μην φτάσει στα Μέγαρα. Πολύ πολύ σημαντικό, και να μην...
2: Είναι πρώτα, η φωτιά πρώτα συναντά τη ΒΠΕ Μεγάρων, εκεί η βιομηχανική περιοχή, με πάρα πολλές εγκαταστάσεις, βαριές βιομηχανίες, μονάδες ανακύκλωσης, και επίσης μη κακά τα ψέματα, έχουμε και πολλές αυθαίρετες εκεί κατασκευές, με ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας που υπάρχουν μέσα. Είναι μια δύσκολη εικόνα αυτή τη στιγμή. Χρειαζόμαστε δηλαδή ο Θεός να δώσει το χέρι του, να πέσουν οι άνεμοι, να μπορέσουν να σηκωθούν και τα καναντέρ, για να μπορέσει να οριοθετηθεί πριν το απόγευμα, δηλαδή πριν πέσει το σκοτάδι, για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Δηλαδή υπήρχε η ελπίδα σήμερα το πρωί που μιλήσαμε κατά τις 6 ώρα, υπήρχε μια ελπίδα σήμερα το πρωί ότι θα μπορούσαν να οριοθετηθεί η εικόνα σήμερα. Όμως δεν έγινε αυτό, διότι ενισχύθηκαν οι άνεμοι μετά τις 10 και μισή η ώρα, ενισχύθηκαν οι άνεμοι πάλι στα 7 με 8 μποφόρ ρηπές, και γι' αυτό λοιπόν δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Και είναι λοιπόν και η άλλη φωτιά στην Κεφαλονιά, με πάρα πολλά μέτωπα που εκεί επιχειρούν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, δηλαδή όλη η δύναμη της Κεφαλονιάς, της πυροσβεστικής είναι εκεί στην νότια πλευρά του νησιού. Έχουν έρθει και στελέχη από την Πάτρα, έχουν πάει και πυροσβέστες από την Ηλία. Γι' αυτό λοιπόν γίνεται και εκεί αυτή η προσπάθεια. Είναι αυτά τα δύο μέτωπα. Είναι Αττικοβιωτία και Κεφαλονιά. Καλώς εγώ των πραγμάτων, εάν δεν έχουμε άλλα μέτωπα, θα μπορέσουν τα στελέχη να την οριοθετήσουν, με τη βοήθεια βέβαια και των εναέριων μέσων. Χωρίς τα εναέρια δεν μπορεί να έχουμε ύφεση της φωτιάς. Κακά τα ψέματα.
3: Ο Γιώργος Γεμιτζόγλου, αγαπητοί.
2: Δηλαδή, Δημήτρη, μια θάλασσα νερό να ρίξεις πάνω, τώρα σε αυτή τη φωτιά εκεί στα Μέγαρα δεν πρόκειται να σβήσει.
3: Μάλιστα.
2: Θέλει μεγάλη προσπάθεια. Πάρα πολύ προσπάθεια.
3: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξαναπούμε έτσι προς το τέλος, κατά τη 1:30-2 παρά. Να είσαι καλά, ο Γιώργος Γραμμιτζόγλου, επίσης με πάρα πολλές και ώρες μέτωπα, αλλά και βεβαίως με τη γνώση αυτή που έχει. Ασχολούμενος πολλά χρόνια με το περιβάλλον. Να σας πω επίσης ότι έχουμε και δύο συλλήψεις που έχουν προχωρήσει τα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την μεγάλη αυτή πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί στην Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Σύμφωνα λοιπόν με τη σχετική ανακοίνωση, στο σημείο 0 από όπου διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησε η φωτιά αυτή, πραγματοποιήθηκε αυτοψία από την οποία προέκυψε ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε και σπινθυρισμούς. Οι σπινθύρες αυτοί κατέληξαν στο έδαφος, προκαλώντας αυτή την έναρξη της πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο άτομα, ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που είχε υπογράψει τη μελέτη αλλά και την επίβλεψη του έργου και ο εργολάβος. Σε βάρος του σχηματίστηκε η δικογραφία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Στην οικογραφία, επίσης, να ξέρετε, περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ενεμογεννητριών, ο οποίος αναζητείται χωρίς να έχει εντοπιστεί, αναζητείται στο πλαίσιο βεβαίως του αυτοφόρου. Βλέπουμε και εδώ στον χάρτη όπου μας έμαθε ο Γιώργος Ψάλτης τα εναέρια μέσα, τα ελικόπτερα να επιχειρούν. Αυτά τα οποία, όπως είπε ο Γιώργος Γεραμιτζόγλου, μπορούν με αυτές τις καιρικές συνθήκες να πετούν και να συνδράμουν στο έργο των πυροσβεστών, των επίγειων δυνάμεων. Καλημέρα λοιπόν. Έτσι, είμαστε 12:30 στο μεσημέρι του Αυγούστου, 2 Αυγούστου, Κυριακή, εδώ στον Sky 100,3. Πάμε στον Αντιπεριφερειάρχη, πάμε στο άλλο μέτωπο στην Κεφαλονιά. Αντιπεριφερειάρχη στην Κεφαλονιά, ο κύριος Κουρής. Τα λέγαμε και πολύ νωρίς, κύριε Κουρή, εκεί γύρω στις 5:30-6 παρά. Ποια είναι η κατάσταση και η εικόνα τώρα, κύριε Κουρή?
5: Τώρα έχουμε να ζωπηρώσει σε μερικές περιοχές. Έχουμε στο Μανικού που λέει μια αναζωπήρωση που είμαστε εδώ κοντά. Έχουμε στα Μαυράτα που βλέπουμε αναζωπήρωση. Το ευχάριστο είναι ότι έχει έρθει το μεγάλο Καναντέρ και μπορούμε να δούμε ότι πρέπει να την πιάσει, να πιάσει τις αναζωπήρες αυτές.
3: Μπορεί να επιχειρήσει, οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, επιχειρεί, μπορεί.
5: Δεν είναι μεγάλος, δυνατός ο άνεμος, είναι άνεμος όμως.
3: Μάλιστα.
5: Είναι άνεμος στην περιοχή. Έχουμε αναζωπήρωσεις, τώρα θα πάω και στην περιοχή στο Κρεμμύδι.
3: Ναι. Υπενθυμίζουμε ότι δεν κινδυνεύει κάποιος συμπολίτης μας.
5: Έχετε
3: φροντίσει.
5: Αυτή τη στιγμή όχι. Ναι. Δεν κινδυνεύει, αλλά με τις αναζωπήρωσεις καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε και μια κατάσταση, γιατί αν σου βγαίνει δίπλα στο χωριό πρέπει να ξανατρέξεις και λοιπά. Πάσουν είναι μέρα, οι πυροσβεστικοί είναι παντού, περιμένουμε και πυροσβεστικές δυνάμεις από την Πάτρα, το Λουσιτήριο που θα έρθει, περιμένουμε, έχουμε και στο θέμα ότι έχουν κάει πάρα πολλά.

0: Ναι, βέβαια, συνδράμεται.
1: Τη στηρίζουμε με τα βιντεοφόρα, με τα μηχανήματα, αλλά είμαστε εκεί παρόντες.
0: Μάλιστα, ωραία. Θα ξαναμιλήσουμε οπωσδήποτε. Κύριε Κουρή, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Με προσοχή, να είστε καλά. Ο κύριος Ευστάθιος Κουρής, αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς, για την φωτιά που λέγαμε, εκεί όπου πλέον έχει φτάσει, λέει, και το μεγάλο Καναντέρ, θα επιχειρήσει, μπορεί να επιχειρήσει, ας μπορέσει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί.

12:27. Κώστα, να πάμε κάτι ακόμη. Λίγο εδώ συντονιζόμεθα και επιστρέφουμε να δούμε τον ειδήσιο. Και με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα ζητήματα. Με έναν άνθρωπο που είναι ο διευθύνων του Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών και Διαχείρισης Κρίσεων της Ακαδημίας Αθηνών. Ένας άνθρωπος ο οποίος με όλη αυτή την ομάδα εδώ στην Ελλάδα έχει καταφέρει πολλά, πολλά σημαντικά, και η δική του εμπειρία για όλα αυτά που έχουμε αυτά στις έκτακτες και στις διαχείρισης κρίσεων.

0: φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 0 31 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση.
2: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
3: Άραξο.
2: Τι άραξον, παιδάκι μου. Πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
3: Άραξον λέμε.
2: Άραξον και άραξον. Μόνο αυτό ξέρεις να λες.
3: Δεν λέω άραξον. Λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
4: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
5: Βενζίνη, δίζελ και υγραέριο κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
4: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
5: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
4: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
5: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41-555.
4: Στο Λούρο Πρέβεζας.
5: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
4: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα, Άξον.
6: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Τουρσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
7: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
6: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
7: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 20.

0: Σωστό. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Barracuda Beach Bar. Vecchio Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Προπόληση εισιτηρίων για τη Λευκάδα. Κατάστημα Nova.
2: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
3: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Είπατε ισχυρή άνεμη, 6 το υπολογίζετε, ναι. Όπου, αλλά είναι αντίθετη, οπότε δεν τη φέρουν και δεν έχετε...
6: Έτσι, ναι, αυτή τη στιγμή, έτσι, επιχειρούν βέβαια το μέτωπο εξακολουθεί, έτσι, είναι μεγάλο, γιατί βρίσκεται τώρα σε πολύ πυκνή βλάστηση μέσα το μέτωπο και η καπνή είναι τεράστια.
5: Μάλιστα. Αν χρειαστείτε κάτι, εδώ είμαστε, κύριε Παγώνη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δημήτρης Παγώνης, αντιδήμαρχος στην Μάνδρα. Και όλα αυτά με τα δικά σας μηνύματα. Καλό μεσημέρι. Εδώ ο κύριος Γιάννης Βασάλος. Να είστε καλά. Ο Αναστάσης, ο πιστοποιημένος εθελοντίζας, ο πυροσβέστης από την Κάριστο, μας λέει ότι καλή Κυριακή από την πολυπαθή Εύβοια. Καλή δύναμη σε όσους επιχειρούν στα μέτωπα των πυρκαγιών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τέλος όλους τους επιχειρηματίες και απλούς πολίτες που μας βοήθησαν να επισκευάσουμε διάφορες ζημιές στα οχήματά μας μετά τη δύσκολη πυρκαγιά της Παρασκευής. στην Κάριστο. Αναλόγως της εδώ της κατάστασης της δικής μας, ελπίζω να μην έχει τίποτα ξανά η Κάριστος. Θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σου, Αναστάση. Μας έχει στείλει τα τηλέφωνά σου, οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και στον Γιώργο. Πάμε όμως στο σημείο αυτό. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα ζητήματα, το πώς διαχειρίζεται κανείς κάποια κρίση και μια κρίση. Ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει πάρα πολλά χρόνια και στις σπουδές του, αλλά και βέβαια και επαγγελματικά. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς κανείς αντιδρά και τι πρέπει να κάνει στις φυσικές καταστροφές και τη διαχείριση των κρίσεων από το 1900 και πλέον που ασχολείται και ιδίως 17 ετών εμπειρία έχει στο φάσμα της αντιμετώπισης καταστροφών σε 7 χώρες, τόσο της Ευρώπης όσο και της Ασίας. Και μιλάμε, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και είναι η τιμή μας τον κύριο Γιώργο Μάριο Καραγιάννη, είναι Διευθύνων Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών και Διαχείρισης των Κρίσεων στην Ακαδημία Αθηνών. Κύριε Καραγιάννη, καλό μεσημέρι.
7: Καλησπέρα κύριε Γιαννίδη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και στους συνεργάτες σας.
5: Είναι μια κατάσταση όπου πρέπει να διαχειριστούμε μια κρίση, κύριε Καραγιάννη, αυτό που ζούμε από την Παρασκευή?
7: Ασφαλώς. Ο συνδυασμός της ξηρασίας και των κακών καιρικών συνθήκων καθιστά την κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Οι μεγάλες φωτιές εξάλλου ελέγχονται πολύ δύσκολα. Το βλέπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, μέσα και πριν από λίγες μέρες, στη Γαλλία και την Ισπανία. Δεν είναι κάτι το καινούριο αυτό που ζούμε, αλλά είναι σίγουρα κάτι το ξεχωριστό.
5: Μπορεί μια πολιτεία να προετοιμαστεί για όλα αυτά, κύριε Καραγιάννη, τα οποία δυστυχώς βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο και ιδίως, όπως είπατε κι εσείς, με αυτά τα. Εδώ και η Ιρλανδία και εγώ ήταν. Δηλαδή, μιλάμε κάτι το οποίο κανείς δεν περίμενε αυτές τις ημέρες, με χιλιάδες εκτάσεις να έχουν καεί Παρίσι, Γαλλία και Ισπανία. Είναι οι πολιτείες μπορούν, τα κράτη μπορούν να οργανωθούν για να αντιμετωπίσουν κάτι τέτοιο σε αυτήν την περίοδο και σε αυτές τις συνθήκες και όλο αυτό με την κλιματική αλλαγή που υπάρχει?
7: Ως ένα βαθμό ναι, αλλά ως ένα βαθμό. Είπατε και εγώ ήταν η Γρυλανδία.
5: Ναι.
7: Δεν και εγώ ήταν μόνο η Γρυλανδία. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ανησυχητικά ότι οι δασικές πυρκαγιές που συμβαίνουν στον Αρκτικό πλησιάζουν όλο και περισσότερο τον Βόρειο Πόλο. Δασικές πυρκαγιές στον Βόρειο Πόλο. Καλά με ακούσατε?
5: Ναι, ναι.
7: Άρα,
5: είναι... Προσπάθησα να καταλάβω τι λέτε τώρα, αλλά...
7: άρα υπάρχει. Άρα το πρόβλημα είναι πραγματικό. Και σίγουρα οι πολίτες μπορούν να προετοιμαστούν, αλλά ως έναν βαθμό. Από ένα σημείο και μετά, όση προετοιμασία και να έχεις κάνει, η φύση καμιά φορά είναι ανίκητη. Μπορούμε να πατήσουμε ένα κουμπί και να σταματήσουμε το σεισμό? Όχι. Μπορούμε να προστατευτούμε από ένα σεισμό? Ως έναν βαθμό. Ως ένα βαθμό. Στην Ελλάδα έχουμε προστατευτεί. Εννοείται ότι έχουμε προστατευτεί. Τα επιτεύγματα των τελευταίων ετών είναι πολύ σημαντικά και δεν πρέπει να τα αγνοούμε. Έχουμε το 112. Έχουμε την οτροπία κυρίως της οργανωμένης απομάκρυνσης, αυτό που έμαθαν οι συμπολίτες μας, ότι όταν ακούς 112 πρέπει να φεύγεις. Έχουμε τις ΕΜΟΔΕ, τη δασοκομάντους. Τους ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν προς τη φωτιά όταν όλοι οι άλλοι τρέχουμε να ξεφύγουμε από τη φωτιά. Έχουμε τεχνικές όπως το αντίπιν. Έχουμε την πρόληψη. Πρόληψη η οποία γίνεται τα τελευταία χρόνια πολύ σημαντικά στην Ελλάδα. Έκανα μια μικρή έρευνα. Τα τρία τελευταία χρόνια γύρω από την περιοχή του Πόρτο Γερμενό έχουν δαπανηθεί περίπου στα 19 και κάτι, κοντά 20 εκατομμύρια ευρώ, για να γίνουν δράσεις πρόληψης που καλύπτουν 15 εκατομμύρια στρεμμάτων.
5: Όλα αυτά από τους αρμόδιους δημάρχους, περιφέρειες, γιατί μέχρι τώρα, ξέρετε, είχαμε συνηθίσει, είναι και στην ακρόασή μας και στο ραδιόφωνο, η Φωτεινή Πιπηλίου, που χρόνια και εκείνη ως και δημοτική πρώτη σύμβουλος στην Αθήνα, αλλά και ως βουλευτής, ήταν αυτή η οποία κατήγγειλε όλα αυτά τα χρόνια τους δημάρχους, οι οποίοι σπαταλούσαν τα χρήματα για τα διάφορα πανηγυρίγια, όλα αυτά τα οποία περνάει ωραία ο κόσμος το καλοκαίρι, και δεν είχαμε αυτή την οτροπία του να έχουμε την πρόληψη για τις πυρκαγιές, για σεισμούς, οτιδήποτε άλλο. Έχει λοιπόν αλλάξει και το βλέπετε εσείς.

0: μεγαλύτερο βαθμό είναι επίτευγμα του τωρινού υπουργού του κυρίου Τουρνά όταν ήταν υφυπουργό.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Σωστά. Καλά κάνει και το θυμίζετε.
0: Έτσι. Άρα θέλω να πω ότι έχουμε κάνει σαν χώρα πολλά πράγματα. Ακόμα και
1: αυτό που λένε, μια διακοπή, κύριε Καραγιάννη, μια διακοπή, γιατί θα πάμε σε αυτό που μου λέτε. Αυτό που λένε, να είχαμε 100 καναντέρ, να είχαμε 50 ελικόπτερα, θα βοήθαγε ή και το χειμώνα που δεν τα χρειαζόμαστε, να νοικιάζουμε. Είναι κάτι το οποίο γίνεται, είναι εφικτό.
0: Έχετε δει τα ελικόπτερα, τα πορτοκαλί, τα Ericsson, τα
1: ναι.
0: Skycrane.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Αυτά τα νοικιάζουμε την Αυστραλία. Το χειμώνα είναι στην Αυστραλία όπου έχουν καλοκαίρι και το καλοκαίρι είναι σε εμάς στην Ελλάδα όπου στην Αυστραλία είναι χειμώνας.
1: Ναι.
0: Μπαίνουν σε καράβι δηλαδή στο ενδιάμεσο και έρχονται. Άρα το κάνουμε ήδη. Έστω ότι έχουμε και εγώ σας λέω ότι πατάμε ένα μαγικό κουμπί και βρίσκουμε τα χρήματα κάπως okay, και διπλασιάζουμε τον στόλο μας. Πόσες φορές είδαμε τις τελευταίες δύο μέρες πλάνα όπου πάει το ελικόπτερο από πάνω τη φωτιά, ρίχνει όλο του το φορτίο και η φωτιά δεν έχει καταλάβει τίποτα.
1: Σωστά.
0: Άρα υπάρχει και ένα όριο. Η λύση κατά τη γνώμη μου ποια είναι.
1: Ναι.
0: Η λύση είναι ότι η πρόληψη ξεκινάει από τον πολίτη. Πρέπει σαν πολίτες να το καταλάβουμε. Στην Ελλάδα μάθαμε να ζούμε με το σεισμό. Καταλάβαμε κάποια στιγμή ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε το σεισμό και πρέπει σαν πολίτες να μάθουμε να ζούμε με το σεισμό. Νοείται σήμερα άνθρωπος να φτιάξει σπίτι που να μην τηρεί τους αντισεισμικούς κανονισμούς?
1: Όχι.
0: Όχι. Όμως νοείται άνθρωπος να πάει να χτίσει το σπίτι του μέσα στα πεύκα. Ενίοτε και γύρω από τα πεύκα, γιατί το έχουμε δει και αυτό.
1: Νοείται επίσης άνθρωπος εν ώρα όπου η πολιτική προστασία σου λέει ότι είναι πεντάρι και επικίνδυνη να πας να κάνεις εσύ θερμικές εργασίες και να κουρεύεις και να κάνεις και να φέρνεις την καταστροφή.
0: Είναι και σκουπίδια ή να καπνίζεις μελίστα.
1: Μέλιστα, ναι.
0: Okay. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς μια κλασική χαρακτηριστική πλέον φωτογραφία από την πυρκαγιά του 2023 στη Λαχάινα της Χαβάης. Γιατί σας πάω στη Χαβάη στους αντίποδες? Γιατί το 2023, αν θυμάμαι καλά το έτος, μια φωτιά η οποία είχε χαρακτηριστικά πολύ όμοια με το δικό μας μάτι,
1: ναι,
0: πήρε 100 ανθρώπινες ζωές. Ο φόρος αίματος είναι παρόμοιος και απολογούμε που φέρνω τέτοιες μνήμες. Αλλά είχαμε πυρκαγιά η οποία ξέσπασε κοντά σε κατοικημένη περιοχή με πολύ ισχυρούς ανέμους, με ξηρή βλάστηση και κατέστρεψε όλη την περιοχή της Λαχάινας.
1: Ναι, ήταν αρχές Αυγούστου, σωστά το λέτε, αρχές Αυγούστου 23, τέτοιες μέρες.
0: Μπράβο. Γιατί το λέω? Γιατί υπάρχει μια φωτογραφία η οποία μάλιστα την έχουμε και σε μια μελέτη που κάναμε με τον ακαδημαϊκό και καθηγητή φυσικών καταστροφών, τον κύριο Σπινολάκη, όπου είναι ένα σπίτι ενός ανθρώπου ο οποίος το είχε ανακαινήσει, είχε ανακαινήσει το σπίτι του την προηγούμενη χρονιά, κάτι τέτοιο, πριν από λίγους μήνες, πριν από κάποιους μήνες πριν από τη φωτιά, κάτι τέτοιο. Και ο άνθρωπος είχε φροντίσει να εφαρμόσει όλες τις οδηγίες που λένε οι απανταχού πυροσβεστικές υπηρεσίες μεταξύ όν και η ελληνική και το ελληνικό πυροσβεστικό σώμα. Απομάκρυνε τα κλαδιά, τα δέντρα, να μην έχεις βλάστηση 10 μέτρα γύρω από το σπίτι σου, χτίσε με σχετικά πυράντοχα υλικά, αυτά τα πράγματα. Και είναι χαρακτηριστική η αεροφωτογραφία, λοιπόν κύριε Γιαννίρη, η οποία δείχνει τα κόκκινα κεραμίδια του σπιτιού του ανθρώπου που έχει μείνει αφικτό και γύρω-γύρω μαυρίλα.
1: Μέστα.
0: Γύρω-γύρω μαυρίλα και ένα σπίτι που έχει μείνει αφικτό. Γιατί έκανε αυτά τα πράγματα. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις δασικές πυρκαγιές. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι το ίδιο δέντρο που μας προσφέρει δροσιά επειδή είναι κοντά στο σπίτι μας, θα μεταφέρει και την πυρκαγιά στο σπίτι μας.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αυτό είναι κάτι που είναι δικό μας. Πρέπει να είναι στον κάθε άνθρωπο.
1: Οι διαδικασίες και η χειμερινή προστασία και φροντίδα του δάσους θα βοηθούσε. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν, δηλαδή, με αυτούς τους ανθρώπους που mm-hmm. έχουν παλιά, τις δύο γράφουμε, γράφουν και διαβάζουμε για ανθρώπους mm-hmm. και επαγγελματικές ομάδες που πλέον δεν υπάρχουν για τα, με τα ρετσίνια ή ξυλοκόπη, όλα αυτή. Αυτή η δουλειά γίνεται, οφείλει να την κάνει η πυροσβεστική, μήπως θα πρέπει να ξανασκεφτούμε να βάλουμε τους ανθρώπους το χειμώνα να είναι στα δάση, να είναι στους δρόμους εκεί όπου περιμετρικά των δασών να φτιάχνουν και να μαζεύουν το ρετσίνι ή εν πάση περιπτώσει ό,τι πρέπει να γίνει. Λένε, γι' αυτό το λέω, σας το λέω, μια που η εικόνα, η δική σας σχέση είναι άριστη με όλο αυτό. Θα βοηθούσε το χειμώνα φροντίζουμε τα δάση μας ή λέμε εντάξει, λίγο πριν έρθει η αντιπυρική περίοδος, να καθαρίσουμε άντι οι δήμοι, άντι οι περιφέρειες και να είναι στο τέλος στους δρόμους δεξιά και αριστερά τα κλαδιά, πολύ μεγάλη εστία πυρκαγιάς και να τρέχουμε κι εμείς να φτάνουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας για να μην φάμε το πρόστιμο και μόνο γι' αυτό.
0: Καλώς και γίνεται λίγο πριν, γιατί μόλις τα καθαρίζεις, αυτά θα ξαναρχίσουν να ξαναβγαίνουν. Ειδικά τα ξερά χόρτα, τα άγρια χόρτα, αυτά.
1: Και το είδαμε και φέτος που είχε πολύ νερό, είχαμε και βροχές, οπότε αυτά ξαναβγήκαν όσο καθαρίσαν.
0: Ναι. Ακριβώς. Άρα δεν είναι απλά για να μην φάμε το πρόστιμο, είναι αυτό που έλεγα πριν. Πρέπει να το καταλάβουμε, πρέπει να γίνει αντιληπτό από τον πολίτη.
1: Σωστά.
0: Πρέπει να γίνει αντιληπτό από εμάς που έχουμε ένα κτήμα. Κάπου πάνω σε ένα βουνό. Okay. Τώρα για το αν θα έπρεπε να το κάνει η πυροσβεστική, τι να πρωτοκάνει αυτή η πυροσβεστική.
1: Ναι.
0: Εγώ προσωπικά προτιμώ τον δασοκομάντο το χειμώνα να εκπαιδεύεται και να γνωρίζει το δάσος της περιοχής του.
1: Έτσι ώστε το καλοκαίρι είναι... αν χρειαστεί να.
0: Ακριβώς. Και ας μην ξεχνάμε ότι είναι άνθρωποι. Έτσι, δεν είναι Σούπερμαν. Δηλαδή και όλο αυτό το πράγμα καταπονεί και τον ανθρώπινο οργανισμό. Okay, άρα θέλουμε και μια περίοδο σχετικής, δεν θα το πω ανάπαυλας, αλλά σχετικής πιο ήπιας δραστηριότητας για τον πυροσβέστη, για να μπορέσει να αντέξει το καλοκαίρι στη φωτιά.
1: Ναι.
0: Όχι στη φωτιά, στις απανωτές φωτιές επί 4-5 μήνες. Okay, άρα αυτό πρέπει να γίνει, πρέπει να περάσει στον πολίτη, πρέπει να περάσει σε εμάς. Στους τηλεφωνικούς καταλόγους παλιότερα είχαμε τις πρώτες σελίδες με μέτρα ασφαλείας για τον σεισμό. Πλέον δεν κυκλοφορούν
1: τηλεφωνικοί
0: κατάλογοι, τα γκουγκλάρουμε όλα. Αλλά είχαμε στα σχολεία μάθημα για τους σεισμούς. Γιατί να μην έχουμε για τις δασικές πυρκαγιές.
1: Κύριε Καραγιάννη,
0: κάποιο βαθμό γίνεται, αλλά...
1: Ναι, προφανώς. Ερωτήματα ακροατών τώρα και προσπαθώ να τα ομαδοποιήσω. Ένα, ας πούμε, δεν ξέρω το κόστος ποιο μπορεί να είναι αυτό. Ένα πρόγραμμα της χώρας όπου θα έχουμε υπογειοποίηση όλων των καλωδίων είναι κάτι το οποίο θα αποφεύγαμε πυρκαγιές. Γιατί τώρα λέγεται και η φωτιά ξεκίνησε εκεί στη Βιωτία από μια ανεμογεννήτρια. Δεν είχαν φτιάξει σωστά. Η υπογειοποίηση των καλωδίων που βλέπουμε, που λένε συνήθως ο ΔΔΕ, συνέβη αυτό, το καλώδιό του έπεσε, τις πλυνθύρες και όλα αυτά. Ένα πρόγραμμα, και ας πούμε βγαίνει ο επόμενος πρωθυπουργός και λέει ότι από Σεπτέμβριο εθνικό πρόγραμμα υπογειοποιούμε όλα τα καλώδια. Είναι εφικτό. Ή όλα αυτά είναι οι μεγάλες κουβέντες που μπορεί να πει κάποιος από απλός πολίτης μέχρι ένας πολιτικός ο οποίος μπορεί να θέλει και να πει στο πλήθος μία ιδέα.
0: Αν δεν έχει κοστολογηθεί, είναι μεγάλη κουβέντα.
1: Ναι.
0: Αν δεν έχει κοστολογηθεί, είναι μεγάλη κουβέντα.
1: Θα απέτρεπε φωτιές.
0: Κάποιες πιθανόν.
1: Ναι.
0: Σίγουρα όχι όλες. Αλλά αν δεν υπήρχαν και ξερά χόρτα από κάτω από τον οποιοδήποτε στήλο του ΔΔΕ, μπορεί να μην έφτιανε τη φωτιά. Δηλαδή δεν είναι μόνο η υπογειοποίηση των καλώδιων. Θέλω να πω ότι ναι, σαν επιχείρημα το ακούω, ναι, μπορεί να είναι μία πιθανή λύση. Αλλά αν δεν γίνει μελέτη για αυτό το πράγμα, έτσι ώστε και να κοστολογηθεί, αλλά και να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά του, δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα μπορούσε να είναι μια πανάκια.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή η απάντηση στην πρόληψη δεν είναι πάντοτε τόσο απλή. Okay. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις ζεστές πυρκαγιές. Πρέπει εμείς σαν πολίτες να το αντιληφθούμε αυτό το πράγμα.
1: Να μπει στο DNA μας που λέμε.
0: Ακριβώς. Όπως ο σεισμός.
1: Ναι. Κρατάω κύριε Καραγιάννη μου αυτά που είπατε, ότι προφανώς και έχουν γίνει και πράγματα. Αν θέλετε άλλη μια φορά θυμίστε μας τι έχουμε κάνει ως χώρα, κύριε Καραγιάννη.
0: Τι έχουμε, έχουμε τον μεγαλύτερο στόλο εναερίων στην Ευρώπη σε σχέση με τον πληθυσμό, την έκταση της χώρας, στην οικονομία μας. Αν όχι τον μεγαλύτερο από τους μεγαλύτερους. Έχουμε το 112 που μας επιτρέπει να ειδοποιούμε τον κόσμο και να κινητοποιούμε τους ανθρώπους, ειδικά όταν πρέπει να απομακρυνθούμε. Το 112 μας επέτρεψε να αλλάξουμε την νοοτροπία σχετικά με την οργανωμένη απομάκρυνση στη χώρα μας. Να το απομυθοποιήσουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε δασοκομάντος. Έχουμε ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι μπαίνουν σε φλόγες που η θέα τους και μόνο τρομάζει. Έχουμε περισσότερο και καλύτερα εκπαιδευμένο και καλύτερα εξοπλισμένο εθελοντισμό. Έχουμε καινούργιες τεχνικές όπως το αντίπυρ. Έχουμε πρόληψη. Έχουμε πρόληψη περισσότερο από οποτεδήποτε άλλη φορά. Έχουμε και νέες προληπτικές τεχνικές οι οποίες εφαρμόζονται δειλά-δειλά, γιατί πρέπει να τις μάθουμε. Πρέπει να τις μάθουμε, όπως περιπίνει το προδιαγεγραμμένο πυρ. Τι είναι το προδιαγεγραμμένο πυρ? Ένας καθαρισμός που γίνεται με φωτιά. Ελεγχόμενα, μελετημένα από τα κατατόπους αρμόδια δασπαρχία, με πυροσβεστικές δυνάμεις να προστατεύουν γύρω-γύρω να μην ξεφύγει τίποτα, με μελετημένο τον καιρό κτλ. Εφαρμόζεται δειλά-δειλά. Σιγά-σιγά, όπως το μαθαίνουμε, θα εφαρμοστεί και σε μεγαλύτερο βαθμό. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα βιάζει κανείς. Να τους δώσουμε τον χρόνο τους.
1: Τελευταίο, κύριε Καραγιάννη μου, τι απαντάμε στους ανθρώπους, είναι και ερωτήματα ακροατών μας, ετών ακροατές που μας το λένε. Εκάλλη Διόνυση, για παράδειγμα, μας λέει ο Ιάσονας, και σε άλλες περιοχές δεν μπορείς να κόψεις πεύκα στον κήπο σου, ακόμα και αν είναι εξεραμένο. Πρέπει ειδική άδεια, μια ειδική διαδικασία, πρωτόκολλο παραπρωτόκολλο, αριθμός και το ένα και το άλλο. Τι λέμε σε αυτούς τους ανθρώπους, για αυτά τα οποία θα μου πεις, το δάσος προϋπήρχε, εσύ πεις και χτίσες, αλλά η πολιτεία το επέτρεψε και χτίσε.
0: Δεκτώ το ερώτημα και εύλογο το ερώτημα. Εξ όσων γνωρίζω, οι διαδικασίες έχουν απλοποιηθεί πάρα πολύ. Πλέον εξάλλου είναι υποχρεωτικός ο καθαρισμός. Και καθήν στιγμή είναι υποχρεωτικός ο καθαρισμός, είναι ήδη πάρα πολλά αυτά που μπορεί να κάνει κανείς. Okay. Από εκεί και πέρα, εάν αυτό είναι το πρόβλημα, χωρίς να θυμάμαι ακριβώς τη διαδικασία, είμαι βέβαιος ότι μπορεί να λυθεί.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Καραγιάννη. Πραγματικά, λίγο τα πράγματα τα είδα και τα άκουσα διαφορετικά. Και εδώ δέχεστε και τα συγχαρητήρια από τους ακροατές μας για τον λόγο, αλλά και βέβαιως γιατί επιτέλους κάποιος λέει και για το τι ακριβώς κάνουμε και τι ακριβώς ως πολιτεία, ως κράτος που είμαστε όλοι εμείς, το συναποτελούμε, κάνουμε ως χώρα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το θυμίζουμε και να το. Δεν το λέω για διαφημίσει, απλά να επιθυμίζουμε ότι ακριβώς έχουμε επιτύχει ως χώρα και ως κράτος. Και βασικά αυτό πρώτο και εσείς. Ως πολίτες οφείλουμε να γνωρίζουμε όπως ζούμε με το σεισμό και μάθαμε, έτσι πρέπει να μάθουμε να ζούμε και με τις πυρκαγιές και πρέπει να τηρούμε τα πάντα όπως οφείλουμε να τα τηρούμε. Κύριε Καραγιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Γιάννη.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Μαέρος Καραγιάννης, διευθύνων Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών και Διαχείρισης Κρίσεων της Ακαδημίας Αθηνών. Ο ίδιος δεν το είπε. Ήταν στην ομάδα των ανθρώπων, των Ελλήνων ανθρώπων, των Ελλήνων επιστημόνων, οι οποίοι δημιουργήσαν το 112. Ένας εξ αυτών, ο κύριος Μάριος Γιώργος Μάριος Καραγιάννης. Διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Τον Αύγουστο.
5: γνωστό, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή

0: Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Στα Βίλια, στους οικισμούς Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο και σε περιοχές γύρω από τα Μέγαρα επικεντρώνονται αυτή τη στιγμή προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική. Στο Κρύο Πηγάδι, φλόγες απειλούν κατοικίες. Στα Μέγαρα, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο, άνεμος δεν είναι σύμμαχος για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Δύο εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν νωρίτερα στην περιοχή Ζάχουλη, κοντά σε σπίτια και βόρεια της βιομηχανικής περιοχής. Εκδόθηκαν τρία μηνύματα από το 112 με τα οποία καλούνται οι κάτοικοι επτά περιοχών να απομακρυνθούν από τις οικίες τους. Σημειώνεται ότι οι πολύ ισχυρίως και θυελώδεις άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία λόγω ακραίων αναταράξεων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καθιστούν αδύνατοι ακόμη και την εκτέλεση ρηψεών. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν τα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στο σημείο 0 από που διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησε η φωτιά, πραγματοποιήθηκε αυτοψία από την οποία προέκυψε ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε σπινθυρισμούς. Οι σπινθύρες κατέληξαν στο έδαφος, προκαλώντας την έναρξη της πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο άτομα, ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που είχε υπογράψει τη μελέτη και την επιβλέψη του έργου και ο εργολάβος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε χωρίς να εντοπιστεί. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τένοδο Χαλκιδικής. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε χθες στην περιοχή Πάστρα στην Κεφαλονιά σε δασική έκταση και καίει αυτή τη στιγμή στην νότια πλευρά του νησιού. Ένα άτομο έχει προσαχθεί και ανακρίνεται για εμπρισμό για τη φωτιά, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς. Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του ο προϊστάμενος λειτουργίας δικτύων του ΔΔΕ στον ομό Ρεθύμνου για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση του ατόμου που φαίνεται σε βίντεο να κινείται στην περιοχή λίγο πριν ξεσπάσει η δεύτερη φωτιά στο νότιο Ρεθύμνο. Την απεριόριστη ευγνωμοσύνη τους όσους δίνουν μια ακόμη φορά τη μάχη με τις πυρκαγιές, που πολλές φορές ξεπερνά το όριο του ανθρώπινου, εκφράζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Σημειώνει ότι η προτεραιότητα αποτελεί προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ο κ. Μητσοτάκης μετέβη το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας, μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα. Μετά την ενημέρωση, συζητήθηκε το ζήτημα των αντιδιαβρωτικών έργων, τα οποία θα ξεκινήσουν άμεσα στις πλήγησες περιοχές, όπως και η καταγραφή των ζημιών από την κρατική αρρωγή. Παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Στο κυριακάτικο μήνυμα του κ. Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς, πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Συνελήφθησαν τρία άτομα στη Θεσσαλονίκη μετά από επεισοδιακή καταδίωξη με πυροβολισμούς και τραυματίες. Φέρετανε μέλη εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε μετασχηματιστές ηλεκτρικού ρεύματος, έχοντας προκαλέσει ζημία άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ στο δίκτυο ηλεκτρισμού. Σε βάρος των τριών και ενός ακόμη ατόμου που αναζητείται, σχηματίστηκε δικογραφία. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε σήμερα στα νυχτά της ανατολικής ακτής της βόρειας νήσου της Νέας Ζηλανδίας. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 41 αγνοούμενοι είναι ο απολογισμός από τη φωτιά που ξέσπασε σε φέρι στα νυχτά του νησιού Μαδούρα της Ινδονησίας. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά το πρωί μέχρι 7, με μικρή εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος προβλέπεται ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρεια ή βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο το πρωί τοπικά μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει περιοδικά τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 37. Στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 βαθμούς Κελσίου και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
1: Η εταιρεία Botsios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botsios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ο σταθμός Πρίσμα. Η συχνότητα 91,6. Η εκπομπή όπου σήμερα σας αποχαιρετούμε για αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν με τραγούδια που γράφτηκαν για το καλοκαίρι, γράφτηκαν το καλοκαίρι ή τουλάχιστον εμάς μας θυμίζουν καλοκαίρι. Απαντάμε σε νεαρούς και νεαρές χιπστεροκαλλιτέχνες που νομίζουν ότι κάνουν κάποιο είδους αντίσταση τραγουδώντας για ναζάκια, φυλάκια και καρπούζια. Υποστηρίζουμε μαζί με τους Rolling Stones ότι το καλοκαίρι είναι πάντα η καλύτερη εποχή για εξέγερση. Και ύστερα αφήνουμε τον John Lee Hooker να βάζει φωτιά σε μια πόλη, παρέα με τον David Bowie και τους MC5. Για λόγους όμως που δεν υπόκεινται σε καμία λογική, ξεκινάμε με το καλοκαιρινό Sketch for Summer, τον Durruti Column.

Οι Ντουρούτι Κόλουμ σχεδιάζουν το καλοκαίρι τους στο Sketch for Summer. Και εμάς φυσικά, αυτό που πρωτίστως μας ενδιαφέρει είναι το όνομα του συγκροτήματος, το οποίο αναφέρεται στη φάλαγγα Ντουρούτι, το πιο θρηλυκό ένοπλο σώμα των Ισπανών αναρχικών στον Ισπανικό εμφύλιο. Και ύστερα ονόμασαν και το πρώτο τους άλμπουμ «Η Επιστροφή της Φάλακας Ντουρούτι». Όπως ονομαζόταν δηλαδή και ένα κόμικ του Αντρέ Μπερτράν, το οποίο κυκλοφορούσε στις φοιτητικές κινητοποιήσεις του 1966 στο Στρασβούργο. Άλμπουμ τώρα των Ντουρούτι Κόλουμ που περιέχει και το καλοκαιρινό κομμάτι που ακούσαμε κυκλοφορούσε στα δισκοπολία τυλιγμένο με γυαλόχαρτο. Μια ιδέα την οποία είχαν ξεσηκώσει από το βιβλίο του Γκι Ντεμπόρ «Μεμουάρ». Γιατί αυτό που ήθελε ο Γκι Ντεμπόρ είναι τα βιβλία του να καταστρέφουν τα εξώφυλλα στα διπλανά βιβλία. Και αν αναρωτιέστε πώς συνδέονται όλα αυτά με το καλοκαίρι, η απάντηση είναι δεν συνδέονται και πολύ. Αν όμως μας πιέζατε, θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να σας διηγούμαστε ιστορίες και για το βιβλίο «Το σύντομο καλοκαίρι της αναρχίας» για τη ζωή και το θάνατο του Ντουρούτι. Το οποίο δεν θα κάνουμε γιατί σας λυπόμαστε. Προχωράμε λοιπόν ευθύς αμέσως στο επόμενο καλοκαιρινό μας τραγούδι.

0: Οι παλαιότεροι ακροατές θα μας έχετε σίγουρα βαρεθεί να διηγούμαστε ιστορίες για το Street Fighting Man. Πιστεύουμε όμως ότι δεν μπορεί να υπάρξει καλοκαιρινή συλλογή πολιτικού τραγουδιού χωρίς το συγκεκριμένο κομμάτι. Για εκείνο το στιχάκι που λέει «Παντού ακούω βήματα διαδηλωτών. Το καλοκαίρι έφτασε και είναι καιρός για οδομαχίες. Θα φωνάξω και θα ουρλιάξω, θα σκοτώσω το βασιλιά και θα φτύσω τους αυλικούς του». Το καλοκαίρι για το οποίο τραγουδούσαν οι Rolling Stones ήταν φυσικά το καλοκαίρι του 1968, η συνέχεια του γαλλικού Μάη του 68, με λίγο μεγαλύτερη έμφαση στο αντιπολεμικό κίνημα. Ο Μικ Τζάγκερ, ενθουσιασμένος τότε από τις διαδηλώσεις, καλούσε τους Λονδρέζους σε εξέγερση εναντίον της αστυνομίας.
1: Αν διαδηλώσουμε, πρέπει να το κάνουμε στο δικό τους έδαφος. Αν χρησιμοποιήσουν άλογα, θα έχουμε 10.000 άτομα σε άλογα. Αυτό πίστευα όταν βρέθηκα στη συγκέντρωση. Έτσι έπρεπε να γίνει.
0: Ο Τζάγκερ θα στείλει τους στίχους του Street Fighting Man στον Ταρικ Αλί, που εκείνη την εποχή διοργανώνει όλες τις αντιπολεμικές συγκεντρώσεις. Ακόμη και αυτός όμως τους βρίσκει ελαφρώς ακραίους.
1: Νόμιζα πως η στίχη ήταν πολύ αριστερή ακόμα και για εμάς. Ο Τζάγκερ μου έστειλε το τραγούδι με ένα σημείωμα που έλεγε ότι το έγραψε για εμένα και μου ζητούσε να το βάλω στην εφημερίδα μου. Συμφώνησα, αλλά όταν το ακούσαμε φαινόταν τραβηγμένο, ακόμα και για εμάς. Πάντως αντικατόπτριζε το κλίμα της εποχής.
0: Παραδόξως και ευτυχώς για την ιστορία του Λονδίνου, όταν πληκτρολογείς τις λέξεις «καλοκαιρινή εξέγερση στο Λονδίνο», τα πρώτα αποτελέσματα δεν αφορούν πλέον το 1968, αλλά την εξέγερση του καλοκαιριού του 2011.
2: Nearly 50 people have been arrested after a night of rioting in North London. Petrol bombs were thrown, vehicles and buildings set on fire.
3: London on fire. A wave of violence and looting raging across the city. Rioters setting buildings ablaze during the third day.
4: A visual symbol of a capital where in parts anarchy.

Αυτή τη φορά οι Rolling Stones δεν αρκούν για να περιγράψουν την εξέγερση των αποκλεισμένων στην μετά τον Tony Blair Βρετανία. Γι' αυτό και καταφεύγουμε στη διασκευή του Street Fighting Man από τους Rage Against the Machine.

καλοκαιρινές ταραχές του 2011 ξεκινούν μετά τη δολοφονία του μαύρου Mark Duggan από την αστυνομία στο Tottenham του Λονδίνου και συνεχίζονται για 5 ημέρες σε ολόκληρη την Αγγλία. Είναι απλώς μια σπίθα που απαιτείται για να βάλει φωτιά σε μια κοινωνική πυρηνταποθήκη. Και όπως κάθε τέτοιου είδους καλοκαιρινή εξέγερση θα γεννήσει και τα δικά της τραγούδια, όπως το London's Burning For You. Κάποιοι λένε ότι γράφτηκε λίγο πριν από τις ταραχές και τις προέβλεψε, αλλά σίγουρα τις συνόδευε εκείνες τις ημέρες. Το ακούμε και επιστρέφουμε.

Στην εκπομπή Infowar με τον Άρχα Τστεφάνου συζητάμε για καλοκαιρινές εξεγέρσεις που άφησαν το στίγμα τους και στη μουσική. Απόδειξη ότι ένα καλοκαίρι μπορεί να είναι λαμπρό και φωτεινό χωρίς τραγούδια για καρπούζια και ναζάκια. Και φυσικά ένα τέτοιο αφιέρωμα δεν μπορεί να μη σταθεί και στο λεγόμενο καυτό καλοκαίρι του 1967, τότε που ο Τζον Λι Χούκερ τραγουδούσε για μια μεγάλη φωτιά στο Ντιτρόιτ.

0: that morning. I just don't know what it's all about. Oh, it started on 12 Claremont that morning. I don't know what it's all about. The fire wagon kept coming. The sniper just wouldn't let him put it out. Firebomb busting all around me.
1: The Motor City is Burning, τραγουδός Sir John Lee Hooker από το album Urban Blues, αστικά blues ή καλύτερα τα blues του άστεως. Το Detroit καίγεται και ο Johnny λέει δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό. Η πόλη στην οποία γεννήθηκα, τραγουδά, έγινε χειρότερη και από το Βιετνάμ. Η πυροσβεστική ερχόταν να σβήσει τη φωτιά, αλλά οι ελεύθεροι σκοπευτές δεν την άφηναν να συνεχίσει. Ο John Lee Hooker διηγείται την πλέον πολύ νεκρή εξέγερση στη σύγχρονη ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, τότε που στους δρόμους του Detroit κυκλοφορούσαν άρματα μάχης και στρατιώτες. Τα ίδια πάνω κάτω που έλεγαν δηλαδή και οι MC5 διασκευάζοντας το τραγούδι του John Lee Hooker. Προσέξτε όμως τις μικρές διαφορές στους στίχους.

Στη δική του εκδοχή, ο John Lee Hooker περιγράφει την εξέγερση, αλλά δηλώνει ότι δεν ξέρει πώς ξεκίνησε. Αντίθετα, οι MC5 δίνουν το ακριβές ρεπορτάζ. Όλα ξεκίνησαν, λέει, το πρωί, στη 12η λεωφόρο. Οι μπάτσοι άρχισαν να πηδάνε και να φωνάζουν και τα γουρούνια στους δρόμους φρίκαραν. Αυτό που εννοούν οι ποιητές είναι ότι τα επεισόδια ξεκίνησαν τα χαράματα της 23ης Ιουλίου, όταν η αστυνομία έκανε έφοδο στο τυφλό γουρούνι, ένα μπαρ στην καρδιά της πόλης, το οποίο λειτουργούσε χωρίς άδεια. Ήταν το στέκι για δεκάδες μαύρους στρατιώτες που εκείνη τη μέρα γιόρταζαν την επιστροφή τους από τον πόλεμο του Βιετνάμ. Οι αστυνομικοί άρχισαν να συλλαμβάνουν και τους 85 θαμώνες που βρίσκονταν στο μπαρ. Σύντομα όμως μαζεύτηκε κόσμος. Τα νέα της αστυνομικής βαναυσότητας κυκλοφόρησαν σε όλη την πόλη και εκατοντάδες κάτοικοι απάντησαν πετώντας μπουκάλια και πέτρες στους αστυνομικούς. Οι ταραχές εξαπλώθηκαν αμέσως στο υποβαθμισμένο κέντρο του Ντιτρόιτ. Στις επόμενες ημέρες, 2.509 κτίρια καταστράφηκαν, 7.231 άνθρωποι συνελήφθησαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν. Και όταν η εξέγερση δεν έδειχνε να ξεθυμένει, κλήθηκε ο στρατός για να επιβάλει το νόμο για την τάξη. Στους δρόμους βγήκαν 8.000 πεζοναύτες. Και αν η μαμά σου και ο μπαμπάς σου σου λένε ότι δεν ξέρουν γιατί έγιναν όλα αυτά, καταλήγουν οι MC5, κατέβα στο δρόμο και θα καταλάβεις. Τα επεισόδια του 1967, έγραφε πρόσφατα η Μαριάννα Τζίτζι, ήταν τα Ιουλιανά του Ντιτρόιτ. Οι κάτοικοι του Ντιτρόιτ, συμπληρώνει ο καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, Τόμας Σέργιο, συμμετείχαν σε μια εξέγερση ενάντια σε ένα κράτος φυλετικών διακρίσεων, ενάντια στην κτηνοδία της αστυνομίας και τους μικροκαταστηματάρχες, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν τους μαύρους πελάτες τους. Το βασικό πρόβλημα, βέβαια, ήταν ότι το Ντιτρόιτ είχε προπολού πάψει να είναι η ευημερούσα πρωτεύουσα.

0: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις.

0: χρησιμοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Η νέα εποχή έφτασε
1: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
0: Infonet Πληροφορική.
1: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
0: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
1: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
0: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
1: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
0: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
0: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
0: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
1: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
0: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: www.ktismabathandroom.gr.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. We'll be right back.
2: που σήμερα ξεφυλίζουμε τα βιβλία που διάβαζε ο Ιαν Κέρτης στον Joy Division. Αναζητούμε τον Κάφκα και τον Γκόγκολ στα τραγούδια του και αναρωτιόμαστε γιατί ο Μπάρουζ δεν του χάρισε ένα ρημάδο βιβλίο εκείνη τη μέρα που συναντήθηκαν.

Όπως έχουμε πει πολλές φορές, η αφήγηση που μόλις ακούσατε είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο House of Dolls. Ο συγγραφέας του λεγόταν Γεχιέλ Ντενούρ, αλλά προτίμησε να το υπογράψει με το ψευδώνυμο Κατσέτνικ 135633, τον κωδικό δηλαδή που του είχαν δώσει οι δεσμοφύλακές του στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Auschwitz. Για την ιστορία, ο Ντενούρ ήταν ένας από τους ανθρώπους που κατέθεσε στη δίκη του Άιχμαν και μάλιστα λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της κατάθεσης. Δεν ήταν ότι φοβήθηκε τον Άιχμαν, ήταν έλεγε πως συνειδητοποίησε ότι ο Άιχμαν ήταν ένας άνθρωπος σαν και αυτόν. Περίπου δηλαδή ότι διαπίστωσε και η Χάν Άρεντ, γράφοντας για την κοινοτοπία του κακού. Στο House of Dolls, ο συγγραφέας περιγράφει την ιστορία ομάδων Εβραίων γυναικών που χρησιμοποιούνταν για την σεξουαλική ικανοποίηση των ναζιστών στρατιωτών, αλλά κυρίως ορισμένων κρατουμένων, οι οποίοι συνεργάζονταν με τους δεσμοφύλακές τους. Και εκείνες οι ομάδες των γυναικών έμειναν στην ιστορία με το όνομα Joy Division.

0: ερευνητές υποστηρίζουν βέβαια ότι το βιβλίο House of Dolls αποτελεί προϊόν φαντασίας, ενώ άλλοι αναφέρουν ότι προσεγγίζει επικίνδυνα και την πορνογραφία. Το βέβαιο είναι ότι ίσως αρκετοί να μην γνώριζαν αυτές τις λεπτομέρειες εάν μια ωραία πρωία κάποιος δεν είχε δανείσει ένα αντίτυπο του βιβλίου σε έναν κιθαρίστα από το Μάντσεστερ, τον Bernard Summers.
1: Some guy at work gave me a couple of books. One was called House of Dolls.
2: Ένας τύπος από τη δουλειά μου έδωσε μερικά βιβλία και ένα από αυτά είχε τον τίτλο House of Dolls. Ήξερα ότι είχε κάποια σχέση με τους Ναζί, αλλά δεν το διάβασα. Απλώς το ξεφίλησα. Ήταν ο οίκος ανοχής που χρησιμοποιούσαν οι στρατιώτες. Αμέσως σκέφτηκα, αυτό είναι πολύ κακόγουστο, αλλά κατά βάθος είναι punk. Σε όποιον έλεγα λοιπόν το όνομα, μου απαντούσε, αυτό είναι φανταστικό όνομα για συγκρότημα.

Ένα συγκρότημα λοιπόν παίρνει το όνομά του από τον τίτλο ενός βιβλίου το οποίο κανένα μέλος του δεν έχει διαβάσει ακόμη. Και αυτή είναι πάνω κάτω η σχέση των Joy Division με τη λογοτεχνία. Πολλά από τα τραγούδια τους δανείζονται τα ονόματα γνωστών βιβλίων, τα οποία ο Ιαν Κέρτις θα διαβάσει κατόπιν εορτής. Οι Joy Division όμως ήταν απλώς τα παιδιά του Μάντσεστερ. Ήταν οι άνθρωποι που καλούνταν να διαχειριστούν τη συλλογική μιζέρια ενός παρικμασμένου βιομηχανικού κέντρου. Μέσα σε αυτή τη μιζέρια αγόραζαν όμως και κάτι σκοτεινά βιβλία, τα οποία ο Ιαν Κέρτις διάβαζε με σχεδόν επαγγελματική αφοσίωση. Τα διάβαζε στο δωμάτιό του, το οποίο είχε βάψει μπλε από το ταβάνι μέχρι το πάτωμα. Και από εκείνα τα διαβάσματα προέκυπταν τραγούδια με λογοτεχνικές αναφορές, όπως το Dead Souls. Το ακούμε και επανερχόμαστε.

Joy Division τραγουδούν το Dead Souls και φυσικά πατάνε στα βήματα του Νικολάη Γκόγκολ και στο έργο του Νεκρές Ψυχές. Το τραγούδι περιγράφει μάλλον απλώς την ταραγμένη ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Ιαν Κέρτις. Σε ανύποπτο χρόνο όμως προσθέτει και δύο κουβέντες για τις εκκλησίες που χρησιμοποιούν οι υπεριαλιστές στις χώρες που κατακτούν, αλλά και στους κονκισταδόρες που πήραν, όπως λέει, το δικό τους μερίδιο στην ιστορία. Και αυτές οι αναφορές στην αποικιοκρατία και τις αποικίες είναι ένα μοτίβο που επανέρχεται συνεχώς στο έργο των Joy Division. Τώρα, το εάν το τραγούδι είναι τελικά πολιτικό ή όχι, είναι εξίσου αμφιλεγόμενο, όσο και το ομότιτλο έργο του Γκόγκολ. Ο Γκόγκολ γράφει τις Νεκρές Ψυχές το 1842 και αναφέρεται στους δουλοπάρικους, τους οποίους μπορούσαν να έχουν ακόμη σαν προσωπική ιδιοκτησία οι γεωκτήμονες στη Ρωσία. Νεκρές ψυχές ήταν οι δουλοπάρικοι που είχαν πεθάνει, αλλά για κάποιο λόγο παρέμεναν στα μητρώα της πόλης. Και αυτές τις νεκρές ψυχές αγόραζε ο βασικός ήρωας του βιβλίου για να στήσει μια μεγάλη λογιστική απάτη. Έχουν όλα αυτά οποιαδήποτε σχέση με το τραγούδι των Joy Division? Την παραμικρή. Ίσως γιατί, όπως είπαμε, ο Ιαν Κέρτις πρώτα δανειζόταν στοιχεία για τους τίτλους των τραγουδιών του και διάβαζε το βιβλίο μόνο όταν είχε ολοκληρώσει το τραγούδι. Πάντως, οι κακές γλώσσες λένε ότι η ιστορία από το βιβλίο του Γκόγκολ ενδέχεται να μην ενδιέφερε ούτε τον ίδιο τον Γκόγκολ. Όταν διάβασε το βιβλίο, ο Ναμπόκοφ αποφάνθηκε ότι η πλοκή δεν έχει καμία σημασία. Ήταν απλώς το μέσο που χρησιμοποιούσε ο Γκόγκολ για να δημιουργήσει μια σκοτεινή ατμόσφαιρα. Περίπου δηλαδή ό,τι έκαναν και οι Joy Division.

άλλη μια φορά, ο Ιαν Κέρτης δανείζεται τον τίτλο του τραγουδιού του, Colony, από το σύντομο διήγημα In the Penal Colony, του Κάφκα, στη σοφρονιστική απικία.

ισοφρονιστική αποικία είναι γραμμένη όπως και η δίκη του Κάφκα στις απαρχές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και συγκεκριμένα το 1914. Η ιστορία αφορά μια μηχανή βασανιστήριων η οποία κρατά το θύμα της ζωντανό για 12 ώρες και σε αυτές τις 12 ώρες τυπώνει πάνω στο σώμα του το κατηγορητήριο. Ο Κάφκα, κατά πάσα πιθανότητα, εμπνεύστηκε με τη σειρά του το βιβλίο από τον Οκτάβ Μιρμπό, ο οποίος περιέγραφε τις φρικτές συνθήκες που επέβαλαν οι Ευρωπαίοι στις αποικίες τους στο βιβλίο του «Ο Κήπος των Μαρτυρίων». Τον Μιρμπό, ο οποίος παρεπιπτόντος ξεκίνησε δεξιός μποέμ αντισημίτης και κατέληξε αναρχικός υποστηρικτής των Εβραίων. Για την ιστορία, η Joy Division και ο Ian Curtis δεν είναι ούτε οι πρώτοι ούτε οι τελευταίοι που μαγεύονται από την σκοτεινή και σκληρή ιστορία του Κάφκα στη σοφρονιστική αποικία. Ο Φίλιπ Γκλάς θα γράψει μια όπερα εμπνευσμένος από το βιβλίο, ενώ ο Φρανκ Ζάπα έλεγε ότι έπρεπε να έχεις διαβάσει το έργο αν ήθελες να ακούσεις το τραγούδι του «The Chrome-Plated Megaphone of Destiny», το οποίο παρεπιπτόντως είναι απλώς μια σειραφή από κακούς ήχους. Οπότε, αν έπρεπε να επιλέξετε, θα σας προτείναμε να διαβάσετε το βιβλίο και να μην ακούσετε το τραγούδι. Εμείς πάλι συνεχίζουμε το λογοτεχνικό μας περίπατο στο έργο των Joy Division με μια έκθεση ομοτήτων, το βιβλίο του James Ballard.

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα βιβλία στα οποία αναφερθήκαμε, η έκθεση ομοτήτων του Μπάλαρντ είναι ένα έργο σύγχρονο με τη ζωή του Ιαν Κέρτις. Για την ακρίβεια, εκδίδεται το 1970. Εκδίδεται, αλλά δεν κυκλοφορεί, καθώς ο εκδοτικός οίκος, φοβούμενος σειρά αγωγών από προσωπικότητες που παρουσιάζονται στο βιβλίο, προτιμά να καταστρέψει όλα τα αντίτυπα. Για να έχετε μία εικόνα, το βιβλίο αποτελεί μία ασύνδετη σειραφή κειμένων με τίτλους όπως «Έρωτας και Ναπάλμ, οι εξαγωγές των Ηνωμένων Πολιτειών», «Σχέδια για τη δολοφονία της Ζάκλιν Κένεντι» και «Γιατί θέλω να γαμ*** τον Ρόναλντ Ρίγκαν». Ο συγγραφέας του βιβλίου είναι τόσο σκοτεινός τύπος, ώστε το όνομά του γίνεται ξεχωριστό λίμα στα λεξικά για να περιγράψει την δυστοπία. Συγκεκριμένα, το αγγλικό λεξικό Collins αναφέρει ότι «Ballardian» είναι επίθετο με την εξής σημασία. Αυτό που μοιάζει με ή υποδηλώνει τις συνθήκες που περιγράφει ο James Ballard στα μυθιστορήματα και τα διηγήματά του, ιδίως στη δυστοπική νεωτερικότητα, τα μουντά τεχνητά τοπία και τις ψυχολογικές συνέπειες από τις τεχνολογικές, κοινωνικές ή περιβαλλοντικές εξελίξεις. Μία δυστοπία, δηλαδή, μπορεί να είναι μπαλαρντική ή μπαλάρντια, όπως μπορεί να είναι καυκική ή οργουελική. Ο ίδιος ο Μπάλαρντ πάντως συνόψιζε πολύ πιο απλά τις σκέψεις του στη φράση «Θέλω να τρίψω τη μούρη των ανθρώπων στα ξερατά τους και να τους υποχρεώσω να κοιταχτούν στον καθρέφτη». Για την ιστορία, ο Ιαν Κέρτις δεν είχε διαβάσει ούτε αυτό το βιβλίο όταν ολοκλήρωσε τους στίχους του τραγουδιού του. Το διάβασε όμως στη συνέχεια. Και δεν θα μπορούσε φυσικά να το χάσει, αφού ο Μπάλαρντ ήταν κατά κάποιο τρόπο μαθητής του Μπάρους. Ίσως του αγαπημένου συγγραφέα των Joy Division. Εδώ η σύνδεση γίνεται με το τραγούδι Interzone, το οποίο ακούμε και επιστρέφουμε.

0: Better Zone, από το οποίο οι Joy Division δανείζονται τον τίτλο του τραγουδιού τους, είναι μια συλλογή σύντομων ιστοριών που έγραψε ο William Burroughs από το 1953 έως το 1958.
1: They are working on a new mole to extend the harbour to cope with the extra trade Tangier expects the free zone to bring. There'll be no customs dues or taxes.
0: Η Interzone, όπως μας εξηγούσαν τα επίκαιρα της εποχής, ήταν μια ειδική οικονομική ζώνη στην Ταγκέρη του Μαρόκου. Μια ζώνη υπό τον απικιακό έλεγχο της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας. Εκεί κατέληξε μεταξύ άλλων ο William Burroughs για να ζήσει ορισμένα από τα πιο μποέμικα χρόνια της ζωής του. Αυτό που περιέγραψε πάντως στα βιβλία του ήταν μια εφιαλτική κοινωνία με ναρκωτικά, σεξ, ακροτηριασμούς και φόνους. Για την ιστορία και πάλι, το βιβλίο Interzone του Burroughs που ενέπνευσε τους Joy Division περιλαμβάνει μια αναφορά στη σοφρονιστική απικία του Κάφκα, που επίσης επηρέασε τους Joy Division. Και αν νομίζετε ότι βρισκόμαστε μέσα στο απόλυτο Inception, ακόμη δεν έχετε ακούσει τα καλύτερα. Ο Ιαν Κέρτις θα είχε μια αποκλειστική ευκαιρία στη ζωή του να γνωρίσει το ίνδαλμά του, τον William Burroughs, στην παρουσίαση ενός βιβλίου του τελευταίου στη Γαλλία. «Θα του ζητήσω να μου δώσει δωρεάν ένα βιβλίο του», είπε ο Ιαν Κέρτις. Και ύστερα τον πήρε ο διάολος. Τα εξηγούσαν τα εναπομείναντα μέλη του συγκροτήματος μερικές δεκαετίες αργότερα.
2: I mean, the hilarious one there was when Ian decided he was going to get a free book off William Burroughs because he felt that he'd read all William Burroughs books.
3: Η πιο ξεκαρδιστική φάση ήταν όταν ο Ιαν αποφάσισε να ζητήσει ένα δωρεάν βιβλίο από τον Burroughs. Είχε αγοράσει και είχε διαβάσει όλα τα βιβλία του. Οπότε για κάποιον εξήγητο λόγο πίστευε ότι ο Burroughs θα του έδινε ένα δωρεάν. Πήγαμε λοιπόν μαζί στην αίθουσα που διάβαζε αποσπάσματα από το βιβλίο του και επέγραφε αντίγραφα. Ο Ιαν προχώρησε προς το μέρος του ενώ εμείς τον κοιτάγαμε και γελάγαμε. Και το μόνο πράγμα που του είπε ο Burroughs ήταν τράβαγαμε. Εμείς γελάγαμε για ώρες και ο Ιαν ντρεπόταν τόσο πολύ.
2: Oh, he just started laughing for hours. Ian was so embarrassed.

0: Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ξεφυλίζουμε βιβλία που είχαν εμπνεύσει τον Ιαν Κέρτις, τον Joy Division. Ο Ιαν Κέρτις θα δανειστεί αρκετές από τις πιο σκοτεινές στιγμές του Ντοστογεύσκη και του Αλμπερ Καμί. Άλλες φορές όμως η έμπνευση ερχόταν από την πολύ πιο πεζή και τραγική καθημερινότητα. Όπως το She's Lost Control που ακούμε. Ο Ιαν Κέρτις, βλέπετε, ήταν ένας δημόσιος υπάλληλος. Για την ακρίβεια, ήταν υπεύθυνος σε μια υπηρεσία πρόνοιας, ώστε άτομα με ειδικές ανάγκες να παίρνουν τα επιδόματα που δικαιούνταν από το Βρετανικό κράτος. Χωρίς να το γνωρίζει, έκανε όλα όσα ήθελε να καταργήσει μερικά χρόνια αργότερα η Μάργαρετ Θάτσερ. Και από εκείνη τη θέση γνώρισε κάποτε μια κοπέλα με κρίσης επιληψίας. Ιστορίες που διηγούνταν ο Πίτερ Χουκ από το συγκρότημα.
1: She's Lost Control was about a girl that he worked with a disability center that...
2: Το She's Lost Control γράφτηκε για μια κοπέλα. Όταν ο Ιαν εργαζόταν στην υπηρεσία πρόνοιας, αυτή ήρθε να τον βρει. Ο Ιαν τη συμπάθησε πολύ και προσπάθησε να τη βοηθήσει, αλλά μια μέρα αυτή πέθανε από μια κρίση επιληψίας. Ήταν σοκ για αυτόν. Και όλα αυτά συνέβησαν πριν διαγνωστεί και αυτός με επιληψία. Το τραγούδι λοιπόν το έγραψε για αυτήν.
1: She's Lost Control about her.

Dorian Curtis θα αρχίσει να αντιμετωπίζει κρίσεις επιληψίας, λοιπόν. Γεγονός που έκανε τις περιοδίες των συναυλίων μια αληθινή κόλαση για τον ίδιο και όλα τα μέλη του συγκροτήματος. Η σωματική κατάρρευση τον οδηγεί στην κατάθλιψη και στις 18 Μαΐου του 1980 η γυναίκα του τον βρίσκει κρεμασμένο στην κουζίνα. Στο pick-up λέγεται ότι γύριζε ακόμη ένας δίσκος του Iggy Pop. Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρχαντη Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Πεδίο βολής στο Κανδύλι Μεγάρων και βρίσκεται πέριξ της περιοχής των Μεγάρων. Νέσες της νωρίτερα στην περιοχή Ζάχουλη, κοντά σε σπίτια και βόρεια της βιομηχανικής περιοχής των Μεγάρων. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκένωση περιοχών. Επιχειρούν περιοδικά από αέρο στα 18 ελικόπτερα. Δεν επιχειρούν ούτε σήμερα τα αεροσκάφη λόγω των ισχυρών ανέμων.
2: Βρισκόμαστε στην βόρεια πλευρά των Μεγάρων. Όπως βλέπετε πίσω μου, κατακαίγονται τα πάντα.
3: Έγινε κόλαση. Κόλαση. Τα βουνά, οι κάμποι, τα αυτά, όλα δεν έμεινε τίποτα.
4: Βοηθάνε όλοι όσο μπορούν. Είναι πολλά τα μέτωπα, δίκιο έχουν αυτοί, δίκιο έχουμε και εμείς. Ο καθένας κοιτάζει να σώσει την περιουσία.
5: Είναι τελειωμένη η κατάσταση. Αν γυρίσει ο άνεμος δυτικός, πάει ο οικισμός του Αγίου Νεκτάριου.
6: Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο. Εδώ είναι καθοριστικό το σημείο να αποκρίσουμε τη φωτιά εδώ στο κρύο πηγάδι. Γιατί αν περάσει εδώ, δυστυχώς θα έχουμε άσχημες εξελίξεις.
7: Αυτό το έργο το έχουμε δει πάλι, είμαστε πάλι ήδη θεατές. Όπως πριν 3 χρόνια ξεκίνησε το Λουτράκι και η φωτιά τελείωσε μες στα Μέγαρα. Το ίδιο πάλι και τώρα.
8: Δεν θα μας διώξει κανένας από εδώ. Και καμένοι, και καμένοι.
1: Σε εξέλιξη είναι και η μεγάλη πυρκαγιά στην Πάστρα Κεφαλονιάς που ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η φωτιά καίει αυτή τη στιγμή στην περιοχή Μαρκόπουλο, κοντά σε κατοικίες. Τουλάχιστον 6 φορές ήχησε στο νησί το 112 με διαδοχικές εντολές εκένωσης. Για εμπρισμό μιλούν κάτοικοι και αρχές. Προσήχθη μάλιστα και ανακρίνεται ύποπτος.
9: Καθαρά εμπρισμός, 11 η ώρα το βράδυ τώρα να ανάψει φωτιά σε περιοχή που δεν ήταν ούτε κοντά στο δρόμο ούτε πουθενά.
1: Καλύτερη εικόνα στη φωτιά στη Φωκίδα στην περιοχή Σκάλαμα. Δεν υπάρχει αυτή την ώρα ενεργό μέτωπο. Πάνω από 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές. Προσπάθειες να αποκατασταθούν ηλεκτροδότηση και τηλεφωνία στην περιοχή.
10: Ήταν 2 η ώρα το μεσημέρι. Πώς κατεβαίνω κάτω, κοιτάω, η φωτιά ήταν από εδώ. Πρόσεχα να τα πιάσω στην αγκαλιά μου, όπως κοιμόντουσαν. Δηλαδή κλάσματα δευτερολέπτου, παιδιά, πώς γλιτώσαμε ό,τι και εμείς ξέρουμε.
1: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα και για την Αττική και για περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Κοπάζουν από αυτήν την ώρα οι άνεμοι, θα πέσουν στα 4 μποφόρ και ενώ το πρωί άγγισαν ξανά τα 7. 2 συλλήψεις από τις αρχές για τη φωτιά στη Βιωτία, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο ανεμογεννητριών. Ο μηχανικός και ο εργολάβος του έργου, οι 2 συλληφθέντες, αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας.
11: Έχουν συλληφθεί 2 άτομα για την πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε στον Άγιο Βασίλειο, σε ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ενέργειας. Δημιουργήθηκε το όλο πρόβλημα.
1: Ο Πρωθυπουργός μετέβη το πρωί στο συντονιστικό κέντρο της πολιτικής προστασίας και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Μάλιστα, με ανάρτηση που έκανε στα social media, εξέφρασε για μια ακόμη φορά την απεριόριστη ευγνωμοσύνη του σε όσους δίνουν τη μάχη με τις πυρκαγιές. Επίθεση και έντονη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εκτός συνόρων και στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε πύρινο κλειό βρίσκονται κομιτείες στη βορειοανατολική Ουάσιγκτον, όπου μένονται μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε αυτήν την πολιτεία. Κάηκαν σπίτια, δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους. Στην Ισπανία, η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως ξεκίνησε την τοποθέτηση πλωτού φράγματος μήκους 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο, μετά και τη μαζική εισρωή μεταναστών των προηγούμενων ημερών. Στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει ότι αναβάλει τα σχεδιαζόμενα πλήγματα κατά του Ιράν. Και στη Μόσχα, είχαμε βομβιστική επίθεση σε πολυτελές εστιατόριο στο κέντρο της πόλης. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από έκρηξη αυτοσχέδιο εκρηκτικού μηχανισμού. Στόχος της επίθεσης, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο διοικητής της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας Αλεξάνδρε Τσαϊκό. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, οι αδερφές Αλεξανδροί ανέβηκαν ξανά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο ευρωπαϊκό του Παρισιού, κατακτώντας το 2ο χρυσό τους μετάλλιο, αυτή τη φορά στο ελεύθερο ντουέτο.

Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 6 πρώτα λεπτά. Προφανώς θα έχουμε συνδέσεις με όλα τα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα. Το μεγάλο πυρηνικό μέτωπο για τρίτη μέρα, το οποίο μένεται στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής και απασχολεί πάρα πολύ την πυροσβεστική υπηρεσία. Να δούμε ποια είναι η εξέλιξη εκεί. Πριν απ' όλα, να σας δώσω μια εικόνα από τους δρόμους του Εθνικού Οδικού Δικτύου, τι γίνεται στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο και εδώ στους δρόμους της Αττικής, μιας και είναι η μέρα και η σημερινή όπου πολλοί κόσμος εγκαταλείπει την Αθήνα για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Συνολικά κρατήστε και αυτό το στοιχείο, πάνω από 61.000 ταξιδιώτες έχουν αναχωρήσει μέσα σε μια μέρα από τα 4 βασικά σημεία ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης της Αττικής, από τα λιμάνια δηλαδή, και εκεί ήταν πολύ αυξημένη κίνηση. Είναι και τώρα και στο λιμάνι του Πειραιά και της Ραφίνας και του Λαβρίου πολύ αυξημένη κίνηση. Βλέπω πως υπάρχει κίνηση αρκετή στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο προφανώς, στο ύψος των Διωδίων της Ελευσίνας. Στο ύψος των Μεγάρων είναι καλύτερη κατάσταση αυτή την ώρα, ενώ νωρίτερα είχαμε ανάσχεση. Τώρα δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα εκεί. Στο υπόλοιπο Εθνικό Οδικό Δίκτυο θα κινηθείτε σε κανονικές ταχύτητες. Στην Αθηνών Λαμίας και στη Λεωφόρο Κηφισού δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Η Αττική Οδός επίσης δεν έχει κάποιο ζήτημα αυτή την ώρα. Το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους δρόμους του Λεκανοπεδίου.

0: Για ελάτε τώρα να δούμε πού βρισκόμαστε με τη μεγάλη φωτιά που μένεται στην περιοχή της Δυτικής Αττικής. Κατακαίγεται όλος ο Κυθερώνας και είχαμε μία ακόμη πολύ δύσκολη νύχτα για τους κατοίκους εκεί, με την φωτιά να κυκλώνει την περιοχή Βένιζα και γι' αυτόν τον οικισμό. Υπήρξε πολύ μεγάλο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μέχρι και αυτή την ώρα μία πολύ μεγάλη μάχη να σωθεί αυτός ο οικισμός, αυτή η περιοχή. Η φωτιά, η οποία ξεκίνησε, θυμίζω, από την περιοχή της Βιωτίας, έχει φτάσει κοντά στην περιοχή των Μεγάρων, πέριξ των Μεγάρων. Έχουμε πάρα πολλές εστίες τις τελευταίες ώρες. Πολύ μεγάλο το πρόβλημα και σήμερα με τα ενέργεια μέσα, κυρίες και κύριοι. Θα ακούσατε νωρίτερα εδώ στον Sky 100,3 το Γιάννη Αρτοπίο να σημειώνει πως λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων είναι πολύ δύσκολο ακόμη και αυτήν την ώρα τα αεροσκάφη να μπορέσουν να πάρουν νερό από τα σημεία που υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Βεβαίως τώρα μαθαίνουμε πως υπάρχει δυνατότητα αυτή. Μιλάμε για 20 ελικόπτερα και 8 αεροσκάφη έχουν ρηχθεί στην μάχη. Να δούμε πόσο αποτελεσματικές θα είναι και από αέρος οι ρήψεις τους. Υπάρχουν και 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Air Tractor, τα οποία ρίχνουν επιβραδυτικό υγρό. Όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν ρηχθεί στη μάχη σε μια προσπάθεια να περιοριστεί αυτό το πολύ μεγάλο μέτωπο της Δυτικής Αττικής. Δύο τα μεγάλα μέτωπα. Το ένα κινείται προς τις περιοχές των Βίλιων, στον Άγιο Νεκτάριο και την Αγία Παρασκευή, και βεβαίως υπάρχει μεγάλη ανησυχία και για τον οικισμό του Κρύου Πηγαδιού που είναι εκεί κοντά. Βαγγέλης Κοκολάκος μαζί μας να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ, είναι εκεί στον οικισμό στο Κρύο Πηγάδι. Γεια σου Βαγγέλη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Εφιαλτικό το σκηνικό εδώ στον οικισμό Κρύο Πηγάδι. Δυστυχώς δύο σπίτια λίγο έξω από τον οικισμό έχουν τυλιχθεί στις πλόγες, με το μέτωπο όλο ένα και να εγκαλώνει τόσο περνούν τα λεπτά. Ουσιαστικά μιλάμε για δύο μεγάλες εστίες φωτιάς σε ένα ενιαίο μέτωπο που έχουν κυκλώσει τον οικισμό Κρύο Πηγάδι, ανατολικά και δυτικά του οικισμού. Δίνεται μια τιτάνια μάχη από τις πυροσβεστικές δυνάμεις τόσο στο έδαφος όσο και από αέρος. Βλέπουμε συνεχώς ρήψεις από ελικόπτερα να προσπαθούν να περιορίσουν αυτό το μέτωπο, το οποίο όμως δεν περιορίζεται εύκολα, γιατί παρακολουθούσαμε και τις επίγειες δυνάμεις να προσπαθούν να επιχειρήσουν και αυτές πολύ κοντά στο μέτωπο, σε ένα δύσβατο σημείο το οποίο βρίσκεται μέσα σε χαράδρα και πολύ κοντά στο μέτωπο της φωτιάς βρίσκονται και τα υπόλοιπα σπίτια του οικισμού.
0: Να θυμίσουμε απλώς στους ακροατές, όσους δεν γνωρίζουν την περιοχή, είναι ο Άγιος Νεκτάριος, είναι λίγο νοτιότερα η Αγία Παρασκευή, και εκεί δίπλα είναι και το Κρύο Πηγάδι, στο οποίο είσαι εσύ. Είναι αυτοί οι τρεις οικισμοί τους οποίους επί της ουσίας, Βαγγέλη, τους πολιορκεί η φωτιά τις τελευταίες ημέρες.
1: Από εχθές στις 12.30, οπότε και εκδόθηκε το μήνυμα από το 112, προκειμένου οι κάτοικοι των τριών αυτών οικισμών να απομακρυνθούν προς τα Βίλια. Από εκείνη τη στιγμή και μετά ουσιαστικά πολιορκούνται, όπως πολύ σωστά ανέφερες, από την φωτιά, από αυτό το τεράστιο μέτωπο, πραγματικά γιγαντιαίο μέτωπο, το οποίο κινείται δυτικά προς το όρος Πατέρα και καίει τα πάντα στο πέρασμά του, και ανατολικά κινείται προς τον Άγιο Νεκτάριο και προς το Κρύο Πηγάδι, φυσικά και την Αγία Παρασκευή. Είναι πολύ δύσκολη η επιχείρηση της πυροσβεστικής. Ουσιαστικά μετά το οποίο γιγαντώθηκε τόσο πολύ και ουσιαστικά κύκλωσε τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούσαν μέσα στην φωτιά, αναγκάστηκαν να οπισθοχωρήσουν, να έρθουν στο σημείο που και βρισκόμαστε εμείς, στην είσοδο ουσιαστικά του οικισμού Κρύο Πηγάδι, εδώ να αναδιοργανωθούν και ουσιαστικά να στήσουν ένα τείχος προκειμένου να μην επιτρέψουν να μπει η φωτιά μέσα στον οικισμό αυτή τη φορά, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή της σύνδεσής μας, η φωτιά έχει τυλίξει στις φλόγες δύο οικίες, οι οποίες βρίσκονταν λίγα μέτρα έξω από τον οικισμό, πολύ κοντά στο δάσος, με τον ιδιοκτήτη ενός εκ των σπιτιών να παρακολουθεί να καίγεται η περιουσία του, ανήμπορος να αντιδράσει. Βλέπουμε τώρα μετά την επιχείρηση των ελικοπτέρων και τις επίγειες δυνάμεις να προσπαθούν να ξαναπροσεγγίσουν αυτό το μέτωπο, διότι εάν δεν επιχειρήσουν οι επίγειες δυνάμεις δεν θα ανακοπεί σε καμία περίπτωση η φωτιά.
0: Έχουν μπορέσει να φτάσουν εκεί στο σημείο της φωτιάς, μπορούν, υπάρχει προσβασιμότητα, Βαγγέλη, μπορούν και επίγειες δυνάμεις να βοηθήσουν με κάποιο τρόπο?
1: Υπάρχει ουσιαστικά, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας και όσοι γνωρίζουν εδώ την περιοχή, υπάρχει ο επαρχιακός δρόμος που οδηγεί στο Πόρτο Γερμενό εδώ από το Κρύο Πηγάδι. Εκεί ουσιαστικά εθελοντές και πυροσβεστικές δυνάμεις αναδιαστήματα και όποτε τους το επιτρέπει η συνδρομή των συναδέλφων τους από αέρος, δηλαδή πραγματοποιούν ρήψεις στα ελικόπτερα, μειώνεται η ένταση της φωτιάς και τότε ξαναεπενδύουν οι επίγειες δυνάμεις, προσπαθούν, γίνεται συνέχεια αυτή η επιχείρηση της πυροσβεστικής, προσπαθούν, αλλά ξαφνικά, Πέτρο, δημιουργούνται νέες αισθήσεις δεξιά και αριστερά του οδοστρώματος, για να σας δώσω μια.
0: Αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός, σίγουρα, Βαγγέλη. Ναι, έχει να κάνει, Βαγγέλη μου, και με το γεγονός πως οι άνεμοι σήμερα το πρωί ήταν και πάλι ισχυροί, δεν κόπασαν. Από αυτή την ώρα και μετά περιμένουμε να υπάρξει μια μείωση της έντασης των ανέμων.
1: Οι καιρικές συνθήκες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συγκριθούν με τις χθεσινές. Δεν είναι τόσο θυελλώδες οι άνεμοι που πηγαίνουν στην περιοχή, αλλά αυτό δεν βοηθάει απαραίτητα την πυροσβεστική, διότι η φορά του ανέμου είναι τέτοια που κατευθύνει την φωτιά προς τον οικισμό. Δεν έχει αλλάξει δηλαδή καθόλου το μέτωπο της φωτιάς, να πάει δηλαδή προς το καμένο, όπως λέμε πολλές φορές.
0: Μάλιστα, Βαγγέλη Κοκολάκο, συνέχισε το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα μας μετέφερες, τις εικόνες που μας μετέφερες και τις πληροφορίες τις οποίες έχει συλλέξει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Βαγγέλης Κοκολάκος από την πρώτη στιγμή βρίσκεται στη Δυτική Αττική. Σας δίνει την εικόνα από αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά, η οποία μένεται για τρίτη μέρα. Εμείς θα ακούσουμε τώρα κατοίκους αυτού του οικισμού. Είναι ο οικισμός Κρυοπηγάδη, εκεί στη Δυτική Αττική. Να ακούσουμε τι είπαν στο Βαγγέλη Κοκολάκο και στους υπόλοιπους δημοσιογράφους του Sky.
2: Κάθε καλοκαίρι που ερχόμαστε, το άγχος μας είναι αν θα πιάσουμε φωτιά ή όχι. Με αυτό το άγχος ζούμε και αναπνέουμε. Δυστυχώς, φέτος δεν τα καταφέραμε. Να δούμε τι θα κάνουμε. Αν σώσουμε τελικά το σπίτι, γιατί από ό,τι βλέπω τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
3: Δεν φανταζόταν κανείς τις διαστάσεις που θα έπαιρνε η φωτιά να υπήρχε αέρας πάρα πολύ. Δεν μπορούσαν να πετάξουν τα εναέρια. Και η κατάληξη ήταν αυτή που βλέπετε σήμερα. Να έχει καεί όλος ο αγερμενός και να κινδυνεύουμε κι εμείς και μόνο στο Κρυοπηγάδι και σε άλλους συνοικισμούς να καούν τα σπίτια μας.
4: Όλη νύχτα, χωρίς ρεύμα, περιμέναμε το αεροπλάνο να έρθουν να κάνουν τη δουλειά.
5: Δεν θα μας διώξει κανένας από εδώ. Και καμένοι, αν μας καεί.
0: Χαρακτηριστικά τα όσα είπε και ο τελευταίος κάτοικος που ακούσατε. Ο άνθρωπος δυσκολεύεται πάρα πολύ να πάρει την απόφαση να εγκαταλείψει την περιουσία του, την οποία μπορεί και να τη βλέπει να καίγεται τώρα, διότι μιλάμε πως δύο σπίτια ήδη έχουν παραδοθεί στις φλόγες, όπως μας ενημέρωσε πριν από λίγο ο Βαγγέλης Κοκολάκος. Πάντα μιλάμε για το πρώτο από τα δύο μεγάλα μέτωπα τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική στη Δυτική Αττική. Είναι το μέτωπο στην Αγία Παρασκευή, με κατεύθυνση προς τον οικισμό Κρυοπηγάδη. Το δεύτερο μέτωπο είναι αυτό το οποίο κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα και κατά διάρκεια της νύχτας προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής του Κανδυλίου. Να ακούσουμε μαρτυρίες κατοίκων που βίωσαν πραγματικά πολύ δύσκολες ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας όλων αυτών των περιοχών. Ποιος θα το περίμενε πως η φωτιά, η οποία ξεκίνησε, ξανά λέω, πριν από δύο μέρες την Παρασκευή από τη Βιωτία, θα απειλεί πλέον περιοχές των Μεγάρων. Πραγματικά απίστευτο. Ακούμε μαρτυρίες κατοίκων και στη συνέχεια Γιώργος Κεραμιτζόγλου με τη συνολική εικόνα.
6: Έγινε κόλαση. Κόλαση. Τα βουνά, οι κάμποι, τα αυτά, όλα, δεν έμεινε τίποτα.
7: Είναι ώρες δύσκολες και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για όλους. Και για εμάς και για τους γειτονές μας.
6: Εδώ πάνω στα 500 μέτρα είχαν σβήσει πυροσβέστες, μπήκαν σε απέναντι σημείο και μέσα 10 λεπτά γύρισε φωτιά πάλι στο ίδιο σημείο.
8: Επειδή αλλάζει κατεύθυνση ο αέρας, τα πράγματα εκεί που νομίζω ότι μια αιστεία έχει σβήσει, ξαφνικά ξαναφουντώνει. Υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια και επιχειρήσεις. Δεν έχω εικόνα σε όλο το μέτωπο τι γίνεται. Γίνεται υπεράνθρωπη προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ζημιές από τη φωτιά.
9: Κάνουμε την πυρική ζώνη, γιατί έχει περάσει δύο φορές γύρω-γύρω η φωτιά.
10: Βοηθάνε όλοι όσο μπορούν. Είναι πολλά τα μέτωπα, δίκιο έχουν αυτοί, δίκιο έχουμε και εμείς. Ο καθένας κοιτάζει να σώσει την περιουσία.
11: Αυτό το έργο το έχουμε δει πάλι, είμαστε πάλι ήδη θεατές. Όπως πριν τρία χρόνια ξεκίνησε το Λουτράκι και η φωτιά τελείωσε μες στα Μέγαρα. Το ίδιο πάλι και τώρα.
12: Είναι τελειωμένη κατάσταση. Εκεί πέρα, κοιτάξτε, αν γυρίσει ο άνεμος δυτικός, πάει ο οικισμός, θα γίνουν νεκτάριου.
13: Ήρθα πάνω να δω γιατί δεν περίμενα να φτάσει τόσο χαμηλά η φωτιά. Έχει ξεκινήσει από το βράδυ από τη Βένισσα, έχει μπει στο πεδίο βολής και όλη τη νύχτα ανατερατώθησαν οι οβίδες που έχουν παραμείνει μέσα. Αυτό και δεν μπορούσε η πυροσβεστική να μπει στο πεδίο βολής και κατέβηκε η φωτιά εδώ κάτω. Πλέον έφτασε στα περιβόλια. Κάει και η εκκλησία στον Άγιο Κωνσταντίνο. Η φωτιά πλέον είναι ανεξέλεκτη γιατί έχει μπει στο δάσος, αυτό και ξανακαεί, πήρε μια πενταετία πάλι. Τώρα ξεκαίγεται για δεύτερη φορά μέσα σε 5-6 χρόνια.
14: Βλέπετε από πού έχει ξεκινήσει η φωτιά και μακρύ που έχει φτάσει. Έχει γίνει μεγάλες καταστροφές.
0: Ακούσαμε μαρτυρίες κατοίκων της ευρύτερης περιοχής των Μεγάρων και γενικότερα της Δυτικής Αττικής. Και επειδή διαμορφώθηκε αυτή η πολύ δύσκολη κατάσταση κατά διάρκεια της νύχτας με τη φωτιά εκεί, απειλήθηκαν ακόμη και τα Μέγαρα, εστάλησαν διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 κατά διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί να εκενωθούν οι εξής περιοχές: Αγία Σκέπη, Κανδύλη, η βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, οι περιοχές του Τούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας και Άγιο Σάραντης. Όλες αυτές οι περιοχές έχουν εκενωθεί. Έχουν κληθεί οι κάτοικοι αυτών των περιοχών να απομακρυνθούν. Σημαντική εξέλιξη, την οποία την μάθατε από εδώ, από τον Skype, από λίγο από τον κύριο Αρτοπίο, τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής. Επιχειρούν ξανά τα αεροσκάφη στην Αττική, στη Δυτική Αττική. Έχουμε πλέον 8 αεροσκάφη τα οποία επιχειρούν. Ευχόμαστε όλοι να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν ρήψεις οι οποίες θα βοηθήσουν έτσι ώστε να περιοριστεί αυτό το πυρηνικό μέτωπο. Θυμίζω πως δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν ούτε καν υδροληψία λόγω των δύσκολων καιρικών συνθήκων που επικρατούν γενικότερα στη χώρα με τους πολύ ισχυρούς ανέμους τις τελευταίες ημέρες. Γιώργος Κεραμιτζόγλου με όλο το ρεπορτάζ μαζί μας. Γεια σου Γιώργο.
15: Τα σέβη μου σε όλους, καλή δύναμη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται μια μεγάλη επιχείρηση στην περιοχή του Τούλη εκεί στα Μέγαρα, διότι υπάρχουν πάρα πολλές δεξαμενές, τουλάχιστον 5 δεξαμενές προπανίου, και εκεί λοιπόν εθελοντές με μηχανήματα έργου της περιφέρειας, των Δήμων, να προσπαθούν λοιπόν να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα. Επαναλαμβάνω λοιπόν, είναι μια δύσκολη επιχείρηση ούτως ώστε να μπορέσει να προστατευτεί η βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, γιατί και πέρα από τις εγκαταστάσεις με δεξαμενές προπανίου έχουμε πάρα πολλές βιομηχανίες με εύλεκτα υλικά, έχουμε μονάδες ανακύκλωσης, και εκεί λοιπόν εάν μπει η φωτιά θα έχουμε πολλά δύσκολα αποτελέσματα.
0: Αυτό θα ήταν το χειρότερο δυνατό σενάριο, σε ελπίζουμε να τα αποφύγουμε, και σε αυτό προφανώς αρρωγός θα είναι και τα αέρια μέσα. Εγώ το ξαναλέω, διότι όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία της κατάσβεσης και του περιορισμού αυτής της μεγάλης φωτιάς στη Δυτική Αττική, περιφερειάρχες, δήμαρχοι, κάτοικοι, εθελοντές, λένε πως τα αέρια μέσα είναι αυτά τα οποία πραγματικά θα βοηθούσαν στην κατάσβεση και τον περιορισμό αυτής της πυρκαγιάς. Είναι κομβικός ο ρόλος τον οποίο καλούνται να παίξουν. Μακάρι να τον δούμε ακόμη και αυτήν την ώρα, τρίτη μέρα που μένεται αυτή η μεγάλη φωτιά, Γιώργο.
15: Ναι, πάντως επιχειρούν τα ελικόπτερα, γεμίζουν από δεξαμενές. Υπάρχουν αρκετές δεξαμενές εδώ στην περιοχή που βρισκόμαστε, στα Μέγαρα, γεμίζουν.
0: Επιχειρούν από το πρωί τα ελικόπτερα, έτσι, είναι 20, εκ των οποίων τα 3 έχουν το συντονισμό όλων των εναέριων δυνάμεων. Τα υπόλοιπα 17 προφανώς επιχειρούν τα Έριξον και τα Μπέλ, έτσι ώστε να βοηθήσουν και αυτά το έργο των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων.
15: Και επίσης επιχειρούν και οι τράκτορες που μπορούν αυτή τη στιγμή να κάνουν υδροληψία όσο μπορούν, βέβαια με αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Ναι μεν έχει κοπάσει ο άνεμος λίγο, βέβαια μην φανταστείτε κάποια σημαντική διαφορά σε σχέση με πριν, τουλάχιστον μπορεί να γίνει κάποια υδροληψία, αλλά είναι τόσο ισχυρή η καπνή, είναι τόσο ισχυρό το μέτωπο εδώ προς τα Μέγαρα, που είναι πολύ δύσκολο τα στελέχη και οι πιλότοι των πυροσβεστικών αεροσκαφών να δουν πού ακριβώς μπορούν να κάνουν ρήψεις. Είναι τρομερά δύσκολο, είναι πολύ μεγάλο το μέτωπο, δηλαδή φανταστείτε ότι ακόμα και όσοι ταξιδεύετε από την Αθηνών Κορίνθου, δηλαδή κατεύθυνση προς Κόρινθο, αλλά και το αντίθετο, βλέπετε τις φωτιές ακριβώς πάνω το βουνό, δηλαδή το Κανδύλι εκεί που είναι το πεδίο βολής των στελεχών των ειδικών δυνάμεων του στρατού, είναι πραγματικά ένα απέραντο μέτωπο. Μάλιστα. Με πάρα πολλές φλόγες, πάρα πολλούς καπνούς. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή. Και βέβαια το άλλο σημείο είναι αυτό που είπατε και πριν με τον Ευαγγέλη Κοκολάκο.
0: Το κρυοπηγάδι εκεί στον Άγιο Νεκτάριο. Εκεί δεν έχουμε καλά νέα να μεταφέρουμε προς τους ακροατές μας. Το λέω διότι ήδη έχει μπει η φωτιά σε αυτόν τον οικισμό και καίγονται τα πρώτα σπίτια. Δυστυχώς. Αυτή είναι η νεότερη ενημέρωση που έχουμε.
15: Είναι η περίμετρος εκεί των σπιτιών που καίγονται τα πρώτα σπίτια, δηλαδή είναι τα δύο μέτωπα. Αττικοβιωτία σήμερα και Κεφαλονιά. Εκεί γίνεται όλες οι επιχειρήσεις. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε τουλάχιστον 500 πυροσβέστες εκεί με τη βοήθεια και των Γάλλων και των Ρουμάνων που έφτασαν οδικώς προς τη χώρα μας εδώ και ταξίδεψαν. Και βέβαια με τα πολλά στελέχη, με το στρατό, με την ομάδα Δευκαλίων εκεί που επιχειρεί, με τα μηχανήματα έργου, περιφέρεια, δήμη, να επιχειρήσουν, προσπαθούν. Αλλά είναι πραγματικά πολλά μεγάλα τα μέτωπα.
0: Και ελπίζουμε να μην έχουμε και άλλα νέα μέτωπα να ξεπηδούν κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Τεσσάρη σήμερα για την Κιβιωτιακή Εύβοια και βλέπω πως σύμφωνα με το χάρτη που εξέδωσε πριν από λίγα λεπτά το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, τεσσάρη και για αύριο σε Αττική Βιωτιακή Εύβοια. Γιώργο Κεραμιτζόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
15: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ακούμε εμείς τον Δήμαρχο Μεγαρέων, τον κύριο Παναγιώτη Μαργέτη, τη δήλωσε πριν από λίγο για αυτή τη μεγάλη φωτιά που έχει φτάσει ουσιαστικά στην περιοχή.
16: Δυστυχώς, καναντέρ δεν μπορεί να πετάξουν λόγω των σιερικών συνθήκων. Υπάρχουν κάποια ελικόπτερα Έριξον, υπάρχουν και δύο Σινούκ, αλλά δεν μπορούν να ελέγξουν τις αιστείες, με αποτέλεσμα να έχουμε όλο και χειρότερες συνθήκες. Ήδη έχουν κάποια σπίτια έχουν καεί. Έχουμε επιχειρήσεις από την οτροφία, στάνες που έχουν καεί. Είναι μια κατάσταση όμως πραγματικού χάους.
0: Όλες αυτές τις ημέρες η πυροσβεστική υπηρεσία πολλές φορές σε συνεργασία και με το λιμενικό έχουν προχωρήσει σε επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών σε περιπτώσεις όπου η φωτιά με αυτές τις αλλαγές που έχει στην κατεύθυνσή της πολλές φορές παγιδεύει ακόμα και τους ίδιους τους πυροσβέστες. Χθες, όπως μας ενημέρωσε σήμερα το πρωί εδώ στο Μινά Τσαμόπουλο, ο Γιάννης Αρτοπίος, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, προχώρησε πυροσβεστική στον απεγκλωβισμό ενός ζευγαριού στον Άγιο Νεκτάριο. Είναι καλά στην υγεία τους οι άνθρωποι και αυτό, αν θέλετε, είναι και το πιο σημαντικό.
17: Το βράδυ χθες μας πέρασε, οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος απεγκλώβησαν και ένα ζευγάρι μέσα από την φωτιά που υπήρχε στην αυλή του σπιτιού τους, στον Άγιο Νεκτάριο. Και τους μεταφέραμε σε ασφαλές σημείο και είναι καλά στην υγεία τους.

0: ανακεφαλαιώς με μέχρι να συναντήσουμε τους επόμενους συναδέλφους και να πάμε και στα επόμενα μέτωπα να δούμε τι γίνεται και στην Κεφαλονιά, όπου υπήρξε μια πολύ μεγάλη ανησυχία, διότι μιλάμε για μια φωτιά που ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Καταλαβαίνετε πως όταν μια φωτιά εκδηλώνεται τη νύχτα, εκεί και τα περιθώρια επέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι πολύ περιορισμένα και γενικότερα δεν υπάρχει πολύς χώρος για λιγμούς από πλευράς πυροσβεστικής υπηρεσίας. Όμως φαίνεται πως και εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο μέτωπο, το οποίο θα χρειαστεί πολύς χρόνος και πολλή δουλειά από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τους εθελοντές, την περιφέρεια, τις δημοτικές αρχές, για να περιοριστεί και να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Μένουμε στα της Δυτικής Αττικής. Το μεγάλο μέτωπο είναι στην Δυτική Αττική, μεγάλη φωτιά. Απειλούνται οι οικισμοί Κρυοπηγάδη και Άγιος Νεκτάριος. Στον Άγιο Νεκτάριο βρίσκεται ο Μιχάλης Τεζάρης για να δούμε τι εικόνα έχει να μας δώσει ο Μιχάλης. Γεια σου, Μιχάλη μου.
1: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Έχουν συμπληρωθεί 55 ώρες από τη στιγμή που εκδηλώθηκε η καταστροφική αυτή πυρκαγιά με χαρακτηριστικά mega fire από την Βιωτία και έχει επεκταθεί στη Δυτική Αττική. Δυστυχώς η εικόνα μεταφέρουμε δεν είναι καλή ούτε και σήμερα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά η οποία συνεχίζει να απειλεί τους οικισμούς του Αγίου Νεκταρίου και στο Κρυοπηγάδη αλλά και της Αγίας Παρασκευής, καθώς παρότι άνεμοι μειωμένοι, η έντασή τους επαρκεί προκειμένου να μεταφέρει τη φωτιά και να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. 15 ελικόπτερα επιχειρούν στην περιοχή. Είναι τα μόνα τα οποία ουσιαστικά μπορούν να επιχειρήσουν, καθώς τα 10 καναντέρ τα οποία έχουν διαδεθεί λόγω αναταράξεων και κακής ορατότητας λόγω του πυκνού καπνού δεν μπορούν να κάνουν στοχευμένες ρήψεις. Επιχειρούν περιμετρικά να κάνουν κάποιες ρήψεις, αλλά όπως καταλαβαίνετε το αποτέλεσμα δεν είναι το επιβιωκόμενο.
0: Καλά κάνεις και το σημειώνεις αυτό, διότι νωρίτερα είχαμε εδώ στον ΣΚΑ 100,3 καλεσμένο τον κύριο Αρτοπιό.

0: τηρούν και μέχρι και αυτή τη στιγμή την ίστατη μέσα σε ένα περιβάλλον φωτιάς προσπαθούν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες. Το έχουν καταφέρει σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Ναι. Γι' αυτό και συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω, επειδή παίρνουμε εικόνα τώρα, μας στέλνει τηλεόραση του Sky, οι συνάδελφοι που βρίσκονται εκεί στα Μέγαρα, μας στέλνουν εικόνα, φαίνεται πως είναι κάπως καλύτερη κατάσταση στα Μέγαρα, δεν υπάρχει αυτό το πολύ μεγάλο ενιαίο μέτωπο το οποίο πραγματικά ταλαιπώρησε πάρα πολύ και ανησύχησε ακόμη και τους κατοίκους των Μεγάρων κατά διάρκεια της νύχτας. Βλέπω πολύ λευκό καπνό που σημαίνει πως έχει φέρει καλά αποτελέσματα όλο ο συντονισμός και όλη ενεργοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων στη συγκεκριμένη περιοχή. Όμως.
0: Είναι σε εξέλιξη, υπάρχουν και αναζωπηρώσεις.
1: Βέβαια,
0: τώρα μπορεί να βλέπουμε μια καλή εικόνα και μακάρι να παραμείνει.
1: Μπορεί να ανατραπεί εντός λίγων λεπτών, έχεις δίκιο.
0: Αλλά ανά πάσα και στιγμή μπορεί σε κάποιο σημείο να υπάρχει αναζωπήρωση. Γίνεται λοιπόν η προσπάθεια εδώ να αναχειριστεί η φωτιά. Μακάρι να το καταφέρει ο πυροσβέστης. Είναι ένα δύσκολο στοίχημα. Είμαστε εδώ και παραμένουμε. Καταγράφουμε τις προσπάθειες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα, ο Μιχάλης Τεζάρης, και αυτός στο ρεπορτάζ από την πρώτη στιγμή, εδώ και τρεις ημέρες, στους δρόμους της Δυτικής Αττικής και όπου υπάρχει φωτιά, για να σας μεταφέρει την εικόνα. Πάμε τώρα στην Κεφαλονιά. Πάμε να συναντήσουμε τον Χρήστο Στρατουλάκο. Έχουμε μια πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ. Αργά τη νύχτα ενημερωθήκαμε κι εμείς πως η φωτιά αυτή έκαιγε δασική η έκταση στην περιοχή Πάστρα και βεβαίως γρήγορα απείλησε πάρα πολλούς οικισμούς. Είχαμε μπαράζ μηνυμάτων από το 112 Χρήστο με την εκένωση πάρα πολλών περιοχών. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, κυρίες και κύριοι, από το νησί της Κεφαλονιάς. Όντως ήταν μια και είναι ακόμα μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά η οποία ξέσπασε λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ κοντά στο χωριό Πάστρα στην νότια πλευρά της Κεφαλονιάς. Πήρε γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις λόγω των θυελλωδών ανέμων που έπαιρναν στην περιοχή και μάλιστα να σου πω ότι ήταν άνεμοι οι οποίοι άραζαν συνεχώς φορά με αποτέλεσμα να δυσκολεύει πάρα πολύ το έργο της κατάσβεσης των πυροσβεστικών δυνάμεων. Παρ' όλα αυτά, μέσα στη νύχτα δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη στην οποία συμμετείχαν και εθελοντές εκτός από τους πυροσβέστες αλλά και κάποιοι κάτοικοι από τις περιοχές που είχαν εκενωθεί και παρέμειναν προκειμένου να βοηθήσουν το πυροσβεστικό σώμα. Μπόρεσαν λοιπόν και κατάφεραν κάτω από πραγματικά δύσκολες συνθήκες να μην καεί κάποιο σπίτι. Με το πρώτο φως της ημέρας είχαμε και τα εναέρια μέσα τα οποία επιχειρούν μέχρι και αυτήν την ώρα που μιλάμε. Τώρα επιχειρούν δύο καναντέρ. Αλλά τα θα έχουν και διαστήματα. Έχουμε και τα πεζοτέρ τα οποία είναι εδώ στην Κεφαλονιά και είναι στο αεροδρόμιο του εργοστολίου. Αλλά και ένα ελικόπτερο Ακούστα Μπέλ το οποίο επιχειρεί αυτήν την ώρα και από νωρίς το πρωί. Αυτό που αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι κάποιες διάσπαρτες αιστείες. Στις οποίες όταν υπάρχει άνεμος και βρίσκουν άκαθες εκτάσεις δημιουργούν ένα μεγάλο μέτωπο. Ευτυχώς μέχρι τώρα, παρότι και κάποιες από αυτές ήταν κοντά σε κατοικημένες περιοχές, οι πυροσβεστικές δυνάμεις τις έχουν αντιμετωπίσει επιτυχώς μέχρι και τώρα.
1: Είναι αυτό το μέτωπο κοντά στις περιοχές Μαυράτα και Μαρκόπουλο, έτσι είναι στην ανατολική πλευρά του νησιού.
2: Ακριβώς.
1: Έχεις ενημέρωση, Χρήστο, συγγνώμη που σε διακόπτω, για μια νέα φωτιά εκεί στον οικισμό Κρεμμύδη? Είναι κάτι το οποίο το επισήμανε και ο κύριος Αρτοπίος, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής.
2: Δεν νομίζω να είναι νέα φωτιά, νομίζω ότι είναι ένα μέτωπο από εκεί που ξεκίνησε κοντά η φωτιά ανάμεσα στα χωριά Πάστα. Πέρασε τον δρόμο και κυλιάβαν και κάποιες σπάνες. Εκεί αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι αυτή τη στιγμή με τις ρήψεις και των εναέριων μέσων
1: περιορίζει
2: η κατάσταση.
1: Μάλιστα. Άρα δεν είναι καινούργια φωτιά αυτή. Είναι ένα μέτωπο το οποίο ξεπήδησε από την μεγάλη αυτή φωτιά που καίει την ανατολική πλευρά του νησιού. Αλλά λες ότι με την έγκαιρη επέμβαση και των εναέριων μέσων υπήρξε περιορισμός αυτού του μετώπου. Καλά είναι αυτά τα νέα. Και βέβαια κλείνοντας να πούμε πως ήδη η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων μιλά για εμπρησμό, έτσι, και φαντάζομαι πως το λένε αυτό και κάτι και υπάρχει γενικότερα μια τέτοια πληροφόρηση που φτάνει και στα δικά σου τα αυτιά.
2: Ναι, και υπάρχει και έρευνα η οποία είναι σε εξέλιξη. Πέτρο, να σου πω ότι υπάρχει μια προταγωγή. Δεν έχει μετατραπεί ακόμα σε σύλληψη, τουλάχιστον δεν το ξέρουμε επίσημα να έχει μετατραπεί σε σύλληψη. Οπότε να μείνουμε στο ότι έχει γίνει προσαγωγή ενός ατόμου. Φαίνεται να υπάρχουν στοιχεία και μαρτυρίες στους πυροσβεστικούς, γιατί ακριβώς συνέβη χθες το βράδυ. Να κλείσω λέγοντας ότι ήταν μια πολύ μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων. και των ιστών Πέτρων, καθώς
1: καταλαβαίνετε. Ναι, ναι. Καλά κάνεις και το σημειώνεις. Είμαστε στο πικ.

0: της τουριστικής σεζόν, οπότε πολλοί κόσμος βρίσκεται στην Κεφαλονιά, πανέμορφη Κεφαλονιά, για τις καλοκαιρινές του διακοπές εννοείται. Σε ευχαριστούμε πολύ Χρήστο για το ρεπορτάζ. Ακούμε πολύ σύντομα τον Ευθύμιο Κουρή, τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς, τι είπε εδώ στο ΣΚΑΙ 100,3 σήμερα το πρωί, στο Δημήτρη Γιαννήρη.
1: Καθαρά εμπρισμός 11 η ώρα το βράδυ, τώρα να ανάψει φωτιά σε περιοχή που δεν ήταν ούτε κοντά στον δρόμο ούτε πουθενά. Και μάλιστα έχουν συλλάβει και κάποιον, τον έχουν κάτσει στην αστυνομία που κάνει γίνει προανάκριση και έχει ενημερωθεί εισαγγελέας.
0: Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, επιστροφή σε πολύ λίγο.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes, την Κυριακή με την καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Τι θα γίνει με τους ανέμους είναι το ερώτημα, το οποίο θέτουμε υπόψη του κυρίου Παναγιώτη Γιαννόπουλου εδώ και μέρες. Σας έχουμε κουράσει, αλλά.
5: Όχι, αλίμονο.
0: Αυτά είναι. Πάνε με το επάγγελμα μαζί.
5: Δεν είναι αλίμονο, κύριε Γιαννόπουλου.
0: Καλό μεσημέρι καταρχάς.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Αλίμονο, έχουν κουραστεί μετεωρολόγοι με αυτό. Είναι η δουλειά μας. Εκτιμώ πάρα πολύ τους ανθρώπους που συνεργάζονται απευθείας με την πρεσβευτική υπηρεσία. Κάποιοι μετεωρολόγοι, εμείς τώρα λέμε για το κοινό. Κάποιοι όμως λένε στον υπουργό, στους ανθρώπους δηλαδή της πρεσβευτικής που να πάρουν τις αποφάσεις για το πώς θα σχεδιάσουν την κατάσταση πυρκαγιάς. Αυτοί έχουν ακόμη πιο μεγάλο ρόλο.
0: Ναι, η συμβολή τους είναι καθοριστική. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα,
5: να σας πω. Κοιτάξτε, η ιδέα είναι, η γενική γραμμή είναι ότι σήμερα είμαστε καλύτερα από χθες. Πολύ καλύτερα από την Πέμπτη και την Παρασκευή. Όμως βλέπω ότι η φωτιά ακόμα δυσκολεί, είναι μεγάλο το μέτωπο. Να σας πω ότι τις επόμενες ώρες, δηλαδή από τις επόμενες ώρες, δηλαδή από τις 3, από τις 4, θα υπάρξει και περαιτέρω μείωση της άντασης των ανέμων στην περιοχή της συγκεκριμένη που έχουμε στην Αττική, τη μεγάλη φωτιά. Αυτό κάπως θα βοηθήσει. Αλλά το κάπως δεν είναι βέβαια δουλειά του μετεωρολόγου. Το κάπως σημαίνει ότι από τις 4 μέχρι τις 9 που θα πετάξουν τα αεροπλάνα ή θα πετάνε και όλα, δεν ξέρω πώς, το μέτωπο είναι πολύ μεγάλο πλέον. Να σας πω ότι είναι ότι τη νύχτα θα εξασθενήσουν σημαντικά οι άνεμοι. Ακόμα τη νύχτα δεν μπορεί να ψάχνει καθόλου. Θα ενισχυθούν λιγάκι αύριο το πρωί πάλι, αλλά όχι με την ένταση τη σημερινή. Άρα και η αυριανή μέρα το πρωί αύριο θα είναι καλύτερο από το πρωί σήμερα. Άρα αυτά είναι θετικά.
0: Παρ' όλα αυτά υπάρχει τεσάρι, να το πούμε αυτό για μια ακόμη φορά. Δεν αφορά τόσο τους ανέμους.
5: Ναι, λαμβάνει και άλλους παράγοντες. Για παράδειγμα, αύριο θα ανέβει λίγο θερμοκρασία στην Αττική.
0: Σωστά.
5: Θα ανέβει στη Δυτική Ελλάδα, πάμε 36-37 και μέσα στην εβδομάδα, Τετάρτη-Πέμπτη, θα έχουμε στην Δυτική Ελλάδα και 38 οπωσδήποτε βαθμούς. Παρασκευή, Σάββατο, πάμε και κάνουμε.
0: Με υψηλότερη θερμοκρασία υπάρχει και πιο αυξημένη επιφυλακή πάντα.
5: Ο άνεμος θα είναι και αύριο στο Αιγαίο μέχρι εξωφόρηση, λέω μια γενική γραμμή. Την Τρίτη μπορούμε να φτάσουμε και κάπου επτάρχε στο Αιγαίο. Η ιστορία για τις φωτιές πάντως είναι ότι αύριο θα είμαστε καλύτερα από σήμερα και σήμερα είμαστε καλύτερα από χθες, αλλά το μέτωπο πλέον είναι πολύ μεγάλο.
0: Μάλιστα, το πρωί είχε πολύ δυνατούς ανέμους. Μας λένε οι ρεπόρτερ ότι δεν ήταν τόσο δύσκολη κατάσταση όσο τις προηγούμενες ημέρες.
5: Αλλά φύσαγε όμως, αυτά είναι η αλήθεια. Ναι. Τώρα να κλείνοντας, δεν ξέρω, ας το πω και αυτό, έχω δει και φωτιές να κατακαίνε περιοχές και να μην φυσάει καθόλου.
0: Ναι. Έχετε δίκιο. Ναι. Σωστό. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιαννόπουλε για την ενημέρωση. Να είστε καλά.

0: Υπάρχει η εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει με τα αίτια αυτής της μεγάλης φωτιάς που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε γρήγορα στην Αττική και έχει κατακάψει και ένα μεγάλο κομμάτι του Κιθερώνα από τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου αυτής εδώ της χώρας. Κυρίες και κύριοι, γίνεται στάχτη τις τελευταίες ημέρες και βεβαίως απειλεί και πάρα πολλούς οικισμούς της Δυτικής Αττικής, έχοντας αφήσει στο πέρασμά της αυτή η φωτιά πάρα πολλές καταστροφές. Ποια είναι η εξέλιξη λοιπόν? Μιλάμε για δύο συλλήψεις που έχουν γίνει από τα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Προτείνω να ακούσουμε πρώτα τι είπε ο Γιάννης Αρτοπιός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος εδώ στον Sky 100,3, και στη συνέχεια η Βάσια Γκανάρα θα είναι μαζί μας με όλο το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες.
1: Έχουν συλληφθεί δύο άτομα για την πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε στον Άγιο Βασίλειο, στο σημείο 0 όπως λέμε. Υπάρχει συνδυαστική αξιολόγηση των ευρημάτων σε ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ενέργειας. Δημιουργήθηκε το όλο πρόβλημα. Έχουν συλληφθεί δύο εδαπή, ένας ηλεκτρολόγος μηχανολόγος, ο οποίος έχει υπογράψει τη μελέτη, ενώ ο δεύτερος είχε την ιδιότητα του εργολάβου. Έχει σχηματιστεί δικογραφία.
0: Μάλιστα, ακούσαμε τον κύριο Αρτοπιό να κάνει λόγο για δύο συλλήψεις. Βάσια Γκανάρα, καλό μεσημέρι. Μιλάμε για νεμογεννήτρια από την οποία φαίνεται πως ξεκίνησε αυτή η μεγάλη φωτιά εκεί, στη Δυτική Αττική.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έχουμε σημαντικές εξελίξεις στην έρευνα για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε από σπινθήρες που δημιουργήθηκαν λόγω ταλάντος εισαγωγών σε ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο. Συνελήφθησαν ο επιβλέπων ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του έργου, ενώ σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Δεν είναι όμως η μοναδική υπόθεση που απασχόλησε τις τελευταίες ώρες τις αρχές.
0: Και να πούμε απλώς πως αναζητούν οι αρχές και τον ιδιοκτήτη αυτής της εταιρείας που έχει εγκαταστήσει τη συγκεκριμένη ανεμογεννήτρια. Θα δούμε αν θα βρεθεί ανθρώπος αυτός για να αντιμετωπίσει, φαντάζομαι, με ανάλογες κατηγορίες.
2: Ακριβώς αυτό για τη Βιωτία. Πάμε να δούμε τώρα τι έχει γίνει με τις υπόλοιπες συλλήψεις. Όπως είπαμε, δεν ήταν η μοναδική υπόθεση. Το τελευταίο 24ωρο έγιναν ακόμη 11 συλλήψεις για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στην Αργολίδα, η μεγάλη φωτιά στο Φίχτη, να πούμε ότι αποδόθηκε σε αγροτικές εργασίες με καταστροφέα. Στην Ηλία, η πυρκαγιά προκλήθηκε από βεγγαλικό. Ενώ στη Λέσβο, συνελήφθη 18χρονος που εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων εν μέσω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Συλλήψεις έγιναν ακόμη σε Σέρες και Αττική για παραβίαση των μέτρων πυρασφάλειας και είναι χαρακτηριστικό ότι από τις αρχές του έτους η πυροσβεστική έχει προχωρήσει ήδη σε 254 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών, οι περισσότερες από αμέλεια, ενώ έχουν επιβληθεί 641 διοικητικά πρόστιμα, γεγονός που αποτυπώνει ότι πέρα από τις ακραίες καιρικές συνθήκες και ο ανθρώπινος παράγοντας εξακολουθεί να βρίσκεται πίσω από πάρα πολλές καταστροφικές πυρκαγιές.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βάσια, για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Στην Κρήτη τώρα και τον Χάρη Λεοντάκη, διότι είχαμε εξέλιξη και στην υπόθεση που έχει να κάνει με την φωτιά στην Κρύα Βρύση, μεγάλη φωτιά και αυτή, στο Ρέθυμνο της Κρήτης, με τον άνθρωπο ο οποίος φέρεται να είναι ο προϊστάμενος λειτουργίας εκεί των δικτύων του ΔΔΕ, να αφήνεται ελεύθερος. Αυτή είναι και η εκδοχή την οποία εξετάζουν οι αρχές, ως και την πιθανότερη για την εκδήλωση αυτής της φωτιάς, ότι η φωτιά αυτή στην περιοχή της Κρύας Βρύσης στο Ρέθυμνο ξεκίνησε από το δίκτυο του ΔΔΕ. Ο Χάρης Λεοντάκης έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Χάρη μου, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Χθες το απόγευμα απολογήθηκε ο προϊστάμενος λειτουργίας δικτύων. Απολογήθηκε, ήταν πολύ σύντομη η απολογία του και αφέθηκε ελεύθερος μετά την ολοκληρωσή της με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελία και ζητήθηκε περαιτέρω προανακριτική διερεύνηση της υπόθεσης ώστε να συλλεγούν στοιχεία για να συμπληρωθεί η δικογραφία. Τώρα από εκεί και πέρα να σας πω ότι η πυροσβεστική συνεχίζει να ψάχνει υλικό από κάμερες κοντά στο σημείο όπου είχαμε χθες το βίντεο το οποίο περιγράφαμε, δηλαδή το βίντεο που δείχνει ένα άτομο στην περιοχή που ξέσπασε η δεύτερη φωτιά.
0: Ναι, είναι άλλη φωτιά αυτή. Ναι. Είναι πάλι στο Ρέθυμνο, αλλά ήταν σε άλλο σημείο αυτή η φωτιά.
1: Είχαμε δύο φωτιές. Ναι. Μία την Τετάρτη στην Κρύα Βρύση, που έφτασε μέχρι σχεδόν την Αγία Γαλήνη και κατέβηκε μέχρι την παραλία στον Άγιο Παύλο. Και τη δεύτερη φωτιά στην περιοχή των Ασωμάτων, εκεί που είναι το κουρταλιώτικο παράκι. Η φωτιά αυτή έφτασε μέχρι το ποινικό δάσο του Πρεβελή. Σε αυτή τη δεύτερη φωτιά υπάρχει ένα βίντεο από ένα σπίτι, όπου φαίνεται ένα άτομο να κινείται μέσα σε μια αγροτική περιοχή με χαμηλή βλάστηση, να πηγαίνει προς μια συστάδα δέντρων, να μένει εκεί 50 περίπου δευτερόλεπτα, να επιστρέφει προς το σημείο από που ήρθε, ξαφνικά να ξεπηδάει καπνός και φλόγα και πώς να φεύγει τρέχοντας προς την αντίθετη κατεύθυνση. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ψάχνουν το συγκεκριμένο βίντεο και ψάχνουν να βρουν και άλλα βίντεο από την περιοχή. Άλλα βίντεο από...
0: Εκκρεμεί ταυτοποίηση του ατόμου, έτσι, δεν τον έχουν ταυτοποιήσει.
1: Προφανώς για να γίνει ταυτοποίηση του. Προφανώς για να γίνει ταυτοποίηση του, δηλαδή έχουν κάποια χαρακτηριστικά με τα ρούχα του, ψάχνουν να δουν από τυχόν άλλα βίντεο αν εντοπίζουν να κινείται άτομο με όχημα με αυτά τα χαρακτηριστικά, προκειμένου να μπορέσουν να τον εντοπίσουν και να του ζητήσουν να δώσει κατάθεση. Δεν αποκλείουν τίποτα οι πυροσβεστικές αρχές που θεωρούν ότι η παρουσία του εκεί μόνο ύποπτη δεν είναι τη στιγμή που ξεσπάει η πυρκαγιά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Να είσαι καλά. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην Φωκίδα και εκεί χθες είχαμε μια πολύ μεγάλη φωτιά και ήδη γίνεται και μια πρώτη, αν θέλετε, καταγραφή των ζημιών, διότι το μέτωπο αυτό πάει καλύτερα. Ενημερωνόμαστε πως σήμερα έχουμε απλώς κάποιες μικρές διάσπαρτες εστίες τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύνδεση με την περιοχή και την Ελένη Παρασκευοπούλου βρίσκεται από χθες στη Φωκίδα στο σκάλωμα. Γεια σου, Ελένη μου, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ένα δύσκολο μεσημέρι εδώ στην περιοχή, δίπλα στους κατοίκους εδώ στο χωριό Πλήμα, που μετρούν τις πληγές τους. Ένα δύσκολο πρωινό. Οι κάτοικοι έχουν επιστρέψει μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Να θυμίσουμε ότι ήχησε για πέντε περιοχές το 112 για να εγκαταλείψουν οι κάτοικοι μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο σκάλωμα και πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι ισχυροί άνεμοι έτρεξαν την φωτιά με αποτέλεσμα να μπει στα πρώτα χωριά και κάπως έτσι έφτασε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα στο Κλίμα, πέρασε μέσα από τον οικισμό, μέσα από τα σπίτια. Έχουμε να πούμε, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, γιατί υπάρχουν και κάτοικοι που δεν έχουν έρθει ακόμη για να δούμε τι ακριβώς γίνεται σε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, έχουμε τουλάχιστον 14 σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές. Σε κάποια δυστυχώς είναι ολοκληρωτική η καταστροφή. Περιουσίες μιας ζωής που χάθηκαν.
0: Και αυτά τα σπίτια σε ποιον οικισμό είναι, Μπελένη? Είναι κυρίως στον οικισμό Κλίμα, είναι και σε άλλους οικισμούς?
3: Το κλίμα. Δεν έχουμε αναφορά για άλλη περιοχή. Αυτά τα σπίτια λοιπόν, εκτός από αυτά τα σπίτια, έχουμε ζημιές φυσικά και σε καλλιέργειες. Έχουμε κάποια καμένα γιοταχή, κάποια αγροτικά μηχανήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση. Από εκεί και πέρα, από το πρωί, ήταν δύσκολο το βράδυ, είχε αλαζοπυρώσεις. Οι επίγειες δυνάμεις έδωσαν την δική τους μάχη, όπως και χθες, έτσι και το βράδυ. Και σήμερα το πρωί κάποιες μικρές αλαζοπυρώσεις αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Είχαμε πάλι ρήψεις νερού το πρωί στην περιοχή από τα αέρια μέσα που υπήρχαν στη διάθεση για τις πρωινές ώρες. Είναι καλύτερο το. Καλύτερη εικόνα,
0: δύσκολη επόμενη μέρα για τους κατοίκους εκεί με τις πολλές ζημιές και τις μεγάλες καταστροφές. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Ελένη Παρασκευοπούλου από την Φωκίδα. Ακούστε μαρτυρίες κατοίκων. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για μια φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας. Πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις και βεβαίως οι άνθρωποι εκεί, οι έντρομοι, πήραν ό,τι μπορούσαν να πάρουν από τα σπίτια τους, από τις περιουσίες τους και έφυγαν έτσι ώστε να αποφύγουν τον όποιο κίνδυνο.
4: Έβαλα τα εγγόνια μου να κοιμηθούν. Ήταν 2 η ώρα το μεσημέρι. Πώς κατεβαίνω κάτω, κοιτάω, η φωτιά ήταν από εδώ. Πρόσφατα να τα πιάσω στην αγκαλιά μου, όπως κοιμόντουσαν. Δηλαδή, κλάσματα δευτερολέπτου, παιδιά, πώς γλιτώσαμε, ό,τι και εμείς ξέρουμε. Δεν κοιτάξαμε ούτε για σπίτια, ούτε να γλιτώσουμε. Όπως ήμασταν, την έγκυθίδα.
5: Η κορέα ξεστήνε. Τα Χριστούγεννα ξεχρεώνονται από δάνειο. Και τώρα σπίτι δεν έχω. Κατάλαβε.
6: Δεν ξέραμε προς τα πού να πάμε.

0: Τώρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε για μία ακόμη μέρα στο συντονιστικό της πολιτικής προστασίας. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου είναι εδώ να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ, όλη την εικόνα. Γεια σου, Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
1: Βρέθηκε στο συντονιστικό κέντρο μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου. Πήρε εικόνα σε πραγματικό χρόνο για την εξέλιξη των πυρηνών μετώπων και των επιχειρήσεων κατάσβεσης, όπου και σήμερα χαρακτηρίζονταν ειδικά για το Πόρτο Γερμανό από αυτήν την αδυναμία να μπουν στην εναέρια κατάσβεση και τα πυροσβεστικά αεροσκάφη με το βάρος αυτό να το σηκώνουν κατά κύριο λόγο τα ελικόπτερα. Πέραν αυτής της διαδικασίας, παρότι πήρε στοιχεία και εικόνα σε πραγματικό χρόνο για τις αναταράξεις που αποτρέπουν, καθιστούν αδύνατες αυτές τις πτήσεις, δόθηκαν και συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές, όπως λένε οι πληροφορίες μας, τόσο για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, όσο και για την επόμενη μέρα, όταν με το καλό ολοκληρωθεί αυτό το τιτάνιο έργο της κατάσβεσης, να γίνουν αντιδιαβριωτικά έργα, αλλά ταυτοχρόνως το δεύτερο μείζον πέτρο, που δεν είναι άλλο από το να τρέξουν οι αυτοψίες και οι αποζημιώσεις.
0: Είναι κάτι στο οποίο στέκεται ο Πρωθυπουργός και στο κυριακάτικο μήνυμά του στα social media, από ό,τι βλέπω. Διαβεβαιώνει ότι θα έχουμε γρήγορα τη στήριξη των πληγέντων.
1: Μάλιστα. Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Γιώργος Παπακοσταντίνου, κυρίες και κύριοι, με το ρεπορτάζ για τα όσα είπε, τα όσα αναφέρει μάλλον ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του στα social media και βεβαίως την παρουσία του στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας. Βεβαίως, η όλη αυτή πολύ δύσκολη κατάσταση που διαμορφώνεται με τις φωτιές σε ολόκληρη τη χώρα τροφοδοτεί και την πολιτική αντιπαράθεση, την αντιπαράθεση μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων. Θα ακούσετε κατά σειρά τι δήλωσαν στην ΕΡΤ ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Νίκος Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής του κόμματος Ελλάς, του κύριου Τσίπρα.
2: Είναι μια μάχη σε πολλαπλά, όπως συνηθίζεται πλέον δυστυχώς κάθε καλοκαίρι, παιδεία. Είναι μια κατάσταση η οποία αυτή τη στιγμή κινητοποιεί το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Προφανώς θα διερευνηθεί και η περίπτωση της πυρκαγιάς από πρόθεση, όμως οι συνθήκες είναι συνθήκες τις οποίες όλοι γνωρίζουμε.
3: Υπάρχει μια ανισορροπία στη χρηματοδότηση της πρόληψης έναντι της καταστολής. Τα περισσότερα κονδύλια, πάνω από το 80% που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πηγαίνουν στην καταστολή. Και 20% μόνο στην πρόληψη. Αν όμως υπήρχε μια πιο ισορροπημένη κατανομή των κονδυλίων, ενδεχομένως δεν θα χρειαζόμασταν να τρέχουμε τώρα.
4: Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία απένταξε από το Ταμείο Ανάκαμψης 93 εκατομμύρια. Πέρα από το ότι δεν θα υλοποιηθούν τα περιφερειακά κέντρα επιχειρήσεων, απεντάσσονται εγκαταστάσεις που αφορούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πολιτικής προστασίας και πυροσβεστικού σώματος. Είναι πλέον πατριωτικό καθήκον ένα συνολικό σχέδιο.
0: Εκτός σύνορων τώρα έχουμε πολύ μεγάλες φωτιές, κυρίες και κύριοι, στις ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Γιώργος Φελίδης μαζί μας με όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
5: Δασικές πυρκαγιές που εκτείνονται σε πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα έχουν καλύψει την πολιτεία της Ουάσιγκτον, αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρήσουν σε εκτεταμένες εκενώσεις κομοπόλεων και οικισμών, ενώ έχουν προκληθεί διακοπές στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή Σποκέιν. Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι, εθελοντές, βέστες, αστυνομικοί μάχονται ενάντια σε τουλάχιστον 10 πυρκαγιές. Ο κυβερνήτης της πολιτείας Bob Ferguson κήρυξε χθες το πρωί κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη την Ουάσιγκτον και απαγόρευσε κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με την πρόκληση φωτιάς ή σμινθήρα.
0: Στην Ισπανία τώρα και τη μεταναστευτική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα και γενικότερα θα έλεγε κανείς η Ευρώπη, αποφάσισαν στην κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσες να τοποθετήσουν ένα πλωτό φράγμα.
5: Ναι, μήκους 500 μέτρων για να εμποδιστεί η περαιτέρω είσοδος επίδοξων μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα που συνορεύει, είναι στη Βόρεια Αφρική και συνορεύει με το Μαρόκο. Από τους 60 περίπου χιλιάδες που υπολογίζονται ότι μπήκαν στο θύλακα μέσα σε λίγες ώρες, σε περίπου μια μισή μέρα, πάνω από 48.000 έχουν επιστρέψει οικειοθελώς στο Μαρόκο, ενώ συνεχίζονται με μονομένα επεισόδια με επίδοξους μετανάστες να κρύβονται μέσα σε υπονόμους, σε τούν. τούνελ, να προσπαθούν κυνηγημένοι από τις ισπανικές αρχές ασφαλείας να περάσουν μέσα στη Θέουτα. Αλλά εν πάση περιπτώσει η κατάσταση φαίνεται να πηγαίνει προς μια εκτόνωση.
0: Θα μας απασχολήσει και την επόμενη εβδομάδα το θέμα. Έχουμε την τρίτη, αν δεν κάνω λάθος.
5: Έχουμε τηλεδιάσκεψη, όχι σύνοδο κορυφής των Υπουργών Εσωτερικών.
0: Μάλιστα.
5: Έχουμε τηλεδιάσκεψη την Τρίτη για τις εξελίξεις στη Θέουτα. Τώρα θα δούμε. Ανάλογα με τις εξελίξεις μπορεί να υπάρξει και σύνοδος.
0: Θα δούμε αν θα αποφασιστεί κάτι που θα είναι και ουσιώδες, αν θέλεις, και θα έχει να κάνει με τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ό,τι έχει να κάνει με τη Μέση Ανατολή, συνεχίζει τα μπρος-πίσω.
5: Ένα βήμα εμπρός, δύο βήματα πίσω, με καινούρια του ανάρτηση. Αναφέρει ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να εφορμήσουν στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σε επίπεδα στρατιωτικού τρόμου, δύναμης και ισχύος που δεν έχουμε ξαναδεί από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρά τα αυτά, μόλις μας ζήτησαν από το Ιράν και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, κυρίως ο διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, μας ζήτησαν να αναβάλουμε οποιαδήποτε επίθεση εφόσον βρισκόμαστε κοντά να έχουν συμφωνηθεί οι παράμετροι μιας συμφωνίας. Αυτή η συμφωνία θα περιλαμβάνει το άμεσο, πλήρες και ολικό άνοιγμα του στενού του Ορμούς και τον τερματισμό της πυρηνικής απειλής του Ιράν. Με βάση αυτό το αίτημα, συμφώνησα για το μελλοντικό όφελος του κόσμου και ομοίως για την επιβίωση ενός επιτυχημένου και ευημερούντος Ιράν να ακυρώσω την επίθεση με την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε γρήγορα σε συμφωνία.
0: Μάλιστα. Και κλείνοντας, είχαμε μια βομβιστική επίθεση σε εστιατόριο στη Μόσχα, η οποία ενδεχομένως να έχει και άρωμα Ουκρανίας. Το λέω γιατί τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης θεωρούν πως στόχος αυτής της επίθεσης ήταν ένας υψηλόβαθμος στρατιωτικός της Ρωσίας.
5: Ναι. Σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα, μέσα σε αυτή την καφετέρια κέντρο διασκέδασης στη Μόσχα είχε μια γιορτή ο συνταγματάρχης Αλεξάνδρ Τσάικο, που είναι διοικητής των αεροδιαστημικών δυνάμεων της Ρωσίας. Συναγερμός σήμανε λοιπόν στη Μόσχα, καθώς στο ιταλικό αυτό εστιατόριο τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 τραυματίστηκαν μετά την πυροδότηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού περίπου στις 8 το βράδυ τοπική ώρα. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Ρωσίας έχει αναλάβει την έρευνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μια γυναίκα μετέφερε τα εκρηκτικά και προσπάθησε να εισέλθει στο εστιατόριο, αλλά τη σταμάτησε ένας φύλακας. Αυτή πυροδότησε τον μηχανισμό, σκοτώθηκε η ίδια, ο φύλακας και ένας επισκέπτης του εστιατορίου.
0: Μάλιστα. Θα δούμε. Νομίζω στην πορεία θα μάθουμε και περισσότερα για αυτή τη βομβιστική επίθεση. Ανάλογα χτυπήματα έχουν γίνει από την Ουκρανία, η αλήθεια είναι.
5: Και το στρατηγό που τον εξολόθρευσαν έξω από το σπίτι του με έκρηξη βόμβα στο αυτοκίνητο.
0: Εύλογα γίνονται λοιπόν οι συνειρμοί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Φύγαμε για Βόνη να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός.
6: Και το Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Η Τζόρτζια Μελώνη προωθεί την ατζέντα της στο μεταναστευτικό με αφορμή τη Θέουτα. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα παρά τις εξαγγελίες Τραμπ. Ανέβαλε τελικά την επίθεση στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ηρωνικά σχόλια από την Τεχεράνη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργυρός. Η πλειοψηφία των δεκάδων χιλιάδων μεταναστών έχει στο μεταξύ εγκαταλείψει τη Θέουτα, αλλά το περιστατικό της Παρασκευής, που όπως όλα δείχνουν έγινε υπό την ανοχή των Μαροκινών αρχών, άνοιξε ένα νέο ρήγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 22 χώρες σε κοινή τους δήλωση, με πρώτες την Ιταλία και τη Γερμανία, επικρίνουν την μεταναστευτική πολιτική της Ισπανίας. Δεν υπέγραψαν το κοινό ανακοινωθέν Γαλλία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο και Πορτογαλία. Ο Σάντσεθ από την πλευρά του επέκρινε την Ευρωπαϊκή Ένωση για έλλειψη αλληλεγγύης. Στην Ιταλία, η αντιπολίτευση και η μερίδα του τύπου κατηγορούν την Τζόρτζια Μελώνη ότι τραβάει την υπόθεση στα άκρα, κερδοσκοπώντας πολιτικά πάνω σε ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, και ενώ το διαβόητο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ δημοσιεύει οδικό χάρτη για το μέλλον της Γάζας, το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στην Λωρίδα. Δεκάδες νεκροί Παλαιστίνοι το περασμένο διήμερο από επιθέσεις drones, παρά τις πανηγυρικές εξαγγελίες του Αμερικανού Προέδρου για συμφωνία με τη Χαμάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τελικά ότι δέχτηκε να αναστείλει νέους βομβαρδισμούς που ετοιμαζόταν εξ εξαπολύσει εναντίον του Ιράν, επειδή του το ζήτησε αυτό τόσο η Τεχεράνη όσο και άλλες χώρες της περιοχής, υπό τον όρο ότι σύντομα θα συναυθεί η συμφωνία. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε ότι η χώρα θα απαντήσει σε οποιαδήποτε τυχοδιοκτική ενέργεια εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική σας ενημέρωση για το τέλος με τον Δημήτρη Βάλσαμο. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Έχουμε σε εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που έγινε λίγο fast track η διαδικασία λόγω κακών καιρικών συνδικών σήμερα και έχουν τρέξει και έχουν στριμώξει τους αγώνες όλους μαζί. Τρία μετάλλια από τους συμμετέχοντες μας σήμερα. Αρχικά χάλκινο για την 20χρονη Γαβριέλα Αλιόλιου στον τελικό του σκύφ ελαφρών βαρών των γυναικών. Τώρα ο Στέφανος Δούσκος μόλις τελείωσε το δικό του. Ο δικός του τελικός,
0: χάλκινο,
8: ναι.
0: Μετάλλιο, στο τελικό του μονού σκιφ.
8: Χάλκινο, ναι. Τον πέρασε το τέλος ο Ρώσος. Ήταν πρώτος ο Γερμανός, ο Τσάιχλε, που από ό,τι ακούω είναι ο καλύτερος και ο βασικός του αντίπαλος. Συνήθως. Και χρυσό για τον Πέτρο Γκαϊδατζή στο αντίστοιχο αγώνισμα με αυτό της Γαβρίλιας Λιόλιου, δηλαδή στο σκιφ ελαφρών βαρών. Αυτή ήταν η τρεις τελική που είχαμε σήμερα και είχαμε σε όλους μετάλλια.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικά.
8: Ναι, πράγματι, πολύ καλά πήγαν τα παιδιά. Όλα στα ποδοσφαιρικά. Έκανε ντεμπούτο Τζόλης χθες με την Άρσεναλ με γκολ στο πρώτο του φιλικό βασικό.
0: Παίζει παντού αυτό.
8: Ναι, παίζει παντού και πηγαίνει πάρα πολύ καλά.
0: Και Κουλιαράκη, το γκολ πολύ ωραίο.
8: Ωραίο, κλασικό απέναντι γωνία. Βρήκε για σένα αμυντικό η μπάλα. Λίγο. Κουλιαράκη στη Ρώμα με μεταγραφή 16,5 εκατομμύρια συν 1,5. Είχε κάνει και πέρσι μεγάλη μεταγραφή στη Βόλσπουργκ. Και τώρα ακόμα μεγαλύτερη, απλά υποβάστηκε η ομάδα του και αποχωρεί. Και πάει στην Ρώμα που έχει συνήθεια και παράδοση με τους Έλληνες.
0: Ωραία αναβάθμιση πάντως, διότι η Ρώμα είναι μια ιστορική ομάδα της Ιταλίας.
8: Και μεγαλύτερο μέγεθος από τη Wolfsburg. Προφανώς και μάλλον και πιο ενδιαφέρον πρωτάθλημα το Ιταλικό από, από το Γερμανικό. Τρεις ώρα φιλικό της ΑΕΚ με τη Σεντ Ρούιντεν που κυνηγάει τον Μίλαν Βιτάλη σε έναν Ούγγρο χαφ ο οποίος έπαιζε στην πρωταθλήτρια την Γκιόρ της Ουγγαρίας που πέρυσι ήταν μεγάλη έκπληξη, άφησε πίσω τη Φερεντσβάρος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη μου.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε
10: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Διαφημίσεις θα είναι πολύ σύντομες. Έρχεται η Μαρία Λιφαντή με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια μαζί σας η Μαρία Δουρουδή μέχρι και τις 5. Καλό απόγευμα.
11: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το κυνήγι της τουρκικής μηχανότρατας στο Βόρειο Αιγαίο. Τα μεγάλα κενά στην επιθεώρηση για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Το φαινόμενο Οδύσσια αλλάζει ήδη το μπραντ της Ελλάδας. Ο προπονητής της Εθνικής Πόλο εξομολογείται. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
13: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky Sistris, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε δύο μέτωπα, το ένα στους οικισμούς Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή βόρεια της Ψάθας και το δεύτερο σε περιοχές γύρω από τα Μέγαρα όπως στη Μονή Παναχράντου και στη Βένιζα, επικεντρώνονται αυτή τη στιγμή οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική, όπως δήλωσε στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Ανέφερε ότι στα μέτωπα της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, 20 ελικόπτερα και 8 αεροσκάφη, ενώ 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Air Tractor ρίχνουν επιβραδυντικό υγρό στα μέτωπα της φωτιάς. Στο Κρύο Πηγάδι απειλούνται οικίες, ενώ ένα σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες. Μια εστία φωτιά συνεχίζει να καίει στην περιοχή Ζάχουλη Μεγάρων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky. Στην ευρύτερη περιοχή έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σε λίγη ώρα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στο σημείο 0, από όπου διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησε η φωτιά, πραγματοποιήθηκε αυτοψία από την οποία προέκυψε ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς εισπαραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε σπινθυρισμούς. Οι σπινθήρες κατέληξαν στο έδαφος, προκαλώντας την έναρξη της πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου και ο εργολάβος. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Πάστρα στην Κεφαλονιά σε δασική έκταση. Αυτή τη στιγμή η φωτιά καίει στην ανατολική πλευρά του νησιού, σε Μαρκόπουλο και Μαυράτα, ενώ υπάρχει και ένα νέο μέτωπο δυτικά από τον οικισμό Κρεμμύδι. Μικρές διάσπαρτες εστίες φωτιάς αντιμετωπίζουν σήμερα πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας. Περισσότερα από 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά. Στο χωριό και ευρύτερα στην περιοχή, συνεργεία προσπαθούν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση και την τηλεφωνία. Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του προϊστάμενος λειτουργίας δικτύων του ΔΔΕ στο νομό Ρεθύμνο για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση του ατόμου που φαίνεται σε βίντεο να κινείται στην περιοχή λίγο πριν εκδηλωθεί η δεύτερη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Την απεριόριστη ευγνωμοσύνη του σε όσους δίνουν για μία ακόμη φορά τη μάχη με τις πυρκαγιές που πολλές φορές ξεπερνά τα όρια του ανθρωπίνου, εκφράζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Σημειώνει ότι η προτεραιότητα αποτελεί η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ο κ. Μητσοτάκης μετέβη το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα για τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν. Απαιτείται να τρέξουμε πιο γρήγορα και να δημιουργήσουμε όρους προβλεψιμότητας και ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική κρίση, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Στο κυριακάτικο μήνυμά του, ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό και την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες και τεράστια οικολογική καταστροφή, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Η Ουγγαρία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίσιμη περίοδο το επόμενο πενθήμερο για την ενεργειακή επιβίωση της χώρας, προειδοποίησε σήμερα ο Πρωθυπουργός Πέτερ Μάγιαρ. Όπως αναφέρει, οι μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για ένα νέο κύμα ζέστης που θα συμπέσει με την ολική διακοπή λειτουργίας του μοναδικού πυρηνικού εργοστασίου που διαθέτει η χώρα για πρώτη φορά μέσα σε 50 χρόνια. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δουρουδή.

0: καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε. Σήμερα είναι Κυριακή, 2 Αυγούστου του 2026. Είδες πόσο σωστά τα λέω, Νότι?
1: Τέλεια.
0: Τέλεια τα λέω. Είναι 7 λεπτά.
1: Υποδεχτήκαμε
0: τον Αύγουστο. Ναι, πώς τον υποδεχτήκαμε όμως. 7 λεπτά μετά τις 3. Είστε στον Sky 100,3. Εγώ είμαι η Μαρία Δουρδή και μαζί θα κάνουμε παρέα και σήμερα μέχρι και τις 5, τρίτο 24ωρο. Όπου η ατικοβιωτία αλλά και η κεφαλονιά έχει με το Παπρικαγιάς. Είναι να μην ξεκινήσει τελικά αυτό το πράγμα, έτσι, να μην ξεκινήσει αυτή η ιστορία δυστυχώς με τους αέριδες. Και είμαστε τώρα τρίτο 24ωρο όπου δίνεται πολύ μεγάλη μάχη. Μόλις πάμε να πάρουμε μια ανάσα για να πούμε α, λευκός καπνός, πάνε καλύτερα τα πράγματα, γίνεται τσουπ κάτι άλλο. Πόσο το λέγαμε χθες, το φαινόμενο της κυλίδωσης, όπου πετιέται μία σπίθα από το ένα μέτωπο, ένα κουκουνάρι, και ξεκινάει η φωτιά λίγο πιο κάτω και λίγο πιο κάτω. Λοιπόν, σήμερα είναι του Οσίου Ιωστινιανού, του Β' του Βασιλέως. Γιορτάζει ο Ιωστινιανός, ο ήλιος ανέτειλε 29 λεπτά μετά τις 6. Βέβαια, στα μέτωπα της φωτιάς όταν είσαι, είτε βλέπεις ήλιο είτε φεγγάρι, είναι και το αυτό. Έχουν κοκκινήσει όλα. Είναι ένας θολός ουρανός, πολύ. Θα δύσει 33 λεπτά μετά τις 8. Αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί είναι η ώρα κατά την οποία μπορούν μέχρι και τότε. Νομίζω ότι υπάρχει συγκεκριμένη ώρα που μπορούν να πετούν τα εναέρια μέσα. Να πούμε για άλλη μια φορά εδώ, επειδή πολλές φορές ακούγεται και ο κόσμος, έχει απόλυτο δίκιο όταν βλέπεις την περιουσία σου να καίγεται και να φωνάζεις και να λες γιατί δεν έρχονται τα εναέρια μέσα. Όπως μαθαίνουμε και εμείς. Και μας λένε οι ειδικοί, τα εναέρια μέσα λειτουργούν επικουρικά. Δεν μπορούν να σταματήσουν τη φωτιά. Επικουρικά. Φυσικά και θα λειτουργήσουν πολύ καλά σε σχέση με τα υπόλοιπα, αλλά μόνα τους τα πτυτικά μέσα δεν μπορούν. Είναι πολύ σημαντικές οι επίγειες δυνάμεις, φυσικά η βοήθεια από τους δήμους με τις συντροφόρες, οι εθελοντές παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Και τα λέμε όλες αυτές τις μέρες εδώ, δεν είναι ανεξάντλητη η πηγή δυνάμεων όλων αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει και αυτοί να σταματούν. Εδώ κουραζόμαστε όλοι εμείς, εδώ που έχουμε να διαχειριστούμε όλο αυτό το υλικό. Που είμαστε μέσα προστατευμένοι σε ένα χώρο που έχει air condition, που είναι όλα καλά. Φανταστείτε να είστε σε ένα τέτοιο περιβάλλον, με τέτοιο... τόσο θερμό, να είναι τριγύρω τα πάντα να καίνε, να πρέπει να προσπαθήσεις να είσαι κοντά για να σβήσεις τη φωτιά. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο δύσκολα είναι για αυτούς. Λοιπόν, σε ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μου ο Νότης Παπαγιαννάκος και σήμερα Κυριακή. Η δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης. Μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Με τη βοήθεια της Σοφίας Καλαβρού, όχι μουσική επιμέλεια. Η δημοσιογραφική επιμέλεια, Σοφία, υπολογίζω και σε σένα να ξέρεις, στις μικρές σου πλατούλες πια. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Αργυρό Γεμελιάρη που σας απαντά στο 210-48-00-170 έως 174. Μπορείτε να μπαίνετε και στο skyradio.gr αν δεν θέλετε να τηλεφωνήσετε και να γράφετε τα μηνύματά σας, τα οποία φυσικά και διαβάζω. Με βρίσκετε και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook Μαρία Ντουρουντή, M Ντουρουντή στο Instagram. Αν το ρωτήσω, Μαρία Ντουρουντή, παπάκι gmail.com. Θες να πάρουμε λίγο μια ανάσα για να επιστρέψουμε. Με την άδειά σας.

0: τις 3, Sky 100,3. Μαρία Δρούδη στο μικρόφωνο. Καλησπέρα στον Ιάσονα, τον Φίλιππο και τη Δήμητρα. Από την παραλία Μονολιθίου στην Πρέβεζα, να περνάτε καλά. Είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλους, καλή Κυριακή να έχουμε. Είναι πρώτο, θα ξεκινήσω από την μεγάλη πυρκαγιά. Δυτική Αττική είναι αυτή η πυρκαγιά η οποία μένεται για δεύτερη μέρα Βιωτία και Δυτική Αττική.
0: Αυτό είναι τώρα το μέτωπο που μας απασχολεί περισσότερο τώρα, Γιώργο.
1: Αυτή τη στιγμή ναι, είναι μια δύσκολη πυρκαγιά μέσα σε εκτάσεις δάσους, μέσα σε εκτάσεις με πολλές καλλιέργειες, ελαιόδεντρα, αμπέλια, και χρειάζεται λοιπόν μεγάλη δύναμη είτε της πυροσβεστικής υπηρεσίας από ξηρά, είτε βέβαια και τα νεάρια μέσα. Τα μέτωπα, οι περιοχές είναι οι δύο, οι κλασικές που λέμε όλοι οι συνάδελφοι. Το ένα μέτωπο είναι Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιος Νεκτάριος. Εκεί λοιπόν γίνεται όλη η προσπάθεια για ούτως ώστε να οριοθετηθεί αυτή η πυρκαγιά. Και επίσης έχουμε το άλλο μέτωπο, το οποίο είναι Δάφνη, Πευκενέα, Άγιο Σαράντι, Βιπέ Μεγάρων και Κανδύλη. Το πρόβλημα είναι το εξής. Στην περιοχή βιομηχανικής ζώνης, βιομηχανικής περιοχής Μεγάρων, έχουμε πάρα πολλές επιχειρήσεις που έχουν και έφλεκτα υλικά, όπως για παράδειγμα στην περιοχή Τούτουλη Μεγάρων. Έχουμε πολλές δεξαμενές προπανίου και γι' αυτό λοιπόν επιχειρούν εκεί πάρα πολλές επίγειες δυνάμεις με τα εναέρια μέσα. Γι' αυτό
0: και σε ποια περιοχή πεις, Γιώργο, ότι είναι αυτές οι δεξαμενές?
1: Είναι Τούτουλη Μεγάρων, είναι λίγο πριν την βιομηχανική περιοχή. Είναι Τούτουλη, λίγο πριν την βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, που εκεί επιχειρούν τώρα και οι επίγειες δυνάμεις και τα εναέρια μέσα για να μπορέσουν να περιορίσουν αυτή την πυρκαγιά. Είναι τρομερά δύσκολο σε ένα μεγάλο μέτωπο, σε μια μεγάλη έκταση. Δηλαδή φανταστείτε ότι εχθές μιλούσαμε για Πόρτο Γερμενό προσήλη και τώρα σήμερα συζητάμε και μιλάμε για περιοχές πλησίων των πρώτων σπιτιών στα Μέγαρα. Είναι τεράστια η απόσταση που πέρασε αυτή η πυρκαγιά.
0: Για μείνε λίγο, Γιώργο, για μείνε στη γραμμή να συνδεθούμε λίγο με την τηλεόραση, γιατί βλέπω τώρα εικόνα στα Μέγαρα, να ακούσουμε λίγο.
2: Συνέχεια δημιουργούνται νέες αιστείες εξαιτίας και των ανέμων αλλά και των ξερών χόρτων. Η ατμόσφαιρα εδώ είναι κυριολεκτικά αποπνικτική. Ένα σύννεφο καπνού έχει σκεπάσει όλη την περιοχή. Αυτό καθιστά και το έργο των εναέρων μέσων δύσκολο, γιατί δεν έχουν ορατότητα, αλλά δεν φταίει μόνο αυτό. Είναι και οι άνεμοι, οι οποίοι ναι, μεν είναι λίγο καλύτερα από χτες, αλλά και πάλι. Και πάλι, συγγνώμη, αυτό δεν είναι αρκετό. Θα πρέπει να πέσουν κι άλλο οι άνεμοι για να μπορέσουν να επιχειρούν συνεχώς τα εναέρια μέσα, γιατί άλλες φορές μπορούν, άλλες φορές δεν μπορούν. Εδώ βλέπουμε και έναν κύριο, ο οποίος έχει βγει από το σπίτι του και προσπαθεί τώρα να κάνει τη φωτιά να μην πλησιάσει στο σπίτι του. Τον βλέπετε. Έχετε βγει με το λάστιχο έξω και...
3: Κοπελιά, φύγε, σε παρακαλώ.
2: Ναι, ναι, εντάξει, έχετε δίκιο, θα φύγω. Βλέπετε εδώ πέρα πώς επιχειρούν, είναι αγανακτισμένοι οι άνθρωποι, είναι
4: κάνουν
2: λογικό.
4: Κάνουν και εκείνοι, βιβλί, πρέπει ό,τι να σώσουν, πρέπει για να προστατεύσουν ακριβώς τα σπίτια τους. Βέβαια, αυτό δεν είναι ιδιαίτερα ορθό αν δεν έχουν την κατάλληλη εμπειρία, γιατί όπως επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά, θα πρέπει να αφήσουν αυτό το έργο στους...
0: Βλέπετε λοιπόν πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση στα Μέγαρα, για να μην μπερδευόμαστε. Είναι ένα μεγάλο μέτωπο. Mega Fire το έχουν ονομάσει. Γιώργο Κωνσταντίνο, καλώς όρισες.
3: Καλώς ήρθατε, Μαρία. Δύσκολη και σήμερα την ημέρα.
0: Τρίτο 24ωρο, Γιώργο. Είναι αυτή η Mega Fire, όπως ονομάζουν οι πυροσβέστες. Είναι ένα πολύ μεγάλο τόξο. Κύκλος, έχει κυκλώσει την Αττική και τη Βιωτία. Ξεκίνησε από τη Βιωτία και έχει πάρει τώρα δρόμο. Κατέβει Πόρτο Γερμενό, γυρίζει εκεί πίσω τώρα στα Μέγαρα. Έχει φτάσει μέχρι τις πόρτες των σπιτιών. Ακούγαμε πριν λίγο την Βιβί Γκίκα. Εσύ έχεις καθόλου εικόνα από το συντονιστικό, ας πούμε, τι γίνεται? Ξέρω ότι υπάρχει ένα συντονιστικό αεροπλάνο. Υπάρχει κάποια σκέψη για το πώς όλο αυτό το πράγμα θα διαμορφωθεί? Γιατί τώρα, ξέρεις τι, κάθε φορά στις φωτιές βρισκόμαστε και μπροστά σε νέα δεδομένα. Αλλάζουν πάρα πολύ τα πράγματα. Νομίζουμε ότι κάθε φορά αυτό που ζούμε, ότι αυτό είναι το huge, το μεγάλο. Αλλά έρχεται μετά και κάτι άλλο. Τώρα, εγώ αυτό, ξέρεις τι, φοβάμαι. Γιατί έβλεπα ότι αύριο μιλάνε πάλι για ανέμους. Μιλάνε για ανέμους που θα αυξηθούν. Δηλαδή δεν ξέρω τι θα ζούμε τώρα όλο το καλοκαίρι.
3: Πάντως αυτό που ζούμε είναι ξεκάθαρα Mega Fire, επειδή έχεις καλύψει και εσύ το μάτι, το έχω καλύψει και εγώ, που ήταν από τις πρώτες εκδηλώσεις τέτοιου μεγέθους πυρκαγιάς. Αυτό εγώ δεν μπορώ να πω ότι είναι απλώς ένα Mega Fire, και τώρα ίσως αυτό μπορεί να ερεθίζει κάποιους, αλλά η αλήθεια είναι ότι το μέγεθος και ο τρόπος με το οποίο λειτουργούν μικροκλιματικά ανά περιοχή και ο τρόπος με τον οποίο ταξιδεύουν αυτά τα μέτωπα, οι ταχύτητες που κανονικά θέλουν ημέρες, να πήγε τώρα να μου έρθει ένα μήνυμα από μία συνάδελφο για το Αλεποχώρι.
0: Τι σου λέει ότι?
3: Ότι εκεί σε ένα χωριό κάπου κοντά στο Αλεποχώρι, Ζάχουλη. Ναι, που είναι ουσιαστικά κοντά στον κάμπο των Μεγάρων αυτό το πράγμα, έχουν τεράστιο πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή εκεί που βλέπανε κάτι μικρές γλωσσίτσες ξαφνικά.
0: Να. Και σκέψου τώρα, βλέπω και την εικόνα με τη Βιβί. Είναι η κυρία, ας πούμε, με ένα λάστιχο εκεί στα Ξερόχορτα. Άντε, πες μου τώρα εσύ, πώς αντιμετωπίσεις ένα τέτοιο μέτωπο. Θα μου πεις να κάτσει με σταυρωμένα χέρια, είναι η περιουσία της πίσω. Ό,τι έχει, το περιβόλι της, η στάνη της. Άσε το ότι έχουν καεί με ζώα και όλα αυτά.
3: Η αλήθεια είναι ότι έχει χαθεί κρίσιμος χρόνος λόγω του καιρού, τουλάχιστον αυτό λένε οι ίδιοι. Και ο τρόπος που λειτουργούν, γιατί άκουγα και τις μεταδόσεις του Μιχάλη του Τεζάρη, ο τρόπος που μπορούν να λειτουργήσουν τα πυροσβεστικά αεροσκάφη είναι το λιγότερο υβριδικό. Δηλαδή και ρήψεις να κάνουν, αν καταφέρουν λόγω των αναταράξεων, δεν είναι οι ρήψεις που μπορούν να καταφέρουν ένα καλό πλήγμα στην εξάπλωση της πυρκαγιάς.
0: Ναι. Τι μου στέλνει τώρα το Φαλακρό του Ουργοβούνιου, που είναι ακροατής εδώ, και μου λέει ότι τα εναέρια μέσα δεν λειτουργούν επικουρικά σε Megafires, αφού μου το έλεγε χτες ο κύριος Καραϊωσεφίδης, ναυπηγός. Επικουρικά λειτουργούν. Ενώ ότι, ξέρεις τι, έχουμε στο μυαλό μας και περιμένουμε πώς θα έχουμε απ' έξω από την πόρτα μας έναν αστυνόμενο, ένα πυροσβέστη, ένα λιμενικό. Τα θέλουμε.
3: Και ένα καναντέρ.
0: Και ένα καναντέρ, ναι. Τέτοια μέτωπα φυσικά και θα πάνε να βοηθήσουν, αλλά δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τη φωτιά όπως το κάνουν οι πήγες δυνάμεις.
3: Μα σήμερα το πρωί, π.χ., που δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν καθόλου τα πυροσβεστικά αεροσκάφη, όταν πήγε ο Πρωθυπουργός στο συντονιστικό κέντρο. Πήγε σήμερα μαζί με τον Σταύρο Παπασταύρου, τον Υπουργό Περιβάλλοντος. Εκείνο που του έδειξαν τα στελέχη της πολιτικής προστασίας είναι τα, ας πούμε, επιχειρησιακά αντίβαρα που προσπάθησαν να δημιουργήσουν αυτές τις ώρες μέχρι και να βοηθήσουν οι άνεμοι τα καναντέρ να δουλέψουν και τους τράκτορες, με ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων και με τους λεγόμενους δασοκομάντους που διείσδησαν και έχουν διείσδησει σε δύσβατα σημεία και προσπαθούν με μέσα που χειρίζονται ανθρώπινα χέρια επιτόπου πάνω στη φωτιά να δημιουργήσουν έτσι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση ανάσχεσης αυτής της πυρκαγιάς, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, αν
0: και
3: δεν έχει...
0: είναι ανεξάντλητη δύναμή τους. Όχι, αυτό λέω τώρα τρεις μέρες. Για φαντάσου να ήμασταν εσύ και εγώ εκεί τρεις μέρες τώρα. Πόσο μπορεί να δουλέψει ένας άνθρωπος κάτω από αυτές τις συνθήκες? Γιατί θα λέει και κάποιος ότι τους ειροποιούμε. Όποιος μπορεί, ας πάει να δοκιμάσει. Και μετά τα λέμε, λέει η Μαγιάννα.
3: Δεν είναι το θέμα η ειροποίηση, ούτε είναι η στιγμή για να συζητήσουμε αν αμείβονται καλά, αν είναι μόνιμοι, δεν είναι μόνιμοι.
0: Είμαστε και τέτοια, έχουμε τέτοια κουλτούρα, λέει η Μαγιάννα εδώ. Επανεμφανίστηκαν σχόλια για το πυροσβεστικό σώμα. Δουλειά τους είναι, ας μην πήγαιναν, τρεις μήνες δουλεύουν, ο μισθός πέφτει όλο το χρόνο. Κάτι που διαβάζω κάτι τέτοιο, λέει, θυμάμαι το χαρακτηρισμό που είχε αποδώσει στο Έθνος ο Αείμνης ο Σαββόπουλος. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα πάντως, έτσι. Πώς μπορεί να λιθοβολούμε ανθρώπους που δίνουν μια τεράστια μάχη.
3: Είναι πολύ μεγάλη η ευκολία.
0: 500 άνθρωποι νομίζω είναι, έχουν πέσει. Αλλά άμα είναι τέτοιο το μέτωπο, για πες.
3: Είναι πολύ μεγάλη η ευκολία πάντως με την οποία μπορείς να ακυρώσεις έναν άνθρωπο που φοράει αυτή τη στολή και δίνει τη μάχη σε αυτές τις θερμοκρασίες.
0: Για τους πυροσβέστες πάντα μιλάμε.
3: Φυσικά.
0: Δίλαμε για στολές.
3: Δεν έχει σημασία. Εγώ θα πω συνολικά τις στολές, γιατί οι ίδιες στολές π.χ. βρίσκονταν στα μικρά λιμανάκια, στους λιμενοβραχίωνες ταυτοχρόνως όλα αυτά τα 23 και κάνανε κενώσεις. Είναι η λιμενική.
0: Σωστό και αυτό, ναι.
3: Λοιπόν, ταυτοχρόνως εγώ είδα φωτογραφίες από στελέχη της ελληνικής αστυνομίας να παίρνουν αγκαλιά. Γιαγιάδες μέσα στη βάρκα. Δεσποζόμενα ζώα στην αγκαλιά τους. Δεν έχει σημασία, ανεξαρτήτως από το αν υπάρχουν κακώς κείμενα σε άλλες περιστάσεις. Αυτή τη στιγμή είναι μια ενιαία μάχη.
0: Ο Γιάννης μου λέει, δεν μπορείτε να πείτε τεράστιες πυρκαγιές, μα το Mega Fires για τα ελληνικά. Το λένε οι επικεφαλείς εκεί, οι αρμόδιοι της πυροσβεστικής, δεν το λέω εγώ.
3: Και είναι διεθνής
0: όρος, δηλαδή δεν έκατσα να το σκεφτώ εγώ. Μεγαφάιρ.
3: Δεν το εφήβρε κανένας. Ίσως να μην χρησιμοποιήθηκε π.χ. στο μάτι, να μην ήταν γνωστό τότε. Έκτοτε όμως και προϊόντος του χρόνου η επιστημονική κοινότητα έχει καταλήξει στο τι συνιστά Μεγαφάιρ. Και το μάτι ήταν μια Μεγαφάιρ.
0: Ξέχασα και τον Γιώργο του Κεραμιτσόγλου με την κουβέντα που έχουμε. Γιώργο, είσαι στη γραμμή. Α, όχι, δεν είσαι. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Άλλος Γιώργος πήρε μέρος εδώ. Λοιπόν, τι άλλο μήνυμα να δω. Ναι, ο Γιάννης με τις τεράστιες πυρκαγιές. Δημήτρης Χατζής, καλησπέρα και σε σένα. Ζωή Σπανού, καλησπέρα και σε σένα. Και Κλέρι Παπά. Στον Άγιο Νεκτάριο τώρα που βλέπουμε, μπορείς να μου πεις Νότι, αν είναι πιο συνάδελφος για να ακούσουμε, γιατί εκεί το μέτωπο.
3: Θέλω να σε διακόψω λιγάκι πάλι για τη Ζάχουλη, είπαμε. Το Ζάχουλη ή Ζάχουλη στα Μέγαρα ζητάνε βοήθεια από την πυροσβεστική, γιατί η κατάσταση είναι δραματική.
0: Δεν μου αρέσει πάντα σήμερα η μέρα. Ο Μιχάλης Τεζάρης είναι, για να τον ακούσουμε λίγο.
5: Ο ίδιο μαύρος, ο μαύρος καπνός εκτείνεται και στο μέτωπο προς τη Βένιζα, με τη φωτιά που έχει κατεύθυνση προς τη Βένιζα. Δείγμα του ότι έχει αναζωπηρωθεί και σε εκείνο το σημείο. Ακούγαμε νωρίτερα κάποιες φωνές από κατοίκους περιοχής οι οποίοι προσπαθούν να επιχειρήσουν στο μέτωπο, ενώ και με χρήση πριονιών επιχειρείται να δημιουργηθεί αντιπυρική ζώνη στην περιοχή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια αυτό να καταστεί εφικτό τη δεδομένη στιγμή, με γνώμονα ότι υπάρχει τόσο μεγάλο θερμικό φορτίο και η φωτιά η οποία συνεχίζει ανεξέλεγκτη το καταστροφικό της έργο.
4: Μιχάλη, είναι ενδεικτικές εικόνες που μας μεταδίδεις.
0: Ακούσαμε και τον Μιχάλη Τεζάρη. Είναι αυτή τη στιγμή το μέτωπο στον Άγιο Νεκτάριο, κρύο πηγάδι. Είναι πραγματικά τρομακτικό οι φλόγες πώς ξεπηδούν.
3: Και πώς δεν σταματάνε.
0: Και πώς δεν σταματάνε. Επειδή εγώ νιώθω ενήμπορη που βλέπω την εικόνα, πόσο μάλλον να είσαι κοντά.
3: Έβλεπα την χθεσινή βραδινή μετάδοση του Μιχάλη του Τεζάρη, την προχθεσινή βραδινή. Ο τρόπος που δημιούργησε αυτή την πύρινη αψίδα στο σημείο όπου μετέβηδε μέσα σε χρόνο ντετέ, αυθορή. Δηλαδή να εντελώς απροστατευτεί όλοι τους εκεί πέρα και ο τρόπος με τον οποίο εκένωσαν και αυτό το μικρό σημείο και η ταχύτητα με την οποία ερχόταν και κατάπινε τεράστιες εκτάσεις αυτή η φωτιά. Είναι συγκλονιστικό, δηλαδή είναι ένα κινηματογραφικό.
0: Εν τω μεταξύ ξέρεις τώρα πλάνο. Πόσο αλλάζει όλο το κλίμα. Χθες που μιλούσα με τον κύριο Λέκα, που είναι 45 χρόνια στις φυσικές καταστροφές, τα πετρώματα τι χημικά απορροφούν, η διάβρωση του εδάφους, πώς αλλάζει.
3: Και αυτό κουβέντιασαν σήμερα στην πολιτική προστασία. Συγγνώμη που σε διακόπτω.
0: Όχι, όχι.
3: Ότι θα πρέπει να πάρουν, όταν με το καλό τελειώσει αυτή.

0: πανέμορφη περιοχή η Αττικοβιετία, δηλαδή ήταν. Το Πόρτο Γερμενό.
1: Ήταν.
0: Ναι. Να πάμε σε ένα κομμάτι και σιγά σιγά να... σε διάλειμμα. Ωραία. Και θα επιστρέψουμε παρέα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
1: Καλή δύναμη σε όλους. Και κυρίως στους μαχητές μας στο πεδίο.
2: Δουλειά. Εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
4: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
5: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
4: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
5: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
6: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
7: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
6: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
3: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
7: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
2: Η νέα εποχή έφτασε
3: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
2: Infonet Πληροφορική.
3: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
2: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
3: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
2: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
3: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
2: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
2: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 26820 21149 και 29740.
2: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
4: Υποδήματα STEP.
5: Μόδα.
4: Ποιότητα.
5: Επωνυμία.
4: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Νταμιάννη,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Face Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Πραγματικά θελώδης. Τώρα πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η φωτιά δεν το γνωρίζω. Είναι πραγματικά σοκαριστικά τα πλάνα τα οποία μεταδίδουν εδώ οι ανταποκριτές από το Sky. Να πω τώρα θερμοκρασιακά, αύριο στην Αθήνα θα είμαστε, θα ανέβει κανένα βαθμό, θα πάμε στους 34 βαθμούς. Δεν ξέρω αν θα έχει κάπου 35. Είπαμε οι άνεμοι θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο μόνο κάποιο εξάρι ως εκεί. Την Τρίτη πηγαίνει στο εξάρι προς τα Δωκάνησα, κάνε 7 από 4. Δεν περιμένουμε άλλη μέρα με έντονους ανέμους, θελώδους ανέμους στη χώρα μέχρι, μέχρι την επόμενη Κυριακή, αν θέλετε, μέχρι την Κυριακή που έρχεται.
2: Στη Δευτέρα ανέμει... δηλαδή δεν έχουμε ένταση στον ανέμο.
1: Όχι, δεν ξανέχουμε ένταση στον ανέμο. Πολλές μέρες. Να σας πω μόνο για τη θερμοκρασία ότι θα σημειώσει άνοδο. Κάπου είδα ότι στην Ιταλία έχει καύσωνα 40 βαθμούς. Λίγο η συντηρητική Ελλάδα θα αρχίσει σιγά σιγά να ανεβαίνει. Αύριο 37, την Τετάρτη, Πέμπτη 38. Νομίζω Παρασκευή και Σάββατο θα πάει και λίγο παραπάνω δυτική Ελλάδα. Και στην Αθήνα το 34 θα γίνει 36-37 προς το τέλος της εβδομάδας. Τώρα το να έχει 36-37 κάποια στιγμή τον Αύγουστο στην Αθήνα, κανένας δεν ασχολείται. Νομίζω έχουμε τώρα άλλο θέμα να.
2: Όχι, δεν παραπονιόμαστε για τη θερμοκρασία.
1: Όχι, θερμοκρασία. Τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις φωτιές, είναι αλήθεια. Άρα με καιρό μέχρι την Κυριακή μόνο ήλιο, αυτό που ακούσαμε στο κουβούδι, και ελπίζω να μην έχουμε ούτε σύννεφα, ούτε σύννεφα καπνού και να είμαστε μόνο στον ήλιο, στο υπέροχο καλοκαίρι που είμαστε, το οποίο...
2: Πού πήγε το υπέροχο ηλιακό καλοκαίρι?
1: Αλλά κάθε χρόνο κάτι συμβαίνει. Να σας πω ότι έχει τύχει, και εσείς το ξέρετε βέβαια, ότι υπάρχουν και φωτιές που δεν είχαν καθόλου άνεμο. Τώρα εδώ στην αρχή είχαμε, πέμπτη Παρασκευή, είχαμε πραγματικά θελώδους ανέμους και τα πλάνα τα συγκλονιστικά. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι, οι δημοσιογράφοι να σταθούν όρθιοι και στο Ρέθυμνο, σας θυμίζω, και στην αρχή εκεί που ξεκίνησε η
2: φωτιά. Στην Κεφαλονιά τώρα είχε θέμα.
1: Στην Κεφαλονιά φυσάει πάρα πολύ εκεί. Θα έμπαινε ένας δυτικός άνεμος εκεί προς τα μέχρι 5 μπουφόρ. Το πρωί δεν φυσάει καθόλου όμως. Εκεί θα φυσήξει λίγο το μεσημέρι απόγευμα. Ελπίζω να μην έχουμε κάποιο θέμα. Άρα από πλευράς καιρού. Ανεβαίνει λίγο θερμοκρασία, οι άνεμοι εξασθενούν.
2: Εμπειρισμό είχαμε στην Κεφαλονιά φυσικά, ναι. Γιατί δεν έχει αέρωτε τίποτα. Είναι ένας 44χρονος ημεδαπός, ο οποίος οδηγείται στις αρχές για να ανακριθεί. Βέβαια, ανθρώπινο χέρι, τι θα ήταν. Χωρίς αέρα, χωρίς κάτι.
1: Τι να πω, είναι... Το αν ξεκινήσει μια φωτιά, το θέμα είναι να αντιμετωπίζεται όταν ξεκινάει. Άμα μετά είναι τα πράγματα δύσκολα. Τώρα, στη φάση που είμαστε για την Αττική, πραγματικά δεν είμαι ο αξιωματικός πυροσβεστικής να ξέρω πώς μπορεί αυτό το τεράστιο μέτωπο να μαζευτεί. Και ακόμα και όταν πέσουν οι άνεμοι, που θα γίνει αυτό, είπαμε, μέσα στη νύχτα δεν θα φυσάει καθόλου βέβαια, και αύριο θα φυσήξει ελάχιστα.
2: Ας ελπίσουμε αύριο να ξημερώσει μια καλύτερη μέρα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Γιαννόπουλο. Ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος του σταθμού. Πήγα να πω αρχιπυραγός, αλλά όχι. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Καλησπέρα στον κύριο Λάζαρο Γιαννούτη. Καλησπέρα στον Σταύρο που λέει ότι τα Μέγαρα και η γύρω περιοχή, ως κάτοικος Μεγαρέων που είμαι, τέλειωσαν. Τελειώσαμε. Παρακαλούμε όπως να μας βοηθήσουν όσοι μπορούν. Ας μην ξεχνάμε ότι και από τον καπνό δεν μπορείς να αναπνεύσεις πουθενά. Η κατάσταση εκεί πρέπει να είναι αποπνικτική. Ο Γιώργος από την Ελευσίνα μου λέει: θα γκρινιάξω σήμερα με τους συναδέλφους όλων των μέσων. Πότε θα καταλάβουν ότι δεν είναι ρεπορτάζ την ώρα της μάχης? Είναι ρεπορτάζ, Γιώργο μου, την ώρα της μάχης. Πρέπει να είσαι και εσύ λίγο έτσι πιο ήπιος, γιατί ξέρεις εκείνες τις ώρες, επειδή το έχω περάσει κι εγώ, μπορεί να κάνεις και κάποια ερώτηση που θα είναι λίγο βλακώδης. Μπορεί και να γίνει αυτό, ναι, με το πώς αισθάνεστε, πώς νιώθετε, και εγώ όταν μεγαλώντας πια τα βλέπω αυτά και ξέρω ότι δεν είναι σωστό όταν ο άλλος προσπαθεί και τρέχει να σώσει την περιουσία του. Έπαθε ζημιά το σπίτι σας. Θέλω να βάλεις λίγο τον εαυτό σου στη θέση των συναδέλφων και να μου πεις, αν ήσουν και έκανες αυτή τη δουλειά και ήσουν στο μέτωπο εκείνη την ώρα, τι ερώτηση θα έκανες. Απ' την άλλη σου είπα, καταλαβαίνω, γιατί και εγώ κάποιες ερωτήσεις με ενοχλούν πάρα πολύ. Να, ας πούμε τώρα σκέφτομαι που είναι ο κύριος Γιώργος Μπούστρας στο τηλέφωνο, που είναι καθηγητής εκτίμησης κινδύνου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και κάτοχος της έδρας της UNESCO για την ελάττωση των καταστροφών στη Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας.
2: Ποια είναι η ενδεδειγμένη ερώτηση που θα έπρεπε να σας κάνω ώστε να είμαι και μέσα στο θέμα, σε σχέση με αυτό που λέει και ο ακροατής, ότι πολλές φορές εμείς οι δημοσιογράφοι σε τέτοια γεγονότα όπου υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση μπορεί να μην ρωτάμε και τα ενδεδειγμένα. Εσείς από την πλευρά σας θέλω να μου πείτε, με τέτοια καταστροφή που ζούμε τώρα τρεις μέρες στην Αττικοβιωτία αλλά και στη Φωκίδα και στην Κεφαλονιά, τι θα πρέπει να σκεφτούμε, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε αμέσως μετά?
3: Βέβαια, κοιτάξτε, νομίζω θα πρέπει να γυρίσουμε αναγκαστικά. Θα σας μιλήσω. Αν ήταν εύκολη η απάντηση, δεν θα εργαζόμουν σε πανεπιστήμιο. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να τεκμηριώσω λίγο αυτό το οποίο πρέπει να πω. Και το οποίο θέλω να πω. Πριν φτάσουμε στην Τικοβιωτία και στην Φωκίδα, θα πρέπει να γυρίσουμε μερικές μέρες πριν και να δούμε τη Γαλλία και την Ισπανία. Ναι. Δηλαδή, να δούμε πώς δύο, ίσως οι μεγαλύτερες χώρες παράδοσης πολιτικής προστασίας στην Ευρώπη, τουλάχιστον η Ισπανία, ίσως η πρωτοπόρα μαζί με την Πορτογαλία, χώρα η οποία ξοδεύει χρήματα σε πρόληψη, πώς είχαν τόσο πολύ μεγάλες καταστροφές. Άρα λοιπόν, ένα πράγμα το οποίο πρέπει να δούμε είναι το κομμάτι της πρόληψης και της καταστολής των πυρκαγιών. Ένα δεύτερο είναι πώς αυτά τα πράγματα δεν έχουν δουλέψει φέτος. Στην περίπτωσή μας, όχι τόσο τραγικά, στην περίπτωση της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, συγγνώμη, και της Γαλλίας, πολύ, πολύ χειρότερα, δυστυχώς.
2: Ναι.
3: Θέλω να πω λοιπόν το εξής, ότι έχω την εντύπωση, δεν είμαι κλιματολόγος, όπως σας είπα, εγώ είμαι πυρομηχανικός, ασχολούμαι με την εκτίμηση κινδύνου για τις πυρκαγιές. Έχω την εντύπωση ότι δυστυχώς τα μοντέλα τα οποία έχουμε για την πρόβλεψη του πώς κινείται η κλιματική αλλαγή, και θα εξηγήσω ποια σχέση έχει, δεν πετυχαίνουν ακριβώς τον στόχο του, και αυτό νομίζω δεν θα ακουστεί πολύ ευχάριστο στους συναδέλφους που είναι από την πλευρά της κλιματολογίας.
2: Αλλά με ενδιαφέρει αυτό, για πείτε μου, τι εννοείτε, ότι τα μοντέλα είναι λάθος.
3: Θέλω να πω ότι, ναι, δεν λέω ότι είναι λάθος, απλά λέω νομίζω ότι έχουν μία μικρότερη, πώς να το πω έτσι, πώς θα το πω, πετυχαίνουν λίγο λιγότερο την ταχύτητα με την οποία κινείται η κλιματική αλλαγή.
2: Θέλουν μια προσαρμογή, γιατί, δηλαδή τώρα, λίγο πιο γρήγορα.
3: Ναι, δεν ξαναλέω πάλι, σαν επιστήμονας δεν θα κρίνω κανέναν συνάδελφο. Απλά εδώ πέρα στην περίπτωσή μας αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι προετοιμαζόμαστε για καλοκαίρια τα οποία έχουν κάποια ένταση. Δυστυχώς τα φαινόμενα είναι τόσο πολύ ακραία που πραγματικά θα χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα την υπόθεση της Ισπανίας. Βλέποντας την Ισπανία, η οποία είχε υπερπληθώρα πτυτικών μέσων, χιλιάδες πυροσβεστών και μεγάλη παράδοση, και μεγάλη παράδοση στην καταστολή και μεγάλη παράδοση στην πρόληψη, δυστυχώς δεν κατάφερε να το να μικρύνει το, την ένταση την οποία έκαιγε η φωτιά.
2: Ενώ είχε τα μέσα, λέτε.
3: Βέβαια, ναι. Άρα λοιπόν, αυτό που θέλω να οδηγήσω την συζήτησή μας, και νομίζω αυτό είναι το σωστό ρήμα, το να οδηγήσω τη συζήτησή μας, είναι στο πώς θα σκεφτούμε στο ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τα μέσα, το οποίο, για να είμαστε και ειλικρινείς, στο πρόγραμμα Αιγής 2 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν θα ολοκληρωθεί, νομίζω θα δώσει στην Ελλάδα, και ήδη δίνει στην Ελλάδα, αρκετά μέσα, αλλά το πώς πρέπει να πάμε πίσω και να δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε κάποιες άλλες παραμέτρους. Και αυτές οι παράμετροι έχουν να κάνουν με το πώς ξεκινάνε οι πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές κατά κύριο λόγο ξεκινάνε από τα προβλήματα τα οποία δημιουργούμε εμείς ως άνθρωποι, είτε ηθελημένα, δηλαδή εμπρισμοί κλπ, είτε αφέλητα κάποιος άνθρωπος σαν και εμένα από την πόλη, ο οποίος αποφάσισε μια, ξέρω εγώ, Κυριακή, ένα Σάββατο που έχει αέρα, να πάει να ψήσει, ας πούμε, σε ένα δάσος, του φεύγει η φωτιά ή πηγαίνει στο εξοχικό του, αποφασίζει ότι πρέπει να κάψει τα αγριόχορτα, του φεύγει η φωτιά κλπ. Άρα εδώ πέρα λοιπόν αυτό το οποίο προσπαθώ να πω είναι ότι έχουμε ένα μεγάλο έλλειμμα κουλτούρας. Ένα έλλειμμα κουλτούρας φιλοπεριβαλλοντικής, ένα έλλειμμα κουλτούρας φιλοδασικής και ένα έλλειμμα κουλτούρας ελάττωσης των κινδύνων. Προκαλούμε πάρα πολλούς κινδύνους και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί η κλιματική αλλαγή από τη μία πλευρά δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για να έχουμε μέγα πυρκαγιές, γιατί έχουμε ακραία φαινόμενα, γιατί έχουμε παρατεταμένους καύσωνες, γιατί έχουμε, όπως το λένε, χαμηλή σχετική υγρασία. Και από την άλλη πλευρά ερχόμαστε εμείς, δίνουμε την έναρξη στο γεγονός, ξεκινάει το συμβάν, και με την, για παράδειγμα, τις τελευταίες 2-3 μέρες, με την ταχύτητα που έχει ο αέρας, νομίζω ότι θα ήταν πολύ δύσκολο, όχι μόνο για τη δικιά μας πυροσβεστική, αλλά για όποια πυροσβεστική, να μπορέσει να αντιφασέψει ένα τέτοιο φαινόμενο.
2: Αυτό που λέτε, το θέμα της κουλτούρας, και εγώ το πιστεύω πάρα πολύ, κύριε Μπούστρος, ναι, να ξέρετε, δεν το έχουμε, δεν εκπαιδευόμαστε σε κάτι τέτοιο από μικρή.
3: Ακριβώς.
2: Σε πολλά πράγματα, έτσι, από την οδηγική συμπεριφορά, από την κοινωνική συνέστηση που μπορεί να λένε κάποιοι ότι είναι μια φράση του σειρμού. Είναι όμως, δηλαδή...
3: Είναι αλληλένδετο, είναι αντικοινωνική.
2: Είναι αλληλένδετο, δηλαδή σκεφτείτε να καθαρίζεις εσύ το χωράφι σου, mm-hmm. το χτήμα σου από τα ξερόγορτα, δίπλα κάποιος να μην, mm-hmm. να φοβάσαι να το πεις γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τους γείτονες και γίνεται αλυσίδα, τα παρατάς, μετά δεν σε ενδιαφέρει, η μισή Ελλάδα μπορεί να καίγεται τώρα, η άλλη μισή θα είναι στις παραλίες, δεν μας νοιάζει γιατί δεν είναι μες στο σπίτι μας και σιγά τι έγινε.
3: Θέμα, θέλω να σας πω, τελείωσε το Μουντιάλ, το ξέρω θα ακουστεί άσχημο αυτό το οποίο θα πω, τελείωσε το Μουντιάλ το οποίο βλέπαμε τουλάχιστον οι ποδοσφαιρόφιλοι και τώρα βλέπουμε πυρκαγιές. Δυστυχώς αυτό δείχνει όμως κάτι.
2: Σωστά το λέτε.
3: Αυτό δείχνει ότι δυστυχώς είμαστε θεατές σε σχέση με τη φωτιά.
2: Βάζουμε popcorn και καθόμαστε να δούμε φωτιά.
3: Ναι. Αν πάμε 2-3 γενιές πίσω, οι άνθρωποι, οι προγονείς μας, γνώριζαν πώς να χειριστούν τη φωτιά ή εν πάση περιπτώσει τις περισσότερες φορές γνώριζαν πώς να χειριστούν τη φωτιά, γιατί σίγουρα και τότε υπήρχαν μεγάλες πυρκαγιές, απλά δεν έχουμε καταγραφές. Αλλά γνώριζαν πώς να χειριστούν τη φωτιά, γιατί γνώριζαν το πώς, ποια είναι η θέση τους μέσα στη φύση. Εμείς έχουμε εγκαταλείψει τη φύση εντελώς, επί χρόνια. Έχουμε αφήσει τα δάση να έρθουν μέσα στις πόλεις. Σε πολλές περιπτώσεις πήγαμε και χτίσαμε και παράνομα ή κάτι τέτοιο μέσα στο δάσος, αλλά τις περισσότερες φορές αφήσαμε το δάσος να έρθει μέσα στην πόλη, γιατί συνήθως γύρω από την πόλη, που παλιότερα δεν ήταν πόλη, είχαμε κάποιες καλλιέργειες οι οποίες έχουν σταματήσει να υπάρχουν. Και δυστυχώς πλέον, ας πούμε, όταν έρθει το δάσος μέσα στην πόλη, είναι πάρα πολύ εύκολο να καταλήξει και η φωτιά έχει πλέον καύσιμη ύλη, η οποία είναι πλέον πολύ εύκολο να φτάσει μέσα στην πόλη και να δούμε φαινόμενα όπως είχαμε δει πριν μερικά χρόνια, όπου καίγονταν σπίτια ή και τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, στο Πόρτο Γερμενό. Να δούμε πώς να το πω έτσι, να καίγονται περιουσίες.
2: Να σε πω λίγο κάτι, κύριε Μπούστρα. Συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν σας ακούω τώρα και πραγματικά σας δίνω απόλυτη προσοχή. Εμένα με στενοχωρεί που το συζητάμε τώρα αυτό το πράγμα. Γιατί ουσιαστικά είναι σαν να κάνουμε συνέχεια αυτού που λέμε ότι βάζουμε popcorn και παρακολουθούμε. Τι μπορούμε να κάνουμε δραστικό να αλλάξει, δηλαδή και εσείς και εγώ. Πώς λέει ο Καζαντζάκης, έλεγε, εγώ μόνος μου. Δηλαδή πραγματικά υπάρχει ατομική ευθύνη.
3: Βέβαια. Αυτό το οποίο αποτυγχάνουμε συνήθως να κάνουμε είναι το εξής. Ότι οι φωτιές, ας πούμε, εντάξει, σίγουρα είναι ένα θέαμα. Το ξέρω ότι το ακούγεται άσχημα. Είναι ένα θέαμα το οποίο θα δούμε, αλλά θα το δούμε για ένα-δύο μήνες. Δηλαδή 15 Αυγούστου και μετά θα έχει τελειώσει το ζήτημα.
2: Δεν έχετε άδικο.
3: Τις περισσότερες φορές. Άρα λοιπόν αυτό φεύγει από το τραπέζι. Αυτό το οποίο δυστυχώς δεν κάνουμε πράξη είναι να καταλάβουμε ότι αυτό πλέον είναι ένα οριζόντιο θέμα. Ένα ολόχρονο θέμα, ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Βέβαια θα μου πείτε το κράτος τι κάνει. Το κράτος κάνει τον προγραμματισμό του. Το κράτος κάνει τον προγραμματισμό του μέσα στη χρονιά, κάνει τις ασκήσεις του, το πυροσβεστικό σώμα παραλαμβάνει καινούργια, ξέρω εγώ, ας πούμε, μηχανήματα, τεχνολογίες, αεροσκάφη κλπ. Ναι, αλλά όπως είπαμε και πριν για την Ισπανία, δυστυχώς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο είναι τόσο πολύ μεγάλη η ένταση του γεγονότος, ειδικά όταν έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα.
2: Και 100 καναντέρ να είχαμε.
3: Δεν θα έκαναν κάτι διαφορετικό. Πολύ πιθανώς δεν μπορούσαν να πετάξουν κιόλας και τα καναντέρ, γιατί είδαμε ότι πριν μία-δύο μέρες δεν μπορούσαν καν να πετάξουν. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τη ρίζα του προβλήματος, αυτό το οποίο είπαμε, να δούμε πώς μπορούμε να ελαττώσουμε τις πιθανότητες να ξεκινήσει μια φωτιά. Αν δεν έχουμε φωτιά, δεν θα έχουμε και την ανάγκη να πηγαίνουμε, πώς το λένε, με τόσο πολύ μεγάλη ταχύτητα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι έξω, οι πυροσβέστες που δίνουν τη μάχη καθημερινά, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν να κινηθούν κάποια 24 ώρα τώρα. Ναι. Και έχουν μπροστά τους, μακάρι να μην έχουν, αλλά έχουν, ξέρω εγώ, 15-20 μέρες δύσκολες.
2: Ναι, και αυτό το συζητάω πολλές φορές εδώ, κύριε Μπούστρα. Δηλαδή δεν είναι ανεξάντλητη η δύναμή τους.
3: Σίγουρα. Και πρέπει να προσέχουμε τι λέμε πολλές φορές.
2: Ναι.
3: Γιατί ξέρετε, και εσείς είστε εργαζόμενοι και εγώ είμαι εργαζόμενος και κανένας δεν θέλει να προσβάλλεται ο κόπος του και η δουλειά του. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται πάρα πολύ σκληρά. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι θα μπουν μπροστά τη δύσκολη στιγμή και θα προσπαθήσουν να σώσουν την περιουσία μας.
2: Ξέρω τι λέτε, γιατί και εσείς λοιπόν μπορεί να κουράζεστε και εγώ είμαι εδώ, μπορεί να κάτσω και 15 και 16 ώρες, να είμαι πάνω από ένα υπολογιστή, να πρέπει να διαχειριστώ πολύ υλικό, να πρέπει να είμαι στο ραδιόφωνο, να πρέπει να είμαι σωστή, να πρέπει να είμαι διαβεσμένη, αλλά και πάλι μπροστά σε αυτό που κάνει ο πυροσβέστης τώρα τρεις μέρες.
3: Είναι ακραίο το άγχος το οποίο έχουν. Δυστυχώς έχω υπάρξει μάρτης έναρξης συμβάντος, το οποίο ευτυχώς δεν εξελίχθηκε σε πολύ μεγάλο συμβάν. Το οποίο πραγματικά όταν είδαμε τον τρόπο τον οποίο παραλαμβάνουν την είδηση και ξεκινάνε για να βγουν. Το άγχος το οποίο έχουν, ναι, οι πυροσβέστες, είναι ακραίο το άγχος το οποίο έχουν. Άρα λοιπόν είναι καλό σαν κοινωνία μέρος της εκπαίδευσης, λοιπόν, επειδή είπαμε ότι πρέπει να εκπαιδευτούμε, είναι να μάθουμε να εκτιμάμε το έργο τους. Όχι μόνο να το χειροκροτήσουμε, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το κάνουμε, αλλά να μπορέσουμε να πάμε μερικά βήματα πίσω και να δούμε πώς μπορούμε να τους απαλλάξουμε λίγο από αυτό το έργο. Πώς μπορούμε να κάνουμε λίγο λιγότερα. Δηλαδή, για παράδειγμα, διάβασα, ας πούμε, τώρα αυτές τις ημέρες ενάρξεις πυρκαγιών, υπήρξαν σύλληψεις από αμέλεια. Για όνομα του Θεού, δηλαδή κάποιος με 12, με 10, με 9 από φως θα βγει έξω να πάει σε ένα δάσος ή στην αυλή του να κάψει ή θα πάει να κάνει, ξέρω εγώ, ένα μπάρμπεκι, είναι ημέρα τέτοια. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε πριν,
2: είναι κουλτούρα.
3: Και συμπεριφορές.
2: Κουλτούρα.
3: Ναι, είναι κουλτούρα. Και δυστυχώς το θέμα είναι ότι ακόμα και στη δημόσια ρητορική αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα ως ένα πρόβλημα μηχανικής. Μηχανικής εννοώ τεχνολογίας, ξέρω εγώ κλπ. Ενώ δυστυχώς οι φωτιές είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα. Είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα και δεν το αντιμετωπίζουμε με την ανάλυση την οποία του πρέπει. Και σας το λέω εγώ που είμαι μηχανικός, δεν είμαι κοινωνικός.
2: Πείτε μου λίγο κάτι, κύριε Μπούστρα. Τι κάνει ένας πυρομηχανικός, δηλαδή τι εσείς ως καθηγητής, το μάθημά σας τι είναι, τι διδάσκεται?
3: Ναι, το μάθημα, κοιτάξτε, το μάθημα έχει να κάνει, υπάρχουν διαφορετικού είδους πυρκαγιές και καταστροφές. Υπάρχουν βιομηχανικές καταστροφές, υπάρχουν δασικές πυρκαγιές, υπάρχουν αστικές πυρκαγιές. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο προσπαθείς να καταλάβεις είναι καταρχάς πώς ξεκινάει το φαινόμενο, πώς εξαπλώνεται το φαινόμενο, με ποια ταχύτητα και με βάση αυτά και με βάση τα μοντέλα εκτίμησης του κινδύνου προσπαθείς να δεις ποιες αποφάσεις θα πρέπει να λάβεις μέσα στην διαδικασία αυτή. Θέλω να σας πω, για να είμαστε, όπως το λένε, απόλυτα ειλικρινείς, είμαστε στο 2026, ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να αποκρυπτογραφήσουμε ακριβώς το πώς πάντοτε κινείται η φωτιά από ένα αντικείμενο σε ένα άλλο. Δεν υπάρχει. Μέρος του προβλήματος είναι ότι γνωρίζουμε πράγματα για τις πυρκαγιές, δεν γνωρίζουμε όμως βασικά ζητήματα σε σχέση με το μηχανισμό ανάπτυξής τους. Γιατί κάθε πυρκαγιά είναι εντελώς διαφορετική. Άρα λοιπόν και ένα μέρος της εκπαίδευσης που πρέπει να δώσουμε προς τους πολίτες είναι να καταλάβουν ότι μια φωτιά η οποία δεν έπιασε για όποιο λόγο, την επόμενη φορά μπορεί να ξεκινήσει για ένα διαφορετικό λόγο. Γιατί ο άνεμος ήταν διαφορετικός, γιατί, ξέρω εγώ, ας πούμε, τα υλικά τα οποία πήγαμε να κάψουμε ήταν διαφορετικά. Υπάρχουν χιλιάδες διαφορετικοί λόγοι. Άρα ένα βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ότι έχουμε γνώση με, αλλά έχουμε γνώση η οποία δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε την γνώση στην ολότητά της. Γι' αυτό κιόλας και το πρόβλημα συνεχίζει να υπάρχει με τον τρόπο τον οποίο υπάρχει. Όμως, όπως είπα και πριν, το βασικότερο είναι να μην φτάσουμε στο σημείο να έχουμε την πυρκαγιά. Το βασικότερο είναι να είμαστε στο ένα βήμα πριν και να μην χρειάζεται να φτάσουμε στο σημείο αυτό. Και εκεί πέρα αυτό το οποίο πρέπει να δουλέψουμε είναι η επικοινωνία του κινδύνου. Και η επικοινωνία του κινδύνου δυστυχώς είναι ένα αδύνατο σημείο. Ένα αδύναμο, όχι αδύνατο σημείο.
2: Πολύ ωραία κουβέντα κάνουμε, κύριε Μπούστρα. Πολύ ωραία κουβέντα. Πολύ ωραία
3: κουβέντα. Πήρε αρκετά χρόνια να μπορέσω, όπως το λένε, να ξεκαθαρίσω όλα αυτά.
2: Εσείς μένετε εδώ στην Αθήνα ή είστε στην Κύπρο, πού είστε?
3: Εγώ είμαι, η βάση μου είναι στην Κύπρο, αλλά έχω ξοδεύω μέρος του χρόνου και στην Αθήνα.
2: Α, την επόμενη φορά που θα είστε στην Αθήνα θα κανονίσουμε να έρθετε στο στούντιο.
3: Ευχαριστώ.
2: Θέλω να κάνουμε από κοντά. Θα είστε εδώ, ας πούμε, το Σεπτέμβριο. Θα έρθετε, κλείνω τώρα και καλεσμένο.
3: Ναι, πιθανότατα θα έρθω.
2: Α, πάρα πολύ.
3: Θα το βρούμε, μην δώσουμε ραντεβού στον αέρα.
2: Όχι. Σα δεσμεύω απλά.
3: Ευχαρίστω.
2: Γιατί ξέρετε, όταν βρίσκω ανθρώπου με του οποίου μπορώ να επικοινωνήσω και καταλαβαίνω κιόλα ότι αρέσουν στον κόσμο.
3: Ευχαριστώ, με τιμά.
2: Ξέρετε, αυτό είναι λίγο δυσέβρετο.
3: Αυτό δεν το ξέρω ότι θα αρέσω, αλλά με τιμά που το λέτε ότι επικοινωνείτε μαζί μου.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Είναι σημαντικό αυτό το οποίο είπα, ότι πρέπει να το δούμε ως κοινωνικό ζήτημα. Ακριβώς εκεί πέρα ξεκινάει το πρόβλημα. Και το πώς θα μπορέσουμε, συγγνώμη που το επαναλαμβάνω, ο καθηγητής είμαι, πρέπει να κλείσω το μάθημά μου με κάποιο, όπως το λένε, επανάληψη.
2: Ναι.
3: Και το πώς θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να μην έχουμε τόσα πολλά συμβάντα. Γιατί ο μηχανισμός καταπονείται. Αυτό.
2: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Μπούστρας, καθηγητής εκτίμησης, θα ξαναμιλήσουμε. Κινδύνο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου και κάτοχος της έδρας της UNESCO για την ελάττωση των καταστροφών στη νότιο-ανατολική Μεσόγειο. Λοιπόν, να διαβάσω και κάποια μηνύματά σας. Λοιπόν, Γιώργο από την Ελευσίνα, που επενέρχεσαι. Ναι, συμφωνώ σε όλα όσα λες. Ότι όποιος είναι από τους συναντέλφους τώρα δημοσιογράφους που κάνουν ρεπορτάζ και κάποιες ερωτήσεις μπορεί να είναι και λίγο κάπως, να μην σας αρέσουν, γιατί εκείνη την ώρα εργάζονται οι πυροσβέστες κτλ. Είναι σαν να πας, λέει ο Γιώργος, σε έναν γιατρό την ώρα που κάνει χειρουργείο, να τον ρωτάς πώς πάει η εγχείρηση. Σε ευχαριστώ σε αυτά που λες για μένα και εγώ μου πήρε αρκετά χρονιά για να μάθω πια, Γιώργο, μιας και συζητάμε γι' αυτό. Να πούμε τώρα και κάποια έτσι τα της δημοσιογραφίας, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις εγώ συνήθως δεν κάνω ερώτηση, πηγαίνω με κατάφαση. Και πάντα είχα και τις ανάλογες απαντήσεις. Δηλαδή, αν πας σε έναν άνθρωπο κοντά και πεις πολύ δύσκολα τα πράγματα, ξεκινάνε και μιλάνε από το να ρωτήσεις πώς είναι τα πράγματα. Λοιπόν, Αριστίδη, για να ξαναδιαβάσω την είδηση, αν το είπα λάθος, γιατί η φωτιά στη Κεφαλονιά ξεκίνησε χθες το βράδυ από την περιοχή Πάστρα, συνελήφθη με την κατηγορία του εμβρισμού από πρόθεση, 44χρονο συμμεταπός. Ο συλληφθής είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις εμβρισμών, ενώ είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή για συνεφείς πράξεις. Αν είπα κάτι λάθος, με συγχωρείς. Και η Ελένη μου λέει: καλησπέρα. Το δάσος έχει το δικό του τρόπο λειτουργίας και το δικό του κλίμα. Πιστεύετε ότι οι πυροσβέστες γνωρίζουν τα μυστικά του μικροκλίματος στα μονοπάτια και πώς να κυκλοφορούν μέσα σε αυτό? Πολλές φορές έχουν και τη βοήθεια των εθελοντών για τα μονοπάτια. Νομίζω ότι δεν εκπαιδεύονται επαρκώς και απλά από την πόλη τους μεταφέρουμε στο δάσος. Μα είναι δυνατόν να λειτουργεί το ίδιο η φωτιά στο περιβάλλον και το ίδιο όταν εκδηλώνεται σε ένα διαμέρισμα? Καλή δύναμη σε όσους είναι στο πεδίο μάχης, γιατί πρόκειται για μάχη, μου λέει η Ελένη. Και η Μανιάνα που λέει ότι δεν είμαι σίγουρη αν αναγνωρίστηκαν βαρέα και αντιγενά στους νοσηλευτές, στους πυροσβέστες. Όχι, στους πυροσβέστες, όπως μου έλεγε χθες αξιωματικός, δεν νομίζω ότι έχουν αναγνωριστεί. Αν θυμάμαι καλά. Αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστροφή σε λίγο και πάλι παρέα μαζί σας.

0: Δεν νομίζω ότι δεν τα έχω. 2-10-48-00-170-174. Τηλεφωνείτε, σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη ή στο skyradio.gr εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωραία όλα. Yeah. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 4, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε δύο μέτωπα, το ένα στους οικισμούς Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο βόρεια της Ψάθας και το δεύτερο σε περιοχές γύρω από τα Μέγαρα όπως τη Μονή Παναχράντου και στη Βένιζα επικεντρώνονται αυτή τη στιγμή οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική. Αυτήν την ώρα πυροσβέστες και εθελοντές έχουν στήσει ένα τείχος στην περιοχή Άγιος Νεκτάριος με στόχο να μην περάσουν οι φλόγες στην περιοχή των Βιλίων. Στο Κρύο Πηγάδι απειλούνται οικίες, ενώ τουλάχιστον ένα σπίτι έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Μια αιστεία φωτιά συνεχίζει να καίει στην περιοχή Ζάχουλη Μεγάρων. Στην ευρύτερη περιοχή έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής στη Θήβα οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Σύμφωνα με τα ευρήματα προέκυψε ότι η φωτιά προκλήθηκε πιθανότατα από σπινθυρισμούς που προκάλεσε η ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς εισπαραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Συνελήφθησαν ο ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος είχε υπογράψει τη μελέτη και επίβλεψη του έργου, και ο εργολάβος, ο οποίος είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας χωρίς να εντοπιστεί. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές στην περιοχή Πάστρα στην Κεφαλονιά σε δασική έκταση. Αυτή τη στιγμή η φωτιά καίει στην ανατολική πλευρά του νησιού σε Μαρκόπουλο και Μαυράτα, ενώ υπάρχει και ένα νέο μέτωπο δυτικά από τον οικισμό Κρεμμύδι. Συνελήφθη με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση ένα 44χρονος ημεδαπός για την πυρκαγιά που προκλήθηκε εχθές το βράδυ στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 44χρονος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά με χρήση γυμνής φλόγας, με αποτέλεσμα μέχρι αυτήν την ώρα να έχουν γίνει στάχτη πάνω από 6.000 στρέμματα γης. Σημειώνεται ότι ο συλληφθής είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις εμπρισμών, ενώ είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή για συναφείς πράξεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Την απεριόριστη ευγνωμοσύνη του σε όσους δίνουν για μία ακόμη φορά μάχη με τις πυρκαγιές που πολλές φορές ξεπερνά και τα όρια του ανθρώπινου, εκφράζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Σημειώνει ότι η προτεραιότητα αποτελεί η προστασία της ανθρώπινης ζωής και δεσμεύεται για την άμεση καταγραφή των καταστροφών και στήριξη των πληγέντων. Ο κ. Μητσοτάκης μετέβει το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και ενημερώθηκαν για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα, ιδιαίτερα για τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό και την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Μία μηχανοκίνητη Λέμβος με 5 επιβάτες βυθίστηκε εχθές στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Νικολάου Σίβηρη στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, με τους επιβαίνοντες Ρουμάνους τουρίστες να βγαίνουν κολυμπώντας στην ακτή, η οποία βρισκόταν κοντά. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών και στην περιοχή έσπευσαν στελέχη της με περιπολικό όχημα. Όλοι οι επιβάτες της Λέμβου είναι καλά στην υγεία τους. Προειδοποίησε ότι η Ουγγαρία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίσιμη περίοδο το επόμενο πενθήμερο για την ενεργειακή επιβίωσή της, απίφθινε σήμερα ο Πρωθυπουργός της χώρας Πέτερ Μάγιαρ. Όπως αναφέρει, οι μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για ένα νέο κύμα ζέστης που θα συμπέσει με την ολική διακοπή λειτουργίας του μοναδικού πυρηνικού εργοστασίου που διαθέτει η χώρα για πρώτη φορά μέσα σε περίπου 50 χρόνια. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες μόνον πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Μαρία Δουρουδή.

0: τώρα τις 4, Sky 100,3. Μαρία Δουρδή στο μικρόφωνο, παρέα μαζί σας μέχρι και τις 5, αυτή την Κυριακή 2 Αυγούστου. Υποδεχτήκαμε τον Αύγουστο, κύριε Νότι μας. Φύγαμε από τον Ιούλιο, υποδεχτήκαμε τον Αύγουστο. Και είμαστε εδώ, ένας Αύγουστος που τρεις μέρες τώρα, η 2 του Αυγούστου, η τελευταία του Ιουλίου, μας πληγώνει αρκετά με τα μέτωπα της πυρκαγιάς. Αυτό που μας απασχολεί πάρα πολύ είναι τώρα στον Άγιο Νεκτάριο. Όπως ακούγαμε και από τις ειδήσεις από τη Μαρία Λιφαντή, οι πυροσβέστες και οι εθελοντές έχουν στήσει εκεί ένα τείχος στην περιοχή Άγιος Νεκτάριος, με στόχο να μην περάσουν οι φλόγες στην περιοχή των Βιλίων. Να συνδεθούμε λίγο στο κρύο πηγάδι, γιατί βλέπω ότι είναι πολύ πολύ μεγάλο, πριν πάμε στον κύριο Καραγιάννη, το μέτωπο. Ποιος μιλάει, είναι ο κύριος Γιάννερος, ο πυρομετεωρολόγος. Θα γυρίσουμε μετά για να ακούσουμε κάποιον συνάδελφο. Λοιπόν, και να διαβάσω το μήνυμα του Γιώργου, ο οποίος λέει: είπατε μια αλήθεια, πριν 40 χρόνια, εκεί όπου τελείωνε ο οικισμός τότε του Πόρτο Γερμενού, σήμερα νίκη στον οικισμό, μου προσέφεραν μια πλαγιά μέχρι τη θάλασσα 180 στρέμματα. Με πεύκα και με συμβόλαιο ρήτινο παραγωγών που δεν αμφισβητείται. Δεν έκανα την αγορά, λέει ο Γιώργος. Δεν γνωρίζω αν κάει και σήμερα. Έτσι διαμορφώθηκαν οι ιδιοκτησίες που υπάρχουν σήμερα. Να, ένα ωραίο θέμα για να το συζητήσουμε. Και με τον κύριο Γιώργο Καραγιάννη, ο οποίος είναι διευθύνων του Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών και Διαχείρισης Κρίσεων της Ακαδημίας Αθηνών. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κυρία Δουρδή. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους συνεργάτες και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Ξέρετε τι προσπαθώ, γιατί αυτές τις τρεις μέρες που υπάρχουν αυτά τα μέτωπα και μας έχουν κυκλώσει από παντού, Αττικό Βιωτία, Κεφαλονιά, Φωκίδα, είχαμε και στο Ρέθυμνο. Ωραία, ακούμε τους συναδέλφους, αλλά θέλω λίγο να το πάμε ένα βήμα παραπέρα. Ωστόσο, με εσάς θα ξεκινήσουμε να δούμε λίγο τι πράγματα έχουν γίνει μέχρι σήμερα στην τασοπυρόσβεση. Δηλαδή, ποιες είναι οι κατακτήσεις μας ως σήμερα, για να προχωρήσουμε μετά και να μου πείτε στις ελλείψεις. Γιατί, από ό,τι φαίνεται, πρέπει να γίνουν πράγματα, κύριε Καραγιάννη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 5 με 6 χρόνια, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, έχουν γίνει άλματα στην δασοπυρόσβεση στην Ελλάδα. Θα ξεκινήσω ίσως από το πιο εμφανές, που παίζει πάρα πολύ και στις οθόνες μας αυτές τις μέρες. Τα ενέργεια μέσα. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή από τους μεγαλύτερους στόλους στην Ευρώπη, και σίγουρα πριν από 2-3 χρόνια είχε τον μεγαλύτερο σε σχέση με τον πληθυσμό, την έκταση της χώρας, την οικονομία μας. Πάρτε όποιον δείκτη θέλετε για την αναγωγή.
0: Ναι.
1: Το ενδιαφέρον είναι ότι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνος για αυτήν την αναβάθμιση του στόλου των εναερίων μέσων δασοπυρόσβεσης στην Ελλάδα ήταν ο κύριος Τουρνάς, ο σημερινός υπουργός, με την τότε ιδιότητά του υφυπουργού πολιτικής προστασίας. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση της Ελλάδας είναι το 112. Το οποίο μας επιτρέπει να δίνουμε άμεση πληροφόρηση στον κόσμο και μας επέτρεψε να αλλάξουμε την νοοτροπία των συνανθρώπων μας σε σχέση με την οργανωμένη απομάκρυνση. Το ότι βγαίνει ένα 112 και λέει φύγετε γιατί έχετε φωτιά, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Από εκεί και πέρα, στην δασοπυρόσβεση έχουμε μέσα τα οποία πριν από λίγα χρόνια δεν θα τα φανταζόμαστε καν. Έχουμε τις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων, τους δασοκομάντους, που τους βλέπουμε στις οθόνες μας τις τελευταίες μέρες να τρέχουν προς τη φωτιά ενώ όλοι οι άλλοι φεύγουν. Αυτό βέβαια το κάνουν οι περισσότεροι πυροσβέστες, αλλά οι δασοκομάντους έχουν οι ΕΜΟΔΕ έχουν δυνατότητες εξαιρετικές. Παράδειγμα, οι ΕΜΟΔΕ είναι από τις μονάδες του πυροσβεστικού σώματος που έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το αντιπύρ. Το αντιπύρ τι είναι μια δευτερεύουσα φωτιά που βάζουμε με σκοπό είτε να διαπλατείνουμε μια αντιπυρική ζώνη και να τη δημιουργήσουμε πολύ πιο γρήγορα, ή ακόμα και λέγοντας το όσο πιο λαϊκά μπορώ, να ρουφήξουμε το οξυγόνο από τη βασική μας φωτιά. Δεν είναι κάτι απλό, χρειάζεται εκπαίδευση, χρειάζεται διαδικασίες, και όλες αυτές πλέον τις έχουμε. Τις αναπτύξαμε και τις έχουμε. Και γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουμε επίσης πρόληψη. η οποία μάλιστα έχει ενταθεί τα τελευταία τρία χρόνια. Διάβαζα, έκανα λίγο μία...
0: Μπορώ να σας διακόψω λίγο, να σας διακόψω λίγο πάνω σε αυτό, για να κάνουμε λίγο και κουβέντα, κύριε Καραγιάννη.
1: Ασφαλώς.
0: Είχα πριν λίγο τον κύριο Μπούστρο, ο οποίος είναι καθηγητής πυρομηχανικός στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, επειδή τώρα λέγατε για όλα αυτά που έχουμε. Και έλεγε λοιπόν εκείνος, και ήθελα να σας το βάλω, να το θέσω για αυτό το ζήτημα. Η Γαλλία και η Ισπανία, που φαίνεται, όχι που φαίνεται, που έχει πολύ περισσότερα μέσα από εμάς, φάνηκε ότι δεν μπόρεσε να τα αντιμετωπίσει. Θέλω να πω, έλεγε και ο κύριος Μπούστρας, ότι φαίνεται πια ότι είναι τέτοια η αλλαγή των φαινομένων που αντιμετωπίζουμε, που όσα μέσα και να έχουμε, κάτι να μην, φαίνεται σαν κάτι να μην προλαβαίνουμε. Αυτό που δεν έχουμε αλλάξει, κύριε Καραγιάννη, είναι η κουλτούρα απέναντι στην πυρκαγιά.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και μάλιστα θα βάλω και ένα και μια έξτρα πληροφορία στην σύνοψη του κυρίου Μπούστρα, ότι του συναδελφού, ότι έχουμε, ότι η Γαλλία και η Ισπανία είναι, θεωρούνται οι πρωτοπόρες χώρες στην Ευρώπη στην δασοπυρόσβεση. Η κάθε μία για διαφορετικούς λόγους. Αλλά θεωρούνται οι πρωτοπόρες, όχι μόνο στα μέσα που διαθέτουν, αλλά και στην τεχνογνωσία που διαθέτουν. Ωστόσο, όπως είπατε πολύ σωστά, ακόμα και η Γαλλία και η Ισπανία βρέθηκαν αντιμέτωπες με τα ίδια πράγματα όπως βρεθήκαμε και εμείς. Και όντως και η Γαλλία και η Ισπανία, είδατε τι έγινε. Στη Γαλλία ήταν το νωρίτερο επίτευγμα ότι έμεινε η φωτιά έξω από, έξω από την πόλη του Μπορτό. Ωστόσο, έχετε δίκιο. Από ένα σημείο και μετά, όση προετοιμασία και να έχει κάνει κανείς, η φύση καμιά φορά είναι ανίκητη. Και το είπατε πολύ σωστά, αυτό που μας λείπει είναι η κουλτούρα. Μπορούμε να σταματήσουμε το σεισμό? Όχι. Έχουμε μάθει να ζούμε με το σεισμό. Φτιάχνουμε τα σπίτια μας έτσι ώστε να αντέχουν το σεισμό. Κατά τη στοιχεία πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις δασικές πυρκαγιές. Πρέπει πλέον, η πρόληψη είναι ουσιώδης, η πρόληψη είναι το μόνο πράγμα που, ίσως το σημαντικότερο πράγμα, και ξεκινάει, κυρία Δουρδή, από τον πολίτη. Δεν είναι μόνο τι θα κάνει το κράτος. Πρέπει εμείς σαν πολίτες να μάθουμε να ζούμε με τις δασικές πυρκαγιές. Μου επιτρέπετε να πω μια ιστορία?
0: Φυσικά.
1: Το 2023 τον Αύγουστο, αν θυμάμαι καλά, στην μακρινή Χαβάη, γίνεται μια μεγάλη δασική πυρκαγιά στην περιοχή της Λαχάινα, η οποία καταστρέφει τον ιστορικό οικισμό της Λαχάινα, που ήταν και τουριστικό θέρετρο. Πέθαναν 100 άνθρωποι. Τα χαρακτηριστικά της πυρκαγιάς ήταν πολύ παρόμοια με το δικό μας μάτι. Ισχυρή άνεμη, ξηρασία, η πυρκαγιά η οποία ξέσπασε πολύ κοντά στην κατοικημένη περιοχή, και βέβαια οι αριθμοί των νεκρών που έχασαν τραγικά την ζωή τους. Είναι εντυπωσιακή μια αεροφωτογραφία η οποία είχε κυκλοφορήσει τότε, και την έχουμε μάλιστα και σε μια μελέτη την οποία κάναμε με τον ακαδημαϊκό και καθηγητή φυσικών καταστροφών τον κύριο Συνολάκη, η οποία δείχνει ένα σπίτι το οποίο ο ιδιοκτήτης του το είχε προστατέψει. Δηλαδή είχε απομακρύνει την βλάστηση, δεν υπήρχαν δέντρα γύρω-γύρω, είχε στηθεί με σχετικά πυράντοχα υλικά.
0: Κύριε Καραγιάννη.
1: Και το ελληνικό πυροσβεστικό σώμα.
0: Και πάλι, κύριε Καραγιάννη, με ακούτε?
1: Ναι.
0: Και πάλι θα σας διακόψω για να ακούσουμε λίγο το Μιχάλη Τεζάρη, γιατί υπάρχει μια έκτακτη είδηση. 2 λεπτά και επιστρέφω σε εσάς.
2: Δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στην μεγάλη επιχείρηση αεροπυρόσβεσης έχουν συγκρουστεί στην περιοχή των Μεγάρων, στον αέρα, με αποτέλεσμα να καταπέσουν και να γίνεται αυτή τη στιγμή έρευνα προκειμένου να εντοπιστούν οι χειριστές των δύο ελικοπτέρων. Είναι μια πραγματικά δραματική εξέλιξη. Επαναλαμβάνω πως στις προσπάθειες κατά της φωτιάς συμμετείχαν 18 ελικόπτερα, 15 εκ των οποίων επιχειρούσαν στο πεδίο, 3 είχαν ρόλο συντονιστικό, και τα τελευταία δευτερόλεπτα πληροφορούμαστε πως έχουν πέσει 2 από αυτά τα οποία επιχειρούσαν στο πεδίο εδώ στην Δυτική Αττική, και είναι μια δραματική πραγματικά εξέλιξη. Ελπίζουμε για την καλύτερη
0: ανησυχητική τύχη
2: των χειριστών, οι οποίοι επέμεναν σε αυτάν.
0: Σωστά. Ελπίζουμε να είναι καλά στην υγεία του.
3: Αυτό τώρα, κύριε Καραγιάννη, ήταν μια είδηση που δεν θέλαμε να ακούσουμε καθόλου. Λοιπόν, σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα.
1: Ναι.
3: Ναι.
1: Οι χειρισμοί που κάνουν οι χειριστές τα πληρώματα των ελικοπτέρων είναι παραπάνω από υπεράνθρωποι. Οι προσπάθειες των πληρωμάτων είναι παραπάνω από υπεράνθρωπες. Όταν πηγαίνει πάνω από τη φωτιά για να ρίξει, αυτό το πράγμα είναι οριακό. Και το κάνουν τα πληρώματα για να μην καεί κάποιος άλλος άνθρωπος.
0: Είναι τραγική η είδηση αυτή τώρα, όπως καταλαβαίνετε.
1: Να περιμένουμε περιμένουμε να επιβεβαιωθεί.
0: Κοιτάξτε, ο Μιχάλης Τεζάρης, ο αστυνομικός συντάκτης, είναι χρόνια στο επάγγελμα, γνωρίζει, δηλαδή δεν θα έβγαινε, θεωρώ, γνώμη μου, εύκολα να πει μια τέτοια είδηση, γιατί είναι πολύ βαρύ κάτι τέτοιο, όπως καταλαβαίνετε. Μιλάμε τώρα για σύγκρουση δύο ελικοπτέρων που ξέρουμε τρεις μέρες τώρα. Τι αγώνα δίνουν αυτοί οι άνθρωποι και τι προσπάθεια που καταβάλουν.
1: Μέχρι καμία συζήτηση στο συνάδελφο που προσπαθεί.
0: Όχι, δεν λέω. Εγώ προσπαθώ λίγο, ξέρετε, τώρα για τους συναδέλφους, γιατί καταλαβαίνω τι βιώνουν και αυτοί μαζί με τους πυροσβέστες εκεί. Βέβαια, δεν έχει καμία σχέση η δική μας δουλειά. Αλλά θέλω να πω ότι όλοι αυτοί οι συνάδελφοι είναι και αυτοί στο πεδίο, οπότε περνάνε πολύ δύσκολα όλες αυτές τις ώρες. Λοιπόν, για να γυρίσουμε στην κουβέντα μας και να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, φυσικά και θα σας ενημερώσουμε άμεσα. Να μου πείτε, λοιπόν, είπαμε ότι έχουν γίνει αρκετά πράγματα.
1: Μπορούμε να... για την ιστορία, ναι. Για την ιστορία της Λαχάινα, γιατί αυτό.
0: Σωστά, σωστά.
1: Φαίνεται, λοιπόν, εκείνη η αεροφωτογραφία όπου είναι κόκκινα τα κεραμίδια του σπιτιού του ανθρώπου, το οποίο έχει μείνει άθικτο, και γύρω-γύρω μαυρίλα. Έχουν καεί πάντα και έχει μείνει όρθιο το ένα σπίτι που έκανε σωστά την πρόληψη. Αυτό που χρειάζεται, λοιπόν, είναι αυτό που είπατε. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τριταστικές πυρκαγιές. Όπως χτίζουμε τα σπίτια μας για να αντέχουν το σεισμό, έτσι πρέπει να χτίζουμε τα σπίτια μας και για να αντέχουν τη δασική πυρκαγιά. Το ίδιο δέντρο που μας δίνει σκιά και δροσιά, το ίδιο δέντρο είναι που όταν ακουμπάει το σπίτι μας θα μας μεταφέρει τη φωτιά.
0: Ναι. Οι πληροφορίες, εγώ θα συνεχίσω να δίνω και πληροφορίες, γιατί η ενημέρωση, καταλαβαίνετε, πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, λοιπόν, τώρα μας ενημερώνει και λέει ότι συγκρούστηκαν και έπεσαν. Ο ένας κυβερνήτης είναι καλά και επικοινώνησε με το κέντρο. Ο συντονιστής έχει τραυματιστεί. Είναι οι πρώτες πληροφορίες τώρα που έχουμε από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, τον συνάδελφο από το αστυνομικό ρεπορτάζ.
1: Δόξα τω Θεώ που ο άνθρωπος είναι καλά στην υγεία του ένας. Ελπίζουμε και ο τραυματισμός του συντονιστού να είναι ελαφρύς.
0: Γιατί υπάρχει και ένα ελικόπτερο που συντονίζει τις πτήσεις των υπολείπων. Το ξέρουμε όλες αυτές τις μέρες.
1: Σωστά.
0: Και βλέπουμε και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν, κύριε Καραγιάννη, οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Λοιπόν,
1: όταν φτάνουμε στο σημείο να φυσάνει ένα τόσο δυνατός αέρας που εμποδίζει τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα να επιχειρήσουν, μιλάμε για συνθήκες ακραίες.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για συνθήκες οι οποίες είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Και έχουμε δει όλοι στους δέκτες μας τις τελευταίες μέρες πλάνα όπου το αεροπλάνο ή το ελικόπτερο κάνει ρήψη ακριβώς πάνω από τις πλόγες, ακριβώς πάνω από την φωτιά, και η φωτιά δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Και το ίδιο πράγμα βλέπαμε πριν από δύο εβδομάδες στη Γαλλία και την Ισπανία. Δεν είναι καινούριο πράγμα.
0: Ναι. Έχουμε τώρα κάτι που θα μπορούσαμε να πούμε για να δώσουμε και μια ανάσα στον κόσμο, ότι τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα, γιατί κάποια στιγμή οι φωτιές θα σταματήσουν. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθούμε, κύριε Καραγιάννη, τι θα πρέπει να γίνει?
1: Να προστατέψουμε το σπίτι μας. Πρόληψη στο σπίτι μας. Όπως δεν διανοούμαστε να χτίσουμε το σπίτι μας πάνω σε ρήγμα, όπως δεν διανοούμαστε να χτίσουμε το σπίτι μας χωρίς να τηρούμε τους αντισεισμικούς κανονισμούς πλέον στην Ελλάδα, έτσι δεν πρέπει να χτίζουμε το σπίτι μας και εκεί που μπορεί να είμαστε εκτεθειμένοι σε δασικές πυρκαγιές. Το ευτύχημα είναι ότι αν εκτιθέμεθα σε δασικές πυρκαγιές, το πιθανότερο είναι ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Και πλέον η πολιτεία έχει δώσει τα μέσα. Οι διαδικασίες έχουν απλοποιηθεί πάρα πολύ. Οι συμβουλές και οι οδηγίες πλέον αναρτώνται σε όλες τις ιστοσελίδες, σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχουν και καμπάνιες πλέον. Άρα ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να αρχίσουμε να το κάνουμε. Δεν γίνεται να υπάρχει βλάστηση κοντά σε σπίτι που μπορεί να καεί. Δηλαδή πρέπει να είναι 30 μέτρα μακριά η βλάστηση.
0: Λοιπόν, κύριε Καραγιάννη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου αυτή την μέρα. Καταλαβαίνετε ότι είναι τέτοια η ροή των ειδήσεων που σας διέκοψα αρκετές φορές, αλλά είναι τέτοιες ημέρες έτσι που ζούμε, που είναι πολύ δύσκολες. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ψυχραιμία σας και για την κουβέντα. Ο κύριος Γιώργος Καραγιάννης, ο οποίος είναι διευθύνων του Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών και Διαχείρισης Κρίσεων της Ακαδημίας Αθηνών. Να ξαναγυρίσω στην τελευταία αυτή είδηση που είχαμε πριν λίγα λεπτά. Είναι αυτή την ώρα ο Γιώργος Πρωτοψάλτης στον αέρα? Όχι. Τα δύο ελικόπτερα, λοιπόν, όπως μαθαίνουμε και από τη Μαρία Λιφαντή, είναι, φέρεται να συνετρίβησαν πάνω από την Ψάθα, κοντά στην είσοδο για τον οικισμό Ζάχουλη, που βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Μεγάρων Αλεποχωρίου. Έχει ξεκινήσει έρευνα σε όλη την περιοχή της Ψάθας, γιατί όλα ξεκίνησαν όταν ένα από τα δύο ελικόπτερα δεν απαντούσε στην επικοινωνία. Έχουμε λοιπόν σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο συνάδελφος από το αστυνομικό ρεπορτάζ, μας λέει ότι ο ένας κυβερνήτης είναι καλά και επικοινώνησε με το κέντρο. Ο συντονιστής έχει τραυματιστεί. Ενώ βλέπω εδώ ότι ο Γιώργος Παπακοσταντίνος, συνάδελφος από το πολιτικό ρεπορτάζ που είχαμε και πριν λίγο εδώ στην εκπομπή, λέει ότι έχει εντοπιστεί και το δεύτερο ελικόπτερο και είναι όλοι εν ζωή. Πραγματικά αυτή είναι η καλή είδηση της ημέρας, αν ισχύει, Γιώργο μου, γιατί εγώ τώρα πήρα αυτή την είδηση και την είπα, ελπίζω να ισχύει αυτό και να μην λέω κάτι που δεν ισχύει. Αυτό τώρα λίγο προχώρησα πιο γρήγορα τα πράγματα και ελπίζω να είναι επιβεβαιωμένο. Λοιπόν, να κάνουμε λίγο ένα διάλειμμα.

0: Λοιπόν, πηγαίνοντας σιγά σιγά στο τέλος αυτού του ημιώρου, να ξαναπούμε αυτή την είδηση που έσκασε πριν λίγο. Είναι ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, να τον ακούσουμε. Είναι, τον προλαβαίνουμε.
1: Και το πλήρωμα, βέβαια.
0: Ο Γιώργος Κωνσταντίνο είναι.
1: Οι οποίες διαδέχονται με κατακλυσμίο ρυθμό η μία την άλλη. Φαίνεται ταυτοχρόνως ότι εντείνονται και οι προσπάθειες πρόσβασης στο σημείο, το οποίο είναι εξαιρετικά δύσβατο. Μένει να επιβεβαιωθεί και αυτή η πληροφορία, η οποία σύμφωνα με τη δική μας εικόνα, από την ύπαρξη ενός μαύρου καπνού σε αυτό το δύσβατο σημείο, οδηγήθηκαν εκεί πέρα οι δυνάμεις που αναζητούν προφανέστατα περισσότερα στοιχεία, περισσότερα δεδομένα για την κατάσταση και του δεύτερου πληρώματος.
0: Ο Γιώργος Κωνσταντίνου μας έδωσε τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Ο ένας κυβερνήτης είναι καλά, επικοινώνησε με το κέντρο, και ο συντονιστής του άλλου ελικοπτέρου έχει τραυματιστεί.

0: αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρομ Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρομ Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρομ Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
2: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Φέτε η είδηση.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
4: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
6: Την 5η, 13 Αυγούστου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας την 5η, 13

0: 3 Αυγούστου. Προπόληση ticketservices.gr στο Βάθης Κιόσκ στη Λευκάδα και στα βιβλιοπωλεία Χάρτινο σε Λευκάδα και Πρέβεζα.
1: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Baracuda Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Προπόληση εισιτηρίων για τη Λευκάδα. Κατάστημα Nova.
1: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 3020 27. Με σεβασμό και γνώση.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
5: Να μεταφέρουν για τις εξετάσεις και ό,τι για το φαρμακευτική περίθαλψη θα χρειαστούν και οι υπόλοιπες δυνάμεις συνεχίζουν και φανταστείτε οι υπόλοιπες δυνάμεις συνεχίζουν την κατάσβεση, τι ψυχολογία βρίσκονται όταν ήδη έχουμε απολέσει 3 συναδέλφους μας, όταν τα μέτωπα μένονται επί μέρες και όταν βλέπουμε να πέφτουν και 2 κρίσιμες μονάδες βοήθειας όπως είναι τα ελικόπτερα και ψάχνοντας τον κυβερνήτη και τον συντονιστή και παρακαλάμε να είναι καλά στην υγεία τους. Είναι αυτό που λέμε και φωνάζουμε ότι και ο άνθρωπος, ο πυροσβέστης, δεν θέλουμε να μας αποκαλούν ήρωες. Έχουμε και εμείς όρια στις δυνατότητες. Το ίδιο και οι πιλότοι, το ίδιο και τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός. Από μια αστοχία, από μια βλάβη που μπορεί να συμβεί σε ένα κέριο σημείο της επέμβασης, μπορούν να επέρθουν τα χειρότερα. Πρέπει να υπάρχει μέρημνα και για το προσωπικό όταν επιχειρεί υπό αυτές τις συνθήκες και για τόσες μέρες, όπως πρέπει να υπάρχει μέρημνα που το λέμε συνέχεια. Πριν την έναρξη αντιπυρικής, τελείωσε αντιπυρική, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, επισήμωσε πολλές φωτιές που θα πιάσουν και βροχές. Εκεί πρέπει να γίνουν οι δράσεις.
2: Κύριε Αντριόπουλε,
5: να γίνουν οι διανοίξεις.
2: Μέσα σε κάθε ελικόπτερο υπάρχουν 2 άτομα, σωστά?
5: Δύο, ναι, είναι ο κυβερνήτης και είναι ο συντονιστής.
2: Ναι. Οι πληροφορίες λοιπόν, εγώ που έχω από τον Γιώργο από Κωνσταντίνο και μας έρχονται, ότι το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου έχει εντοπιστεί, είναι σο, έχει επικοινωνήσει να πάνε να τους παραλάβουν τα στενοφόρα. Και γίνεται έρευνα για τη διάσωση και του δεύτερου πληρώματος. Ναι, γιατί είναι και σε πολύ δύσκολες, σε πολύ δύσβατη περιοχή. Και οι συνθήκες, αυτό που λέτε, είναι, δηλαδή έχουμε τον πόλεμο, μας συνέβη και αυτό. Γιατί συνεχίζει δίπλα να κατακαίει το μέτωπο να είναι με πολύ άγριες διαθέσεις.
5: Αν μου επιτρέπετε, βέβαια, όσοι έχουμε βιώσει διακοπές ρεύματος στις πόλεις, στα χωριά μας, για σύντομο χρονικό διάστημα, στις περιοχές που περπατάνε, μέσα στον δρόμο, όταν δίνουν τα φώτα, χάνεις τον προσανατολισμό σου. Πόσο μάλλον εκεί που υπάρχει καπνός, δύο στροφές να κάνεις μέσα στον καπνό και μέσα στο δάσος, που δεν μπορείς να δεις ουρανό, που δεν μπορείς να δεις κάποιο άλλο σημείο, να βάλεις ένα σημείο για να προσανατολιστείς. Είναι τρομερά δύσκολες αυτές οι επιχειρήσεις σε τόσο πυκνό παρθένο δάσος. Και πόσο μάλλον όταν επέρχεται η κούραση με τη θερμοκρασία, με τον καπνό, η εξάντληση, και έχεις να διαχειριστείς έξτρα αυτή τη διάσωση. Ελπιστούμε να είναι καλά και τα πληρώματα, και τα δύο πληρώματα, ιδίως το δεύτερο που δεν έχει δώσει σημάδια μέχρι στιγμής επικοινωνίας και επαφής.
2: Ναι.
5: Αλλά όπως προείπαμε, όλοι οι συνάδελφοι χρειάζονται χρόνο ανάπαυσης για να επιχειρήσουν, και επίσης μόλις τελειώνει η πυρκαγιά, τελειώνει η αντιπυρική, πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο πλέον ως πολιτεία, ως κράτος, για να μην το ξανασυναντήσουμε την επόμενη χρονιά. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες με το αντινέρο, με άλλα χρήματα, δεν είναι τα αποτελέσματα αυτά που πρέπει. Και από τη στιγμή που δεν πετυχαίνουν αυτά τα αποτελέσματα, θέλει άμεσα πιο δραστικά μέτρα.
2: Δηλαδή, τι δεν γίνεται, κύριε Ανδριόπουλε, τι δεν κάνουμε.
5: Βλέπετε όλοι, αναφέρεστε εσείς, καίγονται σπίτια, εξοχικές κατοικίες, διάσπαρτα μέσα στο δάσος. Πώς βρέθηκαν αυτά τα σπίτια εκεί?
2: Πήγε το δάσος στα σπίτια.
5: Γύρω από τέτοιου οικισμού με τέτοιο παρθένο δάσος. Ναι. Να γίνει μια νομοθεσία να λέει 100 μέτρα δεν θα πάρει ούτε ένα δέντρο. Κόψιμο όλα, θα γλιτώσουμε για 100 μέτρα λωρίδα, θα γλιτώσουμε τους οικισμούς, θα γλιτώσουμε τα δάση, θα γλιτώσουμε κόπο. Αντιπυρικές ζώνες δεν γίνονται.
2: Δεν ξέρω αν έχετε οθόνη, συγγνώμη που σας διακόπτω τώρα, γιατί βλέπω στην οθόνη του Sky. Είναι η στιγμή της σύγκρισης των δύο ελικοπτέρων και είναι συγκλονιστικό τώρα αυτό που.
5: Το έχω δει από πριν και. Γι' αυτό και δεν είμαι τόσο αισιόδοξο για το δεύτερο ελικόπτερο, το κάτω, με τον τρόπο που πέφτει.
2: Ναι. Είναι συγκλονιστική η εικόνα αυτή.
5: Ναι.
2: Δεν το περίμενα ότι θα το βλέπω τώρα αυτό. Α, εσείς το έχετε δει νωρίτερα, κύριε Ανδριόπουλε.
5: Ναι, δυστυχώς, και απλά βλέπετε και τα ρεύματα αέρος πώς παρασύρουν.
2: Ναι.
5: Το ένα ελικόπτερο πάνω στο άλλο. Δεν ήταν μέσα σε εντελώς πυκνό καπνό που δεν έβλεπε ο ένας τον άλλο.
2: Ήταν σχετικά βλέπετε... καθαρό τώρα, έτσι όπως το βλέπω. Τώρα, τι να συνέβη.
5: Από μια μηχανική βλάβη, από τα ρεύματα αέρος, η πυρκαγιά, εκτός από τις καιρικές συνθήκες τις υπόλοιπες που φυσάει ο αέρας ανεξέλεκτα, υπάρχει και ένα ιδιαίτερο μικροκλίμα που δημιουργείται από την ένταση της πυρκαγιάς. Όταν η πυρκαγιά καίει σε τόσο μεγάλη ποσότητα, δημιουργεί το φαινόμενο της καμινάδας. Ανεβάζει θερμές
2: μάλλον φαινόμενο της...
5: την πυρκαγιά καμινάδας. Ξεκινάει όπως το τζάκι στο σπίτι μας, που φεύγει ο καπνός έξω. Γιατί φεύγει ο καπνός? Γιατί τα κάρβουνα που καίνε μέσα, τα ξύλα που καίνε, αυξάνουν θερμοκρασία και ο ζεστός αέρας πηγαίνει επάνω. Όταν όμως ο ζεστός αέρας πηγαίνει επάνω, έρχεται από οποιοδήποτε άλλο σημείο του σπιτιού μας, από παράθυρο, πόρτα, χαραμάδα που βρίσκει, έρχεται ο κρύος αέρας. Και δημιουργείται αυτό το ρεύμα αέρας που δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι. Φανταστείτε το αυτό σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, γιατί η καύση μήλη μέσα σε τέτοιο δάσος είναι τεράστια και σε τεράστια έκταση, που υπάρχουν θερμά ανωδικά ρεύματα. Άρα, όταν φεύγει ο αέρας από μια περιοχή, ο θερμός προς τα πάνω, έρχονται ρεύματα αέρα από αλλού, πιο δροσερά από κάτω, που δεν έχουν θερμανθεί και δημιουργούνται έξτρα άνεμοι και στρογγυλώσεις που δεν υπολογίζονται. Και δεν μπορεί κανείς να τις υπολογίσει.
2: Ναι.
5: Μιλάμε για ένα τιτάνιο αγώνα.
2: Είναι συγκλονιστική πάντως η εικόνα αυτή, κύριε Ανδριόπουλε, της σύγκρουσης.
5: Από τις πιο συγκλονιστικές που έχουμε δει, είναι πιο συγκλονιστική.
2: Είναι δηλαδή το ένα είναι το συντονιστικό και το άλλο που και τα δύο επιχειρούν, αλλά υπάρχει ένα συντονιστικό.
5: Και τα δύο επιχειρούν.
2: Και τα δύο
5: επιχειρούν. Ναι, υπάρχει ο πιλότος μέσα και ο συντονιστής σε κάθε ελικόπτερο. Είναι δύο τα άτομα.
2: Μιλάμε για τέσσερα άτομα, έτσι, δύο και δύο, πάντα στα ελικόπτερα.
5: Ακριβώς. Ναι, τουλάχιστον αν δεν μπει κάποιος έξτρα προϊστάμενος συντονιστής από το αρχηγείο μέσα, που έχουμε κι εμείς τα δικά μας τα συντονιστικά, τα καθαρά συντονιστικά ελικόπτερα, ύπταται πολύ πιο ψηλά από το ύψος των επιχειρήσεων των κατασβεστικών ελικοπτέρων και συνήθως πηγαίνουν όταν είναι πολλά τα ενέργεια μέσα, έτσι ώστε να είναι σαν τον τροχονόμο, να ρυθμιστεί η κυκλοφορία. Τα ελικόπτερα θα ρίχνουν από εδώ, τα καναντέρ θα ρίχνουν από εκεί, για να υπάρχει ο διάδρομος από πολύ ψηλά. Βλέπουν και όλες τις αιστείες και πού υπάρχει ο κίνδυνος και σε επικοινωνία με το κέντρο δίνουν τις καλύτερες οδηγίες και κατευθύνουν. Αυτή τη στιγμή καθαρά συντονιστικό ελικόπτερο δεν υπήρχε εκεί. Υπήρχαν τα δύο τα επιχειρησιακά.
2: Λέτε ότι ένα από τα δύο δεν είναι το συντονιστικό.
5: Όχι. Και τα δύο κατ' εμέ, όπως βλέπω και την εικόνα, και τα δύο είναι ελικόπτερα τα οποία κάνουν κατάσβεση και ρήψη νερού. Και τα δύο, βλέπετε, έχουν την ουρά από κάτω που γεμίζουν νερό. Και έχουν
2: είναι αυτά τα τύπου Μπέλ που λέμε.
5: Τύπου Μπέλ, ναι. Τύπου Μπέλ, ναι, που έχουν μια δεξαμενή από κάτω. Ήταν και την προβοσκίδα, όπως έχετε συνηθίσει να λέτε εσείς στα κανάλια και στα ραδιόφωνα, όπως έχουν τα Έριξον, που μπορούν και γεμίζουν από θάλασσα, από πισίνες, από υδατοδεξαμενές κτλ.
2: Ναι.
5: Απλά με αυτούς τους ανέμους. Δηλαδή,
2: πόσες πτήσεις μπορεί να κάνει τη μέρα ένα τέτοιο ελικόπτερο, κύριε Ανδριόπουλε?
5: Κοιτάξτε,
2: δηλαδή πόσες ώρες μπορεί να επιχειρεί ένας άνθρωπος πάνω στο ελικόπτερο?
5: Οι ώρες είναι, και οι χειριστές των ελικοπτέρων όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι μου υπερβάλλουν αυτό, δεν υπάρχει πλέον ωράριο. Ναι. Τα ελικόπτερα προσγειώνονται και τα Καναντέρ όταν μείνουν από καύσιμα. Αν η δεξαμενή τους χωράει για φυσιολογική πτήση καύσιμα για 2 ώρες, στη μια μισή ώρα αποχωρούν από το συμβάν, ένα παράδειγμα σας λέω τώρα, γιατί κάποια άλλη δεξαμενή μπορεί να χωράει για 3 ώρες. Μισή ώρα περίπου πριν φτάσει στην κρίσιμη στάθμη το καύσιμο, αποχωρούν για να έχουν όλη την άνεση και την ασφάλεια ώστε να προσγειωθούν, να ξαναγεμίσουν καύσιμο και να συνεχίσουν να πετάνε. Και έχετε δει πολλές φορές ότι οι πιλότοι που συνδράμουν κάθε χρόνο στην αντιπυρική, είτε σε ελικόπτερα είτε σε καναντέρ, μέχρι και που πέφτει το τελευταίο φως, κάνουν την τελευταία ρήψη έτσι ώστε να βοηθήσουν τους συμπολίτες μας και τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις του έργου τους. Γιατί συνήθως το βράδυ είναι που πέφτει ο άνεμος και μπορείς να επιχειρήσεις καλύτερα, με άλλο κίνδυνο ναι μεν, τη μέρα μπορεί να βλέπεις και να έχεις μια μεγαλύτερη ασφάλεια. Το βράδυ μειώνεται η ασφάλεια του προσωπικού, αλλά είναι καλύτερες συνθήκες επιχείρησης. Είναι τραγικά αυτά που γίνονται και...
2: Ναι, είναι τραγικά και όσο μιλάμε, ξέρετε, βλέπω συνεχώς την εικόνα, κύριε Ανδριόπουλε, που όπως είπατε κι εσείς, είναι από τις συγκλονιστικότερες εικόνες που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, κυρίες και κύριοι, είναι 2 ελικόπτερα που συμμετείχαν, τύπου Μπέλ, συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς, συνετρίβησαν πάνω από την Ψάτα, κοντά στην είσοδο για τον οικισμό Ζάχουλη, που βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Μεγάλων Άλεπο Χωρίου. Είναι σε εξέλιξη έρευνα σε όλη την περιοχή της Ψάτας. Αυτό που ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι ότι ο πιλότος του ενός ελικοπτέρου έχει διασωθεί, είναι αυτός που ειδοποίησε τις αρχές και αναζητεί τώρα το πλήρωμα του δεύτερου ελικόπτερου. Τα λέω σωστά ως τώρα, κύριε Ανδριόπουλο, που ξέρετε κι εσείς?
5: Σωστά τα λέτε. Βλέπουμε τις εικόνες της σύγκρουσης ότι το ελικόπτερο που έρχεται από πάνω παθαίνει λιγότερες φορές το κάτω μέρος, οπότε μπορεί να προσγειωθεί με μεγαλύτερη ασφάλεια, ενώ το ελικόπτερο που βρίσκεται στο κάτω μέρος χτυπάει ο έλικας και η μηχανή του, γι' αυτό και χάνει απευθείας τη δυνατότητά του να συνεχίσει να έπτατε και πέφτει σαν να έχει χτυπήσει από πύραυλος πόλεμο. Δηλαδή η ακαρία πέφτει κάτω.
2: Κύριε Ανδριόπουλε, για να ακούσουμε λίγο τι λέει ο συνάδελφος ο Σταύρος Ιωαννίδης.
6: Βρωθεί πύραυλος επικοινωνίας με το δεύτερο πλήρωμα, στο οποίο η πρώτη εικόνα που έφτασε στο κέντρο επιχειρήσεων της πολιτικής προστασίας αμέσως μετά την έναρξη αυτής της κρίσης.
2: Είναι ο Γιώργος Κωνσταντίνου που ακούμε στον αέρα.
6: Το πλήρωμα μένει να υπάρξει η επιβεβαίωση. Σε κάθε περίπτωση αναζητείται το σημείο εντοπισμού του δευτέρου ελικοπτέρου και να λάβουν χώρα και οι υπόλοιπες ενέργειες που αφορούν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην οποία, όπως μας μετέφερε νωρίτερα και η Βάσκια η Γκανάρα, συμμετέχουν και ισχυρές δυνάμεις από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, αλλά και οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες προσπαθούν προφανέστατα να προσεγγίσουν το σημείο.
7: Γιώργο, σε ευχαριστούμε για αυτές τις πληροφορίες. Επομένως, όπως μας μετέφερες,
2: ναι. Κύριε Ανδριόπουλε, δεν ξέρω πότε θα, φαντάζομαι μέσα στην επόμενη ώρα. Σε πόση ώρα θα μπορέσουμε να γνωρίζουμε και για το δεύτερο πλήρωμα?
5: Επειδή βλέπω ότι το βίντεο είναι τραβηγμένο από κοντινή απόσταση από το σημείο πτώσης. Οπότε αυτός που τράβηξε το βίντεο μπορεί να δώσει συνταγμένες από το κινητό του ή να έχει δώσει, προφανώς ήδη έχει δώσει, και να κατευθυνθούν οι δυνάμεις στοχευμένα. Εξαρτάται τώρα το έδαφος σε πόση ώρα θα φτάσουν οι συνάδελφοι εκεί. Και εύχομαι όντως και οι χειριστές, επιβαίνοντας το δεύτερο ελικόπτερο, να είναι καλά στην υγεία τους. Το θέμα είναι ό,τι μέτρα ασφάλειας, ό,τι μέτρα προστασίας και να πάρεις, είτε είσαι πήγαια δύναμη, είτε είσαι ένα αέρια δύναμη, βλέπετε κι εσείς ότι δεν υπάρχει ποτέ ασφάλεια.
8: Είναι, ναι, και αυτό το συζητούσαμε και χθες.
5: Αν μου επιτρέπετε, ένα παράπονο των μονίμων πυροσβεστών.
8: Να το πείτε.
5: Ότι ενώ η πολιτεία έχει αναγνωρίσει το επάγγελμα του πυροσβέστου ως επικίνδυνο και αντιγίνο, τους μόνιμους πυροσβέστες δεν το έχει αναγνωρίσει ως αντιγίνο.
8: Μου ακούγεται λίγο ξύμωρο τώρα αυτό, αλλά θα μου πείτε.
5: Με ό,τι λογική έχει αυτό. Ναι. Έχει αναγνωριστεί το επάγγελμα του πυροσβέστη και δεν δίνεται. Και δεν αναφερόμαστε, για να μην παρεξηγηθούμε από την υπόλοιπη κοινωνία, δεν αναφερόμαστε μόνο σε χρηματική αποζημίωση, εφόσον το επάγγελμά μας είναι επικίνδυνο και αθυγινό. Γιατί όλες οι τοξίνες, όλα τα μικροσωματίδια που εισπνέουμε σε αυτά τα συμβάντα, ακόμη και στην καύση των δασών και στις ψαθές πυρκαγιές, επιβαρύνουν τον οργανισμό και θα έπρεπε να ληφθούν πολλά μέτρα προληπτικά ιατρικής φύσεως και εξετάσεις. Και τα λοιπά. Γιατί και ο καρκίνος των πυροσβεστών και σε αυτά οφείλεται, και το προσδόκιμο ζωής των πυροσβεστών δυστυχώς είναι πολύ μικρότερο από τους υπόλοιπους εργαζομένους σε όλα τα επαγγέλματα, και υπάρχουν οι ευρωπαϊκές χώρες, έχουμε ξεκινήσει στην Νορβηγία, έχουν αναγνωρίσει τον καρκίνο στην επαγγελματική ασθένεια των πυροσβεστών, στην Αμερική, στην Νέα Ζηλανδία και άλλου. Πρέπει τον Έλληνα πυροσβέστη, εφόσον τον θέλουν επαγγελματία και είναι επαγγελματίας, να τον αντιμετωπίζουν επαγγελματικά, με πρωτόκολλα. Πριν την επέμβαση, κατά και μετά. Να μας δώσουν τα εχέγγυα που χρειάζονται για να μπορούμε να είμαστε καλύτεροι και πιο αποτελεσματικοί και πιο ασφαλείς. Και εμείς έχουμε οικογένειες και ζωή και θέλουμε να γυρίσουμε πίσω.
8: Και όπως συζητούσα και όλες αυτές τις μέρες που έχουμε τα μέτωπα της πυρκαγιάς, το άγχος των πυροσβεστών μόλις κάει η είδηση πυρκαγιάς. Να πάμε και πάλι λίγο στον κύριο Κωνσταντέλο. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Ανδριόπουλε, ο οποίος είναι κυβερνήτης πολιτικής αεροπορίας, να τον ακούσουμε.
9: Και καθόλου η ορατότητα είναι πολύ περιορισμένη, ειδικότερα στα υπήνεμα. Εκεί δηλαδή που φέρνει ο αέρας τον καπνό και στη μέση και πιο ψηλά. Άρα οι χειριστές καλούνται είναι υπερπροσπάθεια για να μπορέσουν να δουν τι θα κάνουν την επόμενη στιγμή.
7: Βλέποντας αυτό το βίντεο ντοκουμέντο, τι εκτιμάτε ότι συνέβη εσείς, λάθος συντονισμός, λάθος, πού θα μπορούσαμε να αποδώσουμε το συγκεκριμένο?
9: Νομίζω ότι ο ανθρώπινος παράγων σε ένα άκρος επιβαρημένο περιβάλλον είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να ελεγχθεί πρώτος, γιατί σε όλα τα ατυχήματα, είτε αυτά έχουν να κάνουμε ελικόπτερα σε τέτοιου είδους συνθήκες, είτε ακόμα και με την πολιτική αεροπορία, ο ανθρώπινος παράγων εμπλέκεται πάνω από το 70%. Των ατυχημάτων αυτών. Εκεί ξεκινάμε, εκεί οι διερευνητές θα δώσουν το βάρος τους για το τι δεδομένα μπόρεσαν να έχουν στη διάθεσή τους οι χειριστές των δύο ελικοπτέρων, πώς θα επεξεργάστηκαν και τι αποφάσεις πήραν. Επαναλαμβάνω και πάλι ότι είναι ένα από τα δυσκολότερα αεροπορικά περιβάλλοντα που μπορεί κάποιος αεροπόρος να κληθεί να επιχειρήσει. Ειδικότερα επειδή είναι πολύ δυναμικό και μεταβαλλόμενο, ανά πάσα στιγμή, ανά δευτερόλεπτο θα μπορούσα να πω. Συνεπώς θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Τα αεροσκάφη, τα ελικόπτερα αυτά είναι πολύ δοκιμασμένες και καλές πτυτικές μηχανές.
7: Και πάντοτε βουτούν, κύριε Κωνσταντέλο, μέσα στο μέτωπο, πραγματοποιούν χειρουργικές.
8: Ακούτε, κύριε Ανδριόπουλε, τι λέει και ο κύριος Κωνσταντέλος. Είναι πολύ ιδιαίτερες οι συνθήκες εκεί που επιχειρούν αυτά τα ελικόπτερα. Να επαναλάβουμε σε όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, γιατί δεν ακούσατε αυτή την είδηση σχετικά με δύο ελικόπτερα που λίγο μετά τις 4 πρέπει να ήταν, αν το λέω σωστά, κύριε Ανδριόπουλε.
5: Ναι,
8: λίγο μετά τις 4.
5: Και βλέπετε ότι ακόμη σε κανονικές πτήσεις που γίνονται κάθε μέρα, όχι σε καταστάσεις δασοπυρόσβεσης ή πυρόσβεσης, σε εμπορικές πτήσεις, ότι υπήρχαν και υπάρχουν πάντα ατυχήματα. Είτε από ανθρώπινο παράγοντα, είτε από μηχανική βλάβη ή άλλους εξωγενείς παράγοντες. Όσο μάλλον σε ένα περιβάλλον με αναρρύθμιτους, αστάθμιτους παράγοντες. Ο αέρας μπορεί να γυρίσει ανά πάσα ώρα στιγμή και οι μηχανές έχουν τα όρια τους και ο κάθε χειριστής έχει τα δικά του όρια. και δεν επιχειρούν σε ήρεμες συνθήκες. Και αυτό που λέγατε πριν για το στρες.
8: Ναι, το στρες των πυροσβεστών.
5: Ναι, όλα αυτά έχουν βγει οι μελέτες ότι έπειτα από κάποιες ώρες υπερπροσπάθειας, υπεργασίας ή χρόνιας επέμβασης και αναμονής σε συμπάντα, πρέπει να δίνεται στον ανθρώπινο οργανισμό ο απαραίτητος χρόνος ώστε να επανέλθει. Ο απαραίτητος χρόνος για να επανέλθει δεν είναι ούτε μία ώρα, ούτε μία ημέρα. Υπάρχουν όταν βάσει στατιστικών στοιχείων επισήμων του αρχηγείου μας χρωστάνε στο προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος πάνω από 3 εκατομμύρια ημερείς ξαναπαύσεις, σημαίνει ότι το προσωπικό, δεν μιλάμε και πάνω τους
8: 5 εκατομμύρια ημερείς άδειας,
5: σημαίνει ότι το προσωπικό δούλεψε παραπάνω κατά 3,5-3 εκατομμύρια 8 ώρα, πάνω από 3 εκατομμύρια 8 ώρα, άρα αφού δούλεψε υπερεργασία θα χρειαστεί τουλάχιστον το διπλάσιο χρόνο για να αναπληρώσει τις δυνάμεις του σωματικά και ψυχικά. Γιατί όλοι νομίζουμε ότι η κούραση είναι μόνο σωματική, υπάρχει και η ψυχική εξουθένωση, υπάρχει το burnout, το οποίο δεν περνάει ούτε σε μία μέρα, ούτε σε μία εβδομάδα, ούτε σε έναν μήνα. Και οι συνάδελφοί μας όλοι έχουν οικογένειες, πολλοί από αυτούς οι περισσότεροι, γιατί ο μέσος όρος του σώματος πλέον έχει φτάσει, ήταν στα 49 με 50 με τις νέες προσλήψεις, ίσως έχει κρατηθεί και ίσως έχει πέσει στο 48,5. Έχουν οικογένειες και παιδιά, θέλουν το χρόνο ανάπαυσης και ο περιορισμός. Γιατί εκδόθηκε μια διαταγή που αναστέλει τη χορήγηση κανονικών αδειών στους πυροσβέστες όλων των ειδικοτήτων. Εάν αυτό το μέτρο νομίζει η πολιτεία ότι θα κερδίσει κάτι και θα σβήσουν φωτιές, νομίζω ότι με την εξουθένωση δεν θα βγει κάτι. Χίλιες φορές να έχεις 1.000 πυροσβέστες ξεκούραστους και ευτυχισμένους παρά 5.000 που έχουν περάσει τα όρια τους και δυστυχισμένους. Είναι ένα σύνολο παραγόντων, γιατί βλέπετε ότι όλοι οι συνάδελφοι μου είτε είναι στα μέτωπα, είτε φυλάσσουν τις θερμοπύλες μέσα στις πόλεις. Γιατί για να είναι τόσο πολλοί πυροσβέστες μαζεμένοι σε όλα αυτά τα μέτωπα, σημαίνει ότι άλλοι πυροσβέστες που έπρεπε να αναπαύονται είναι μέσα στους σταθμούς για να κρατήσουν τις θερμοπύλες τα αστικά συμπάντα. Γιατί έχουμε την κτηριοτροχία, τις πυρκαγιές. Και μην ξεχνάμε ότι στο μοτοανάγλυφο της χώρας μας και τον τουρισμό που δεχόμεθα, που είναι υπερδιπλάσιο του πληθυσμού της χώρας μας, οι 18.800 πυροσβέστες, 804 που είμαστε για τα 13-12 εκατομμύρια των κατοίκων αυτής της χώρας, το καλοκαίρι τα βγάζουμε πέρα για τριπλάσιο πληθυσμό. Άρα τριπλάσια και τα αστικά συμβάντα, τριπλάσια και τα τροχεία, τριπλάσια τα πάντα και χωρίς την προβλεπόμενη ανάπαυση. Γι' αυτό και επιζητούμε και εμείς τη συμπαράσταση των συμπολιτών μας, την εγρήγορσή τους, την πρόσοχή τους. Είδαν ένα καπνό, ό,τι και να είναι, τηλέφωνο. Πρέπει όλοι μαζί συντονισμένα να δώσουμε αυτή τη μάχη κάθε φορά. Μόνο όταν θα είμαστε όλοι μαζί θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε καλύτερα και με τις λιγότερες συμπτώσεις. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας πυροσβέστης για κάθε σπίτι, ένας πυροσβέστης για κάθε συμπολίτη.
8: Είναι αυτό που λέμε συνέχεια. Καθώς. Κύριε Αντριόπουλε, κάντε πάλι λίγο μία παύση να ακούσουμε τη συνάδελφο.
5: Όσο θέλετε.
10: Αλλά και του κυβερνήτη, ξέρουμε ότι σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος, συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα κατά τη διάρκεια της προσπάθειας της, κατά την προσπάθεια της κατάσβεσης. Εμάς μας έχουν αποκλείσει εδώ οι αρχές. Δεν μας αφήνουν να προσεγγίσουμε και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να περάσει και το ασθενοφόρο. Μας είπαν κάντε στην άκρη γιατί θα περάσει το ασθενοφόρο.
8: Κύριε Κωνσταντέλος. Κύριε Αντριόπουλε, φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, είναι αυτή η πολύ κακή είδηση με τα δύο ελικόπτερα.
5: Δυστυχώς και ελπιστούμε να έχει...
8: Ο πιλότος του ενός ελικοπτέρου έχει διασωθεί, να επαναλάβουμε, πάνω από την Ψάθα. Είναι αυτός που ειδοποιεί στις αρχές. Και αναζητείται το πλήρωμα. Υπάρχει ένας τραυματίας, όπως ξέρουμε. Αναζητείται το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου. Ακούγαμε πριν λίγο τη συνάδελφο τη Βιβί Γκίκα, η οποία είναι στο σημείο, καθώς θα περάσει τώρα στενοφόρο του ΕΚΑΒ, να πάνε προς την περιοχή. Είναι αυτό που είπατε, ότι αυτός που τραβούσε το βίντεο και το βλέπουμε αυτή την συγκλονιστική στιγμή της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων, θα μπορέσει να δώσει τις συντεταγμένες, γιατί είναι μια πολύ δύσβατη περιοχή. Και δεν ξέρω τι να πω, να κλείσουμε με εσάς.
5: Και εμείς όταν επιχειρούμε, πολλές φορές όταν έρχεται η βοήθεια από ψηλά, από τα αέρια, και εμείς πολλές φορές επειδή είναι θεματικά τα πλάνα, κάνουμε μια πάυση 5 δευτερολέπτων για να τραβήξουμε και εμείς κάποια ωραία πλάνα για να τα έχουμε ως ανάμνηση.
8: Ναι.
5: Και σκεφτείτε ότι σε όλες τις φωτιές που επιχειρούμε είναι και ένα από τα θεσμικά αιτήματά μας. Θέλουμε να έχουμε μέσα σε κάθε πυροσβεστικό σταθμό γιατρό υπηρεσίας, να ακολουθεί τη βάρδια. Είτε στο τροχαίο, είτε συγκλήρωση δασικής πυρκαγιάς. Γιατί όταν θα επιχειρήσουμε 2-3-4 ώρες μακριά από οποιοδήποτε κέντρο υγείας ή από οπουδήποτε αλλού και υπάρχει είτε τραυματισμός εμφανής συναδέλφων, είτε θα υπάρχει από τον καπνό δυσλειτουργία του οργανισμού, εκείνη την ώρα χρειαζόμαστε ναι. τη βοήθεια. Δεν μπορούμε να είμαστε και γιατροί και τελικά. Πρέπει να οργανωθεί καλύτερα το σύστημα. Δεν είναι δύσκολο. Απαιτεί γενναίες αποφάσεις που πρέπει να υλοποιηθούν φέτος από το φθινόπωρο μέχρι την άνοιξη να είναι τελειωμένο όλο, έτσι ώστε η επόμενη χρονιά να έχουμε ελπίδα ότι παρά την κλιματική κρίση και τις αντίξωες συνθήκες που υπάρχουν, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ καλύτερα για όλους.
8: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ανδριόπουλε. Ελπίζω να ακούσουμε καλή είδηση στα επόμενα λεπτά για τους συναδέλφους σας με τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν λίγο μετά τις 4 πάνω από την Ψάθα. Σας ευχαριστώ πολύ, Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. Σας ευχαριστώ και εσάς για την παρέα και την ακρόαση. Παραμείνετε εδώ στο Sky, η ενημέρωση συνεχίζεται. Όπως λέω, πάντα ψηλά το κεφάλι. Και αύριο, από αύριο, θα είμαστε κάθε μέρα 9 με 11 το βράδυ. Ελπίζω με καλύτερες ειδήσεις. Γεια σας.
11: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell, μισθωμένα από το πυροσβεστικό σώμα, με πλήρωμα 2 ατόμων τον καθένα, συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Ψάθα. Σύμφωνα με πηγές του πυροσβεστικού σώματος, έχει ήδη αποκατασταθεί επικοινωνία με το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου, το οποίο και ενημέρωσε το επιχειρησιακό κέντρο για την κατάστασή του και έδωσε τις συντεταγμένες του μετά την πτώση. Το δεύτερο ελικόπτερο έχει εντοπιστεί, ωστόσο γίνονται προσπάθειες και για τον εντοπισμό του πληρώματος. Τα ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας. Σημειώνεται ότι στα συγκεκριμένα ελικόπτερα ο πιλότος είναι πάντα ξένος και ο συντονιστής Έλληνας. Αναμένεται νεότερη επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική για την εξέλιξη της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα πύρινα μέτωπα που έχουν ξεσπάσει στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοπιό, οι προσπάθειες επικεντρώνονται σε δύο σημεία. Το ένα στους οικισμούς Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος, βόρεια της Ψάθας, και το δεύτερο σε περιοχές γύρω από τα Μέγαρα, όπως τη Μονή Παναχράντου και στη Βένιζα. Αυτήν την ώρα πυροσβέστες και εθελοντές έχουν στήσει ένα τείχος στην περιοχή Άγιος Νεκτάριος με στόχο να μην περάσουν οι φλόγες στην περιοχή των Βιλίων. Ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής στη Θήβα οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Σύμφωνα με τα ευρήματα, προέκυψε ότι η φωτιά προκλήθηκε πιθανότατα από σφινθερισμούς που δημιούργησε η ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Συνελήφθησαν ο ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος είχε υπογράψει τη μελέτη και επίβλεψη του έργου, και ο εργολάβος, ο οποίος είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Επικίνδυνη παραμένει η φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές στην περιοχή Πάστρα στην Κεφαλονιά σε δασική έκταση. Αυτή τη στιγμή η φωτιά καίει στην ανατολική πλευρά του νησιού, σε Μαρκόπουλο και Μαυράτα, ενώ υπάρχει και ένα νέο μέτωπο δυτικά από τον οικισμό Κρεμμύδι. Συνελήφθη με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση ένα 44χρονος ημεδαπός για την πυρκαγιά που προκλήθηκε χθες το βράδυ στην Κεφαλονιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 44χρονος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά, με αποτέλεσμα να έχει μέχρι αυτήν την ώρα καεί έκταση άνω των 6.000 στρεμμάτων. Ο συλληφτής είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις εμπρισμών, ενώ είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή για συναφείς πράξεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Την απεριόριστη ευγνωμοσύνη του σε όσους δίνουν για μία ακόμη φορά τη μάχη με τις πυρκαγιές που πολλές φορές ξεπερνά τα όρια του ανθρώπινου, εκφράζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Σημειώνει ότι η προτεραιότητα αποτελεί η προστασία της ανθρώπινης ζωής και δεσμεύεται για την άμεση καταγραφή των καταστροφών και τη στήριξη των πληγέντων. Παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο, σχολίασε από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Εξιχνιάστηκε η ανθρωποκτονία 38χρονης υπηκόου Μεγάλης Βρετανίας, η σωρός της οποίας είχε εντοπιστεί στις 18 Ιουλίου μέσα σε μια βαλίτσα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο σε περιοχή της Κυψέλης. Σύμφωνα με την αστυνομία, για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε 26χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Η εξιχνίαση της υπόθεσης έγινε σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σκωτίας. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, το χρυσό μετάλλιο στο σκίφ ελαφρών βαρών κατέκτησε ο Πέτρος Γαϊδατζής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζε. Στο τρίτο σκαλί του βάρθρου ανέβηκε η Γαβριέλα Λιόλιου στο αντίστοιχο αγώνισμα γυναικών. Τρίτη θέση και για τον Στέφανο Ντούσκο που έφτασε τα 5 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νίκος Σταματέλος.

απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 2 Αυγούστου, 9 λεπτά μετά τις 5. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Το κορυφαίο ραδιόφωνο της χώρας έχει τροποποιήσει από το μεσημέρι της Παρασκευής το πρόγραμμά του για να σας ενημερώνει συνεχώς για τις πυρκαγιές που καίνε την χώρα μας. Και κάθε χθες και καλύτερα, γιατί τα ευχάριστα μαντάτα που περιμέναμε, που ελπίζαμε να έρθουν, δεν έχουν έρθει. Και χθες την ίδια ώρα εδώ ήμασταν και τα λέγαμε, και τώρα περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρχουν ευχάριστα μαντάτα από την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν δύο χειριστές ελαφρά τραυματίες και δύο χωρίς τις αισθήσεις τους. Έχουν διακομιστεί στο 251 στρατιωτικό νοσοκομείο. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή την ενημέρωση. Μακάρι τα νέα που θα έρθουν να είναι ευχάριστα. Περιμένουμε κάτι ευχάριστο να χαμογελάσουμε, κάτι να βρούμε να χαμογελάσουμε μέσα σε αυτή τη μαυρίλα των τελευταίων 48 ώρων.

Παπαγιαννάκο είναι στη ρυθμίση του ήχου, Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στην επιλογή των τραγουδιών είναι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά στα τηλέφωνα 210-48-00-170 έως 174 για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, κάτι που μπορείτε να κάνετε και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου να στείλετε ό,τι εσείς επιθυμείτε μέχρι τις 7 στο μικρόφωνο Νίκος Σταματέλος.

είχαμε τις πυρκαγιές σε Ατκοβιωτία και Κεφαλονιά να καίνε ό,τι βρουν στο διάβα τους. Στο Άγιο Νεκτάριο βλέπουμε συνεχώς από τους τηλεοπτικούς μας δέκτες καπνό να έχει σκεπάσει τα πάντα και να έχει μπροστά της η πυρκαγιά παρθένο δάσος για να κάψει. Εύλογη απορία όλων μέχρι που μπορεί να φτάσει. Και ήρθε πριν από 40 λεπτά περίπου η είδηση ότι δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell, μισθωμένα από το πυροσβεστικό σώμα, με πλήρωμα 2 ατόμων το καθένα, συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης μεγάλης πυρκαγιάς στην Ψάθα. Είναι ξένος ο κυβερνήτης και στα δύο ελικόπτερα, Έλληνας ο συντονιστής, και τα δύο πληρώματα μεταφέρονται στο 251 στρατιωτικό νοσοκομείο και περιμένουμε την ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας τους, με την ελπίδα να έχουμε ευχάριστα μαντάτα.

εντυπωσιακό από τη στιγμή που περιμένουμε τα νεότερα για τις ανθρώπινες ζωές, για την κατάσταση της υγείας των πληρωμάτων των δύο ελικοπτέρων Bell που συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Να ασχολούμαστε κυρίως με αυτό, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά στην Δυτική Αττική, με τους οικισμούς Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος Βόρειας της Ψάθας να επικεντρώνονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής, και επίσης και γύρω από τα Μέγαρα, όπως στην Μονή Παναχράντου και στην Βένιζα. Εκεί φαίνεται ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως και στην Κεφαλονιά, όπου η φωτιά εξακολουθεί να καίει ανεξέλεγκτα.

0: πληροφορίες αναφέρουν ότι από το μεσημέρι της Παρασκευής που άρχισαν οι πυρκαγιές μέχρι τώρα έχουν καεί περισσότερα από 100.000 στρέμματα, ασύλληπτο νούμερο. Μιλάμε για μια τεράστια καταστροφή και ελπίζουμε ξανά, το λέω, να μην θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Συνολάκη, είναι καθηγητής φυσικών καταστροφών, ακαδημαϊκός, για να κάνουμε μια κουβέντα για όλο αυτό που παρακολουθούμε τις τελευταία 24 ώρα. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Και νομίζω ότι θα θέλαμε την εκτίμησή σας για το, γιατί περιμένουμε στιγμή με τη στιγμή, χωρίς να είμαστε βέβαια ειδικοί, να δούμε μια χαραμάδα ελπίδας. Δεν την είδαμε χθες, δεν την βλέπουμε σήμερα. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτό το φαινόμενο?
1: Κοίταξε, καταρχάς θέλω να ξεκινήσω λέγοντας πόσο έχω σοκαριστεί από το ατύχημα το οποίο έγινε. Και
0: μακάρι να είναι ατύχημα.
1: Και πολύ φοβάμαι, βλέποντας το ατύχημα, ότι θα έχουμε ανθρώπινα θύματα και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι πραγματικά ήρωες. Και αυτό έχει να κάνει με την ερώτησή σας. Γιατί αυτό που φαινόταν ότι γινόταν είναι ότι τα υπολογιστικά μοντέλα δείχνανε ότι με τον αέρα που είχε κοπάσει, οι θερμοκρασίες από τις αεροφορικές φωτογραφίες φαινόταν ότι οι θερμοκρασίες εδάφους είχαν μειωθεί, που σημαίνει ότι η πυρκαγιά, τουλάχιστον η πυροσβεστική, θα είχε αρχίσει να βλέπει το φως στο βάθος του τούνελ, που σημαίνει ότι θα είχε αρχίσει να σκέφτεται ότι η πυρκαγιά αυτή θα μπορούσε να τεθεί υπό έλεγχο. Και κάτω από αυτές τις συνθήκες είμαι σίγουρος ότι και οι χειριστές των ελικοπτέρων τα δώσανε όλα για να προσπαθήσουν, ακριβώς όταν είσαι πολύ κοντά, όταν φαίνεται ότι πλησιάζει το τέλος, προσπαθείς να τα δώσεις όλα και να κάνεις αυτή την τελευταία προσπάθεια ώστε να σβήσει. Και πολύ φοβάμαι ότι σε αυτή τη φοβερή προσπάθεια, αυτό το πραγματικά ηρωικές προσπάθειες αυτών των ανθρώπων, είχαμε αυτό το πολύ τραγικό ατύχημα που όλοι ελπίζουμε ότι δεν θα έχει ανθρώπινα θύματα, αλλά νομίζω ότι όλοι όσοι είδαμε το βίντεο στον αέρα, το ένα ελικόπτερο κάτω από το άλλο, πολύ το φοβόμαστε. Αυτό που φαίνεται, τουλάχιστον από το βίντεο, είναι ότι ίσως η φυσούνα αυτή η οποία τραβάει το νερό από το ένα, που ήταν κρεμόταν από το ελικόπτερο, ίσως αυτή η φυσούνα μπλέχτηκε στην έλικα του άλλου ελικοπτέρου και είχαμε αυτό το πολύ κακό ατύχημα, αλλά αυτό το πράγμα θα φανεί στην πορεία. Άρα, για να ξαναγυρίσω στην ερώτησή σας, υπάρχει ελπίδα όσον αφορά αυτή την πυρκαγιά? Φυσικά κάποια στιγμή όλες οι πυρκαγιές σβήνουν όταν σταματήσει ο αέρας, και φαίνεται ότι η πυρκαγιά αυτή πήγαινε κατεύθυνση, δηλαδή οι ενδείξεις από το μεσημέρι και μετά ότι η πυρκαγιά ήταν πολύ κοντά για να τεθεί υπό έλεγχο. Δεν ξέρω πόσο αυτά τα πράγματα έχουν αλλάξει. Σας λέω ότι υπήρχαν ενδείξεις όσο υπό έλεγχο, όχι μέσα στην επόμενη ώρα, στις επόμενες ώρες, αλλά φαινόντουσαν ότι η πυρκαγιά είχε αρχίσει, οι θερμοκρασίες εδάφους να πέφτουν, που είναι πολύ σημαντικές, γιατί αυτές είναι που πυρακτώνεται το έδαφος, και αυτό μας δίνει μια ένδειξη του πόσο έντονη είναι η πυρκαγιά και τι πρόκειται να ακολουθήσει. Η πυροσβεστική υπηρεσία και η διαχείριση κρίσεων έχουν τώρα στα χέρια τους μοντέλα τα οποία εκτιμούν τη διάδοση της πυρκαγιάς και μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα και να βοηθήσουν στην λήψη αποφάσεων, και αυτό είναι ευχάριστο. Και όταν τελειώσει φυσικά αυτή η μεγάλη πυρκαγιά, πρέπει να γίνει η αποτίμηση, να γίνει κανείς να καταλάβει πώς ξέφυγε η πυρκαγιά, τι άλλο θα μπορούσε να έχει γίνει. Υπήρχαν εναλλακτικά σενάρια, πώς βοήθησαν οι δορυφορικές εικόνες, πώς έγινε η διαχείριση της κρίσης. Αυτό, κύριε Σταματέλο, ξέρετε, πρέπει να γίνεται μετά από κάθε μεγάλη ή μεσαία πυρκαγιά. Δεν μιλάω για τις πολύ μικρές πυρκαγιές, αλλά από μεσαία πυρκαγιά και πάνω πρέπει να γίνεται η αποτίμηση του συμβάντος. Αυτό το οποίο γίνεται εδώ πέρα, οι πυρκαγιές είναι τόσο σημαντικές από την άλλη, που δεν υπάρχει ίσως ο χρόνος. Αλλά πέραν τούτου, αφού τελειώσει η ελληνική περίοδο, πρέπει κανείς να το κοιτάξει αυτό πάρα πάρα πολύ προσεκτικά, με υπολογιστικά μοντέλα, ξαναπαίζοντας όλα τα σενάρια, παίζοντας και ρωτώντας την ερώτηση, αν είχαμε κάνει αυτό, θα είχε διαφορετικό αποτέλεσμα. Έτσι γίνεται Έτσι μαθαίνει κανείς και έτσι γίνεται καλύτερη η διαχείριση της κρίσης.
0: Κύριε καθηγητά, διαβάζουμε μέχρι τώρα για 100.000 στρέμματα καμένης γης. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά για την επόμενη μέρα, για την καθημερινότητά μας, για τη ζωή μας γενικότερα? Γιατί για μας που δεν είμαστε σχετικοί, έτσι κι αλλιώς φαντάζει τεράστιο το νούμερο, 100.000 στρέμματα. Εσείς που είστε ο ειδικός...
1: Είναι τεράστιο νούμερο. Ένα ασύλληπτο νούμερο, ειδικά για τα ελληνικά μέτρα. Δηλαδή, όταν έχετε τη Γαλλία η οποία καίγεται, προφανώς η έκταση που επεκάθηκε στη Γαλλία, προφανώς φαίνεται ήταν πάρα πολύ μεγαλύτερη. Αλλά σκεφτείτε την επιφάνεια της Γαλλίας,
0: ναι, αναλογικά.
1: Σκεφτείτε την επιφάνεια της Ελλάδος. Οπότε, για τα δικά μας μέτρα, είναι μια τεράστια πυρκαγιά. Δεν θέλω να σας πω εντυμένα, είναι μια τεράστια οικολογική καταστροφή. Όλα αυτά θα φανούν στην πορεία. Αλλά βλέπουμε εδώ, και θέλω να τονίσω αυτό, τα πραγματικά όρια, πόσο πολλά μπορούμε να κάνουμε με τεχνολογία. Οι πυροσβεστικοί πήραν καινούργια αεροπλάνα, ενοικιάζουν αυτά τα ελικόπτερα τα οποία πέσανε, ήταν μάλλον ενοικιασμένα. Τότε σημαίνει άνθρωποι ήταν ήρωες, είτε ήταν Έλληνες πιλότοι ή ξένοι πιλότοι, ήταν ήρωες που βάζουν τη ζωή τους και την παίζουν κορώνα γράμματα, γιατί αυτό είναι. Αν έχετε μπει ποτέ σε ελικόπτερο κοντά στο έδαφος και τελικά ξέρετε ότι το τελευταίο κομμάτι, ειδικά όταν έχεις άνεμο και τελικά ξέρετε πόσο μη σταθερό είναι το ελικόπτερο και πόσο πολύ εύκολο μπορεί να ξεφύγει. Λοιπόν, αλλά με ό,τι τεχνολογία και να έχουμε και μετά όπως σας είπα που έχουν αρχίσει και μπαίνουν και υπολογιστικά μοντέλα και δορυφορικές εικόνες, δηλαδή υπάρχει πολύ, πολύ περισσότερη πληροφορία στην πολιτική προστασία. Παρ' όλα αυτά φτάνουμε στο σημείο που μερικές πληροφορίες δεν αντιμετωπίζονται. Αλλά γι' αυτό ακριβώς πρέπει να ξαναγυρίσουμε στο κομμάτι της πρόληψης και να δούμε τι μπορούσαμε, τι διαφορετικά πράγματα, τι πρακτικές μπορούσαμε να είχαμε κάνει, ώστε να μην έχουμε αυτό την τόσο μεγάλη πυρκαγιά που έγινε.
0: Δεν είναι λίγο κρίμα, να το πω έτσι, μετά από πάντα από τέτοια καταστροφή να κάνουμε την κουβέντα τι έπρεπε να έχουμε κάνει, τι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει και να ψάχνουμε να βρούμε γιατί δεν το έχουμε κάνει?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτό είναι το δυστυχώς αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται, είναι ότι όταν τελειώσει η αντιπληκτική περίοδος όλοι το ξεχνάμε. Όχι εμείς που ασχολούμαστε με τη διαχείριση κρίσεων, αλλά σαν κοινωνία, σαν άνθρωποι. Το ξεχνάμε το τι είχε γίνει. Και μετά το θυμόμαστε λίγο προτού αρχίσει η επόμενη αντιπληκτική περίοδος. Εκείνη είναι η στιγμή που πρέπει πραγματικά να δούμε τι πρακτικές χρειαζόμαστε, πού πηγαίνουμε. Βλέπετε ότι και με τις συνθήκες τις οποίες έχουμε, την κλιματική κρίση,

0: πολύ για τα όσα
1: μας... Και θέλω να ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε ανθρώπινα σήματα.
0: Μακάρι.
1: Γιατί πραγματικά είναι ήρωες αυτοί οι άνθρωποι και πραγματικά οι σκέψεις μου είναι με τις οικογένειες και των ανθρώπων αυτών που θα είδαν αυτά τα βίντεο, που είδαν όλοι τα δύο ελικόπτερα να συγκρούονται και θα πραγματικά θα ανησυχούν πάρα πάρα πάρα πολύ. Μακάρι να έχουμε καλά αποτελέσματα, τουλάχιστον να σωθούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Μακάρι. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Κώστας Νεολάκης, καθηγητής φυσικών καταστροφών, ακαδημαϊκός. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Δύο ελαφρά τραυματίες και δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τη σύγκρουση νωρίτερα στον αέρα πάνω από την περιοχή της Ψάθας δύο ελικοπτερών τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα, το πλήρωμα του ενός από τα δύο ελικόπτερα επικοινώνησε λίγα λεπτά μετά τη σύγκρουση με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, ενημέρωσαν για την κατάσταση της υγείας τους και έδωσαν τις συντεταγμένες για τον εντοπισμό τους. Ελικόπτερα μισθωμένα από το πυροσβεστικό σώμα με πλήρωμα δύο ατόμων το καθένα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας. Ανεξέλεγκτο μένεται το μέτωπο της φωτιάς στον οικισμό Κρύο Πηγάδι, βόρεια της Ψάθας, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν επικίνδυνα τον οικισμό και πλέον απειλούν άμεσα κατοικίες. Νωρίτερα είχαν τεληχθεί στις φλόγες δύο σπίτια που βρίσκονταν έξω από τον οικισμό. Μεγάλη μάχη των πυροσβεστών και στον οικισμό Άγιος Νεκτάριος, όπου έχει στηθεί ένα τείχος για να μην περάσουν οι φλόγες στην περιοχή των Βιλίων. Ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής στη Θήβα οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε εχθές στην Κεφαλονιά σε δασική έκταση. Η φωτιά καίει στην ανατολική πλευρά του νησιού σε Μαρκόπουλο και Μαυράτα. Για τη φωτιά στην Κεφαλονιά συνελήφθη με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση 44χρονος ημεδαπός. Ο συλληφθής είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις εμπρισμών, ενώ είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή για συναφείς πράξεις. Εξεχνιάστηκε η ανθρωποκτονία 38χρονης υπηκόου Μεγάλης Βρετανίας, ισορρός της οποίας είχε εντοπιστεί στις 18 Ιουλίου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο σε περιοχή της Κυψέλης. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε 26χρονος αλλοδαπός. Η εξεχνίαση της υπόθεσης έγινε σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σκωτίας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 33 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι στον Sky 100,3. Ακούτε την έκτακτη επικαιρότητα που έχει γίνει μόνιμη δυστυχώς τις τελευταίες 48 ώρες, για να σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη των καταστροφικών πυρκαγιών που μένονται από το μεσημέρι της Παρασκευής. Γιατί είναι ανεξέλεγκτο το μέτωπο της φωτιάς στον οικισμό Κρύο Πηγάδι, βόρεια της Ψάθας. Οι φλόγες πλησιάζουν προς τα σπίτια. Νωρίτερα, έξω από τον οικισμό, τηλεχτήκαν στις φλόγες δύο σπίτια. Είναι μεγάλη μάχη των πυροσβεστών στον οικισμό Άγιος Νεκτάριος για να μην περάσουν οι φλόγες μέσα στα βίλια. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι ανεξέλεγκτη η φωτιά και στην Κεφαλονιά, στην ανατολική πλευρά του νησιού, στο Μαρκόπουλο και στα Μαυράτα. Υπάρχει και νέο μέτωπο δυτικά από τον οικισμό Κρεμμύδι. Και δυστυχώς περιμένουμε την ενημέρωση για την τύχη των πληρωμάτων των δύο ελικοπτέρων που συγκρούστηκαν στην περιοχή της Ψάθας. Ξαναλέω, είναι δύο ελικόπτερα τύπου Μπέλ, επιχειρούσαν στην φωτιά. Δύο ελαφρά τραυματίες και δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους είναι η ενημέρωση που έχουμε μέχρι στιγμής. Ελπίζουμε να μην έχουμε δυσάρεστα μαντάτα ως το αποτέλεσμα της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Καλησπέρα στην Μανιάνα μου. Μανιάνα, είχαμε το Καναντέρ πριν χρόνια στην Κάριστο. Ελπίζω και εγώ, όλοι ελπίζουμε να μην έχουμε να έχουμε ατύχημα και όχι δυστύχημα από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Και νομίζω ότι το μυαλό των περισσότερων σε τέτοιες περιπτώσεις πάει στο κακό. Την καλησπέρα στο Γιώργο που επιστρέφει αυτή τη στιγμή Αθήνα. Είναι στην Κινέτα, στο ύψος της Κινέτας. Μας περιγράφει, όπως και άλλοι ακροατές που επιστρέφουν αυτή τη στιγμή από την Αθήνα Κορίνθου στην πρωτεύουσα. Η εικόνα είναι αποκοσμή. Ο καπνός έχει σκεπάσει τα πάντα. Νομίζεις, όπως μας περιγράφουν αρκετοί ακροατές, ότι είναι χειμώνας και ετοιμάζεται να βρέξει. Προσοχή λοιπόν σε όλους στο δρόμο. Την καλησπέρα μου και στο Γλουγλού. Από ό,τι καταλάβαμε από τις δηλώσεις του κυρίου Συνολάκη, ότι τόσα χρόνια δεν αξιοποιούμε τις πληροφορίες που έχουμε, που θα έπρεπε να τις έχουμε αξιοποιήσει. Έχει μπει η τεχνολογία να βοηθά σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά πάντα μετά από τέτοιες καταστροφές κάνουμε την ίδια κουβέντα, χωρίς να δείχνουμε ότι να δείχνουν οι υπεύθυνοι ότι αξιοποιούν τις πληροφορίες που παίρνουν βάσει της τεχνολογίας. Την καλησπέρα και στο Γιάννη. Καλά, καταλαβαίνεις Γιάννη μου ότι δεν μπορώ να μεταφέρω στον αέρα, έτσι κι αλλιώς και εσύ μου λες ότι είναι off the record. Off the record και εμείς τις ίδιες πληροφορίες έχουμε, μακάρι να κάνουμε λάθος.

0: τεράστιο το μέτωπο στον Άγιο Νεκτάριο και στην περιοχή Κρύο Πηγάδι. Απειλούνται σπίτια για να κάνουμε μια σύνδεση με την τηλεόραση του Sky να δούμε τις πληροφορίες που μεταφέρει ο Ευαγγελής Κοκολάκος.
1: Αυτή τη στιγμή αυτά τα σπίτια που βλέπουμε εδώ στην περιοχή, στον οικισμό που και βρισκόμαστε, απειλούνται άμεσα. Εκεί έχουν σταθμεύσει τα οχήματα της πυροσβεστικής και οι επίγειες δυνάμεις προκειμένου να επιχειρήσουν όταν πλησιάσει ακόμα περισσότερο η φωτιά. Όμως αυτές οι ρηπές του ανέμου που έχουμε συνεχώς εδώ στην περιοχή
2: και τις ακούμε, Βαγγέλη, τις φωτιάς. Δυστυχώς, ενώ νωρίτερα λέγαμε ότι θα υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας διότι θα κοπάσουν οι άνεμοι από το μεσημέρι. Παρόλα αυτά είναι δεδομένο ότι η φωτιά δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα και βέβαια υπάρχουν ρηπές, πολύ ισχυρές ρηπές του ανέμου που ανατρέπουν συνεχώς το σκηνικό και δυσχεραίνουν την κατάσταση.
1: Ανατρέπουν τα πάντα. Είναι οι χαρακτηριστικές εικόνες που μεταδίδουμε από το πρωί. Πώς ξεπηδούν νέες εστίες φωτιάς, επιχειρούν σε κάποια σημεία οι πυροσβεστικές δυνάμεις και ξαφνικά καλούνται να επιχειρήσουν σε πολλαπλά σημεία ταυτόχρονα. Επιχειρούν περισσότεροι από 400 πυροσβέστες εδώ στην περιοχή, στην Δυτική Αττική. Ωστόσο, έχουν διασπαστεί τόσο πολύ σε διαφορετικά σημεία, σε διαφορετικές περιοχές, σε διαφορετικές εστίες φωτιάς. Χθες παρακολουθήσαμε πώς η φωτιά κινήθηκε άμεσα προς την Βένιζα και απείλησε εκεί τον οικισμό. Τον οικισμό που βρίσκεται ακριβώς πίσω από το βουνό, πίσω από το όρος Πατέρα. Εκεί κλήθηκαν να επέμβουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και σήμερα το πρωί, ενώ όλα έδειχναν ότι οι άνεμοι θα σώσουν τους τρεις οικισμούς, άλλαξε η φορά του ανέμου. Οι ρηπές του ανέμου ξανακατεύθυναν την φωτιά προς το Κρύο Πηγάδι και πλέον απειλούνται άμεσα και τα υπόλοιπα σπίτια του οικισμού, εκτός από τα δύο που έχουν παραδοθεί
2: ήδη
1: στις φλόγες.
2: Καταστραφεί. Βαγγέλη, θα σε βρούμε στη συνέχεια για να πάρεις και εσύ μία ανάσα. Ο Μιχάλης Θεζάρης έχει περισσότερες πληροφορίες για αυτό το δυσάρεστο συμβάν που σας αναφέραμε, κυρίες και κύριοι, νωρίτερα για τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων. Γνωρίζουμε, Μιχάλη, ότι οι δύο χειριστές, οι δύο που επέβαιναν στο ένα ελικόπτερο, είναι ελαφρά τραυματίες. Οι άλλοι δύο εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παράλληλα βλέπουμε και το χάρτη. Στο σημείο όπου εξελίσσεται η επιχείρηση διάσωσης. Μιχάλη, τις δικές σου πληροφορίες.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε συλλέξει λοιπόν για το ρεπορτάζ αυτό με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, οι δύο χειριστές φαίνεται πως έχουν καταλήξει. Πρόκειται για έναν χειριστή ο οποίος είναι αλλοδαπός, πιθανότητα Ρουμάνος, και ένας δεύτερος που, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, ο οποίος έχει την ιδιότητα του μεταφραστή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για Έλληνα ή για άτομο αλλοδαπό. Σχετικά με το δυστύχημα αυτό, όπως όλα δείχνουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες πάντα που συλλέγουμε και μεταφέρουμε, φαίνεται να έχει γίνει, να έχει σημειωθεί στην επαρχιακή οδό Ψάθας Αλεποχωρίου Βιλίων και να έχει σημειωθεί σε κοντινή απόσταση από το σημείο που βρισκόμαστε και από το σημείο που βρίσκεται και ο Βαγγέλης Κοκολάκος και καταγράφουμε όλες αυτές τις ημέρες, στο Κρύο Πηγάδι. Είναι ο δρόμος λοιπόν που φεύγει από το Κρύο Πηγάδι για να πάει προς την Ψάθα. Σε εκείνο το σημείο φαίνεται να έχει καταπέσει το ελικόπτερο Αγκούσταμπελ, μέσα στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα που, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, παραλαμβάνω, έχουν καταλήξει. Είχαν καταλήξει από την πρώτη στιγμή, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός τους, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που έχουμε τη δεδομένη στιγμή από πηγές του πυροσβεστικού σώματος.
2: Δυστυχώς, είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη. Πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Απευχόμασταν αυτό το χειρότερο σενάριο. Δυστυχώς.
0: Ακούσαμε λοιπόν τις πληροφορίες που μετέφερε ο Μιχάλης Θεζάρης, ο συνάδελφος από την τηλεόραση του Sky, για το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου. Κυβερνήτης και συντονιστής φαίνεται, σύμφωνα, ξαναλέω, με τις τελευταίες πληροφορίες, ότι έχουν χάσει την ζωή τους. Μιλάμε για τραγικό γεγονός. Στην προσπάθεια να κερδίσουν χρόνο, μιας και είχαμε πτώση της έντασης των ανέμων, να κερδίσουν χρόνο στη μάχη με τις φλόγες, είχαμε τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων. Από το ένα ελικόπτερο ο κυβερνήτης και ο συντονιστής ελαφρά τραυματίες, από το δεύτερο και ο κυβερνήτης και ο συντονιστής έχουν χάσει την ζωή τους.
3: προκλήθηκε μία σύγκρουση που είχε ως αποτέλεσμα να κοπεί το ελικόπτερο στα δύο.
2: Και να το βλέπουμε τούτου, και να τη λύγεται στις φλόγες ουσιαστικά, έπεσαν, καθώς πέφτει.
3: Ουσιαστικά έπεσαν στο κενό από μεγάλο ύψος, οπότε όπως αντιλαμβανόμαστε ήταν ανθρωπίνως αδύνατον, θα ήταν ένα πραγματικό θαύμα αν αυτοί οι άνθρωποι κατάφερναν να επιβιώσουν από αυτή τη σύγκρουση σε πρώτη φάση, τη φωτιά που εκδηλώθηκε και μετά την πτώση, την οποία, η πτώση η οποία ακολούθησε στο σημείο.
2: Και Μιχάλη, θα δούμε όσο μας μιλάς και εσύ, για να εξηγήσουμε και τι βλέπουμε, έχουμε και φέρνουμε στο φως αποκλειστικές φωτογραφίες του Sky από τα συντρίμια, βλέπουμε και παράλληλα το βίντεο και δυστυχώς κατέληξαν οι δύο χειριστές. Βλέπουμε λοιπόν τη φωτογραφία αυτή που φέρνουμε εμείς στο φως, κυρίες και κύριοι, από τα συντρίμια του ενός ελικοπτέρου το οποίο κατέπεσε. Είναι αυτό που μας περιέγραφε νωρίτερα και ο Μιχάλης Τεζάρης, ήταν ανθρωπίνως αδύνατον να βγουν ζωντανοί αυτοί οι άνθρωποι. Δυστυχώς δεν τα κατάφεραν, διαπιστώθηκε όπως μας είπες και εσύ ο θάνατός τους. Είναι οι πρώτες πληροφορίες βέβαια, περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση.
3: Σε λίγη ώρα, σύμφωνα με τα όσα πληροφορούμαστε, θα υπάρξει και επίσημη ανακοίνωση από το πυροσβεστικό σώμα, το οποίο θα αναφέρει τις συνθήκες, πιθανότητα τις ηλικίες και τις εθνικότητες των ατόμων που έχασαν ζωή τους, αλλά και αυτών οι οποίοι τραυματίστηκαν. Μεταφέρω.
2: Αυτό είναι λοιπόν το σημείο, Μιχάλη.
3: Από το σημείο.
2: Είναι το σημείο που κατέπεσε το ένα από τα δύο ελικόπτερα.
3: Το σημείο που κατέπεσε το ελικόπτερο είναι, μεταξύ, είναι στο δρόμο Ψάθας Αλεποχωρίου Βιλίων, σε κοντινή απόσταση από το Κρύο Πηγάδι, όπου εξελίσσεται η πυρκαγιά. Άρα μπορούμε να διαπιστώσουμε, μπορούμε μάλλον να αντιληφθούμε, πως οι άνθρωποι αυτοί, οι μεν που επέβαιναν στο συντονιστικό, βρίσκονταν στο πεδίο προκειμένου να δώσουν εντολές για το που θα πρέπει να κινηθούν τα ελικόπτερα που επιχειρούσαν. Το δεύτερο ελικόπτερο ήταν εκείνο που λάμβανε τις εντολές προκειμένου να συνδράσουν στην προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς εδώ στην Δυτική Αττική. Είναι μια πραγματικά δυσάρεστη εξέλιξη. Ήταν κάτι το οποίο φαίνεται πως έχει ταρακουνήσει, έχει κλονίσει και έχει συγκλονίσει τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος και ιδιαίτερα τους χειριστές των ελικοπτέρων, οι οποίοι πληροφορούνται τον αδόκητο χαμό των συναδέλφων τους την ώρα που αυτοί ενεργούσαν στο πεδίο. Και καταλαβαίνετε πως είναι πραγματικά εκτός από το μαύρο πίσω του ουρανού το οποίο συναντάμε από τη φωτιά, είναι και μαύρες οι ψυχές των ανθρώπων.
2: Είναι
3: αυτές,
2: βέβαια μια είδηση,
3: οι οποίες
2: Μιχάλη,
3: τώρα πληροφορούνται τον θάνατο των ανθρώπων. Ναι.
2: Βέβαια, είναι μια είδηση που έρχεται λίγες ημέρες μετά την άλλη δυσάρεστη είδηση για την απώλεια και άλλων ανθρώπων που επιχειρούσαν στο πεδίο.
3: Ναι, ενός 25χρονου και ενός 58χρονου στη φωτιά των Χανίων, έτσι, οι οποίοι άτυχοι εκείνοι πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν ενώ εξελισσόταν η πυρκαγιά, πήγανε με το όχημά τους προκειμένου να προσπαθήσουν να κατασβέσουν ένα μέτωπο, δεν τα κατάφεραν, όταν κυκλώθηκαν από τις φωτιές και αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, επιχείρησαν να απομακρυνθούν από το σημείο, αλλά ήταν αργά και αυτοί οι άνθρωποι έπεσαν στο καθήκον, όπως και οι δύο, σύμφωνα με τα όσα πληροφορούμαστε, σήμερα εδώ στην Δυτική.
2: Μιλάμε για ένα επιχειρησιακό, ένα συντονιστικό.
0: Πιστεύαμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιο ευχάριστο μαντάτο. Περισσότερο το θέλαμε, το ελπίζαμε, με βάση την εικόνα, όποιος έχει δει την εικόνα καταλαβαίνει ότι ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για να έχουμε ευχάριστα μαντάτα, να μιλάμε για ατύχημα και όχι για δυστύχημα. Οι πληροφορίες που έρχονται κάνουν λόγο για τις απώλειες δύο ζώων, του κυβερνήτη και του συντονιστή που επέβαιναν στο ένα από τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στην περιοχή της Ψάθας που κινούνταν προς την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Με τον τρόπο που έπεσε το δεύτερο ελικόπτερο έχουμε τη σύγκρουση, πήρε φωτιά αμέσως και είχε και την πτώση από μεγάλο ύψος. Περιμέναμε ένα θαύμα. Αυτό το θαύμα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν ήρθε ποτέ και έχουμε ακόμη δύο νεκρούς στην προσπάθεια κατάσβεσης μιας πυρκαγιάς που κατακαίει την χώρα μας τις τελευταίες ημέρες.

0: Ακούσαμε νωρίτερα τις πληροφορίες από τον συνάδελφο τον Μιχάλη Τεζάρη για την τραγωδία του θάνατο δύο μελών του ελικοπτέρου, του ενός από τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στην περιοχή της Ψάθας. Κυβερνήτης και συντονιστής έχασαν την ζωή τους. Μεταφέρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στο 251 στρατιωτικό νοσοκομείο, εκεί όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Είναι πέντε οι απώλειες των πυροσβεστών μέσα σε τρεις ημέρες. Τραγικός απολογισμός από κάθε άποψη. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε την απώλεια ανθρώπινων ζωών πάνω στο καθήκον, στην προσπάθεια να κατασβέσουν μια πυρκαγιά. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαν κοπάσει για λίγο οι άνεμοι και προσπάθησαν όλα τα πληρώματα των ελικοπτέρων να κερδίσουν χρόνο, να κερδίσουν αυτό το χρόνο, να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Άνθρωποι είναι όμως, είναι ήρωες, όπως μας έλεγε νωρίτερα και ο καθηγητής ο κύριος Συνολάκης, θέλησαν να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Είχαμε τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Το ελικόπτερο βρέθηκε κάτω, ήταν το ένα πάνω το άλλο κάτω, το αυτό που βρέθηκε κάτω, είχαμε τη σύγκρουση, φωτιά και πτώση. Περιμέναμε ένα θαύμα, ξαναλέω, για να έχουμε κάποιο ευχάριστο μήνυμα για την υγεία του πληρώματος. Δεν ήρθε το ευχάριστο μαντάτο, ήρθε το χειρότερο μαντάτο που θα μπορούσαμε να ακούσουμε. Και ο πιλότος και ο κυβερνήτης και ο συντονιστής έχασαν την ζωή τους. Δεν υπάρχουν λόγια ποτέ σε τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε πάντως το πύρινο μέτωπο στην Αγία Παρασκευή έξω από τα Βίλια να δυναμώνει. Είναι δύσκολες οι ρήψεις. Έχουμε ανεξέλεγκτη την φωτιά στην Κεφαλονιά. 48 ώρες, παραπάνω από 48 ώρες πλέον, και είναι οι πυρκαγιές στην Αττικό Βιωτία. Περισσότερα από 100.000 στρέμματα έχουν καεί. Για την οικολογική καταστροφή θα το ζήσουμε καλύτερα μέσα στο χειμώνα και τους επόμενους μήνες, και όχι μόνο τους επόμενους μήνες, αλλά για την τραγωδία της απώλειας των θυμάτων, των ζώων, του πληρώματος ενός ελικοπτέρου, λόγια δεν υπάρχουν. Θα ακούσουμε πάλι ότι είναι ήρωες, και σίγουρα ήταν ήρωες που έκαναν αυτή την προσπάθεια, αλλά αυτό που δυστυχώς μένει είναι ότι έχασαν τη ζωή τους πάνω στην προσπάθεια να περιορίσουν την πυρκαγιά που κατακαίει τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες ημέρες την Βιωτία και την Αττική. Ας ελπίσουμε κάποια στιγμή να κάνουμε λόγο μόνο για την προσπάθεια των πυροσβεστών να σβήσουν την πυρκαγιά, οποιαδήποτε πυρκαγιά, και όχι να μιλάμε για απώλεια ανθρωπίνων ζώων. Είναι κάτι από όλες τις απόψεις τραγικό.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε.
4: Όλα σε θυμίζουν.
3: Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Φιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 6.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Δύο ελαφρά τραυματίες και δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τη σύγκρουση νωρίτερα στον αέρα πάνω από την περιοχή της Ψάθας δύο ελικοπτέρων τύπου Bell που επιχειρούσαν στη φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ΕΚΑΒ και οι τέσσερις διακομίστηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, το πλήρωμα του ενός από τα δύο ελικόπτερα επικοινώνησε λίγα λεπτά μετά τη σύγκρουση με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής και έδωσε τις συντεταγμένες για τον εντοπισμό του. Τα ελικόπτερα μισθωμένα από το πυροσβεστικό σώμα με πλήρωμα δύο ατόμων το καθένα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερις άντρες, εκ των οποίων δύο ημεδαποί και δύο αλλοδαποί. Ανεξέλεγκτο μένεται το μέτωπο της φωτιάς στον οικισμό Κρύο Πηγάδι βόρεια της Ψάθας, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν επικίνδυνα τον οικισμό και πλέον απειλούν άμεσα κατοικίες. Νωρίτερα είχαν τυλιχθεί στις φλόγες δύο σπίτια που βρίσκονται έξω από τον οικισμό. Μεγάλη μάχη των πυροσβεστών και στον οικισμό Άγιος Νεκτάριος, όπου έχει στηθεί ένα τείχος για να μην περάσουν οι φλόγες στην περιοχή των Βιλίων. Ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής στη Θήβα οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Σύμφωνα με τα ευρήματα προέκυψε ότι η φωτιά προκλήθηκε πιθανότατα από σπινθυρισμούς που δημιούργησε η ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Συνελήφθησαν ο ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος είχε υπογράψει τη μελέτη και επίβλεψη του έργου, και ο εργολάβος, ο οποίος είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σε βάρος σου σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Επικίνδυνη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε χθες και στην περιοχή Πάστρα στην Κεφαλονιά σε δασική έκταση. Η φωτιά καίει αυτήν την ώρα στην ανατολική πλευρά του νησιού, σε Μαρκόπουλο και Μαυράτα, ενώ υπάρχει και ένα νέο μέτωπο δυτικά από τον οικισμό Κρεμμύδι. Συνελήφθη με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση ένα 44χρονος ημεδαπός για την πυρκαγιά που προκλήθηκε χθες το βράδυ στην Κεφαλονιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 44χρονος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά με χρήση γυμνής φλόγας, με αποτέλεσμα μέχρι αυτήν την ώρα να έχει καεί η έκταση άνω των 6.000 στρεμάτων. Σημειώνεται ότι ο συλληφτής είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις εμπρισμών, ενώ είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή για συναφείς πράξεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Την απεριόριστη ευγνωμοσύνη τους σε όσους δίνουν για μία ακόμη φορά τη μάχη με τις πυρκαγιές που πολλές φορές ξεπερνά τα όρια του ανθρώπινου, εκφράζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Σημειώνει ότι προτεραιότητα αποτελεί προστασία της ανθρώπινης ζωής και δεσμεύεται για την άμεση καταγραφή των καταστροφών και στήριξη των πληγέντων. Παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο, σχολίασε από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Εξιχνιάστηκε η ανθρωποκτονία μιας 38χρονης υπηκόου Μεγάλης Βρετανίας, ισορρός της οποίας είχε εντοπιστεί στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο σε περιοχή της Κυψέλης. Σύμφωνα με την αστυνομία, για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε 26χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Η εξιχνίαση της δολοφονίας έγινε σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σκωτίας. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, το χρυσό μετάλλιο στο σκύφελα Φρόν Βαρών κατέκτησε ο Πέδρος Γαϊδατζής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζε. Στο τρίτο σκαλί του βάρθρου ανέβηκε η Γαβριέλα Λιόλιου στο αντίστοιχο αγώνισμα γυναικών. Τρίτη θέση και για τον Στέφανο Ντούσκο που έφτασε τα 5 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Με 2 γκολ του Πίλιου η ΑΕΚ νίκησε με 3-0 τη βελγική Σεντ Ρούιντεν στον τελευταίο φιλικό αγώνα επί Ολλανδικού εδάφους.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε
2: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο, καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Σταματέλο.

0: Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στον Sky 100,3. Ακούτε την ενημέρωση. Έκτακτη δεν είναι πλέον έκτακτη επικαιρότητα, γιατί έχουν περάσει περισσότερες από 48 ώρες από την ώρα που τροποποίησε το πρόγραμμά του ο Sky 100,3 και η τηλεόραση του Sky. Ο Νότης Παπαγιαννάκος είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στην επιλογή των τραγουδιών η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρίου και Μελιάρη, απαντά στα τηλέφωνα 210-48-00-170-174 για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Κάτι που μπορείτε να κάνετε και στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, να στείλετε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Μέχρι τις 7 στο μικρόφωνο ο Νίκος Σταματέλος. Εδώ και περισσότερο από μία μισή ώρα έχει γίνει γνωστή η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων Bell στην περιοχή της Ψάθας, στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που κατακαίει τη συγκεκριμένη περιοχή. Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής λέει ότι κατά τη διάρκεια της δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας Αττικής συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell, τα οποία επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς της Αττικοβιωτίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις έρευνας και διάσωσης του πυροσβεστικού σώματος, οι οποίες ολοκλήρωσαν τον εντοπισμό και την περισυλλογή όλων των μελών των πληρωμάτων. Το συντονισμό έκανε από το πεδίο των επιχειρήσεων ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας. Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά 4 άνδρες, εκ των οποίων οι 2 ήταν με δαπή και οι 2 αλλοδαπή υπήκοοι. 2 από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι και 2 ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Στις έρευνες συμμετείχαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς. Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Τα ακριβή αιτία και συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Επαναλαμβάνω, είναι η ανακοίνωση της πυροσβεστικής. Πέρα όμως από το τραγικό γεγονός, έχουμε σε εξέλιξη τις πυρκαγιές Αττικοβιωτία, Κεφαλονιά και όλα τα μέτωπα που εμφανίζονται συνεχώς από στιγμή σε στιγμή, μέχρι να τελειώσει η ενημέρωση για το ένα μέτωπο εμφανίζεται κάποιο άλλο. Γιώργος Κεραμιτζόγλου στην παρέα μας για να μας κάνει μια πλήρη ενημέρωση για τις πυρκαγιές που είναι τώρα σε εξέλιξη. Καλό απόγευμα, Γιώργο.
1: Να είστε καλά, καλό απόγευμα σε όλους. Λοιπόν, έχουμε...
0: Όσο καλό μπορεί να είναι βέβαια αυτό το απόγευμα, που μόνο καλό δεν είναι. Σχήμα λόγου είναι το καλό απόγευμα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, είναι τα δύο μεγάλα μέτωπα που έχουμε στην Δυτική Αττική. Σήμερα λοιπόν έχουμε τις φλόγες και την πυρκαγιά να είναι προς Αγία Παρασκευή και Κρυοπηγάδι. Εκεί είναι οι περιοχές των Βιλίων, πάνω από το Πόρτο Γερμανό που είχαμε χθες τη μεγάλη πυρκαγιά. Τώρα λοιπόν σήμερα μιλάμε για Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο και Κρύο Πηγάδι, όπου δίνουν μάχη οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι επίγειες και εναέριες, ούτως ώστε να προσπαθούν να την περιορίσουν. Όμως αυτό δεν είναι εύκολο, διότι συνεχώς η φωτιά βρίσκει σημεία άκαυτα, δηλαδή δασική έκταση, που είναι τρομερά δύσκολο, και μάλιστα πολλά κομμάτια είναι δύσβατα, δεν μπορούν να πλησιάσουν οι επίγειες δυνάμεις και τα πυροσβεστικά οχήματα. Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο είναι προς την περιοχή των Μεγάρων, και μάλιστα η φωτιά πλησιάζει προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι, εκεί στο Κανδύλι όπου είναι το πεδίο βολής των στελεχών ειδικών δυνάμεων του στρατού, και γι' αυτό λοιπόν είχαμε και το 112 νωρίτερα για περιοχές Τούτουλη, Νέα Δάφνη, Πεθκενέα, Αγιοσαράντη, βιομηχανική περιοχή Μεγάλων, Κανδύλη και Αγία Σκέπη. Είναι λοιπόν οι περιοχές που πρέπει να έχουν εγκαταλείψει εδώ και λίγη ώρα οι κάτοικοι. Όμως είναι το μέτωπο πάρα πολύ ισχυρό. Μάλιστα εσείς που κινήσετε και από την Αθηνών Κορίνθου, δηλαδή με το αυτοκίνητό σας πηγαίνετε διακοπές ή γυρνάτε πίσω στην Αθήνα, βλέπετε και τους καπνούς και τις φλόγες από την Εθνική.
0: Είναι Γιώργο, είναι πολλά τα μηνύματα των ακροατών που μας περιγράφουν αυτή την εικόνα με τον καπνό να έχει σκεπάσει τον ουρανό χαρακτηριστικό. Είναι, νομίζω ένας φίλος ακροατής, ο Γιώργος, έλεγε ότι σαν να έχει χειμωνιάσει και να περιμένει να βρέξει. Έχει γεμίσει ο ουρανός σύννεφα, αλλά είναι λοιπόν, δυστυχώς καπνός.
1: Ναι, γιατί είναι πραγματικά τεράστια η ακτίνα και τα πολλά τα χιλιόμετρα που, που έχει καλύψει η Πυρκαγιά. Βρίσκει μπροστά της, πέρα από τις δασικές εκτάσεις και καλλιέργειες και επίσης πάρα πολλές εκτάσεις όπου έχουμε ξερή βλάστηση, και γι' αυτό λοιπόν βλέπετε τόσο πυκνό καπνό σε όλες αυτές τις περιοχές. Δηλαδή φαντάσου ότι όλα τα μέγαρα έχουν καλυφθεί και όχι μόνο, ήδη οι καπνοί φτάνουν στον Αργοσαρονικό, έχει καλυφθεί μεγάλο μέρος των περιοχών και χρειάζεται λοιπόν και εκεί ιδιαίτερη προσοχή. Δηλαδή αυτό που λένε και οι γιατροί είναι, όσοι αντιμετωπίζετε αναπνευστικά προβλήματα, καλό είναι να κλείσετε τα παράθυρα, ούτως ώστε να μπορέσετε να προστατευτείτε. Είναι πραγματικά μεγάλο το μέτωπο, δύσκολες οι καταστάσεις. Δηλαδή φανταστείτε ότι επιχειρούν τουλάχιστον 500 πυροσβέστες, υπάρχουν 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, υπάρχουν πάρα πολλά οχήματα, πάνω από τουλάχιστον 140 οχήματα της πυροσβεστικής εκεί, έχουν έρθει κατευθείαν και τα στελέχη από τη Γαλλία με πολλούς πυροσβέστες, επίσης και τα 4 οχήματα που ήρθαν ο δικός από τη Ρουμανία, και έχουν ξεκινήσει και αυτοί επικοινωνούν, δηλαδή δεν πρόλαβαν να πατήσουν το πόδι τους στη χώρα μας. Οι πυροσβέστες από Γαλλία και Ρουμανία κατευθείαν μπήκαν στο μέτωπο της Πυρκαγιάς. Ναι, μεν πολλοί έχετε την αίσθηση ότι οι άνεμοι έχουν κοπάσει, όμως η Πυρκαγιά κάνει το δικό της καιρό. Δημιουργεί τους δικούς της ανέμους και γι' αυτό βλέπετε ότι δεν είναι εύκολο να κάνουν και τις ρήψεις νερού, ούτως ώστε να περιοριστεί η Πυρκαγιά. Δεν είναι εύκολο να κρατεύουν τα πυροσβεστικά αεροπλάνα και τα ελικόπτερα εύκολα προς το μέτωπο της Πυρκαγιάς για να μπορέσουν να την περιορίσουν.
0: Είναι τεράστιο το μέτωπο, Γιώργο, έχεις δίκιο, και αυτό το μικροκλίμα που δημιουργεί η Πυρκαγιά εμποδίζει σε μεγάλο βαθμό τις πτήσεις των Καναντέρ και όποιο άλλο τύπου πυροσβεστικό αεροπλάνο προσπαθεί να επιχειρήσει στην κατάσβεση της Πυρκαγιάς.
1: Βλέπετε πόσο δύσκολο είναι και από αυτό που συνέβη με τα δύο ελικόπτερα εκεί στην περιοχή της Ψάδας που επιχειρούσαν. Είναι τρομερά δύσκολο τις αναταράξεις. Δεν μπορούν εύκολα οι χειριστές των ελικοπτέρων και των αεροσκαφών, των Καναντέρ και των άλλων τύπων, να επιχειρήσουν. Επίσης έχουμε και κυματισμό που δεν είναι και εκεί εύκολο να κάνουν και λήψη νερού τα Καναντέρ και οι άλλοι τύποι, τα άλλα μοντέλα των αεροσκαφών, ούτως ώστε να μπορέσουν να πετάξουν μετά προς τις Πυρκαγιές για να περιοριστούν. Είναι τρομερά δύσκολο. Οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν και πνέουν εκεί στην περιοχή. Βέβαια δεν είναι όπως εχθές, αλλά κακά τα ψέματα έχουμε πάλι ανέμους, και γι' αυτό λοιπόν γίνεται η μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουν όσο το δυνατόν να επιχειρήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Μην ξεχνάμε ότι σε περίπου 1,5 με 2 ώρες θα σταματήσουν τα εναέρια. Προσπάθησαν σήμερα να κάνουν κάποια δουλειά, αλλά δυστυχώς με τα εναέρια δεν μπορείς να σβήσεις εύκολα μια Πυρκαγιά, εάν δεν έχεις και τη συνδρομή των επίγειων δυνάμεων. Υπάρχει και ο στρατός εκεί με μηχανήματα έργου, υπάρχουν τα μηχανήματα έργου και της περιφέρειας Αττικής και άλλων περιοχών που προσπαθούν να δημιουργήσουν επιτόπου αντιπυρικές ζώνες, δηλαδή πάνω μπροστά στα μέτωπα της Πυρκαγιάς δημιουργούνται αντιπυρικές ζώνες ούτως ώστε να κοπεί η πορεία της. Πράγμα δύσκολο βέβαια, γιατί είναι τόση μεγάλη ταχύτητα που έχουν οι φλόγες, που δεν μπορούν εύκολα οι επίγειες δυνάμεις, είτε αυτό λέγεται μηχάνημα έργου, είτε λέγεται πυροσβεστικό όχημα, να μπορέσει να περιοριστεί. Τώρα έχουμε και το μέτωπο της Κεφαλονιάς, που εκεί στην περιοχή στα Μαυράτα, και γίνεται εκεί μια επιχείρηση ούτως ώστε να περιοριστεί αυτή η Πυρκαγιά, και εκεί λοιπόν έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Έχει ανέβει επίσης και μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής και από την Αχαΐα, πέρα από τις δυνάμεις που έχουμε στην Κεφαλονιά, για να μπορέσει κάπως να περιοριστεί. Έχουμε και εκεί ένα αέρια, αλλά δεν είναι εύκολο σε αυτό το πανέμορφο πράσινο νησί εκεί στο Ιόνιο να περιοριστεί αυτή η πυρκαγιά που ξεκίνησε 11 και 20 εχθές το βράδυ από το χωριό Πάστρα, καθώς φεύγουμε από τη σκάλα Κεφαλονιάς και πηγαίνουμε προς τα Αργοστόλη. Από το χωριό Πάστρα ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά χθες 11 και 20 και συνεχίζεται και καίει ακόμα και αυτή την ώρα που μιλάμε. Μια σύλληψη είχαμε στα Μαυράτα της Κεφαλονιάς σήμερα το μεσημέρι και επίσης και δύο συλλήψεις που είχε ξεκινήσει η φωτιά στη Βιωτία προχθές. Να δούμε τώρα πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα και με τις ανακρίσεις από το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Να συμπληρώσω, ναι. Γιώργο, ότι στον 44χρονο που συνελήφθη για τη φωτιά στην Κεφαλονιά έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για εμπρισμούς.
1: Ναι, έχει συλληφθεί και άλλες φορές για παρόμοια ακριβώς περίπτωση, που σημαίνει ότι τόσο τα δύο στελέχη, η εργολάβη από το αιωλικό πάρκο εκεί που είχαμε στο Καλαμάκι Βιωτίας, που συνελήφθησαν, όπως επίσης και ο άνδρας που συνελήφθη στα Μαυράτα της Κεφαλονιάς, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα για περαιτέρω ποινές, πέρα από το πρόστιμο το οποίο θα κληθούν να πληρώσουν, ένα βαρύ πρόστιμο.
0: Έχει συλληφθεί ξανά για εμπρισμούς, είναι ελεύθερος, κυκλοφορεί ελεύθερος, δεν θα κάνω το δικαστή, αλλά συνελήφθη ξανά και θα πληρώσει πρόστιμο, να το πούμε σε όλους αυτούς που μετράνε απώλειες περιουσιών, να μην πούμε για απώλειες ζώων, να μην έχουμε καμία άλλη απώλεια ζωής. Αλλά κάπου, ξέρεις, υπάρχει μια αγανάκτηση και από τον κόσμο.
1: Φυσικά, η νομοθεσία έχει αυστηροποιηθεί εδώ και 1,5 χρόνο με το νέο νόμο που έφερε και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Έχουν γίνει πολύ πιο αυστηρές οι ποινές, ιδιαίτερα σε αυτούς που βάζουν πυρκαγιά από πρόθεση. Δεν έχουν μόνο, γιατί η νομοθεσία προβλέπει πέρα από το βαρύ πρόστιμο, προβλέπονται και ποινές φυλάκισης. Οι οποίες ποινές φυλάκισης καθορίζονται και από την έκταση της ζημιάς που προκάλεσε η πυρκαγιά, την οποία έβαλαν από πρόθεση αυτοί οι άνθρωποι. Καθορίζονται λοιπόν και οι ποινές φυλάκισης και το πρόστιμο που θα κληθεί να πληρώσει, γιατί είναι ένα ξεχωριστό πράγμα ο εμπρισμός από πρόθεση, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, σε σχέση με την αμέλεια. Ναι, μεν έχουν γίνει πάνω από 300 συλλήψεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από την αρχή του χρόνου, από το πυροσβεστικό σώμα, γιατί όταν ξεσπάει μια πυρκαγιά, πέρα από τις πήγες δυνάμεις που τρέχουν αμέσως για να την σβήσουν, ταυτόχρονα φεύγει και κλιμάκιο από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, σχεδόν ταυτόχρονα. Και εξετάζουν ακριβώς πού ξεκίνησε η πυρκαγιά, δηλαδή το σημείο 0 έναρξης μιας πυρκαγιάς, εντοπίζουν ακριβώς και τα αίτια και εξετάζουν είτε υλικό από κάμερες, είτε από μαρτυρίες εκεί κατοίκων, ούτως ώστε να γίνονται οι απαραίτητες συλλήψεις. Είτε είναι από αμέλεια, είτε είναι από πρόθεση. Από εκεί και πέρα, τώρα για τις υπόλοιπες πυρκαγιές στο σκάλωμα Φωκίδας, εκεί έχουμε κάποιες μικροαιστείες χωρίς να απασχολεί την πυροσβεστική υπηρεσία. Δηλαδή, εκεί έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα στην Φωκίδα με την πυρκαγιά που είχαμε χθες. Επίσης, μικροαιστείες στην Αιγιάλια, πάλι από τη χθεσινή πυρκαγιά. Επίσης, είχαμε και δύο περιπτώσεις. Είχαμε και μια πυρκαγιά στο Κούπι Κοροπίου, η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Είναι λοιπόν αυτή η εικόνα σήμερα από τα πύρινα μέτωπα. Άρα λοιπόν συζητάμε για τις πυρκαγιές Αττικοβιωτία και Κεφαλονιά, τώρα που είναι σε εξέλιξη και απασχολούν το πυροσβεστικό σώμα.
0: Και περιμένουμε και συνεχώς να ακούσουμε κάτι ευχάριστο, μια χαραμάδα ελπίδας.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο.
0: Και χθες τα ίδια λέγαμε, Γιώργο, εδώ σε αυτή τη συχνότητα. Και σήμερα τα ίδια λέμε. Και κάτι ευχάριστο δεν υπάρχει.
1: Δηλαδή, φαντάσου ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σύμφωνα και με τα στοιχεία που έχουμε από τις δορυφορικές εικόνες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κοπέρνικους, η φωτιά στην Αττικοβιωτία έχει ξεπεράσει τα 67.000 στρέμματα. Δηλαδή, είναι η μεγαλύτερη πυρκαγιά έως τώρα στη χώρα μας από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου. Μια τεράστια έκταση. Σας θυμίζω, ξεκίνησε από Καλαμάκι Βιωτίας, κατέβηκε στον Άγιο Βασίλειο, εκεί στο παραλιακό μέτωπο. Έγινε η μεγάλη επιχείρηση την Παρασκευή από το λιμενικό σώμα να απελευθερωθούν και να απεγκλωβιστούν οι κάτοικοι. Η ίδια επιχείρηση και το λιμενικό σώμα έκανε και στην παραλία από το Πόρτο Γερμενό εχθές για να μπορέσουν και από εκεί οι κάτοικοι να φύγουν σε ασφαλή σημεία. Έγινε και η μεγάλη εκένωση στο Πόρτο Γερμενό. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμος όπου έπρεπε να απομακρυνθεί από τα σημεία της πυρκαγιάς. Δηλαδή βοήθησαν όσο μπορούν και με τα πούλμαν οι Δήμοι Μάνδρας Ιδηλίας και Δήμος Μεγάρων να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από το Πόρτο Γερμενό, να φύγουν προς ασφαλείς περιοχές. Δηλαδή τα Μέγαρα έδωσαν, βοήθησαν ούτως ώστε να μετακινηθούν οι κάτοικοι είτε στο κλειστό γήπεδο Μεγάρων είτε προς το αθλητικό κέντρο που έχουμε στο δρόμο του Αλεποχωρίου, να βρουν εκεί ένα ασφαλές καταφύγιο οι πολίτες και από το Πόρτο Γερμενό και από τα Βίλια και από τους γύρω οικισμούς. Και είχαμε λοιπόν τώρα που προσπαθούν να επιχειρήσουν πάνω τουλάχιστον 500 πυροσβέστες για να μπορέσουν να περιορίσουν την πυρκαγιά εκεί στα σημεία που αναφέραμε πριν. Μάλιστα. Δηλαδή τα δύο μέτωπα της Αττικής που είναι το ένα μέτωπο Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι κοντά στα Βίλια, και το δεύτερο μέτωπο είναι προς το πεδίο πολύ στο Κανδύλι.
0: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν υπάρχει οτιδήποτε, εδώ θα είμαστε, θα επικοινωνήσουμε και στην συνέχεια.

0: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε
0: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο ελαφρά τραυματίες και δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους είναι ο απολογισμός από τη σύγκρουση νωρίτερα στον αέρα πάνω από την περιοχή της Ψάθας δύο ελικοπτέρων τύπου Bell που επιχειρούσαν στη φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το πλήρωμα που κατάφερε να εκτελέσει η αναγκαστική προσγείωση του ελικοπτέρου και να ενημερώσει τις αρχές είναι ο Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Χωρίς τις αισθήσεις τους ανασύρθηκαν από το δεύτερο ελικόπτερο ο χειριστής ρουμανικής καταγωγής και ο συντονιστής ελληνικής καταγωγής. Τα ελικόπτερα μισθωμένα από το πυροσβεστικό σώμα με πλήρωμα δύο ατόμων το καθένα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Μετά το περιστατικό, όσα ελικόπτερα τύπου Bell επιχειρούσαν στην περιοχή έχουν καθυλωθεί βάσει πρωτοκόλλου μέχρι νεοτέρας. Αυτή τη στιγμή από εναέρια μέσα επιχειρούν στη συγκεκριμένη πυρκαγιά 8 Έριξον, 2 Καναντέρ και 2 Σινούκ. Ανεξέλεγκτο μένεται το μέτωπο της φωτιάς στον οικισμό Κρύο Πηγάδι, βόρεια της Ψάθας, καθώς οι φλόγες έχουν πλησιάσει επικίνδυνα τον οικισμό. Νωρίτερα είχαν τυλιχθεί στις φλόγες δύο σπίτια που βρίσκονταν έξω από τον οικισμό. Μεγάλη μάχη δίνουν οι πυροσβέστες και στον Άγιο Νεκτάριο, που έχει στηθεί ένα τείχος για να μην περάσουν οι φλόγες στην περιοχή των Βιλίων. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές στην Κεφαλονιά σε δασική έκταση και στην ανατολική πλευρά του νησιού σε Μαρκόπουλο και Μαυράτα, ενώ υπάρχει και ένα μέτωπο δυτικά από τον οικισμό Κρεμμύδι. Για τη φωτιά στην Κεφαλονιά, η οποία ξεκίνησε χθες το βράδυ από την περιοχή Πάστρα, συνελήφθη με την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση ένα 44χρονο συμμεδαπός. Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις εμπρησμών, ενώ είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή για συναφείς πράξεις. Απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών ο πρώην υπουργός κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη στο πρώτο νεκροταφείο και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 33 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400. Τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 6. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Sky 100,3. Ο Φάνης από την Γλυφάδα έχει στείλει ένα μήνυμα που ανοίγει ένα κεφάλαιο στο οποίο, Φάνη μου, συμφωνώ μέχρι τελείας, για τα χρήματα που λαμβάνουν οι άνθρωποι της πυροσβεστικής και όσοι τρέχουν τέλος πάντων σε τέτοιες περιπτώσεις για να προλάβουν την οποιαδήποτε καταστροφή και να αμείβονται με πολλά χιλιάρικα. Οι ρασοφόροι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεις. Ξέρω ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις τώρα που διαβάζω αυτό το μήνυμα, αλλά πίστεψέ με, Φάνη, δεν με νοιάζει καθόλου. Συμφωνώ μαζί σου μέχρι τελείας. Στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κρύο Πηγάδι τα πράγματα γίνονται όλο ένα και χειρότερα. Να συνδεθούμε ξανά με την τηλεόραση του Sky, να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Το πευκόφυτο αυτό δάσος τυλίγεται στις φλόγες. Είναι σοκαριστικές εικόνες και θα δείτε τώρα την φλόγα εδώ μπροστά ακριβώς στο σημείο μας όπου και βρισκόμαστε. Βλέπετε πώς ξεπηδούν οι φλόγες πολύ κοντά τώρα πλέον στον οικισμό, ελάχιστα μέτρα από το σημείο όπου και βρισκόμαστε εκεί. Πριν από λίγο είδαμε τις επίγειες δυνάμεις να προσπαθούν να επιχειρήσουν σε εκείνο το σημείο. Εκεί δίνουν μια τιτάνια μάχη τώρα οι επίγειες δυνάμεις. Οι ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων βρίσκονται στο σημείο που σας δείχνουμε τώρα και προσπαθούν να αντιθασεύσουν αυτό το μέτωπο που έχει φουντώσει. Μια πραγματικά εφιαλτική κατάσταση εδώ στο Κρύο Πηγάδι, η οποία δεν λέει να κοπάσει η φωτιά στο συγκεκριμένο σημείο από νωρίς το πρωί. Η φωτιά συνεχίζει το καταστροφικό της έργο και κατακαίει τα πάντα στο πέρασμά της. Εδώ η κατάσταση παραμένει εφιαλτική. Προσπαθούν οι επίγειες δυνάμεις με τα εναέρια μέσα όσο περνάει η ώρα να λιγοστεύουν τις πτήσεις. Βλέπετε τώρα την εικόνα που σας μεταδίδουμε, πως η φωτιά ξεπηδά μέσα από το δάσος. Η φωτιά ολοένα και μεγαλώνει εδώ στο Κρύο Πηγάδι. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολη η κατάσταση. Παραμένει εφιαλτική. Εδώ από τις 12.30 το μεσημέρι εχθές, να θυμίσουμε, ξέσπασε η πυρκαγιά πολύ κοντά στον οικισμό και συνεχίζει να μένεται ανεξέλεγκτη. Προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να την περιορίσουν, όμως μάταια συνεχώς νέες αιστείες φωτιάς ξεπηδούν, όπως αυτή που παρακολουθήσαμε πριν από λίγο, και φυσικά βρίσκονται πολύ κοντά και τα σπίτια του οικισμού στην φωτιά αυτή. Δύο σπίτια έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, επαναλαμβάνουμε, εδώ στο Κρύο Πηγάδι, και φυσικά
2: και
1: το δεύτερο μέτωπο της φωτιάς.
2: Να βλέπουν οι άνθρωποι τη φωτιά να πλησιάζει στα σπίτια τους και να είναι ανήμποροι να κάνουν κάτι, να μην μπορούν να τα σώσουν, να είναι προφανώς αγανακτισμένοι για αυτό το γεγονός, και παράλληλα να πρέπει να ακολουθήσουν και τις εκκλήσεις των αρχών, να μείνουν μακριά από το μέτωπο της φωτιάς.
1: Είδαμε τα πρόσωπα πολλών ιδιοκτητών εδώ των σπιτιών, οι οποίοι παρακολουθούν από ψηλά, από αρκετά μακριά. Είδαμε τα πρόσωπά τους τρομαγμένοι να βλέπουν κάποιοι από αυτούς τα σπίτια τους να καίγονται, γιατί υπενθυμίζουμε, δύο σπίτια έχουν τυλιχθεί στις φλόγες. Και είναι πραγματικά σοκαριστικό να βλέπεις την περιουσία σου να καίγεται και να είσαι ανήμπορος να την προστατεύσεις. Να βλέπουν τους πυροσβέστες να προσπαθούν να σώσουν αυτά τα σπίτια και αυτοί όμως να μην μπορούν να δώσουν τη μάχη με τις φλόγες και να οπισθοχωρούν. Είναι πραγματικά τρομακτικές οι εικόνες που βιώνουν όλοι εδώ οι κάτοικοι στην περιοχή, στην Δυτική Αττική, στους τρεις οικισμούς που από χθες απειλούνται από την φωτιά, η Αγία Παρασκευή, το Κρύο Πηγάδι και ο Άγιος Νεκτάριος. Και εδώ αναμένεται το βράδυ να δοθεί αυτή η τελική μάχη, με τις επίγειες δυνάμεις να έχουν αναπτυχθεί τώρα μπροστά από το μέτωπο προκειμένου να το περιορίσουν, διότι
2: το βάρος,
1: αν δεν καταφέρουν να το ανακόψουν.
2: Θα δοθεί τώρα στα πεζοπόρα τμήματα, στις χερσαίες δυνάμεις, Βαγγέλη, διότι θα πρέπει.
0: Είμαστε πάντα σε σύνδεση με την τηλεόραση του Sky. Ακούμε τον συνάδελφο Βαγγέλη Κοκολάκο, ο οποίος βρίσκεται στο Κρύο Πηγάδι και μεταφέρει την εικόνα που είναι συνεχώς και πιο δύσκολη για τα πεζοπόρα τμήματα. Προσπαθούν οχήματα του στρατού να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες. Μήπως καταφέρουν να περιορίσουν τη λέλαπα της πυρκαγιάς, την επέλαση της πυρκαγιάς, που κανένας δεν ξέρει πού μπορεί να σταματήσει με αυτά που βλέπουμε, που περιμέναμε και χθες ένα ευχάριστο νέο και δεν το ακούσαμε. Περιμένουμε και σήμερα, και όχι μόνο δεν ήρθε ευχάριστο νέο, ήρθε τραγικό νέο, τραγικό μαντάτο. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ένα ο Ρουμάνος χειριστής και ο Έλληνας συντονιστής ενός ελικοπτέρου. Συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα μεταξύ τους. Το πλήρωμα του ενός είχε ελαφρύς τραυματισμούς, μεταφέρθηκαν στο 251 στρατιωτικό νοσοκομείο. Οι άλλοι δύο δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους. Σε τρεις μέρες, πέντε άνθρωποι που προσπάθησαν να κατασβέσουν πυρκαγιές στη χώρα μας έχουν χάσει την ζωή τους. Τραγικό γεγονός από όποια οπτική γωνία και να το δει κανείς.

0: Ένα άλλο θέμα που προκύπτει δυστυχώς που έρχεται στην επιφάνεια όταν έχουμε πυρκαγιές είναι η συμπεριφορά που έχουν, ελπίζω ελάχιστοι, ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς. Είναι απόλυτα λογικό να θέλει κάποιος να τρέξει μακριά από την πυρκαγιά, να προστατεύσει την οικογένειά του, αλλά είναι τραγικό να αφήνει πίσω του ζώα και πολύ περισσότερο να αφήνει πίσω στο σπίτι, στην αυλή, δεμένα τα ζώα, τα καταδικάζει σε θάνατο. Έχουμε μαζί μας την κυρία Αφροδίτη Στάθη, είναι σύμβουλος επικοινωνίας της Ειδικής Γραμματείας του Υπουργείου Εσωτερικών για την προστασία των ζώων συντροφιάς, για να κάνουμε μια κουβέντα πάνω σε αυτό το θέμα. Καλό απόγευμα, κυρία Στάθη.
1: Καλησπέρα σας, εδώ από το γήπεδο Μεγαραίων, το κλειστό γήπεδο Ολυμπιονικών. Είμαστε στο κλειστό στίβο. Είμαστε σε ένα χώρο που αυτή τη στιγμή βρίσκονται 50 δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα, κυρίως σκυλάκια. Και πριν από λίγο είχα αγκαλιά ένα πανέμορφο κοριτσάκι, δεν πρέπει να είναι πάνω από 4 μηνών, όπου η ιστορία του είναι ότι ο ιδιοκτήτης του είπε «αφήστε το να καεί, δεν με ενδιαφέρει». Καταλαβαίνετε λοιπόν
0: ότι... «Αφήστε το να καεί, δεν με ενδιαφέρει».
1: Ναι. Αυτό το λέμε γιατί αν δεν υπάρχουν αυτοί οι πολύτιμοι άνθρωποι που λέγονται εθελοντές, αν δεν υπάρχουν οργανώσεις όπως είναι οι Dogs Voice, να βρεθούν δίπλα να μπουν σε αυτά τα σπίτια, να βρεθούν δίπλα σε αυτά τα ζωάκια, τα οποία αν κανείς δεν τα βοηθήσει, σίγουρα θα καούν ζωντανά. Νομίζω ότι χάνουμε κάθε αισιοδοξία για το μέλλον μας.
0: Συγγνώμη, κυρία Στάθη, να σας διακόψω, αλλά αυτός που είπε αυτή τη φράση δεν είναι άνθρωπος.
1: Όχι, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα το επιστραφεί το σκυλί. Να σας πω
0: και αυτό είναι το λιγότερο, να μην το επιστραφεί το σκυλί. Αυτό είναι το λιγότερο.
1: Έχετε δίκιο. Είναι πολλές οι διαδικασίες που αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι γι' αυτό και πρέπει να μπαίνουν στο σύστημα όλα τα δεσποζόμενα ζωάκια μας. Χρειάζεται να υπάρχει συνεργασία με τους Δήμους. Κανένα ζώο να μην βρίσκεται αδήλωτο, ώστε να μπορούμε να πάσα στιγμή να ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκονται. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει ένας δεύτερος σταθμός στα Δήλια. Έχουν περάσει 76. Δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα, παραμένουν αυτή τη στιγμή 47 στο σταθμό υποδοχής. Είναι σημαντικό να ακούσουν όλοι οι ακροατές σας ότι χρειαζόμαστε κλωβούς προσωρινής παραμονής. Είναι κλειστά τα μαγαζιά αυτή τη στιγμή. Αν κάποιος βρίσκεται εδώ κοντά, είτε στα Μέγαρα είτε στα Δήλια, και μπορεί να μας φέρει κλωβούς, γιατί χρειάζεται να διαχωρίζονται τα ζωάκια μέχρι να γίνει η αξιολόγησή τους και να ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι. Και επίσης χρειαζόμαστε αποπαρασιτικά για σκύλους, όπως είναι το βραδέτο. Εάν κάποιος έχει και βρίσκεται εδώ στην περιοχή, μας είναι εξαιρετικά χρήσιμα. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούμε να μην σκύψουμε ταπεινά το κεφάλι μας. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, περνάνε από πάνω μας ελικόπτερα για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι χαθήκανε στο βωμό στην προσπάθειά τους να σώσουν όλους εμάς. Έχω να σας πω ότι έχω ζήσει πολλά στη ζωή μου, αυτό όμως το συνέστημα εδώ μας θυμίζει πόσο ταπεινοί πρέπει να είμαστε και πόσο να μην χάνουμε την ανθρωπιά μας ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Όλα είναι κάτω από την ανθρώπινη ζωή. Νομίζω δεν υπάρχει κάποιος να διαφωνεί σε αυτό. Να το πω στην υπερβολή, γιατί κάποιοι χάνουν τις περιουσίες τους και φαντάζομαι θα τους ακουστεί άσχημο. Ας καούν τα πάντα, να μην έχουμε απώλειες ανθρώπινων ζώων. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ξαναλέω, στην υπερβολή το λέω, γιατί άνθρωπος που έχει χάσει το σπίτι του τώρα δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό.
1: Δεν μπορώ να διανοηθώ όμως, ξέρετε, να φεύγουμε και να θεωρούμε μέλη της οικογένειάς μας. Εγώ έχω δύο παιδιά, δεν μπορώ να σκεφτώ το σκυλάκι μας, την πατούσα να έφευγα και να έλεγα το αφήνουμε πίσω γιατί τρέχουμε να σώσουμε μόνο τη δική μας ζωή. Είναι ισότιμα μέλη της οικογένειάς μας, οφείλουμε σε αυτά να τα σεβαστούμε και να τους δείξουμε την αγάπη που μας δίνουν απλόχερα.
0: Κυρία Στάθη, πέρα από τα, μας είπατε για 50 ζώα στα Μέγαρα, 76 στα Βίλια, έχετε εντοπίσει, τώρα δεν ξέρω τι χαρακτηρισμό να δώσω, κόσμο που αφήνει πίσω τα ζώα συντροφιάς δεμένα κιόλας στην αυλή ή μέσα στο σπίτι?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, δυστυχώς έχουμε περιστατικά. Τώρα ακόμα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε καταγραφή αν υπάρχουν καμένα. Αυτό που έχω να σας πω, βλέποντας και από τους ανθρώπους που έρχονται εδώ, είτε αναζητώντας τα ζώα τους, ότι σε πολλές περιπτώσεις κανείς αναρωτιέται πώς αυτοί οι άνθρωποι βρεθήκανε να έχουν αυτά τα ζώα υπό τη φροντίδα τους. Όταν κανείς έχει μέσα σε ένα κτήμα ελεύθερα 5 ζώα, τα οποία απλά ταΐζει και θεωρεί ότι αυτό τον κάνει φιλόζωο, οφείλω να σας πω ότι όχι, δεν σημαίνει αυτό κάτι. Καλύτερα να παίρνουμε την ευθύνη και να υιοθετούμε όταν μπορούμε. Αν δεν μπορούμε, ας βρούμε έναν άλλο τρόπο να δείξουμε την αγάπη μας. Μην ξεχνάμε οργανώσεις όπως είναι η Dogs Voice, μην ξεχνάμε ότι μπορούμε να βρούμε άλλους τρόπους να δείξουμε την αγάπη μας για τα ζώα. Γιατί με τον ίδιο τρόπο που θα δείξουμε τη φροντίδα μας σε αυτά, αν αύριο κάτι συμβεί, θα καταλάβουμε πώς μπορούμε να δείξουμε την αγάπη μας και για τον συνάνθρωπό μας. Η ειδική γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών είναι στην πρώτη γραμμή. Είμαστε συντονιστές στον εθνικό μηχανισμό που από φέτος έχει ενεργοποιηθεί. Ο κύριος Χρυσάκης, ο ειδικός γραμματέας, βρίσκεται εδώ μαζί μου αυτή τη στιγμή και έχει ενεργοποιηθεί, για να το ακούσουν οι ακροατές σας, το 10400, κυρίως για την περιοχή εδώ στα Μέγαρα. Εάν υπάρχει κάποιο ζώο σε κίνδυνο, κάποιο ζώο το οποίο δεν είμαστε σίγουροι τι μπορεί να το έχει συμβεί, μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Το συντονιστικό κέντρο είναι έτοιμο να πάρει την κλίση μας και να μας βοηθήσει και να μας κατατοπίσει.
0: Είπατε στο 1400 καλεί οποιοδήποτε πιστεύει ότι είδε κάποιο ζώο σε κίνδυνο.
1: Σε κίνδυνο στην περιοχή των Μεγάρων. Είναι μια ειδική γραμμή η οποία ενεργοποιείται όταν υπάρχει σταθμός υποδοχής και άρα υπάρχει ένας μηχανισμός τοπικός με εθελοντές. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει ανοίξει, ήδη επικοινωνείται συγκεκριμένη γραμμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το σταθμό σας που πάντοτε βοηθάει σε οτιδήποτε χρειάζεται. Η ίδια γραμμή επικοινωνείται από την Dogs Voice, από τους λογαριασμούς μας στα Facebook και Instagram της ειδικής γραμματείας. Και είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε οποιοδήποτε ζωάκι βρίσκεται σε κίνδυνο.
0: Κυρία Στάθη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας αναφέρατε. Καλή δύναμη για το έργο που προσφέρετε. Και μακάρι να μην έχουμε ξανά τέτοιες απώλειες ανθρωπίνων ζώων, γιατί ξαναλέμε, συμφωνούμε άπαντες ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Επίσης, ήταν κυρία Αφροδίτη Στάθη, σύμβουλος επικοινωνίας της Ειδικής Γραμματείας του Υπουργείου Εσωτερικών για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

0: Μοιραστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 0 31 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ, η επιλογή που ξεχωρίζει. Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του. Το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολεξιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολεξιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολεξιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενες κολεξιόνε, αδυναμία μου.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Παρακούντα Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Προπόληση εισιτηρίων για τη Λευκάδα. Κατάστημα Nova.
1: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Γαλάνη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Δύο νεκροί και δύο ελαφρά τραυματίες είναι ο απολογισμός από τη σύγκρουση στον αέρα πάνω από την περιοχή της Ψάθας δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, νεκροί είναι ο χειριστής ρουμανικής καταγωγής του ενός ελικοπτέρου και ο χειριστής ελληνικής καταγωγής που τον συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, επέβαιναν ένας χειριστής βρετανικής καταγωγής και ένας συντονιστής ελληνικής καταγωγής. Τα ελικόπτερα μισθωμένα από το πυροσβεστικό σώμα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας. Μετά την εξέλιξη αυτή, όσα ελικόπτερα τύπου Μπέλ επιχειρούσαν στην περιοχή έχουν καθυλωθεί βάσει πρωτοκόλου μέχρι νεοτέρας. Από εναέρια μέσα επιχειρούν στη συγκεκριμένη πυρκαγιά αυτή τη στιγμή 8 Έριξον, 2 Καναντέρ και 2 Σινούκ. Μάχη με τα πολλαπλά πυρήνα μέτωπα και υπό ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες δίνουν οι πυροσβέστες τα τελευταία 48 ώρα. Σε δύο μεγάλα μέτωπα κινείται η πυρκαγιά που μένεται στη Δυτική Αττική. Το ένα είναι στους οικισμούς Κρύο Πηγάδι, Άγιος Νεκτάριος και Αγία Παρασκευή, βόρεια της Ψάθας. Το δεύτερο μέτωπο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής του Κανδυλίου. Στο Κρύο Πηγάδι νωρίτερα τυλίχθηκαν στις φλόγες δύο σπίτια που βρίσκονταν έξω από τον οικισμό. Παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Επικίνδυνη παραμένει η φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές το βράδυ στην περιοχή Πάστρα στην Κεφαλονιά σε εντασική έκταση και στην ανατολική πλευρά του νησιού σε Μαρκόπουλο και Μαυράτα. Συνελήφθη με την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση ένα 44χρονο ημεδαπός για την πυρκαγιά που προκλήθηκε εχθές το βράδυ στην Κεφαλονιά. Ο 44χρονο συλληφθής είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις εμπρησμών, ενώ είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή για συναφείς πράξεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σε πλήρη εξέλιξη είναι σύμφωνα με το Υπουργείο οι απαραίτητες ενέργειες για την κρατική αρρωγή σχετικά με τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες ημέρες σε Αττική, Βιωτία, στους Δήμους Άργους, Μυκηνών, Δυτικής Αχαΐας, Αιγιαλίας, Δωρίδος και Ρεθύμνου. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης επισημαίνει ότι αμέσως μετά την κήρυξη των συγκεκριμένων περιοχών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και τη διενέργεια αυτοψιών θα χορηγηθούν στους πληγέντες επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ για τις πληγήσεις κύριες κατοικίες. Επίσης, επίδομα για αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και αντικατάσταση οικοσκευής έως και 6.000 ευρώ για τις κύριες κατοικίες. Επιδότηση προσωρινής στέγασης ποσού από 300 ευρώ ως 500 ευρώ για πολίτες των οποίων η κύρια κατοικία έχει πληγεί από τη φυσική καταστροφή. Αναλυτικά όλα τα μέτρα που προβλέπονται στο sky.gr. Την απεριόριστη ευγνωμοσύνη του σε όσους δίνουν για μία ακόμη φορά τη μάχη με τις πυρκαγιές που πολλές φορές ξεπερνά και τα όρια του ανθρώπινου, εκφράζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Σημειώνει ότι προτεραιότητα αποτελεί προστασία της ανθρώπινης ζωής και δεσμεύεται για την άμεση καταγραφή των καταστροφών και τη στήριξη των πληγέντων. Παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες και τεράστια οικολογική καταστροφή, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών ο πρώην υπουργός και ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Χρημάτισε υπουργός εμπορίου, εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων, εθνικής αμήνης στις κυβερνήσεις Τζανί Τζανετάκη και Ξενοφόντο Ζολότα το 1989 και ξανά στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, την οποία υπηρέτησε ως το 1992 και ως υπουργός δικαιοσύνης. Υπήρξε τόσο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας όσο και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη στο πρώτο νεκροταφείο. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν ένας από τους πυλώνες της παράταξής μας, στέλεχος με κύρος, ήθος, σοβαρότητα και διαχρονική παρουσία, ανέφερε σε μήνυμά του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, εκφράζοντας συλληπιτήρια στους οικείους του. Στην αθλητική επικαιρότητα, το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών κατέκτησε ο Πέδρος Γαϊδατζής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζε. Στο τρίτο σκαλί του βάρθρου βρέθηκε η Γαβριέλα Λιόλιου στο αντίστοιχο αγώνισμα γυναικών. Τρίτη θέση και για τον Στέφανο Ντούσκο που έφτασε τα 5 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο, Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήρθε επιτέλους η ώρα, ε. Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
3: Τι είπατε?
4: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι δυσμός. Δεν γίνεται.
5: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
6: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
7: Από χθες το βράδυ πρέπει να το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
8: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε.
9: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα αγκελάτε.
10: Τι λέει ρε, τι θέλει να πει, τι λέει.
11: 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια.
12: Τα λόγια είναι πεντά, αλήθεια.
13: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
14: Θεωρώ να.
15: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτ.

Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινάει αυτής αμέσως η εκπομπή χωρίς περιστροφές. Ο Νότης ο Παπαγιαννάκος και σήμερα στον ήχο. Μπράβο Νότη, εδώ να είσαι, να μας στηρίζεις, να στηρίζεις όλο τον Sky 100,3 στις πλάτες του. Μόνος του κυρίες και κύριοι σηκώνει αυτό το βάρος στην κονσόλα, στη ρύθμιση του ήχου. Αργυρό Γεμελιάρη, μεγάλο το βάρος το οποίο σηκώνει και Αργυρό μας στο τηλεφωνικό το κέντρο. 210-4800-170-4. Αυτή είναι η τηλεφωνική μας άτιμη. Αργυρό, ευγενέστατη πάντα, σας υποδέχεται στο φαγέ μας. Και ο κύριος Θανάσης Καραγιάννης έχει το γενικό κουμάντο, είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και αυτής εδώ της εκπομπής. Πέτρος Κερκίνης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 9. Μετά θα αποχαιρετήσουμε, διότι από αύριο θα είμαστε στη θέση του Γιώργου του Ψάλτη, που σημαίνει πως θα ξυπνάμε από το αξιμέρωτο. Ναι, και για να ξυπνήσουμε από το αξιμέρωτο, διότι για εμάς το πρωινό το ξύπνημα δεν είναι μια απλή διαδικασία, κύριε Παπαγιαννάκο, θα πρέπει να κοιμηθούμε και νωρίς.

0: Λοιπόν, τρίτη μέρα μεγάλων πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα. Εντάξει, είναι η μεγάλη φωτιά που έχουμε σε Βίλια και Μέγαρα στην Δυτική Αττική που μας απασχολεί όλες αυτές τις ώρες, όλες αυτές τις ημέρες. Εύχομαι πραγματικά τον υπόλοιπο Αύγουστο να έχουμε καλύτερες ειδήσεις να σας μεταδώσουμε. Τώρα, αυτό το Σαββατοκύριακο δεν πήγε έτσι όπως το θέλαμε, έτσι όπως το είχαμε στο μυαλό μας. Και με αυτή την πολύ δυσάρεστη, πολύ στενάχωρη είδηση που δείχνει και τις δυσκολίες που έχουν οι πυροσβέστες μας ό,τι έχει να κάνει με την κατάσβεση αυτών των πολύ μεγάλων πυρκαγιών, με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων Bell εκεί στη φωτιά τη μεγάλη, στην Αττική, στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων. Θα δούμε τι γίνεται και με τις φωτιές. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε και με τους δημάρχους εκεί των περιοχών να μας δώσουν μια νεότερη εικόνα. Έχουμε μαζί μας, νομίζω, τον Δήμαρχο Μεγαρέων. Πόσο γρήγορη είσαι, Αργύρο Γεμιλιάλη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Μαργέτης. Τον ευχαριστώ πολύ, ο Δήμαρχος Μεγαρέων. Δύο τα μέτωπα, κυρίες και κύριοι, στη Δυτική Αττική. Το ένα είναι στις περιοχές όπου βρίσκονται και αρκετοί δημοσιογράφοι του ΣΚΑ, Ευαγγέλης Κοκολάκος, ο Μιχάλης Τεζάρης. Είναι εκεί στο Κρύο Πηγάδι, στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Στο Κρύο Πηγάδι έχουμε ήδη καμένα σπίτια. Δυστυχώς ο οικισμός έχει περικυκλωθεί από αυτό το μέτωπο, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να το περιορίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Το δεύτερο είναι αυτό που κινείται από χθες προς την περιοχή των Μεγάρων και προς το πεδίο βολής. Υπάρχει και μια δυσκολία και για την περιοχή Λούμπα, όπως με ενημερώνουν κάτοικοι της περιοχής. Ο κύριος Παναγιώτης Μαργέτης, ο Δήμαρχος Μεγαρέων, έχει όλη την εικόνα. Καλησπέρα σας, κύριε Μαργέτη, πώς πάνε τα πράγματα?
1: Καλησπέρα. Καλά, καλά. Ας πούμε έτσι σημαντικά. Κοιτάξτε, έχουμε, όπως είπατε και εσείς, την περιοχή κάποιες εστίες οι οποίες είναι αναζωπηρώνουν, δηλαδή πάνω που λες ότι τις έχεις περιορίσει, ξαναπιάνουν φωτιά. Υπάρχει ένα μέτωπο σε μια ρεματιά που εκεί είναι το πιο επικίνδυνο, διότι αν δεν καταφέρουμε μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας και να τη σταματήσουμε, θα μπει
0: σε ποιον οικισμό?
1: Αλεποχώρη. Και
0: α, πάει προς Αλεποχώρη αυτό το μέτωπο, αν φύγει από εκεί. Ναι.
1: Μπαίνει σε Παρθένο δάσος, ναι, που μετά πάλι Δύσβατο.
0: Είναι αυτή η περιοχή που ανέφερε, η περιοχή Λούμπα, Δήμαρχε.
1: Η Λούμπα, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι. Οπότε εκεί, μετά εκεί, θα έχουμε, εκεί, αν δεν πάει καλά εκεί η επιχείρηση κατάσβεση, θα έχουμε θέμα με Αλεποχώρη, λέτε δηλαδή, μελλοντικά.
1: Ναι. Και με τεράστια οικολογική καταστροφή για ναι, ναι, το Παρθένο δάσος. Αυτά λίγα που έχουν μείνει άκαρπτα, τέλος πάντων. Ναι. Στο Δήμο.
0: Εκεί υπάρχει δυσκολία και από αέρος να γίνει κατάσβεση? Τώρα δεν έχουμε τα ελικόπτερα, βέβαια, αεροπλάνα, πετούν, συμμετέχουν, τι γίνεται?
1: Όλη την ημέρα ζητούσαμε ένα αέρια μέσα. Δυστυχώς λόγω των συνοικών δεν επιτρεπόταν να πετάξουν. Ήρθαν κάποιες ώρες μετά το μεσημέρι. Τώρα επιχειρούν χερσαίες δυνάμεις. Θα δούμε. Θα δούμε. Ας ελπίσουμε ότι θα καταφέρουν να την περιορίζουν, αν είναι δύσβατο μέσα στην ρεματιά ή ναι, δεν είναι εύκολο να...
0: Ναι. Ως προς το υπόλοιπο κομμάτι που είναι στη δική σας διοικητική ευθύνη, Δήμαρχε, καταλαβαίνω πως έχετε πολλές διάσπαρτες εστίες και κύριε αντιμετωπίσετε.
1: Ναι. Στη βιομηχανική περιοχή επίσης είναι ένα σημείο που και εκεί υπάρχει θέμα, γιατί είναι μεγάλο το μέτωπο. Ναι. Κάνει κατά κύριο σημείο κάποιες αναζωπηρώσεις και στις υπόλοιπες περιοχές, στη Βένιζα, από εδώ και από εκεί. Γενικώς θα είναι και η σημερινή νύχτα μια δύσκολη.
0: Ναι, δύσκολη κατάσταση όπως μας την περιγράφετε. Οι κάτοικοι έχουν φύγει εκεί από τις περιοχές αυτές που εκενώσατε νωρίτερα, από το πρωί και χθες το βράδυ?
1: Οι περισσότεροι, ναι, υπάρχουν και κάποιοι που προσπαθούν, τέλος πάντων, μερικά τους μέσα στην περιουσία τους. Πηγαίνει η αστυνομία, τους διώχνει, τέλος πάντων.
0: Ναι, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι.
1: Σε γενικές γραμμές, εγώ θέλω να ευχαριστήσω και πάλι, δεν ξέρω αν τα είπαμε και στην προηγούμενη σύνδεση, τους δημάρχους από τις γειτονικές περιοχές για τη συμβολή τους. Εδώ στείλανε υδροφόρες, στείλανε εθελοντικές ομάδες.
0: Υπήρξε συνεργασία που χρειάζεται, είναι απαραίτητη για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και να φέρουμε και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Δήμαρχε, χαίρομαι.
1: Και φυσικά συγκλονισμένοι όλοι για τα... Τα δύο,
0: για τους δύο νεκρούς
1: παλικάρια, ναι, που πραγματικά, δηλαδή, θεωρώ ότι πέσανε την ώρα του καθήκοντος και για μας, γιατί μπορεί να έγινε σε μια συγκεκριμένη περιοχή.
0: Ναι, γιατί ξέρετε, Δήμαρχε, αυτές τώρα είναι μάχες που δίνονται με τις φωτιές. Είναι μάχες, είναι σαν να είμαστε κατά κάποιο τρόπο εν καιρό πολέμου.
1: Και με την πίεση ημών ότι θέλουμε ένα αέρια μέσα και εγώ είμαστε, πρέπει να βοηθήσετε. Εντάξει, ήταν δύσκολη στιγμή σήμερα.
0: Είναι δυσάρεστες αυτές οι απώλειες. Ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία και τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ, Δημαρχέ. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Καλή δύναμη και σε εσάς. Ο Παναγιώτης Βαριέτης, ο Δήμαρχος Μεγαραίων. Θα είναι μια δύσκολη νύχτα για την ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων, όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι. Αυτή η οποία θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα από τώρα. Και καίγεται και το όρος πατέρα και καίγεται και ο Κυθερώνας. Ο Κυθερώνας, θυμίζω, ήταν ο αγαπημένος τόπος του Διονύσου και της Αρτέμιδος. Το θυμίζουν και πολύ στα social media από ό,τι βλέπω, διότι είναι και, επίκαιρη η αρχαία Ελλάδα. Ναι, είμαστε πολύ ευαίσθητοι τελευταία μετά της αρχαίας Ελλάδος, με αφορμή την ταινία του Νόλαν για την Οδύσσια. Κάηκε και αυτός σε ένα μεγάλο του κομμάτι, καταστράφηκε, και εδώ σε τέτοιες περιπτώσεις, βλέποντας και το μέγεθος αυτών των πυρκαγιών που έχουμε γενικότερα, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια από το Μάτι και μετά, φωτιές και καιρικές συνθήκες που είναι κάτι το αδιανόητο. Θα τα κουβεντιάσουμε και με τους καλεσμένους μας μετά τις 7:30. Δεν νομίζω πως ακόμη και έμπειρα στελέχη της πυροσβεστικής, απόστρατη πια, υψηλόβαθμια αξιωματική, έχουν ποτέ συναντήσει, είχαν ποτέ συναντήσει σε μια μακρά διαδρομή που όλοι ενδεχομένως έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι στο πυροσβεστικό σώμα, και τους ακούτε και εδώ στον Sky 100,3 και στην τηλεόραση του Sky και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, να είχαν ποτέ βιώσει, αντιμετωπίσει, διαχειριστεί τέτοιες συνθήκες και τέτοιες καταστάσεις που είναι εξαιρετικά δύσκολες. Είναι κάτι το πρωτόγνωρο, κάτι το πρωτοφανές αυτό το οποίο ζούμε με αυτές τις μεγάλες φωτιές, και είναι αυτό που μπορεί να περιμένεις μόνο μια θεία παρέμβαση να είναι ενδεδειγμένη σε τέτοιες περιπτώσεις τόσο μεγάλων φυσικών καταστροφών, μιας και ο άνθρωπος πώς. Ο άνθρωπος πώς να μπορέσει να τα βάλει με αυτές τις φωτιές, τις μεγάλες φωτιές και με αυτούς τους ανέμους που έπαιρναν τόσες ημέρες και δεν μπορούσαν καν να εφοδιαστούν με νερό τα καναντέρ και να βοηθήσουν στην κατάσβεση αυτών των πυρκαγιών. Να εκφράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο μελών του πληρώματος που έχασαν τη ζωή τους μετά και τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Θα έχετε δει και το βίντεο το οποίο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες. Δεν ξέρω πραγματικά ποια είναι η αμοιβή αυτών των ανθρώπων, αλλά αυτή η δουλειά, παιδιά, δεν πληρώνεται με τίποτα. Να είσαι δηλαδή μέσα στο ελικόπτερο με αυτούς τους ανέμους, με αυτούς τους καπνούς, να πηγαίνεις μέσα σε αυτές τις μεγάλες φωτιές, να προσπαθείς να ρίξεις νερό, να πετάς σε τόσο χαμηλό ύψος όσο πετούν αυτοί οι άνθρωποι με τα ελικόπτερα, τα Μπέλ, με τα Καναντέρ, τα αεροσκάφη, οι πιλότοι μας, να αντιμετωπίζουν αυτές τις έντονες αναταράξεις και από τη φωτιά και από τους ανέμους, να έχουν περιορισμένη ορατότητα, να επιχειρούν πολλά εναέρια μέσα ταυτόχρονα, και αυτό κάτι που συμβαίνει στις περισσότερες μεγάλες πυρκαγιές. Έχεις ακούς για 10, 15, 20, 25 εναέρια μέσα και λες πώς γίνεται. Αυτό θέλει έναν άρτιο συντονισμό που γίνεται, αλλά δεν μπορούν να λειτουργήσουν και όλα ρολόι σε πολλές περιπτώσεις. Θα δούμε τι έφτεξε, αν ήταν ένα ανθρώπινο λάθος το οποίο έγινε και είχαμε αυτή τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, αλλά ας περιμένουμε οι αρμόδιοι και οι επίσημες αρχές να αποφανθούν. Το λέω γιατί βλέπω πως πολλοί έχουν βγάλει πόρισμα στα social media και στο διαδίκτυο ήδη. Έχουμε τους πραγματογνώμονες του διαδικτύου και του πληκτρολογίου, ναι, τους έχουμε και αυτούς, αλλά μέσα σε όλες αυτές τις συνθήκες τις οποίες έχουν να διαχειριστούν αυτοί οι άνθρωποι, πρέπει να πραγματοποιήσουν και μία ρήψη νερού που θα είναι επιτυχής, που απαιτεί ακρίβεια και αυτό, και να κάνουν ξανά και ξανά το ίδιο πράγμα. Οι αποστολές αυτές να επαναλαμβάνονται πάρα πολλές φορές μέσα στην ημέρα, με συνεχείς απογειώσεις, υδροληψίες, ρήψεις. Δεν μπορώ να σκεφτώ, δεν ξέρω εσείς, πιο απαιτητικό, πιο επικίνδυνο επάγγελμα. Είναι από τα πιο απαιτητικά και πιο επικίνδυνα επαγγέλματα. Αυτό του πιλότου των πυροσβεστικών ελικοπτέρων και των πυροσβεστικών αεροσκαφών. Και μιλάμε για μια μάχη που δίνουν οι άνθρωποι αυτοί που είναι ήρωες. Είναι πραγματικοί ήρωες αυτής της ιστορίας και καλό θα είναι η πολιτεία μετά το πέρος και του φετινού καλοκαιριού να τους επιβραβεύσει. Όπως οφείλει, δεν θα τους κάνει καμιά χάρη, υποχρεωσή της είναι. Λοιπόν, αυτά και για το δυστύχημα που είχαμε, τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Αν μπορούμε να καλέσουμε και τον Χρήστο Στρατουλάκο, Αργυρό μου, για να δούμε τι γίνεται και με τη φωτιά στην Κεφαλονιά. Για τη Δυτική Αττική ακούσατε το Δήμαρχο Μεγαραίων. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στα Μέγαρα. Το ίδιο ισχύει και για το άλλο μεγάλο μέτωπο το οποίο υπάρχει και έχει περικύκλωση Αγία Παρασκευή, Κρυοπηγάδι και έχει κατεύθυνση προς την περιοχή των Βιλίων. Είναι η οικισμή λίγο έξω από τα Βίλια αυτή για τους οποίους ακούτε. Να υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση από πλευράς πυροσβεστικής στις τελευταίες ώρες. Μάλιστα στο Κρυοπηγάδι έχουν καεί και κάποια σπίτια. Τα κατέγραψε με την κάμερά του Βαγγέλης Κοκολάκος νωρίτερα. Τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Αυτό είναι το καταληκτικό σχόλιο το δικό μου, σε ό,τι έχει να κάνει με τις φωτιές της Δυτικής Αττικής. Δεν είναι πίσω μας, θα θέλαμε να είναι πίσω μας, είναι μπροστά μας. Και περιμένουμε αύριο με Δευτέρα να ξημερώσει μια καλύτερη μέρα. Δεν θα έχουμε τους ανέμους αυτούς, τους πολύ ισχυρούς, τους πολύ δυνατούς. Θα έχουμε όμως μια καταστροφή ολοκληρωτική. Και με τον Κυθερώνα κατακαμένο και με πάρα πολλά σπίτια να έχουν καεί, καταστραφεί, ισοπεδωθεί από τη φωτιά, τις περιουσίες των ανθρώπων να είναι πλέον στάχτη και μια πρωτοφανούς μεγέθους οικολογική καταστροφή. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κεφαλονιά. Νομίζω έχουμε παραλείψει λιγάκι και εμείς τα μέσα ενημέρωσης να κάνουμε συνδέσεις με το νησί της Κεφαλονιάς που επίσης αντιμετωπίζει μια πολύ μεγάλη φωτιά. Χρήστος Στρατουλάκος μαζί μας. Γεια σου Χρήστο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς πάνε εκεί τα πράγματα?
2: Σε μια δύσκολη μέρα, η αλήθεια είναι για όλη τη χώρα. Έχω να σας μεταφέρω μια ευχάριστη ειδήση, καθώς εδώ η φωτιά σχεδόν έχει σβήσει. Δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο.
0: Μπράβο.
2: Και το λέω το ευχάριστο όχι για την εικόνα που αντικρίζουμε τώρα, γιατί είναι πραγματικά μια μαύρη κατάσταση, καθώς υπάρχει πολύ μεγάλη έκταση κοντά στα 3.000 στρέμματα που έχει καεί. Ωστόσο, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι δεδομένη. Από την άλλη, γλιτώσαμε τα χειρότερα, Πέτρο, διότι ήταν μια φωτιά η οποία ξεκίνησε χθες μετά τις 11 το βράδυ, με δυνατούς χιελώδεις ανέμους να πνέουν στην περιοχή.
0: Ναι, το βράδυ πάντα η αντίδραση που μπορεί να έχει μια οργανωμένη πολιτεία είναι συγκεκριμένη, θα έλεγα περιορισμένη. Δεν έχει ένα αέρια μέσα, δεν υπάρχει...
2: Περιβολές, Πέτρο, χθες ήταν πολύ οργανωμένοι οι τοπικές αρχές στα Κεφαλονιά, πολύ οργανωμένες, και αναφέρομαι σε πυροσβεστική, αστυνομία, δήμο και περιφέρεια, όπου με, επιτρέψτε μου τη φράση, χειρουργικές κινήσεις προχώρησαν άμεσα σε απομάκρυνση πολιτών σε 7 οικισμούς. Και φανταστείτε λοιπόν, περίπου μία μισή ώρα μετά την πυρκαγιά είχαν γίνει οι εκενώσεις, είχαν μείνει πίσω κάποιοι νεαροί και σε ηλικία οι οποίοι βοηθούσαν βεβαίως το έργο των πυροσβεστών, όπως και εθελοντές εδώ από την Κεφαλονιά, στο έργο της κατάσβεσης, και μπόρεσαν και ευτυχώς τα κατάφεραν και δεν κάηκε ούτε ένα σπίτι. Και αυτό είναι σημαντικό, πιστεύω, πέρα από όλα τα άλλα. Απομακρύνθηκαν λοιπόν οι κάτοικοι, ηλικιωμένοι, παιδιά, γυναίκες και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που δεν μπορούσαν να αντέξουν τον καπνό, από 7 οικισμούς, και τουρίστες, γιατί η Κεφαλονιά είναι μια τουριστική περιοχή. Πολύ γρήγορα ενημερώθηκαν οι υπεύθυνοι των ξενοδοχείων, οι οποίοι έδωσαν με αστρατιές κινήσεις, ενημέρωσαν τους τουρίστες, οι οποίοι συντεταγμένα, αφού μάζεσαν τα πράγματά τους, έφυγαν οργανωμένα από τα ξενοδοχεία. Δεν κινδύνευσε δηλαδή άνθρωπος, αυτό ήταν το βασικό στοιχείο. Και ευτυχώς πήγαν όλα καλά και στο κομμάτι των κατοικιών και των ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Θεωρώ ότι τώρα που είναι πολύ πολύ καλύτερη η εικόνα, επιστρέφει και η κανονικότητα και για τους κατοίκους μεν και για τους τουρίστες δε, οι οποίοι απολαμβάνουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα. Τώρα η επόμενη μέρα σίγουρα θα είναι δύσκολη για κάποιους κουταγαλώτες εδώ στην περιοχή, οι οποίοι είδαν τις ελιές να καίγονται μέσα στην νύχτα και σήμερα το πρωί, και βέβαια για το περιβάλλον, διότι κατά τα ψέματα η Κεφαλονιά είναι μια περιοχή η οποία αντιμετωπίζει και πλημμυρικά φαινόμενα, Πέτρο, και το χειμώνα έχουμε και
0: μαθιές. Σίγουρα, σίγουρα. Και φωτιές κάθε καλοκαίρι, Χρήστο.
2: Φωτιές κάθε
0: καλοκαίρι. Έχεις πάει πολλές φορές σε τέτοιες αποστολές.
2: Φωτιές, δυστυχώς το Ιόνιο φωτιές. και πλημμυρικά φαινόμενα και νομίζω ότι πρέπει οι τοπικοί άρχοντες και το κεντρικό κράτος πρέπει να δουν την επόμενη μέρα της καταστροφής, γιατί επαναλαμβάνω, η εκτίμηση είναι ότι είμαστε κοντά στα 3.000 στρέμματα τα οποία κάηκαν.
0: Εκεί στην Κεφαλονιά, ναι. Και ο συνολικός αριθμός, μια πρώτη εκτίμηση είναι αυτή. Μιλάμε για πάνω από 100.000 στρέμματα τα οποία έχουν καταστραφεί αυτές τις ημέρες. Βεβαίως το κοντέρ γράφει ακόμη, έτσι.
2: Και να κλείσουμε, Πέτρο, αν επιτρέπεις, ότι έχουμε και την σύλληψη ενός 44χρονου για την.
0: Ήταν αυτόν τον οποίο είχαν προσαγάγει αρχές.
2: Ακριβώς. Μετατράπηκε σε σύλληψη προσαγωγή. Ανθρώπινος παράγοντας σύμφωνα με την πυροσβεστική πίσω από την πυρκαγιά. Και νομίζω ότι και αυτό το σύστημα πρέπει να μας προβληματίσει, διότι κινδύνευσαν δεκάδες ανθρώπους.
0: Τι έκανε αυτός, έχουμε μάθει, πώς εμπλέκεται στην ιστορία αυτή με τη φωτιά?
2: Τα στοιχεία,
0: ξέρουμε,
2: τα οποία έχουν συγκεντρώσει οι πυροσβέστες και από καταθέσεις πιθανόν και από το και από οπτικό υλικό έχουν δέσει, όπως λένε, την υπόθεση και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να βρεθεί ενώπιον της αγγελίας, που νομίζω ότι θα γίνουν περισσότερα στοιχεία γνωστά.
0: Μάλιστα. Θα μάθουμε τι ακριβώς έκανε και πώς από αυτόν ξεκίνησε η φωτιά αυτή. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, για το ρεπορτάζ. Να σε καλά. Να και κάτι καλό και μια καλή είδηση, παιδιά. Έχει σβήσει η φωτιά στην Κεφαλονιά. Ορίστε, ένας λιγότερος πονοκέφαλος για την πυροσβεστική και το συντονιστικό της πολιτικής προστασίας να επικεντρώσει τις δυνάμεις της στη μεγάλη φωτιά στην Αττικό Βιωτία. Διότι να μην ξεχνούμε πως η φωτιά αυτή ξεκίνησε στη Βιωτία και πλέον, ξεκίνησε από τη Βιωτία και πλέον απειλεί τα Μέγαρα. Και πάει προς Αλεποχώρη. Ελπίζουμε να μην υπάρξει πρόβλημα για τους ανθρώπους εκεί του Αλεποχωρίου κατά διάρκεια της νύχτας. Αλλά υπάρχει ένα μέτωπο το οποίο έχει κατεύθυνση προς τα εκεί. Είναι σε μια χαράδρα στην περιοχή Λούμπα. Έχει διαμορφωθεί εκεί μια πολύ δύσκολη συνθήκη για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Σας ελπίσουμε να αντιμετωπιστεί. Βέβαια, από την εικόνα που παίρνουμε τώρα και από τον Αγίο Νεκτάριο και από το Κρυοπηγάδι, δεν τη λες και εικόνα που σε γεμίζει αισιοδοξία, πως θα έχουμε καλά νέα να σας μεταφέρουμε, κυρίες και κύριοι, από αυτές τις φωτιές που είναι πολλές, είναι παράλληλες. Τώρα, εδώ οι συνάδελφοι που βρίσκονται, ο Βαγγέλης Κοκολάκος που βρίσκεται στο Κρυοπηγάδι, μας δείχνει μια ακόμη αιστεία φωτιάς που είναι σε ένα σπίτι το οποίο έχει υποστεί σημαντικές ζημίες και εδώ δίνεται μία μάχη με πυροσβέστες να έχουν φτάσει και να είναι γύρω από το σπίτι να προσπαθούν να σβήσουν μικρές αιστείες φωτιάς έτσι ώστε να σωθεί οτιδήποτε μπορεί να σωθεί. Εγώ κατανοώ πάντα και τον πόνο των ανθρώπων για την περιουσία τους, έτσι εννοείται, πρώτη στο καθήκον και υποχρέωση και υποχρέωση όλων μας, θα έλεγα, είναι να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή, βεβαίως, και τις περιουσίες των ανθρώπων. Ό,τι μπορέσουμε να σώσουμε, να σωθεί, εννοείται. Δεν το συζητάμε αυτό. Το λέγαμε και χθες, δεν χτίζονται έτσι απλά τα σπίτια αυτά. Με αίμα και υδρότα τα έχουν χτίσει τα σπίτια αυτά, τις περιουσίες αυτές, με το στέρημά τους, πολλοί άνθρωποι. Και δεν είναι εύκολο να πατήσουν ένα κουμπί και να ξαναρχίσουν να φτιάχνουν αυτά τα σπίτια από την αρχή, έτσι. Καθόλου εύκολο δεν είναι. Καθόλου εύκολο. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα που παίρνουμε τώρα από τους οπερατέρ του Sky, από το Κρυοπηγάδι και στον Άγιο Νεκτάριο, το ίδιο δύσκολη κατάσταση. Βλέπαμε πολύ φλόγα και εκεί, πολύ φλόγα, όπως βλέπουμε ούτως ή άλλως τις τελευταίες ημέρες. Με αρκετό παρθένο δάσος να υπάρχει ακόμη έτσι σε αυτές τις περιοχές, διάσπαρτες κατοικίες τις οποίες προσπαθούν να προστατεύσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, και δεν έχω δει όλη αυτή την ώρα να υπάρχουν ένα αέρια μέσα, να έχουν επιχειρήσει. Να πω εδώ πως υπάρχει μια επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική και το συντονιστικό, στο οποίο συντονιστικό να σας μεταφέρω και τα νεότερα τα οποία μου έρχονται και εμένα μέσω μηνυμάτων τα τελευταία λεπτά, πως έχουν μεταβεί τόσο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στο συντονιστικό κέντρο της πολιτικής προστασίας και του πυροσβεστικού σώματος κατ' επέκταση, έτσι ώστε να ενημερωθούν για την εξέλιξη των πυρκαγιών, πυρκαγιές και φωτιές εκεί στη Δυτική Αττική που απειλούν και τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου και το Κρυοπηγάδι. Έχουν μπει μέσα στον οικισμό του Κρυοπηγάδιου και έχουν κάψει και κάποια σπίτια. Νομίζω και ο Δήμαρχος Μεγαρέων για το άλλο μέτωπο που κατευθύνεται προς τα Μέγαρα μας έδωσε νωρίτερα μια πολύ καλή εικόνα. Αυτά διαφημίσεις θα είναι πολύ σύντομες, πολύ σύντομο αυτό το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
3: Yes!
4: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
5: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
4: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
5: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
2: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και άρτολοι χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
6: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
2: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
7: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής. Κτίσμα.
8: Κτίσμα.
7: Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής. Κτίσμα.
8: Κτίσμα.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
9: www.ktismabathandroom.gr.
1: Για μία γιορτή ή μία επέτειο. Για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο. Με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα. Κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μια ξεχωριστή υπόσταση στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 57. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
10: Η νέα εποχή έφτασε
11: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
10: Infonet Πληροφορική.
11: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα,

0: Βόνιτσα και Λευκάδα.
1: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
0: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
1: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
0: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
1: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
1: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
1: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
2: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
3: Άραξον.
2: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
3: Άραξον λέμε.
2: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
3: Δεν λέω άραξον, λέω άρα άξον. Αλλά δεν ακούς.
4: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
5: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
4: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
5: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
4: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
5: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
4: Στον Λούρο Πρέβεζας.
5: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγριμίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
4: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
5: Άρα, Άξον.
6: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival, παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
7: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος Γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
8: Υποδήματα STEP.
9: Μόδα.
8: Ποιότητα.
9: Επωνυμία.
8: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Τσακίρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Face Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Τώρα βλέπω πως κάνει δηλώσεις ο κύριος Αρτοπιός. Μπορούμε να συνδεθούμε, κύριε Παπαγιαννάκο? Κάνει δηλώσεις αυτή την ώρα εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής σας. Συνδεθούμε παρακαλώ πολύ και μετά θα πάμε στον καλεσμένο μας.
3: Στην της Ψάθης Αττικής, όταν συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Μπέλ, τα οποία επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς της Αττικοβιωτίας. Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερις άνδρες, εκ των οποίων δύο ημιδαποί και δύο αλλοδαποί υπήκοοι. Οι δύο επιβαίνοντες του ενός ελικοπτέρου εντοπίστηκαν σόοι, ενώ οι δύο επιβαίνοντες του δεύτερου ελικοπτέρου ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Εκ μέρους της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος, εκφράζω τα ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο ανδρών του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου. Για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσής τους κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, που επιχειρούσαν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς και τις οποίες συντόνισε από τον πεδίο των επιχειρήσεων ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας. Στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας επιχειρούν για τρίτη ημέρα πολύ ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές με μεγάλο αριθμό υδροφόρων οχημάτων, με τη συνδρομή ομάδας δευκαλείων που έχει διαθέσει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Όσο αφορά την επιχειρησιακή δράση των εναερίων μέσων, από το πρώτο φως διατέθηκαν 10 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι, που συνεχίζουν να πνέουν για πέμπτη ημέρα, δημιούργησαν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και τα αεροσκάφη αδυνατούσαν και σε πολλές περιπτώσεις αδυνατούν και τώρα να πραγματοποιήσουν ρήψεις παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πληρωμάτων. Γι' αυτό το λόγο, με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, στην περιοχή από τις πρωινές ώρες διατέθηκαν για να επιχειρήσουν περιοδικά 18 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο για το συντονισμό τους. Λίγο πριν το μεσημέρι, οι συνθήκες βελτιώθηκαν για τα εναέρια μέσα και δόθηκε εντολή ώστε να επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα τρία για το συντονισμό τους. Υδροφόρες από τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας παρέχουν συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού σώματος. Μηχανήματα έργου των περιφερειών και της διοίκησης κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών συνεχίζουν τις διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία και σε αρκετές περιπτώσεις έχουν κατορθώσει να ανακόψουν τα μέτωπα της πυρκαγιάς. Λεωφορεία του πυροσβεστικού σώματος και των ενόπλων δυνάμεων παραμένουν στην περιοχή για την διευκόλυνση των μετακινήσεων. Επίσης, παραμένουν δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας αλλά και της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου πραγματοποιούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Απαιτήθηκε η έκδοση συνολικά 17 μηνυμάτων από το 112, εκ των οποίων τα τρία εστάλησαν σήμερα το πρωί για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδύλη, βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Τουτούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας και Άγιος Αράντης, προς ασφαλείς κατευθύνσεις. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στην Πάστρα Κεφαλονιάς, αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ένα ενεργό μέτωπο στην περιοχή Αλιματάς, ενώ στην υπόλοιπη περίμετρο της πυρκαγιάς αντιμετωπίζουν μόνο διάσπαρτες εστίες. Οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα σε Σταθέικα Άργους, Νέα Τένεδο Χαλκιδικής, Αλόνια Σαμοθράκης και Χρυσούπολη Καβάλας έχουν ελεγχθεί. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εχθές το μεσημέρι στο σκάλωμα Φωκίδας, αλλά και στην πυρκαγιά της Αιγυαλίας, δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα και οι δυνάμεις πραγματοποιούν διαβροχή κυρίως σε καπνογόνα σημεία. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και σήμερα έχουν εκδηλωθεί συνολικά 220 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Το πυροσβεστικό σώμα κλήθηκε να διαχειριστεί σειρά ιδιαίτερα απαιτητικών και ταυτόχρονων συμβάντων με σημαντικότερα μέτωπα στην Πάρο, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, την Αιγυαλία, τη Φωκίδα, τη Λέσβο και την Κάλυμνο, όπου αναπτύχθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις υπό εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Μετά από σχετικές ενέργειες των κλιμακίων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τις παραπάνω πυρκαγιές, πραγματοποιήθηκαν 33 συλλήψεις σε 5 ημέρες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 30 αφορούν αμέλεια και οι 3 πρόθεση. Παράλληλα, επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 70.100 ευρώ. Μεταξύ των σημαντικότερων υποθέσεων περιλαμβάνεται η Πάρος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 28 Ιουλίου σε χώρο με απορρίμματα και επεκτάθηκε σε παρακείμενη έκταση με χαμηλή βλάστηση. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας πραγματοποιήθηκαν 4 συλλήψεις. Την Παρασκευή, 31 Ιουλίου, στο Φίχθη Αργολίδας, κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών, προκλήθηκε σπινθήρας με αποτέλεσμα την εκδήλωση και την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, οι υπαίτιοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Οι λοιπές συλλήψεις αφορούσαν περιπτώσεις σχετικές με την εκτέλεση θερμών εργασιών, κυρίως με τροχό, σε ημέρες κατά τις οποίες ο κίνδυνος πυρκαγιάς ήταν πολύ υψηλός ή ακραίος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά προκλήθηκε με τη χρήση γυμνής φλόγας, καλύπτοντας έκταση άνω των 6.000 στρεμμάτων, ενώ το συμβάν εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Σημειώνεται ότι ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για εμπρισμό από πρόθεση, ενώ φαίνεται να έχει απασχολήσει τις αρχές και κατά το παρελθόν. Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στη Βιωτία, η οποία εκδηλώθηκε πλησίον αιωλικού πάρκου, διευκρινίζεται ότι δεν ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες ή από εγκαταστάσεις του πάρκου. Ως σημείο έναρξης προσδιορίστηκε η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε απόσταση 500 μέτρα μακριά από τις ανεμογεννήτριες, μέσω της οποίας η παραγόμενη ενέργεια του αιωλικού πάρκου διοχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο. Στο ίδιο σημείο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά και στα τέλη Ιουνίου. Κλιμάκια ερευνητών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρίσκονται αναπτυγμένα σε όλα τα σοβαρά συμβάντα, μεταξύ άλλων στο Ρέθυμνο, την Αργολίδα και τη Βιωτία, συνεχίζοντας τις έρευνες με μεθοδικότητα, επιστημονική τεκμηρίωση και συστηματική αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων και πραγματοποιούν συχνές περιπολίες σε όλη την επικράτεια. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός. Διανύουμε ίσως τις δυσκολότερες ημέρες του καλοκαιριού. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας και σε γενική επιφυλακή παραμένουν όλες οι υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
2: Μάλιστα, ήταν ο Βασίλης Βαθρακογιάννης, ο διευθυντής επικοινωνίας του πυροσβεστικού σώματος. Νομίζω ήταν απαραίτητο να ακούσουμε όλη την ενημέρωσή του που αφορούσε και τα μέτωπα των πυρκαγιών που είναι ενεργά, που είναι σε εξέλιξη και τις συλλήψεις που έχουν γίνει για αυτούς τους υπαίτιους των πυρκαγιών. Βεβαίως και η έκκληση του κυρίου Βαθρακογιάννη να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Είναι πολύ δύσκολες ημέρες που περνάνε, βεβαίως και ημέρες που έρχονται. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ιωάννη Ζαχίλα. Είναι αντιστράτηγος στην αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαχίλα, για την υπομονή σας.
4: Καλησπέρα και από μένα.
2: Λοιπόν, νομίζω πως έπρεπε να ακούσουμε τώρα το σύνολο της ενημέρωσης του εκπροσώπου του πυροσβεστικού σώματος. Ναι, ναι. Σας κάλεσα αυτό το απόγευμα Κυριακής που έχουμε όλα αυτά τα πολύ δύσκολα τα οποία προσπαθούμε όλοι να τα διαχειριστούμε και να τα αποκωδικοποιήσουμε, για να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί με την εμπειρία σας. Πρώτα απ' όλα, με αυτό το δυστύχημα που είχαμε με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, τι λέτε, ποια εκτίμηση μπορείτε να κάνετε εσείς με βάση και την εμπειρία που έχετε?
4: Κύριε Κυρκυλή, σε ό,τι αφορά τα ενέργεια μέσα, εγώ απλώς όταν ήμουν στην ενέργεια τα βλέπα από κάτω.
2: Ναι.
4: Κατά συνέπεια δεν έχω άποψη το πώς και γιατί συνέβησε αυτό.
2: Ναι.
4: Εμένα θέλω να με ρωτήσετε για τα πεζοπόρα τμήματα, για τις πυρκαγιές που επιχειρούν οι πυροσβέστες. Σε αυτά μπορώ να σας απαντήσω. Πριν όμως θέλω να πω το εξής. Οι δασικές πυρκαγιές δυστυχώς ή ευτυχώς είναι εθνική υπόθεση.
2: Ναι.
4: Δηλαδή δεν χρειάζεται κριτική αυτές τις μέρες. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Είναι ένας εχθρός η δασική πυρκαγιά, κάτω από τις συνθήκες από τις οποίες επικρατούν οι δασικές πυρκαγιές, είναι πάρα πολύ δύσκολες, κύριε Κυρκυρή.
2: Ναι. Και καταλαβαίνουμε από αυτό το δυστύχημα. Εγώ γι' αυτό θα ήθελα το σχολείο σας. Δεν θα κάνουμε εδώ τους πυρογνώμονες, τους ειδικούς τώρα. Δεν είναι αυτός ο ρόλος ο δικός μας. Καταλαβαίνουμε από αυτό το δυστύχημα πόσο δύσκολο είναι για αυτά τα αέρια μέσα να πετάξουν και να έχουν και επιτυχείς ρήψεις. Ρήψεις που θα είναι πετυχημένες και θα εκπληρώσουν και το στόχο τους και το σκοπό τους και το ρόλο τον οποίο έχουν, που είναι κομβικός πάντα στις φωτιές ο ρόλος των εναέριων μέσων, έτσι δεν είναι? Από τα χρόνια τα δικά σας μέχρι και το έτος 2026.
4: Να σας πω κάτι.
2: Ναι.
4: Από τη στιγμή που λείπουν τα αεροπλάνα, οι καταστάσεις στις πυρκαγιές είναι πάρα πολύ δύσκολες.
2: Ναι.
4: Γιατί?
2: Τα καναντέρ εννοείται.
4: Τα καναντέρ, ναι. Βέβαια. Τώρα τα ελικόπτερα επιχειρούν σε ορισμένα σημεία, βέβαια.
2: Δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικά, όχι, έτσι.
4: Όχι. Ναι. Συνεπικουρούν τα αεροπλάνα σε σημεία τα οποία το αεροπλάνο δεν μπορεί να κάνει αυτές τις ρήψεις. Το αεροπλάνο θα περάσει, θα ρίξει το νερό και θα φύγει για να ξαναγεμίσει και να περάσει πάλι.
2: Ναι.
4: Άρα τα ελικόπτερα κάνουν πολύ καλή δουλειά, γιατί πάνε σε σημεία τα οποία δεν μπορούν να κάνουν τα αεροπλάνα αυτή την δουλειά, οπότε ολοκληρώνουν το έργο της πυρόσβεσης.
2: Ναι. Επίσης, το ότι είχαμε δύο ελικόπτερα, εγώ μαθαίνω ότι είναι λογικό, δηλαδή ότι συνήθως ομοειδή μέσα βάζουμε μαζί να επιχειρούν, δεν βάζουμε καναντέρ με ελικόπτερα,
4: όχι.
2: Έτσι δεν είναι?
4: Ναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι...
2: Αυτά καταλαβαίνω πάντως πως μπορεί να συμβούν. Ξέρετε γιατί το λέω και στέκομαι? Γιατί τώρα να είστε σίγουρος ότι θα ακούσουμε διάφορες θεωρίες συνωμοσίας να διακινούνται το επόμενο χρονικό διάστημα.
4: Ναι,
2: λοιπόν, εδώ μου έχουν έρθει και μηνύματα. Λυπάμαι τώρα που τα κοινοποιώ, αλλά τι να κάνω. Και εγώ κάπου πρέπει να τα πω. Καταλαβαίνετε τον πόνο το δικό μου, κύριε Ζαχίλα. Μου λέει ακροατής ότι επίτηδες το ρίξε ο ένας πάνω στον άλλον και ότι αποκλείεται να μην τον έχει δει. Τώρα αυτή είναι μια ανόητη προσέγγιση.
4: Όχι, ναι. Αυτό δεν είναι ανόητη.
2: Ναι.
4: Ο άνθρωπος αυτός, αν το έλεγε δημόσια, το λέει σε εσάς προσωπικά, ναι. Θα έπρεπε να κληθεί από τις αρχές να καταθέσει τι ακριβώς γνωρίζει.
2: Έχετε δίκιο, ναι.
4: Γιατί το να λέμε, προχθές είδα έναν συμπολίτη μας, ο οποίος είπε να παραιτηθεί η ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος.
2: Mm-hmm.
4: Και ρωτάω εγώ απλά,
2: ναι.
4: Γιατί να παραιτηθεί? Ξέρετε κάτι?
2: Ναι.
4: Γιατί δεν πάτε στις αρχές να το καταθέσετε? Διαφορετικά ο κύριος αυτός δημιουργεί πανικό, δημιουργεί καταστάσεις οι οποίες σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χρειάζεται. Ξέρετε κύριε Κυρκυλή, ωραία είναι να καθόμαστε στο σαλόνι και να βλέπουμε μια φωτιά και εγώ βλέπω τον Sky στη τηλεόραση κτλ. Το θέμα είναι, μόνο οι πυροσβέστες ζουν το δράμα αυτό της κατάσβεσης. Οι πυρκαγιές αυτές με τα καιρικά φαινόμενα που υπάρχουν σήμερα στις περιοχές αυτές δεν μπορούν να τις δαμάσουν οι πυροσβέστες.
2: Εσείς είχατε την εποχή τη δική σας, τις περασμένες δεκαετίες, τέτοιες φωτιές, κύριε Ζεχίνα?
4: Βέβαια, είχαμε, αλλά όχι σε αυτό σε αυτή την ένταση. Ναι. Ξέρετε,
2: τι έχει αλλάξει τώρα, δηλαδή, τι βλέπετε εσείς τώρα ως παρατηρητής και με την εμπειρία που έχετε, τι βλέπετε να έχει αλλάξει, τι δυσκολεύει τις προσπάθειες των πυροσβεστών που δεν δυσκόλευε τα περασμένα χρόνια?
4: Είναι το ακραίο καιρικό φαινόμενο. Ξέρετε, να σας πω έτσι εντάχει, δηλαδή, τι είναι ακραίο καιρικό φαινόμενο. Στο ακραίο καιρικό φαινόμενο καταραίουν οι δομές και οι υποδομές. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτε. Έλεγα στη φωτιά του Μάτι ότι 500 αεροπλάνα να είχαμε, 100.000 πυροσβέστες, η φωτιά
2: δεν θα την αποκρούαμε τη φωτιά, θα σβήνε στη θάλασσα, λέτε και πάλι.
4: Μπράβο, ναι, ναι. Δυστυχώς εδώ καίγεται όλος ο πλανήτης. Βλέπετε τι γίνεται έξω, Καλιφόρνια, Καναδάς, που οι Καναδοί είναι δεύτεροι στον κόσμο δασοπυροσβέστες μετά τους Αυστραλούς, τουλάχιστον αυτή την πληροφορία έχω εγώ. Δεν δαμάζεται η δασική πυρκαγιά.
2: Οπότε τι κάνουμε?
4: Τίποτα, περιμένουμε να κοπάσουν οι άνεμοι, δυστυχώς, γιατί πάντα το έλεγα ο καθηγητής που είχαμε όταν αναλάβαμε τα δάση το 1998, μας έλεγε ότι για να υπάρχει δασική πυρκαγιά υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Η μία προϋπόθεση είναι ο άνεμος. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι η θερμοκρασία. Η τρίτη προϋπόθεση είναι η υγρασία της καύσιμης ύλης. Δηλαδή ό,τι βλέπεις πράσινο έχει μια υγρασία. Αν αυτό το πράγμα ξεραθεί, τότε είναι, καίγεται πάρα πολύ εύκολα. Η άλλη περίπτωση, η προϋπόθεση είναι ότι έχουμε υγρασία του εδάφους. Πολύ σημαντικός ρόλος. Και τελευταίο, να μην πω τελευταίο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η αιτία. Βλέπετε τι γίνεται. Ο άλλος, έχουμε κατάσταση 5 κόκκινες συναγερμός και ο άλλος πάει και κάνει γεωργικές εργασίες. Δηλαδή δεν μας φταίνε μόνο τα καιρικά φαινόμενα, φταίνουμε και εμείς οι ίδιοι που δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι γίνεται με τις δασικές πυρκαγιές.
2: Ναι.
4: Δυστυχώς, κύριε Κυρκυλή, εγώ επειδή έζησα αυτές τις καταστάσεις, σας έχει κυνηγήσει η δασική πυρκαγιά? Όχι. Εμένα με έχει κυνηγήσει. Με 5 αυτοκίνητα 12 τόνα, ενώ έκανα μια επιχείρηση για να σβήσουμε τη φωτιά, δεν προλάβαμε να κάνουμε τίποτε. Ερχόταν με τόση ταχύτητα και τόση θερμοκρασία υπήρχε μπροστά από την πυρκαγιά, που αναγκαστήκαμε, ευτυχώς, είχα τα αυτοκίνητα πάντα προς το μέρος να φύγουμε. Έτσι πρέπει ο πυροσβέστης να ενεργεί.
2: Ναι. Να υπάρχει οδός διαφυγής.
4: Κοιτάξτε, μόνο οι πυροσβέστες ζουν αυτό το φαινόμενο. Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε στα σαλόνια μας, στις τηλεοράσεις μας, στις καφετέρειες, ξέρω εγώ, σε κάποια σημεία που βλέπουμε και κάνουμε σχόλια.
2: Ναι, και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο επικοί στις κρίσεις που κάνουμε και πολύ πιο προσεκτικοί όταν τις κάνουμε μέσα από αυτή την άνεση που έχουμε.
4: Θα σας πω κάτι. Το να κάνει ένας πολίτης που σας είπα προηγούμενος, δεν τρέχει και τίποτα, εντάξει. Ήθελε να εκτονώθηκε.
2: Ναι.
4: Αλλά το να κάνουν άτομα τα οποία έχουν κάποια θέση στην ελληνική κοινωνία, εκεί με στεναχωρεί πραγματικά.
2: Ναι. Το ότι τα ελικόπτερα τύπου Μπέλ, σας πάω πάλι στο πώς διαχειριζόμαστε τα νεαρία μέσα τις τελευταίες ημέρες. Το ότι έχουν καθυλωθεί όλα, έχουν να κάνουν με αυτό το οποίο είπα εγώ, δίχως να γνωρίζω. Η κασία εκτίμηση δική μου, αν θέλετε, ότι ψάχνουν να δουν τώρα, μη τυχόν και υπήρξε κάποια βλάβη, κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο θα επιχειρούν τα υπόλοιπα ελικόπτερα.
4: Η έρευνα θα το δείξει.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Πάντως, εγώ, κύριε Κυρκυλή, ξέρετε τι βλέπω.
2: Ναι.
4: Στα σημεία, ειδικά τώρα και στα Μέγαρα και τα λοιπά.
2: Ναι, ναι, τι βλέπετε?
4: Βλέπω ότι καίγονται δάση τα οποία είχαν ξανακαεί. Αν παρακολουθήσετε τα...
2: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Είναι πάρα πολύ μικρά. Δηλαδή αυτά τα είχαν το ΠΕΦΚΟ και ευτυχώς. Το ΠΕΦΚΟ στην Ελλάδα είναι αυτό που δεν χρειάζεται να κάνουμε δεντροφύτευση όπως την κάναμε στην Ηλιούπολη, κύριε Κυρκυλή.
2: Με το όλοι μαζί μπορούμε.
4: Ναι, με το όλοι μαζί μπορούμε.
2: Αρρωγός και εσείς στις προσπάθειες μας.
4: Ας είναι καλά ο κύριος Παναγιώτης.
2: Φαντάζομαι θα σας ακούει τώρα και θα χαίρετε που και εσείς συνδράματε σε αυτές τις δεντροφυτεύσεις.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά εννοείται, ναι, τα ΠΕΦΚΑ θα έλεγε έλεγε κανείς εν είδη υπερβολής απαγορεύονται διαρροπάλου. Πια δηλαδή σωστό, τα έχουμε καταλήψει.
4: Ναι. Θα πρέπει να προσέξουμε τι δέντρα φυτεύουμε.
2: Ναι.
4: Να σας πω κάτι. Είπατε προηγουμένως όταν προλογίσατε, εγώ είμαι και στην Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, είμαι μέλος του ΔΣ. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια κι εμείς.
2: Μάλιστα.
4: Ας έχουμε, η ηλικία έχει ανέβει. Αλλά προσπαθούμε.
2: Καλά κάνουμε
4: να κάνουμε.
2: Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε, να πούμε και για τις δράσεις τις οποίες αναλαμβάνετε, κύριε Ζαχίλα. Ναι, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς.
4: Ναι, κλείνουμε.
2: Ναι.
4: Είμαι στο χωριό μου, στο Κλικής, λέγεται Ειρηνικό το χωριό. Εάν ήμουν στην Αθήνα, θα ήμασταν στο στούδιο μαζί.
2: Να είστε καλά, κάποια άλλη φορά σίγουρα θα το οργανώσουμε, κύριε Ζαχίλα. Να περνάτε ωραία εκεί στο Κιλκίς. Έχετε σίγουρα την ησυχία σας.
4: Λοιπόν.
2: Καλή ξεκούραση εύχομαι. Καλό υπόλοιπο διακοπών. Να είστε καλά. Ο κύριος Ιωάννης Ζαχίλας, τον ευχαριστώ πολύ. Μας βοήθησε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει στις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική και γενικότερα με τις πυρκαγιές αυτήν εδώ τη χώρα. Αντιστράτηγος, εν αποστρατεία, θυμίζω, του πυροσβεστικού σώματος. Έχει κάνει δήλωση και ο Πρωθυπουργός για τον θάνατο των δύο μελών του πληρώματος του ελικοπτέρου στην περιοχή της Ψάθας, ένας Δανός, ο χειριστής του ελικοπτέρου και ο Έλληνας συντονιστής που ήταν μαζί σε αυτό το ελικόπτερο, το οποίο συγκρούστηκε με ένα άλλο και δυστυχώς οι δύο αυτοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Εκφράζει μέσα από δήλωσή του τη θλίψη του, τη βαθύτατη θλίψη του ο Πρωθυπουργός για το τραγικό δυστύχημα που στήχησε τη ζωή σε δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές, όπως σημειώνει στην ανάρτησή του στα social media ο Πρωθυπουργός, και εκφράζει τα ειλικρινή του συλληπιτήρια προς τις οικογένειές τους. Αυτά. Φύγαμε για λίγο. Διαφημιστικό διάλειμμα μπροστά μας. Θα επιστρέψουμε με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Αργύρο Γεμελιάρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 3 λεπτά μετά τις 8 και οι ειδήσεις σε τίτλους έχουν ως εξής. Τραγωδία στη μεγάλη μάχη με τις φλόγες. Δανός χειριστής ελικοπτέρου και Έλληνας συντονιστής έχασαν τη ζωή τους μετά από σύγκρουση δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς που έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Ψάθας. Ελαφρά τραυματισμένοι εντοπίστηκαν ο χειριστής και ο συντονιστής που επέβαιναν στο δεύτερο ελικόπτερο. Μάχη με τις φλόγες υπό ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες δίνουν οι πυροσβέστες τα τελευταία 24 ώρα. Σε δύο μεγάλα μέτωπα κινείται η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Το ένα είναι στους οικισμούς Κρυοπηγάδι, Άγιος Νεκτάριος και Αγία Παρασκευή, βόρεια της Ψάθας. Το δεύτερο κινείται προς Μέγαρα και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής του Κανδυλίου. Παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τη μεγάλη φωτιά που κατακαίει επί τρεις μέρες στη Δυτική Αττική και η οποία, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρα σε δίκτυο από ανεμογεννήτριες στη Βιωτία. Συνελήφθησαν ο ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, και ο εργολάβος. Πολύ καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες το βράδυ στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς. Για την πυρκαγιά συνελήφθη με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση 44χρονος ημεδαπός, ο οποίος και στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις εμπρισμών. Σε απόλυτη επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας. Πάνω από 10 οικίες έχουν υποστεί ζημιές. Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του ο προϊστάμενος λειτουργίας δικτύων του ΔΔΕ στον ομό Ρεθύμνου για τη φωτιά που είχε ξεσπάσει στην Κρύα Βρύση. Συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση ατόμου που φαίνεται σε βίντεο να κινείται στην περιοχή λίγο πριν ξεσπάσει η δεύτερη φωτιά λίγες μέρες μετά στο νότιο Ρεθύμνου. Την απεριόριστη ευγνωμοσύνη τους σε όσους δίνουν τη μάχη με τις πυρκαγιές που πολλές φορές ξεπερνά τα όρια του ανθρώπινου εκφράζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην πολιτική προστασία, τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό του, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε κλαιοκαύσωνα και ξηρασίας Γαλλία και Ιταλία κλείνει το πυρηνικό εργοστάσιο στην Ουγγαρία για πρώτη φορά μέσα σε περίπου 50 χρόνια. Αντιμέτωπες με τεράστια πυρηνα μέτωπα οι αρχές στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Στην Ισπανία στους 78 ο αριθμός των νεκρών στην Θέουτα όπου από την περασμένη Πέμπτη χιλιάδες άνθρωποι εισήλθαν δια ξηράς και θαλάσσης από το Μαρόκο προκαλώντας συναγερμό στις Βρυξέλλες. Συναγερμός στη Μόσχα μετά και την πολύ νεκρή έκρηξη σε ιταλικό εστιατόριο κοντά στο κέντρο της πόλης. Ρωσικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για απόπειρα δολοφονίας υψηλόβαθμου στρατιωτικού. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο πρώην υπουργός και ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας. Τρίτη θέση για τον Στέφανο Ντούσκο που έφτασε τα 5 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Τρίτη θέση και για τη Γαβριέλα Λιόλιου στο αντίστοιχο αγώνισμα γυναικών στο σκιφ ελαφρών βαρών. Όσο για τον καιρό, γενικά αίθριος θα είναι αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Περαιτέρω μείωση της έντασης των ανέμων αναμένουμε. Αύξηση της άνοδο της θερμοκρασίας στην Αθήνα θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι διαμορφώνεται κυρίες και κύριοι επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Έχουμε δύο νεκρούς και δύο ελαφρά τραυματίες από αυτή την σύγκρουση, από αυτό το δυστύχημα. Υπάρχει πλέον και η επίσημη ανακοίνωση της πυροσβεστικής. Νεκροί είναι ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και ο Έλληνας συντονιστής που τον συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα το οποίο κατάφερε να εκτελέσει μια αναγκαστική δικαστική προσγείωση. Επέβαιναν ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας συντονιστής. Είναι ελαφρά τραυματισμένοι οι δύο αυτοί άνθρωποι. Είναι όμως καλά στην υγεία τους. Δεν αντιμετωπίζουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή, πάμε να ακούσουμε τη μετέδωσε πριν από λίγο ο Μιχάλης Τεζάρης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
1: Ένας Δανός χειριστής του ελικοπτέρου και ένας Έλληνας μεταφραστής είναι τα δύο θύματα, Μάρκο, από την αδιανόητη τραγωδία η οποία εξελίχθηκε εδώ στις 4 το απόγευμα κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάθεσης του πύρινου μετόπου στην ευρύτερη περιοχή των Βιλίων. Στο άλλο ελικόπτερο επέβαινε ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής, οι οποίοι παρά την πτώση από μεγάλο ύψος κατάφεραν να επιβιώσουν, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και βρίσκονται καλά στην υγεία του σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε. Μόλις έγινε γνωστή η ενημέρωση για την σύγκρουση στον αέρα των δύο ελικοπτέρων και την πτώση τους στο έδαφος, άμεσα σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Μετέβησαν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις, όπου εντόπισαν τα δύο αρχικά άτομα που είχαν δώσει και στίγμα και ψυχώθησαν εν ζωή. Και στην συνέχεια έγινε έρευνα και διάσωση, επιχείρηση έρευνα και διάσωση, και εντοπίστηκαν τα δύο άτομα χωρίς αισθήσεις. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε δυστυχώς ο θάνατός τους. Να επισημάνουμε πως αμέσως μετά καθυλώθηκαν βάσει πρωτοκόλλου όλα τα γκούσταμπελ τα οποία επιχειρούσαν εδώ στο πύρινο μέτωπο, και από εκείνη τη στιγμή και μετά, όπως βλέπετε και στους δέκτες σας, επιχειρούν 8 Έριξον, 2 Καναντέρ και 2 Σινούκ. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν η αιτία της σύγκρουσης των ελικοπτέρων στον αέρα είναι αποτέλεσμα ανθρώπινου λάθους ή λάθους χειρισμού, το οποίο έγινε, ή ακόμη κάποιας μηχανικής βλάβης την οποία αντιμετώπισε ο χειριστής του ενός ελικοπτέρου, το οποίο ουσιαστικά έπεσε πάνω στο δεύτερο, το οποίο κινούνταν ύπτατο πιο χαμηλά από εκείνο, με αποτέλεσμα να προκαλέσει πυρκαγιά και να το διαλύσει ουσιαστικά, να το ανοίξει στα δύο και στη συνέχεια να πέσει στο έδαφος. Όλα αυτά μένει να αποδειχθούν από την έρευνα που πραγματοποιεί η πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά καταλαβαίνετε πως έχει, η συγκεκριμένη υπόθεση έχει συγκλονίσει πραγματικά τους χειριστές των ελικοπτέρων, οι οποίοι επιχειρούν, είτε αυτοί που αναγκάστηκαν να καθυλωθούν λόγω πρωτοκόλλου. Να επισημάνω πως και οι τέσσερις οι οποίοι ήταν μέλη πληρώματος των δύο ελικοπτέρων, και οι νεκροί και τα άτομα που διασώθηκαν, δεν ήταν πυροσβέστες. Είναι άτομα τα οποία εργάζονταν για την εταιρεία η οποία μισθώνει στην ελληνική πολιτεία για την αντιπυρική περίοδο τα ελικόπτερα Augusta Bell, τα οποία διαχειρίζεται μια εταιρεία με έδρα την Αυστραλία, Μάρκο.
2: Και όσο εσύ μιλάς, δίνεις το ρεπορτάζ, Μιχάλη Τεζάρη, βλέπουμε το συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο που έχει καταγράψει καρέ-καρέ τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Είδαμε και νωρίτερα τα φωτογραφικά στιγμιότυπα με τα συντρίμια του ενός ελικοπτέρου. Ιδού, κυρίες και κύριοι, ξανά είναι τα συντρίμια του ελικοπτέρου που συνετρίβει και παρέσυρε στο θάνατο δύο ανθρώπους. Έναν Έλληνα και έναν Δανό.
1: Και να αναλογιστεί κανείς, Μάρκο.
2: Ναι, Μιχάλη.
1: Πως τα μέλη των δύο πληρωμάτων των ελικοπτέρων επιχειρούσαν εκείνη τη στιγμή με αυτοθυσία στο πύρινο μέτωπο, αλλά δυστυχώς, όπως είπαμε, για άγνωστο λόγο συγκρούστηκαν στον αέρα στον επαρχιακή οδό Ψάθας Βιλίων, με αποτέλεσμα να καταπέσουν στο έδαφος, και στη συνέχεια, όπως καταλαβαίνετε, υπήρξε κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, της αστυνομίας, η οποία απέκλεισε άμεσα την περιοχή. Διασώστες του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τα τέσσερα άτομα. Δυστυχώς διαπιστώθηκε πως δύο από αυτά είχαν καταλήξει.
0: Πολύ στεναχώρη εξέλιξη αυτή, αναμφίβολα, με τους δύο νεκρούς του ενός πυροσβεστικού ελικοπτέρου. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Πρωτοψάλτη με το χρονικό της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Θυμίζουμε πως τα ελικόπτερα αυτά επιχειρούσαν στη Δυτική Αττική, στην περιοχή της Ψάθας.
3: Βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει καρέ-καρέ τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων του πυροσβεστικού σώματος στην περιοχή της Ψάθας. Τα δύο ελικόπτερα πετούν σε διαφορετικό υψόμετρο πάνω από χαράδρα. Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ο προβλεπόμενος σχηματισμός πάει και το ένα από τα εναέρια μέσα ακουμπάει το δεύτερο. Το στροφείο καταστρέφεται ολοσχερός, με αποτέλεσμα να καταπέσει στο έδαφος. Παρά τη σύγκρουση, ο χειριστής του δεύτερου ελικοπτέρου βρίσκει τρόπο να συνεχίσει την πτήση και να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση. Μέσα από τα συντρίμμια θα ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής. Ελαφρά τραυματισμένοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο ο Βρετανός πιλότος του δεύτερου ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής.
4: Για λόγους που δεν γνωρίζουμε, αυτός ο σχηματισμός φαίνεται να έσπασε και το δεύτερο ελικόπτερο βρέθηκε μέσα στο δίσκο του στροφείου. Όταν καταστράφηκε το στροφείο του, το ελικόπτερο διαλύθηκε στον αέρα.
3: Τα πληρώματα είναι ιδιώτες και είχαν διατεθεί από την εταιρεία μίσθωσης των ελικοπτέρων. Σε ανακοίνωσή του, το πυροσβεστικό σώμα αναφέρει.
5: Κατά τη διάρκεια δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Μπέλ, τα οποία επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης της Μεγάλης Πυρκαγιάς της Αττικοβιωτίας. Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
4: Αυτό τον κρίκο ασφάλειας κάτι έσπασε. Ή ότι δεν δόθηκαν σωστές οδηγίες, ή οδηγίες που δόθηκαν δεν ερμηνεύτηκαν σωστά, ή υπήρχε βλάβη στις επικοινωνίες, με αποτέλεσμα να προσεγγίσει το ένα το ελικόπτερο το άλλο.
3: Η σύγκρουση σημειώθηκε στον ορεινό όγκο πάνω από τον οικισμό της Ψάθας σε μικρή απόσταση από το σημείο που πραγματοποιούσαν υδροληψίες για τις ρήψεις. Βάσει πρωτοκόλλου, όσα ελικόπτερα τύπου Μπέλ επιχειρούσαν στο πύρινο μέτωπο της Αττικοβιωτίας καθυλώθηκαν μέχρι νεωτέρας.
6: Ή να υπήρξε κάποιο είδους τεχνική βλάβη την οποία δεν την ξέρουμε, ή η πίεση, η ένταση και το στρες που δημιουργείται σε αυτή την περίπτωση. Ο πιλότος του δεύτερου ελικοπτέρου προφανώς κάπου δεν λειτουργήσε σωστά.
3: Τα αίτια της σύγκρουσης αναζητά η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων.
0: Είχαμε δήλωση πριν από λίγο από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, για την απώλεια του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή του ελικόπτερου Μπέλ. Ένα γεγονός το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, έχει συγκλονίσει και τους πυροσβέστες. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, σε δήλωση την οποία έχει κάνει, αναφέρει μεταξύ άλλων, εκφράζει τα θερμά του συλληπιτήρια, αναφέρει μεταξύ άλλων πως το τραγικό συμβάν υπογραμμίζει την επικινδυνότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και όλοι όσοι επιτελούν το καθήκον τους, υπερασπίζοντας ανθρώπινες ζωές, πόλεις και κοινότητες, αλλά και τον φυσικό πλούτο της χώρας μας. Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες των δύο επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Δήλωση έχει κάνει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακούμε τη Μαρία Τσιλινικού.
7: Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα με τα δύο εκμισόμενα πυροσβεστικά ελικόπτερα που στήχησε τη ζωή σε δύο μαχητές της πρώτης γραμμής, όπως τους χαρακτήρισε στην ανάρτησή του, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο με τις φωτιές υπό πολύ αντίξωες καιρικές συνθήκες, ειδικά για τα ενέδια μέσα μας, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, και συνέχισε την ανάρτησή του λέγοντας ότι η απώλεια του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή την ώρα που επιχειρούσαν στη μεγάλη πυρκαγιά του Πόρτου Γερμανού μας γεμίζει όλους με οδύνη, ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειές του, κατέληξε.
0: Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο των πυρκαγιών. Για τρίτο 24ωρο η Αττική δοκιμάζεται από αυτή τη μεγάλη φωτιά, η οποία μένεται ανεξέλεγκτη. Μιλάμε για δύο μέτωπα. Το ένα κινείται προς Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο. Το δεύτερο προς την περιοχή των Μεγάρων. Μιλάμε για τα περίχωρα των Μεγάρων, τα οποία έχει κυκλώσει εδώ και πάρα πολλές ώρες και δίνεται μια μεγάλη μάχη με τη συνδρομή και των όποιων εναέριων μέσων υπάρχουν στη διάθεση του πυροσβεστικού σώματος, έτσι ώστε να είναι πως πιο διαχειρίσιμη κατάσταση όταν θα πέσει νύχτα, σε λίγες ώρες δηλαδή. Πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση πριν από λίγο από το Κρύο Πηγάδι, ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
8: Μένεται η πυρκαγιά στο Κρύο Πηγάδι, Μάρκο. Εδώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τιτάνια μάχη με τις φλόγες και πριν από λίγη ώρα παρακολουθήσαμε μια πρώτη νίκη σε αυτόν τον πόλεμο με τις πύρινες φλόγες που μένεται εδώ στην περιοχή της Δυτικής Αττικής. Παρακολουθήσαμε την ηρωική μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων σε ένα από τα πρώτα σπίτια του οικισμού στο Κρύο Πηγάδι. Κατάφεραν να σώσουν το σπίτι. Τους είδαμε πως ενώ οι φλόγες υψώνονταν μπροστά τους, αυτοί δεν έκαναν βήμα πίσω και κατάφεραν να περιορίσουν την φωτιά, ενώ αυτή είχε μπει μέσα στην αυλή του σπιτιού. Η μάχη με τα πύρινα μέτωπα όμως συνεχίζεται εδώ στο Κρύο Πηγάδι. Συνεχώς νέες εστίες φωτιάς ξεπηδούν και μέσα από το όρος Πατέρα, μέσα σε αυτό το πυκνό δάσος. Βλέπετε τώρα μία από τις νέες εστίες φωτιάς που προκλήθηκαν πριν από λίγα λεπτά. Εδώ βλέπετε στην εικόνα που σας μεταδίδει ο Γιάννης Μεϊδάνης. Είναι αυτές οι μικροεστίες φωτιάς, αυτές οι κυλιδώσεις όπως τις χαρακτηρίζει η πυροσβεστική υπηρεσία, όταν η φορά του ανέμου, οι ρηπές του ανέμου προκαλούν νέες εστίες φωτιάς μέσα σε αυτό το ενιαίο γιγαντιαίο μέτωπο φωτιάς, το οποίο μένεται από εχθές στις 12.30, οπότε και εκδόθηκε το μήνυμα από το 112 για την εκένωση των οικισμών εδώ στο Κρύο Πηγάδι, τον Άγιο Νεκτάριο και την Αγία Παρασκευή. Προβλέπεται μια πολύ δύσκολη νύχτα, Μάρκο. Το θετικό είναι ότι αυτήν την ώρα δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Μπορούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις τα επίγεια μέσα να επιχειρήσουν μέσα στο μέτωπο, μέσα στο δάσος, λόγω των δρόμων που κατάφεραν να ανοίξουν τα εσκαπτικά μηχανήματα σε μια ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή. Έτσι, οι δασοκομάντος, οι άνδρες της ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων πλέον βρίσκονται μία ανάσα από το μέτωπο της φωτιάς και προσπαθούν να το ανακόψουν πριν αυτό μπει μέσα στον οικισμό. Όμως η φωτιά συνεχίζει να απειλεί, συνεχίζει να έρχεται απειλητικά προς τον οικισμό. Εδώ στο Κρύο Πηγάδι έχει στηθεί και ένα άτυπο κέντρο επιχειρήσεων, Μάρκο. Πυροσβεστικές δυνάμεις, δυνάμεις της αστυνομίας, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και εθελοντές βρίσκονται επιποδός και έχουν στήσει και ένα τείχος γύρω από τον οικισμό, προκειμένου να μην αφήσουν σε καμία περίπτωση να μπει η φωτιά μέσα στα πρώτα σπίτια του οικισμού.
2: Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, Βαγγέλη, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σε μια μεικτή ζώνη με σπίτια και πολύ πράσινο.
8: Ακριβώς, είδαμε πολλά σπίτια μέσα στο δάσος, δύο από αυτά τυλίχθηκαν στις φλόγες νωρίς το μεσημέρι και εκεί επιχείρησαν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Δυστυχώς όμως δεν κατάφεραν να περιορίσουν την φωτιά και τελικά οι πύρινες γλώσσες να μπουν μέσα στις αυλές και στη συνέχεια να καταστρέψουν ολοσχερώς τις δύο αυτές οικίες που βρίσκονταν μέσα στο δάσος, εδώ λίγο έξω από το Κρύο Πηγάδι. Αυτήν την ώρα έχουν στρατοπεδεύσει, αν μπορούμε να δώσουμε αυτόν τον χαρακτηρισμό, σε κέρια σημεία πυροσβεστικά οχήματα αλλά και επίγειες δυνάμεις προκειμένου να προστατεύσουν τα υπόλοιπα σπίτια του οικισμού. Έχουν μπει ουσιαστικά και ακόμα και μέσα στις αυλές των σπιτιών προκειμένου να μην αφήσουν την φωτιά να μπει μέσα σε αυτό. Έχουν λιγοστέψει φυσικά και οι πτήσεις από τα νεαρά μέσα και σε λίγη ώρα θα σταματήσουν εντελώς.
0: Νοτιοδυτικά του Κρύου Πηγαδιού βρίσκεται ο Άγιος Νεκτάριος. Εκεί είναι για λογαριασμό του Sky εδώ και αρκετές ώρες η Ματίνα Πολυχρόνη. Πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση πριν από λίγο στον Sky, στον Μάρκο Δεϊμέζη.
9: Έχει περικυκλώσει, έχει δημιουργήσει έναν ασφυκτικό κλοιό γύρω από τον Άγιο Νεκτάριο. Μπορώ να πω ότι τα τελευταία λεπτά είναι ελαφρώς βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με αυτή που καταγράψαμε βρισκόμενοι εδώ νωρίτερα με διάσπαρτες εστίες. Αυτή τη στιγμή περνά πάνω από το σημείο από το οποίο βρισκόμαστε και ένα ελικόπτερο το οποίο θα πραγματοποιήσει ρήψη σε ένα σημείο το οποίο βλέπουμε στις πλαγιές του Κιθερώνα, συγκεκριμένα σε αυτό το κομμάτι του μετώπου που απειλεί τον οικισμό, στο οποίο προσπαθούν, υπάρχει ένας δρόμος όπου και εκεί βρίσκονται επίγειες δυνάμεις που έσπευσαν εκεί και νωρίτερα, διότι είδαμε να φουντώνει σε τρομακτικό βαθμό, χωρίς να είμαι υπερβολική, καθώς ήταν και τέτοια η φορά του ανέμου, αλλά και η ένταση πριν περίπου 40 λεπτά ήταν, όταν και υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση, γιατί υπάρχουν τα πρώτα σπίτια του οικισμού. Σταμάτησαν για λίγο οι ρήψεις σε εκείνο το σημείο, οπότε υπήρξε μια γιγάντωση του μετώπου αυτού που βλέπαμε εκείνη τη στιγμή και υπήρξε έντονη ανησυχία. Αυτή τη στιγμή είναι ελαφρώς πολύ, και το λέω με προσοχή, ελαφρώς καλύτερη η εικόνα σε σχέση με αυτή που ήταν πριν περίπου μισή ώρα, αλλά βέβαια το βλέπουμε συνεχώς ότι εκεί που δείχνει να έχει βελτιωθεί λίγο η κατάσταση, ξεσπάει. εισπούν εστίες φωτιάς συνεχώς και διάσπαρτες που έχουν κυκλώσει τον οικισμό. Γιατί είναι το πύρινο μέτωπο, το οποίο όπως είπαμε όντως έχει κυκλώσει. Είναι η μία πλευρά αυτή και είναι και η άλλη πλευρά που είναι το μέτωπο στο κρύο πηγάδι. Έρχονται λοιπόν αυτά τα δύο σημεία τα οποία γιγαντώνουν και φουντώνουν οι φλόγες σε αυτά και ενώνονται. Εκεί λοιπόν είναι κάπου όπου είναι και αν μπορώ να το πω αισιόδοξες οι πυροσβεστικές αρχές όταν κατάφερα κάτι να εκμεύσω από εκείνους βρισκόμενοι εδώ, ότι αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που θα ενωθούν αυτά τα δύο μέτωπα στα καμένα, εκεί θα υπάρχει και μια αποκλιμάκωση τις επόμενες ώρες. Παρόλα αυτά είναι ακόμη σε επιφυλακή. Τώρα ο Στέλιος ο Δανέζης σας δείχνει το μέτωπο το οποίο είναι κοντά στο κρύο πηγάδι. Είναι αυτή η πλευρά. Αυτή η πλευρά δεν ανησυχεί τόσο τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Αυτό που ανησυχεί περισσότερο είναι το κομμάτι που σας δείξαμε νωρίτερα, γιατί ενώ δεν υπάρχει το ενίο μέτωπο αυτή τη στιγμή με τη φορά του ανέμου, είναι σε καλύτερη κατάσταση, ξεπηδούν φλόγες και εστίες φωτιάς όπως μπορείτε να δείτε λίγα μέτρα από τα πρώτα σπίτια. Υπάρχει και ένα σπίτι εδώ το οποίο είναι αυτό που είναι πιο κοντά στο καταπράσινο, και αυτό είναι το οποίο αυτή τη στιγμή βλέπουμε πως κινδυνεύει. Ωστόσο, εάν ενισχυθούν οι άνεμοι που αυτή τη στιγμή έχουν κοπάσει αρκετά, εάν ενισχυθούν όμως και αλλάξει η φορά τους προς την κατεύθυνση των σπιτιών, δεν θα χρειαστούν δυστυχώς παρά μόνο λίγα λεπτά για να φτάσουν οι φλόγες κοντά στα πρώτα σπίτια. Αυτή τη στιγμή όμως, όπως φαίνεται η εικόνα, είναι ελαφρώς καλύτερη. Υπάρχουν επίγειες δυνάμεις εδώ, οι οποίες παραμένουν σε επιφυλακή. Υπάρχουν αστυνομικές αρχές που περιπολούν για να δουν αν οι κάτοικοι έχουν εκενώσει τον οικισμό όπως και προβλέπεται, και προς το παρόν επιχειρούν και σε κάποια σημεία και τα ενέργεια μέσα, όμως αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα είναι εστίες φωτιάς που συνεχώς φουντώνουν. Ενώ βλέπαμε ότι υπήρχε μια αποκλιμάκωση, τώρα θα μπορείτε να δείτε και βλέπω και εγώ και κάποια περισσότερα σημεία με τις εστίες φωτιάς που συνεχώς φουντώνουν, άρα δεν μπορεί να υπάρξει εφησυχασμός. Υπήρξαν πυροσβέστες, αλυσίδα πυροσβεστών, επίγειες δυνάμεις που με τη μάνικα προσπάθησαν οι άνθρωποι από το σημείο εδώ που βρισκόμαστε να πλησιάσουν μέσα στο καταπράσινο, στην πλαγιά. Δεν κατάφεραν πάρα πολλά, αλήθεια είναι. Είναι ισχυροί άνεμοι, είναι πυκνοί οι καπνοί. Ωστόσο, παραμένουν εδώ σε επιφυλακή. Τουλάχιστον, εάν έρθει η πυρκαγιά πολύ κοντά στο πρώτο σπίτι που μπορείτε να δείτε και σε αυτά που υπάρχουν γύρω σε μένα, να είναι σε επιφυλακή και να παλέψουν να μην φτάσουν οι φλόγες στα σπίτια.
0: Και από τον Άγιο Νεκτάριο στα Μέγαρα να δούμε και εκεί πώς εξελίσσεται το άλλο μεγάλο μέτωπο και πόσο δύσκολη θα είναι η νύχτα για τους κατοίκους των Μεγάρων και των γύρω περιοχών. Η Βιβί Γκίκα με όλο το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
10: Ο άνεμος δεν είναι σύμμαχος, Μάρκο. Ωστόσο, εμείς μετεκμηθήκαμε γιατί μας απαγόρεψαν οι αρχές να εισέλθουμε μέσα στον Ζάχουλιο, που βρισκόμασταν το υπόλοιπο της ημέρας, που ήμασταν εκεί μέχρι το μεσημέρι. Τώρα βρισκόμαστε πάνω από τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Πίσω μου βλέπετε το όρος Λίμνες. Η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη. Οι άνεμοι όμως που πλέον είναι ισχυροί. Και αυτό που τους ανησυχεί πολύ είναι οι μικρές εστίες, οι οποίες υπάρχουν, όπως βλέπετε, τα λεγόμενα καντιλάκια πάνω στο βουνό, εκεί όπου δεν έχουν εύκολη πρόσβαση ως καθόλου οι επίγειες δυνάμεις. Πριν από 20 λεπτά και την ώρα λίγο πριν συνδεθούμε, ένα σινούκ πραγματοποίησε μία ρήψη εκεί που σας δείχνει αυτή την ώρα η κάμερά μας. Αυτό που θέλουν είναι να σβήσουν τις μικρές εστίες στις δύσβατες περιοχές πριν πέσει το φως της ημέρας, και έπειτα όπου υπάρχουν μικρές εστίες να επεμβαίνουν οι επίγειες δυνάμεις και οι εθελοντές και να τις σβήνουν έτσι ώστε να καταφέρουν να σβήσουν τη φωτιά. Υπάρχουν μικρές διάσπαρτες εστίες παντού. Ο άνεμος έχει μειωθεί λίγο, ωστόσο δεν είναι αρκετό αυτό, γιατί φυσάει, υπάρχουν ανατακτά διαστήματα, φυσάει αρκετά και ξεπηδούν νέες εστίες. Κάτω υπάρχουν ξερά χόρτα, όπως αντιλαμβάνεστε πιάνουν αμέσως φωτιά. Τώρα να σας πω, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας που βρισκόμαστε εδώ, επιχειρούσαν περίπου 500 πυροσβέστες, αλλά εκτός από τους πυροσβέστες, στη μάχη είχαν ρηχτεί και οι εθελοντές και οι κάτοικοι και οι ενόπλες δυνάμεις. Πραγματικά έδιναν για τρίτη ημέρα τη τιτάνια μάχη έτσι ώστε να μπορέσουν να οριοθετήσουν τη φωτιά. Το στοίχημά τους ήταν να μην περάσει τον δρόμο Αλεποχωρίου Μεγάλων, να μην εισέλθει δηλαδή και στα χωριά κάτω από το δρόμο, γιατί μετά θα ξέφευγε η κατάσταση, να μην πήγαινε δηλαδή προς το Αλεποχώρι. Δεν πέρασε η φωτιά τον δρόμο, την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Μεγάρων. Ωστόσο, όπως βλέπετε, εδώ ξεπηδούν, υπάρχουν μικρές εστίες, θα δοθεί μάχη, είναι όλοι σε επιφυλακή. Μόλις δουν μια εστία, αμέσως πλησιάζουν και τις σβήνουν. Ωστόσο, η έκταση, όπως βλέπετε εδώ, είναι τεράστια. Έχουν καεί μέχρι στιγμής, από ό,τι μας είπαν, περισσότερα από 100.000 στρέμματα. Μιλάμε για μια τεράστια έκταση, για μια τεράστια οικολογική καταστροφή. Θέλουν, ωστόσο, όσο νωρίτερα μπορούν να περιορίσουν τη φωτιά και ευχόμαστε όλοι και ελπίζουμε να κοπάσουν και οι άνεμοι.
0: Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και τι γίνεται και στις υπόλοιπες φωτίες που έχουμε εκτός της Αττικής και βεβαίως και από λογιστικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν από το πυροσβεστικό σώμα για τα συμβάντα που αντιμετώπισαν οι πυροσβέστες μας τις τελευταίες ημέρες. Είναι πραγματικά πάρα πολλές φωτιές.
11: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η B-Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε στον Χρήστο Στρατουλάκο. Πάμε να τον συναντήσουμε. Ο Χρήστος Στρατουλάκος βρίσκεται στην Κεφαλονιά. Εκεί φαίνεται πως η εικόνα της φωτιάς είναι πολύ καλύτερη. Πριν από λίγο ο Χρήστος μας ενημέρωσε πως δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε αυτή τη μεγάλη φωτιά στο νησί της Κεφαλονιάς, που ανησύχησε πάρα πολύ εκεί την τοπική κοινωνία, την τοπική κοινότητα, και υπήρξαν και διαδοχικά μηνύματα από το 112 κατά τη διάρκεια της νύχτας για εκένωση πάρα πολλών περιοχών. Θυμίζω πως η φωτιά αυτή ξέσπασε χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ ενημερωθήκαμε κι εμείς για αυτό το νέο πυρηνό μέτωπο στο συγκεκριμένο νησί του Ιωνίου. Χρήστος Στρατουλάκος, πριν από λίγο στον Sky.
12: Οι εφιαλτικές στιγμές ανήκουν στο παρελθόν, καθώς εδώ και λίγη ώρα οι δυνάμεις πυροσβεστικής κατάφεραν να σβήσουν την πυρκαγιά. Και όπως θα μπορέσετε να δείτε ακριβώς πίσω μου, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στην πραγματικά πολύ δύσκολη πυρκαγιά που απασχολεί την Κεφαλονιά τις τελευταίες ώρες. Δυστυχώς κάηκαν περισσότερα από 6.000 στρέμματα δασικής έκτασης και αγροτικής. Μια πολύ μεγάλη ζημιά για το φυσικό περιβάλλον του νησιού. Ωστόσο, Μάρκο, αυτό που κατάφεραν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις και η ελληνική αστυνομία αλλά και οι τοπικοί άρχοντες εδώ είναι να μην καεί κάποιο σπίτι. Το βασικό είναι αυτό, να μην καεί κάποια ξενοδοχειακή μονάδα. Και βέβαια προχώρησαν σε εκενώσεις σε 7 περιοχές ηλικιωμένων ανθρώπων, γυναικών, παιδιών και τουριστών, οι οποίοι έχουν κατακλείσει, και λογικό άλλωστε τέτοια εποχή, το πανέμορφο νησί του Ιωνίου.

0: Έχει συγκεντρώσει το αρμόδιο τμήμα του πυροσβεστικού σώματος να είναι ο υπεύθυνος για την μεγάλη πυρκαγιά, η οποία παραλίγο να δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα εδώ στο νησί. Πρόκειται λοιπόν για έναν άνδρα 44 ετών, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά με χρήση γυμνής φλόγας, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος. Ενώ έχει αξία να αναφέρουμε, Μάρκο, ότι ο συγκεκριμένος άνδρας κατά το παρελθόν είχε απασχολήσει και πάλι τις τοπικές αρχές για υποθέσεις εμπρισμών, ενώ μάλιστα είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή για συναφείς πράξεις. Και όπως καταλαβαίνεις, πλέον εδώ στην Κεφαλονιά, επειδή είναι η τέταρτη ή πέμπτη φορά μέσα σε 25 χρόνια που έχουμε φωτιά στο συγκεκριμένο σημείο, οι κάτοικοι πραγματικά είναι αγανακτισμένοι με αυτού του είδους συμπεριφορές και ζητούν την τιμωρία όσων ευθύνονται για το τέταρτο ή πέμπτο περιστατικό μέσα σε 25 χρόνια που κατέστρεψε το φυσικό περιβάλλον εδώ στο νησί.
1: Να δούμε αν θα υπάρξει παραδειγματική τιμωρία των υπετίων αυτών των πυρκαγιών. Πάμε στη Φωκίδα. Ελένη Παρασκευοπούλου βρίσκεται εκεί τις τελευταίες ημέρες. Στη Φωκίδα επίσης είναι πολύ καλύτερη κατάσταση. Έχουν σβήσει την φωτιά, όμως είναι όλοι σε απόλυτη επιφυλακή, διότι υπάρχει πάντα πιθανότητα να υπάρξουν αναζωπηρώσεις σε αυτό το μέτωπο. Ελένη Παρασκευοπούλου πριν από λίγο στον Sky.
2: Ναι, είχαμε και κατά τη διάρκεια της ημέρας αναζωπηρώσεις. Είχαμε τις επήγειες δυνάμεις οι οποίες επιχείρησαν άμεσα. Τις πρωινές ώρες είχαμε και εναέριες δυνάμεις στο σημείο. Από το απόγευμα και μετά είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση. Έχει πέσει και η δύναμη των ανέμων. Έχουμε όμως μεγάλη καταστροφή. Όπως είπαμε και χθες, από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε στο σημείο και καταγράψαμε την εικόνα, βρεθήκαμε στο χωριό Μαγούλα και απέναντί μας είχαμε το χωριό Κλίμα, από όπου πέρναγαν οι φλόγες. Οι κάτοικοι από την πρώτη στιγμή μας ανέφεραν πως υπάρχουν καταστροφές, πως η φωτιά μπήκε μέσα στο χωριό. Καταφέραμε αργά το βράδυ να φτάσουμε στο σημείο και εμείς διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν καμένα σπίτια, ότι υπήρχε μεγάλη καταστροφή. Με το πρώτο φως όμως της ημέρας η καταστροφή φάνηκε. 14 τουλάχιστον σπίτια έχουν υποστεί πολύ σημαντικές ζημιές από την πυρκαγιά που πέρασε μέσα από το χωριό και μάλιστα σε κάποια σπίτια, βλέπετε και πίσω ένα από αυτά, υπάρχει ολοκληρωτική καταστροφή. Κόπη μιας ολόκληρης ζωής. Άνθρωποι με τους οποίους μιλήσαμε μαζί τους και μίλησαν για την καταστροφή που είδαν με το πρώτο φως της ημέρας, με δάκρυα στα μάτια. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι μας ανέφεραν χαρακτηριστικά πως δεν έχουν καταφέρει να ξεχρεώσουν ακόμη τα σπίτια τους τα οποία κάηκαν. Μιλάμε για καλλιέργειες οι οποίες χάθηκαν. Μιλάμε ακόμη και για μηχανήματα, για αυτοκίνητα, περιουσίες οι οποίες έγιναν στάχτη. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ο κόσμος εδώ έχει μια απέραντη θλίψη, όχι μόνο για τις περιουσίες, αλλά και για τα δάση που είδαν να καίγονται. Όλη αυτή η μεγάλη καταστροφή.
3: Και προσπαθούν να ξανασταθούν στα πόδια τους οι πυρόπληκτοι. Σε ευχαριστώ και πάμε να δούμε.
2: Σε μια πολύ δύσκολη διαδικασία, σε πολύ δύσκολες επόμενες ημέρες, ενώ να πούμε ότι ακόμη είναι ανήσυχοι, βλέπουμε, παραμένουν όσοι έχουν γυρίσει, δεν έχουν επιστρέψει όλοι στα σπίτια τους. Δεν έχουμε ακριβώς την εικόνα, γι' αυτό σας είπα εξ αρχής ότι μιλάμε για περίπου 14 οικίες. Μάλιστα, υπήρχαν σπίτια τα οποία τα πλησιάσαμε και δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε ότι έχουν καταστραφεί. Και όμως ήρθαν οι άνθρωποι και μας έδειξαν, μας είπαν ότι ελάτε δείτε μέσα, έχουμε καεί και εμείς.
1: Πολύ μεγάλη καταστροφή λοιπόν στη Φωκίδα, με περιουσίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις να έχουν γίνει στάκτη. Πάμε να ακούσουμε πώς αποτυπώνεται όλη αυτή η καταστροφή στο ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Έλληνα Χελβατζόγλου.
4: Δυστυχώς τα χάσαμε όλα. Όλα μέσα σε δευτερόλεπτα.
5: Κόλαση ήταν εδώ πέρα. Μαυρίλα.
6: Η επόμενη μέρα στη Φωκίδα βρίσκει τους κατοίκους αντιμέτωπους με τις συνέπειες μιας καταστροφικής φωτιάς. Σπίτια που έγιναν στάχτη μέσα σε λίγα λεπτά. Περιουσίες που χάθηκαν και άφησαν πίσω τους εικόνες απόλυτης καταστροφής.
2: Βρισκόμαστε στο χωριό Κλίμα και σε ένα από τα σπίτια που έχει υποστεί σημαντικές ζημιές από την πυρκαγιά. Οι ιδιοκτήτες του σπιτιού βρίσκονται σε απόγνωση μετά την μεγάλη καταστροφή.
7: Έβαλα τα εγγόνια μου να κοιμηθούν. Ήταν 2 η ώρα το μεσημέρι. Και όπως κατεβαίνω κάτω, κοιτάω, η φωτιά ήταν από εδώ. και ώσπου να τα πιάσω στην αγκαλιά μου όπως κοιμόντουσαν. Δηλαδή κλάσματα δευτερολέπτου, παιδιά, πώς γλιτώσαμε ό,τι και εμείς ξέρουμε.
4: Και το ωραίο ξέρεις τι είναι, τα Χριστούγεννα ξεχρεώνω το δάνειο. Και τώρα

0: Οπότε δεν έχω. Κατάλαβες.
1: Το οδηπορικό της Ελένης Παρασκευοπούλου στις πληγήσεις περιοχές αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής.
2: Εδώ στο χωριό Κλίμα η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό. Συνολικά 14 σπίτια έχουν υποστεί καταστροφές. Στέγες κατέρευσαν, τζάμια έσπασαν και στο εσωτερικό έχει μείνει μόνο στάχτη και αποκαίδια. Οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους. Κόπη μια ζωή που χάθηκαν.
3: Πολύς αέρας και δεν ξέραμε προς τα πού να πάμε.
1: Μια καταστροφή που δεν περιορίζεται μόνο σε σπίτια.
2: Βρισκόμαστε σε ένα ακόμη σπίτι και βλέπετε εδώ ακόμη και έναν μικρό φορτωτή, ένα μηχάνημα το οποίο καταστράφηκε ολοσχερός από τις φλόγες.
4: Υπάρχει ζημιά και στο δίκτυο ίδρυψης.
5: Μερικά σπίτια έχουν καεί. Βλάστηση, δέντρα. Εδώ έπρεπε να έχουν, νομίζω, έπρεπε να το προλάβουν κάπως.
6: Την κέρια,
5: βέβαια, έχουν καεί όλα αυτά.
2: Με το πρώτο φως της ημέρας σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.
1: Την ίδια ώρα οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή.
2: Η αγροτική αποθήκη που βλέπετε πίσω μου παραδόθηκε στις φλόγες. Η φωτιά συνεχίζει να σιγοκαίει. Στην περιοχή την ίδια ώρα επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας επιχειρούν όπου υπάρχουν αναζωπηρώσεις.
1: Και τώρα οι κάτοικοι καλούνται να σταθούν ξανά στα πόδια τους μέσα σε έναν τόπο που μετρά τις πληγές του.
7: Θα χρειαστεί αρρωγή του κράτους για να σταθούν αυτοί οι άνθρωποι στα πόδια τους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό μένει να το δούμε πώς θα εξελιχθεί το επόμενο χρονικό διάστημα και από πλευράς κυβερνητικών πρωτοβουλειών που θα ξεδιπλωθούν σίγουρα. Πάμε τώρα να δούμε ένα ακόμη ρεπορτάζ για την καταστροφή που αφήνουν πίσω τους οι φετινές πυρκαγιές του καλοκαιριού. Σκεφτείτε πως οι φωτιές αυτές που έχουμε τις τελευταίες ημέρες έχουν ήδη κάψει και ακόμη δεν έχουν σβήσει. Πολλές από αυτές, όπως για παράδειγμα η φωτιά στη Δυτική Αττική, πάνω από 100.000 στρέμματα. Είναι ασύλληπτο το νούμερο. Η Ελένα Χελβατζόγλου και πάλι με το σχετικό ρεπορτάζ.
8: Μέσα σε 2 ώρες γίνηκαν όλοι οι καταστροφοί αυτοί.
9: Και τι να, συγκεκριμένος είμαι. Να, η φωτιά ακόμα ανάβει.
10: Αν είσαι πέστο αυτοκίνητο, φωτιάρι.
1: 100.000 στρέμματα. Ένα τεράστιο αποτύπωμα καταστροφής που αφήνει πίσω της η φωτιά σε Βιωτία και Αττική. Η εικόνα στον χάρτη αποτυπώνει την εξάπλωση του πύρινου μετόπου. Μια τεράστια έκταση που έχει επηρεαστεί από τη φωτιά και εξακολουθεί να καταγράφεται ως ενεργή από τους δορυφόρους. Τα νεότερα στοιχεία από τις δορυφορικές καταγραφές δείχνουν πως η πυρκαγιά έχει πάρει διαστάσεις που τη φέρνουν στην κατηγορία της Mega Fire. Σε κάθε περιοχή που πέρασε η φωτιά άφησε πίσω της το ίδιο σκηνικό. Καμένες εκτάσεις, κατεστραμμένες περιουσίες και ανθρώπους αντιμέτωπους με την επόμενη μέρα. Στο Προσύλλη, στο Πόρτο Γερμενό, οι εικόνες σοκάρουν.
11: Βλέπετε ένα σπίτι το οποίο έχει καεί ολοσχερός. Το αυτοκίνητο εδώ το οποίο βλέπετε ήταν το παλιό αυτοκίνητο του ανθρώπου που έμενε στο σπίτι. Ένας 65χρονος άντρας έμενε εδώ πέρα, ο οποίος μάλιστα αντιμετωπίζει και σοβαρό θέμα υγείας. Τώρα σας δείχνει ο Νίκος και ένα σπίτι το οποίο έχει καταστραφεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του.
1: Καμένα δέντρα, κατεστραμμένες περιουσίες, γη που ακόμα καπνίζει.
11: Και τώρα έχουμε έρθει σε ένα άλλο σημείο πιο ψηλά εδώ στην περιοχή. Όπως μπορείτε να δείτε έχουν πέσει και δέντρα τα οποία έχουν καεί.
1: Κάποιοι έμειναν πίσω παρά τις εντολές εκένωσης.
12: Κάθε καλοκαίρι που ερχόμαστε το άγχος μας είναι αν θα πιάσουμε φωτιά ή όχι. Αυτό το άγχος ζούμε και αναπνέουμε. Δυστυχώς, φέτος δεν τα καταφέραμε.
13: Δεν φανταζόταν κανείς τις διαστάσεις που θα έπαιρνε η φωτιά, να υπήρχε αέρας πάρα πολλής. Δεν μπορούσαν να πετάξουν τα εναέρια. Και η κατάληξη ήταν αυτή που βλέπετε σήμερα, να έχει καεί όλος ο γερμενός.
14: Δεν θα μας διώξει κανένας από εκεί. Κανένας όμως δεν θα μας διώξει. Και καμένοι.
1: Η ίδια εικόνα καταστροφής και στο Ρέθυμνο.
15: Έχω κοιμηθεί, αλλά βλέπετε. Βλέπετε την κατάσταση. Να, κοιτάξτε. Όλα καήκανε, μέσα έχουν διαλύσει.
16: Επειδή ήταν αυτός ο αέρας, ήταν για μένα σίγουρα ότι πρέπει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα εκτός να σώσω τον εαυτό μου ή τη γειτονιά. Και πήρα μια γειτόνισσα που δεν μπορεί να περπατήσει. Ναι, το άφηνα, γιατί εδώ τώρα πια είναι να σώσει ζωές, δεν είναι να σώσει σπίτια.
1: Οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.
17: 45.000 στρέμματα καμένης γης άφησαν οι δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν στο νότιο Ρέθυμνο την Τετάρτη και την Πέμπτη. Ανάμεσά τους και τεράστιες εκτάσεις με ελαιόδεντρα που αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων για τους αγρότες της περιοχής.
1: Πίσω από τα καμένα στρέμματα υπάρχουν αγρότες που βλέπουν το εισόδημά τους να χάνεται.
18: Περίπου 600 ελιές.
17: 600 ελιές είναι...
18: Είναι περιουσία, οι οποίες ήταν έτοιμες φέτος.
17: Και είχε βεντέμα φέτος.
18: Είχε βεντέμα. Κάποιος που έχει πάνω πρόβατα, του κάνει μια αποθήκη από τίδα και πρέπει να έχει μέσα πάνω από 30 δεμάτια σανά μέσα για να περάσει χειμώνα. Και τώρα είναι πολύ δύσκολο.
1: Καρδιωτικές εικόνες και στην Κεφαλονιά, με την πλήρη αποτίμηση των ζημιών να γίνει όταν ολοκληρωθεί η κατάσβεση.
19: Χελιές καήκανε, χωράφια καήκανε, ανθρώποι ευτυχώς δεν κινδυνέψανε.
1: Κόποι μιας ζωής που χάθηκαν μέσα σε ένα βράδυ. Καλλιέργειες, ζώα, περιουσίες, όλα στάχτη. Άνθρωποι που καλούνται να ξαναχτίσουν από το μηδέν. Σε έναν τόπο που ακόμα μυρίζει καμένο. Με μοναδικό όπλο τη δύναμη να συνεχίσουν.
7: Σήμερα είχαμε και συλλήψεις για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικό Βιωτία και έχουμε και μία πρώτη εκτίμηση για τα αίτια αυτής της πυρκαγιάς. Από πού ξεκίνησε? Ξεκίνησε λοιπόν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ανακριτικού της πυροσβεστικής, από σπινθήρες σε δίκτυο με ανεμογεννήτρες. Ο Σκάι βρέθηκε στο σημείο 0 από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Οπότε θα ακούσετε περισσότερα πάνω σε αυτό το θέμα που είναι ιδιαίτερα σοβαρό στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει ετοιμάσει η Βασιά Γκανάρα.
20: Άγιος Βασίλειος Βιωτίας, Παρασκευή μεσημέρι. Αυτό είναι το σημείο 0 του πυρηνού ολέθρου που αποτεφρώνει χιλιάδες στρέμματα και κάνει στάχτη, σπίτια και περιουσίες από τη Βιωτία έως τη Δυτική Αττική. Το βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τα πρώτα δευτερόλεπτα της φωτιάς. Στην αρχή φαίνεται μόνο καπνός. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι πρώτες φλόγες. Ο Σκάι βρέθηκε από το πρώτο λεπτό στο σημείο 0 της πυρκαγιάς ανάμεσα στον Άγιο Βασίλειο και το Καλαμάκι, καταγράφοντας την ανεξέλεγκτη πορεία της. Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η φωτιά προκλήθηκε από σπινθυρισμούς σε ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο. Οι αγωγοί ταλαντώθηκαν, δημιουργήθηκαν σπινθήρες και αυτοί έπεσαν πάνω στην ξεριβλάστηση, προκαλώντας την καταστροφική πυρκαγιά. Οι πραγματογνώμονες διαπίστωσαν ακόμη ότι στο ίδιο σημείο είχε εκδηλωθεί φωτιά και πριν από περίπου έναν μήνα, η οποία τότε είχε τεθεί άμεσα υπό έλεγχο. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του επιβλέποντα ηλεκτρολόγου μηχανικού και του εργολάβου που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου. Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας.
21: Η κλιματική αλλαγή και ο καιρός στείνουν τη σκηνή επάνω στην οποία θα παίξει θέατρο η φωτιά. Το εάν θα παίξει θέατρο η φωτιά και πόσο καταστροφικό θα είναι το έργο που θα ανεβάσει, είναι στο χέρι του ανθρώπου. Διότι αφενός οι ενάρξεις ξεκινάνε οι περισσότερες από κάποια ανθρωπογενή δραστηριότητα και αφετέρου εδώ και δεκαετίες ολόκληρες γίνονται λάθος επιλογές στον τομέα της διαχείρισης του τοπίου. Δεν υπάρχει χώρο ταξικός σχεδιασμός για περιοχές όπως το Πόρτο Γερμενό ή το Μάτι και επομένως οι δασικές πυρκαγιές έχουν επιπτώσεις οι οποίες είναι πολύ μεγαλύτερες.
20: Στο Ρέθυμνο, ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του ο προϊστάμενος λειτουργίας δίκτυων του ΔΔΕ για τη φωτιά στην Κρία Βρύση, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να αναζητούν τον άντρα που καταγράφτηκε σε βίντεο να κινείται στην περιοχή λίγο πριν από την εκδήλωση της δεύτερης πυρκαγιάς στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι.
22: Προφανώς του γεγονότος έφερε και βιαστικές διαδικαστικές ενέργειες σε επίπεδο προανάκρισης, βιαστικές διώξεις, με συνέπεια να έρθει σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης ένας άνθρωπος άνθρωπος, ο οποίος παρουσιάστηκε ως υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου χωρίς να είναι.
20: Την ίδια ώρα η πυροσβεστική προχώρησε σε ακόμη 11 συλλήψεις για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας σε Αργολίδα, Ηλία, Λέσβο, Σέρες και Αττική. Από τις αρχές του έτους έχουν πραγματοποιηθεί ήδη 254 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών, οι 226 για αμέλεια και οι 28 για πρόθεση, ενώ έχουν επιβληθεί 641 διοικητικά πρόστιμα.

0: Είναι ένας εξαιρετικά κρίσιμος παράγοντας η ένταση των ανέμων για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Αυτό το καταλάβαμε πάρα πολύ καλά σε αυτές τις φωτιές, με την αδυναμία που είχαν πάρα πολλά εναέρια μέσα να επιχειρήσουν στις φωτιές στη Δυτική Αττική. Πάμε να ακούσουμε το μετεωρολόγο μας, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, με την νεότερη πρόγνωση για τους ανέμους, πώς αναμένεται να εξελιχθούν τις επόμενες ώρες. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα κυρίως στην Αττικοβιωτία, εκεί που έχουμε σε εξέλιξη μια μεγάλη φωτιά.
1: Να πούμε λοιπόν ότι η σημερινή ημέρα ήταν καλύτερη σε σχέση με τους ανέμους που είχαμε χθες αλλά και τις προηγούμενες μέρες. Αλλά από εδώ και πέρα οι άνεμοι έχουν εξασθενήσει και το σημαντικό είναι ότι και αύριο δεν περιμένουμε κάποια σημαντική ενίσχυση των ανέμων. Άρα και αύριο οι άνεμοι, το γενικό μετεωρολογικό πεδίο θα είναι εκεί στα 3 με 4 μποφόρ. Τώρα στην ώρα της φωτιάς, αν είναι κάπου παραπάνω, νομίζω όμως ότι η γενική αρχή είναι ότι στην περιοχή της φωτιάς οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Άρα
2: μέχρι 4 μποφόρ.
1: Άρα αύριο είναι καλύτερη ημέρα από το τετραήμερο που έχουμε ζήσει.
0: Εκτός σύνορων τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Οι αρχές εκεί, οι κυρίες και οι κύριοι, αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε μαζικές εκενώσεις περιοχών. Βεβαίως και στην υπόλοιπη Ευρώπη έχει σημάνει συναγερμός λόγω πολύ υψηλών θερμοκρασιών που έχουν ήδη καταγραφεί και υπάρχει ο φόβος εκδήλωσης νέων πυρκάγιων τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ιταλία. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε το έχει ετοιμάσει η Μαρία Καπύρη.
3: Παρθένο δάσος στην Ουάσιγκτον παραδίδεται στις φλόγες. Η Αμερικανική πολιτεία κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Κήρυξα κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λέει ο κυβερνήτης της Ουάσιγκτον, σε ολόκληρη την πολιτεία. Επέβαλα απαγόρευση των υπαίθριων καύσεων, επειδή γνωρίζουμε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση και πόσο πιο δύσκολη θα γίνει.
3: Κατά μήκος της Εθνικής Οδού. Σύννεφο καπνού καταπίνει κτίρια στην περιοχή Σποκέιν. 4.000 σπίτια απειλούνται από την πυρηνή λέλαπα και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Από την αρχή της φετινής θερινής περίοδου, τουλάχιστον 450.000 στρέμματα έχουν απανθρακωθεί στην Ουάσιγκτον.
0: Βλέποντας όλη αυτή την καταστροφή, συνειδητοποιούμε ότι ένα κομμάτι της προσωπικής και συλλογικής μας ιστορίας γίνεται στάχτη, λέει ένας κάτοικος.
3: Ημέρα αντιμέτωποι με τις φλόγες. Στην περιοχή Βαρ, αγρότες συνδράμουν το έργο των πυροσβεστών προκειμένου να σώσουν τον τόπο τους. Την ίδια ώρα όπου η φωτιά τίθεται υπό έλεγχο, οι εκτοπισμένοι επιστρέφουν σπίτι.
0: Στο μέλλον η φύση θα ακολουθήσει το δρόμο της. Όλα θα ξαναφυτρώσουν. Εμείς φτάσαμε νωρίς το πρωί, δεν είχαμε έρθει εδώ για δύο μέρες, λέει μια κάτοικος.
3: 20 νομοί έχουν τεθεί σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού, καθώς ο υδράργυρος ανεβαίνει και η Γαλλία ταλαιπωρείται από ένα ακόμα κύμα καύσωνα για φέτος.
0: Αυτή τη στιγμή η ισχύ παραγωγή του πυρηνικού σταθμού του ΠΑΚΣ ανέρχεται στα 480 ΜΒ έναντι 2.000. Εκτιμάται ότι η πλήρη διακοπή τη λειτουργία του θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα, λέει ο Πέτρ Μαγκιάρο, πρωθυπουργό τη Ουγγαρία.
3: Κλείνει τον πυρηνικό σταθμό ΠΑΚΣ που παράγει το 40% τη ηλεκτρική ενέργεια τη χώρα. Οι επόμενε εβδομάδε κρίνονται κρίσιμε, αφού η στάθμη στον δεύτερο μεγαλύτερο ποταμό τη Ευρώπη δεν αναμένεται να ανέβει.
0: Ζητούμε από τις επιχειρήσεις που καταναλώνουν σημαντικές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας να περιορίσουν την κατανάλωσή τους.
3: Η εργασία αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα και στην αγροτική παραγωγή και κτηνοτροφία της χώρας.
0: Και όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, Γαλλία και Ιταλία είναι σε κατάσταση συναγερμού λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που θα κληθούν να διαχειριστούν και τις επόμενες ημέρες. Μαρία Καπύρη και πάλι με όλο το ρεπορτάζ.
3: Στη Γαλλία, Μάρκο, 20 νομοί έχουν τεθεί σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού λόγω καύσωνα. Ένα ακόμα κύμα καύσωνα δηλαδή που αναμένεται να ταλαιπωρήσει τη χώρα το φετινό καλοκαίρι. Την ίδια ώρα αυξάνεται και πάλι ο κίνδυνος πυρκαγιών, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή για να αντιμετωπίσουν νέες εστίες αλλά και ενδεχόμενες αναζωπηρώσεις. Η Ιταλία, εν μέσω τουριστικής περίοδου, θέτει κάποιες από τις μεγαλύτερες πόλεις της σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, καθώς ένα ακόμα κύμα καύσωνα σαρώνει τη χώρα. Αρκετές πόλεις, μεταξύ των οποίων Ρώμη, Μιλάνο, Βενετία και Νάπολη, πρόκειται να δουν τον υδράργυρο να φτάνει σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου.
0: Μεταφερόμαστε μέχρι και την Ισπανία, η οποία παραμένει σε αναβρασμό, όπως άλλωστε και όλη η Ευρώπη, διότι εδώ υπάρχει ο φόβος πως όλη αυτή η μεταναστευτική κρίση μπορεί και να διαχυθεί. Γι' αυτό και θα έχουμε και έκτακτη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών την προσεχή Τρίτη, να δούμε αν θα ληφθούν και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποια έκτακτα μέτρα. Βάνα Κουτρουλού με το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
2: Στρατός και αστυνομία έχουν αυξήσει τις περιπολίες στους δρόμους της Θέουτα, στον ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής. Το πλωτόφραγμα μήκους 500 μέτρων έχει τοποθετηθεί στον κυματοθράυστη του συνοριακού περάσματος El Tarajal. Πάνω από 48.000 μετανάστες επέστρεψαν οικειοθελώς στο Μαρόκο και συνεχίζουν σύμφωνα με την ισπανική κυβέρνηση. Όμως υπάρχουν και εκείνοι που παρά τα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας προσπαθούν κολυμπώντας να φτάσουν στη Θέουτα. Όπως αυτός ο νεαρός που γίνεται αντιληπτός και οι αστυνομικοί τον κυνηγούν. Άλλος μετανάστης βγαίνει από την θάλασσα παραπατώντας και καταραίει από την εξάντληση στα πόδια ενός Ισπανού στρατιώτη. Μία απέλπιδα προσπάθεια να φτάσει σε ευρωπαϊκό έδαφος. «Δεν θα επιστρέψω ακόμη και αν πεθάνω», λέει ο 43χρονος Μουτζαχίντ Αχμέντ, που δεν θέλει να γυρίσει στο Σουδάν που μαστίζεται από τον εμφύλιο πόλεμο.
0: «Μπορείς να στείλεις ανθρώπους πίσω σε μια χώρα που έχει σύγκρουση ή κρίση? Είμαστε άνθρωποι».
2: Ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης υποστηρίζει ότι η αβεβαιότητα παραμένει στη Θέουτα.
0: Η Θέουτα δεν έχει επιστρέψει στην ομαλότητα. Δεν βρισκόμαστε σε κανονικότητα. Υπάρχουν ακόμη αρκετές χιλιάδες άνθρωποι στη Θέουτα που πρέπει να επιστρέψουν και υπάρχει και ένα κλίμα ανησυχίας στον πληθυσμό της Θέουτα, λέει ο πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης.
2: Οι κάτοικοι ζητούν ενίσχυση των συνόρων.
0: Μάλλον ότι η κατάσταση ηρέμησε λίγο, η Θέουτα δεν είναι ασφαλής. Χρειαζόμαστε αστυνομία, στρατό. Αυτό που συνέβη ήταν μια προειδοποίηση. Μπορεί να εισβάλλουν όποτε θέλουν, λέει μια κάτοικος.
2: Το κλίμα ανασφάλειας εκμεταλλεύεται το ακροδεξιό εθνικιστικό κίνημα Νουκλέο Νασιονάλ, μέλη του οποίου κάνουν την εμφάνισή τους στο κέντρο της Θέουτα για να διαδηλώσουν. Επικρατεί ένταση όταν κάτοικοι της πόλης ζητούν την απομάκρυνσή τους. Η Ιταλία, που ανέστειλε για έναν μήνα το καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία, επιμένει ότι προστατεύει την εθνική της ασφάλεια.
0: Η κυβέρνηση προστατεύει τα σύνορά μας και την εθνική ασφάλεια σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και σε συντονισμό με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, λέει ο Αντώνιο Ταγιάννη, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας.
2: Οι Υπουργοί Εσωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσουν την Τρίτη μέσω τηλεδιάσκεψης για τις εξελίξεις στην Θέουτα.
0: Και έχει ενδιαφέρον να μάθουμε με ποιες θέσεις θα προσέλθει η χώρα μας σε αυτή την έκτακτη Ευρωπαϊκή Σύνοδο. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου με όλες τις λεπτομέρειες πριν από λίγο στον Sky.
4: Με ένα καρέ προτάσεων και αυτές τις προτάσεις αναμένεται στην τηλεδιάσκεψη της Τρίτης να τις καταθέσει ο αρμόδιος Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, που προβλέπουν μεταξύ άλλων αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική, ισχυρότερη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων, αλλά κυρίως ένα καθαρό μήνυμα ότι θα πρέπει να δοθεί ένα τέλος στις πολιτικές που αποτελούν κράχτη για τα κυκλώματα των διακινητών, δηλαδή τις πολιτικές που διαφημίζουν τη δυνατότητα απόκτησης οποιασδήποτε παρουσία σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Μάλιστα, Μάρκο, πριν κλειδώσει το κείμενο των 22 ηγετών προς την πρόεδρο της Κομισιόν, προηγήθηκαν πυρετώδες διαβουλεύσεις, στις οποίες πυρετώδες διαβουλεύσεις υπήρξε καθοριστικός ο ρόλος της Αθήνας, προκειμένου να αλλοιανθούν σκληρές διατυπώσεις που ζητούσαν ακόμα και την απομόνωση τρίτων χωρών, με τις οποίες είναι απαραίτητη η συνεργασία ώστε να παταχθούν τα άθλια, όπως χαρακτηρίζονται, κυκλώματα των διακινητών. Και όπως ανέφερε και στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα γεγονότα στη Θέουτα αποδεικνύουν ότι το μεταναστευτικό παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση αυτή τη στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι από το 2019 επιλέξαμε να εφαρμόσουμε με συνέπεια μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, η οποία σήμερα αποτελεί σε μεγάλο βαθμό και την κοινή ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Με έναν ανέμεσο τρόπο, ο Πρωθυπουργός εκφράζει και την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι και σε αυτή την επιστολή αποτυπώνονται σε μεγάλο βαθμό οι ελληνικές θέσεις.
0: Σε μια δυσάρεστη είδηση για τη συνέχεια, έφυγε σήμερα από τη ζωή ένα ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο λόγος για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπακοσταντίνου.
4: ένας από τους τελευταίους μεγάλους πρωταγωνιστές της μεταπολίτευσης περνάει στην ιστορία. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών, ανήμερα των γενεθλίων του, κλείνοντας με ένα σπάνιο συμβολισμό μια πολιτική διαδρομή που διήρκησε περισσότερο από 6 δεκαετίες.
5: Η μακρά διαδρομή του και η αφοσίωσή του στα κοινά αφήνουν σπουδαία παρακαταθήκη και παράδειγμα για τις επόμενες γενιές.
6: Σταθερός, αποφασιστικός και διαρκώς προσιλωμένος στη θεσμική ακεραιότητα, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε πρωταγωνιστής σε κρίσιμες στιγμές του τόπου μας, αφήνοντας πίσω του μια σπάνια παρακαταθήκη πολιτικού πολιτισμού.
4: Νομικός στο επάγγελμα, εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 1961 και ήταν ο τελευταίος εν ζωή βουλευτής εκείνης της Βουλής. Έζησε από την πρώτη γραμμή όλες τις μεγάλες καμπές της νεότερης πολιτικής ιστορίας. Τα ταραγμένα χρόνια πριν από τη δικτατορία, την αποκατάσταση της δημοκρατίας, τη μεταπολίτευση και την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.
7: Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν ένας από τους πυλώνες της παράταξής μας. Με περιέβαλε πάντοτε με αγάπη και εμπιστοσύνη. Καλό ταξίδι, Πρόεδρε.
4: Το 1974 συμμετείχε στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Κωνσταντίνου Καραμαλή και στη συνέχεια υπηρέτησε από κορυφαίες κυβερνητικές και κομματικές θέσεις. Διετέλεσε μεταξύ άλλων Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και επικεφαλής της Ευρωκοινοβουλευτικής της ομάδας.
5: Υπήρξε ένας πολιτικός που υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση την πατρίδα και την παράταξη. Από σήμερα η Νέα Δημοκρατία, αλλά και η χώρα, είναι φτωχότερες.
4: Παρέμενε παρόν και όταν είχε αποχωρήσει από την ενεργοπολιτική. Παρενέβαινε σταθερά για τα εθνικά θέματα, την Ευρώπη και τους δεσμούς. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 80 είχε προειδοποιήσει για τις διαστάσεις που μπορούσε να λάβει το Μακεδονικό. Ενώ στο δημοψήφισμα του 2015 κάλεσε τους πολίτες να μην ακυρώσουν μέσα σε μία ημέρα τις θυσίες δεκαετιών για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.
8: Οι θέσεις και οι απόψεις του διακρίνονταν για την διαυγή σχέση τους με τον ιδεολογικό και αξιακό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, όπως την οραματίστηκε και τη δημιούργησε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.
4: Για τους πολιτικούς του φίλους υπήρξε ένας από τους πυλώνες της παράταξης. Για τους αντιπάλους του ένας πολιτικός μετριοπαθής, θεσμικός και ευπρεπής που μπορούσε να διαφωνεί χωρίς να ξεπερνά τα όρια.
9: Υπήρξε ένας πατρίδης πολιτικός, μετριοπαθής, με ήθος, αρχές και αξίες και με πολυετή μεγάλη προσφορά στην παράταξη.
4: Η μακρά διαδρομή του κατέγραψε και στην πολιτική αυτοβιογραφία του το «Πώς τα έζησα», αφήνοντας τη δική του μαρτυρία για τα γεγονότα που σημάδευσαν τη χώρα από το 1961 έως το 1993.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το τέλος, 3 ακόμη μετάλλια μετράει η χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας. Χρυσό για τον Πέτρο Καϊδατζή, χάρκινο για τη Γαβριέλα Λιόλιου και τον Στέφανο Ντούσκο. Φτάσαμε τα 5 μετάλλια σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζε. Μεγάλη και επιτυχία των αδερφών Αλεξάνδρη που κατέκτησαν το δεύτερο χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου με το καλλιτεχνικό ντουέτο να βάφει γαλανόλευκη την κορυφή για μία ακόμη φορά. Το ρεπορτάζ είναι του Βασίλη Χατζηδάκη.
10: Εθνικός μας ύμνος πεανίζει για δεύτερη φορά στο Παρίσι για χάρη ενός υπέροχου γαλανόλευκου ντουέτου της Άννας Μαρίας και της Ειρήνης Αλεξάνδρη. Οι αδερφοί τους Βάσο και η μητέρα τους χειροκροτούν τις πρωταθλήτριες Ευρώπης που χάρισαν στην Ελλάδα ένα χρυσό ντάμπι. Μετά το τεχνικό θριάμβευσαν και στο ελεύθερο ντουέτο. Εισέπραξαν τα εύσημα της εθνικής προπονήτριας Μοντσάν και έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία
11: 316,33 μια...
10: σε ένα μετάλλιο εξαιρετικά αφιερωμένο.
12: Σε όλη την Ελλάδα, στην οικογένειά μας, στις προπονήτριές μας που δουλέψαν πάρα πολύ σκληρά μαζί μας.
13: Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένες, πάρα πολύ χαρούμενες. Δεν μπορώ καν να περιγράψω αυτές τις δύο μέρες. Έχουμε βιώσει πάρα πολλά συναισθήματα.
14: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
2: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το ΜΑΠΕ Therm από τη ΜΑΠΕ. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
3: Βάλε ΜΑΠΕ Therm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα ΜΑΠΕ Therm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. ΜΑΠΕ Therm από τη ΜΑΠΕ. Η πρώτη επιλογή.
4: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPE στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερη

0: W Joe. Only Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
1: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
2: Yes. Η νέα εποχή έφτασε.
3: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
2: InfoNet Πληροφορική.
3: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
2: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
3: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
2: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
3: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
2: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά. Κόνικα και Κιοσέρα.
2: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
2: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
4: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Η εταιρεία Botsios, με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα, προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botsios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Botsios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
3: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
4: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
5: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
3: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: τηλεοράσεις της Samsung 65 ιντσών στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

0: of peanuts.
1: Αφήσαμε πίσω μας τα αλατισμένα φιστίκια του Dizzy Gillespie και θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής καταφύγοντας τον ίσιο ενός κέντρου. The Shade of a Cedar Tree από τον Christian McBride. Αμέσως μετά τις διευθύνσεις η εκπομπή Jazz Live και πάλι κοντά σας.

0: Γιατί προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Versace, US Polo, Τρουσάρτι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
0: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450 24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων, Coffee Place, Βιβλιοπωλείο Χάρτινο, All Coffee, Senso, Barracuda Beach Bar, Vecchio's Club στην Πάργα και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Προπόληση εισιτηρίων για τη Λευκάδα, κατάστημα Nova.
4: Την 5η, 13 Αυγούστου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας την 5η, 13 Αυγούστου. Προπόληση ticketservices.gr στο Βάθης Κιόσκ στη Λευκάδα και στα βιβλιοπωλεία Χάρτινο σε Λευκάδα και Πρέβεζα.
1: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη.

0: κινητική ησυχία.
1: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
0: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Έλαμε πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να πέσεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξαποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Jazz Life, δεύτερο μέρος της εκπομπής που σας ταξιδεύει στα μονοπάτια της jazz. Ξεκινήσαμε με Nathan Francis και συνεχίσουμε με τον γερόλικο drummer Joey Chambers. This is new. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

ήταν ο Joshua Redman και είναι ο Kevin Hayes στο Nigeria. Είναι η εκπομπή Jazz Life, στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχει το mail jazz@radiodictio.gr.

0: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
4: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
5: Πώς

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

ενδιαφέρον άντρες, φίλε και φίλοι, σας καλωσόρισε στο τρίτο μέρος της εκπομπής Jazz Life με το κομμάτι Θέμπη από το ομώνυμο άλμπουμ του 1971. Συνεχίζουμε όμως σε κορυφαίο επίπεδο, Duke Ellington και John Coltrane από το ομώνυμο άλμπουμ της συνεργασίας του 1963, ακούμε Angelica.

Ήταν βέβαια ο Art Blakey σε μια καταμάχητη πρόσκληση, invitation, μαζί βέβαια με τους Jazz Messengers, και θα κλείσουμε το τρίτο μέρος της εκπομπής Jazz Live με τον Wes Montgomery και το Missile Blues. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
0: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 2645-024-031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Παρακούντα Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Προπόληση εισιτηρίων για τη Λευκάδα. Κατάστημα Nova.
1: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα της ζωής σου.
8: Έλα, παιδί.
7: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Jazz Life και όπως και χθες ακούσαμε και σήμερα ένα απόσπασμα από το άλμπουμ Έκπληξη, από μια συνεργασία Έκπληξη ανάμεσα στο Μίλτον Ασημέντο και την Εσπεράντα Σπόλντινγκ. Το κομμάτι που ακούσαμε σήμερα λέγεται Οτούμπρο, αλλά επίσης ένα σπουδαίο άλμπουμ είναι και το επόμενο της Μεσέλ Εντεό Τζέλο. Το κομμάτι λέγεται No More Water.

Trouble, το τραγούδι με Cell and the Geocello, δημιουργός, η σπουδαία αυτή δημιουργός της νέας μουσικής. No More Trouble, The Gospel of James Baldwin.

Θα συνεχίσουμε με τον Calvin Keys, τον κιθαρίστα Calvin Keys, από ένα άλμπουμ του 1971.

Με τον Ερμέτος Πασκουάλ που διαδέχτηκε τον Χόρχε Μπεν θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή Jazz Live. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τατσής. Μην ξεχνάτε ραντεβού την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Τράπεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Prevezatoday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
4: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Κατά καλό καιρό και εμείς εδώ και σήμερα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Και σήμερα μαζί ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εδώ σε αυτή την στιγμή του χρόνου και του καλοκαιριού που είναι η στιγμή που οι περισσότεροι παίρνουν άδεια και κάνουν διακοπές γενικότερα. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο για το δίωρο που τώρα ξεκίνησε. Παλιά, καινούργια, όλα εδώ. Ταξιδεύουμε με τους ήχους και τις μουσικές μας δύο φορές την εβδομάδα μαζί, εχθές και σήμερα, αυτήν εδώ την ώρα.

οι Ιάπωνες το Μουντιάλ που μας πέρασε παρέδωσαν για ακόμα μια φορά μαθήματα καθαριότητας. Βέβαια από όλα αυτά που διαβάζουμε εδώ για τους Ιάπωνες κατά καιρούς, αυτήν εδώ την εκπομπή, μας έχουν ξενερώσει και λίγο. Θα το λέγες. Διαβάζω λοιπόν τώρα κάτι καινούριο, ότι στην Ιαπωνία πολλά φρούτα και λαχανικά πολλούνται με το όνομα, τη φωτογραφία και την περιοχή προέλευσης του παραγωγού που είναι τυπωμένα απευθείας πάνω στο χάρτινο κουτί. Αυτοί οι Ιάπωνες, ρε παιδί μου, καμία φαντασία, τίποτα. Σου λέει αυτό έγινε για να ελέγχουν ακριβώς την ποιότητα και από πού ακριβώς έρχεται αυτό το φρούτο ή το τρόφιμο, τέλος πάντων, που τρώνε. Οι Ιάπωνες το έχουν καθιερώσει μετά το 2000. Αλλά θα μπορούσες να το κάνεις το εξής: αγρότησα, γύρω στα 30 με 40, με ωραίο σώμα, ωραία μάτια, φωτογραφία. Και αυτή εδώ η αγρότησα βγάζει αυτά τα υπέροχα μιλαράκια. Έλα πάρε, πάρε, πάρε. Έχει και πεπόνια. Η ίδια η αγρότησα. Έτσι θα ξεπουλούσες μέσα σε λίγες ώρες. Τώρα φαντάζεσαι τώρα τον αγρότη και η Ιάπωνας. Δεν λέει, δεν πουλάει αυτό.

σε λίγο πλησιάζουμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις τώρα στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε. Διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφουμε εδώ όλοι μαζί και εγώ με περισσότεροι. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα με τις διαφημίσεις. Μαζί εδώ. Και αυτό εδώ το καλοκαίρι του 2026.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
2: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίρακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. Yeah. You only live once, let the people see.

έρευνα που έγινε πριν από ένα μήνα και είδε το φως της δημοσιότητας είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή το 63,8% των κατοίκων, ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως από ό,τι μάθαμε, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση με τη μεγαλύτερη χρήση, 83,5%. Στην δεύτερη θέση η Εσθονία με 82,8% και στην τρίτη θέση η Τσεχία με 78,5%. Εντυπωσιακό. Ελπίζω μην αρχίσουν να ζητάνε να τους πληρώσουμε το λογαριασμό, έτσι. Δεύτερο ημίωρο μαζί, καλωσορίσατε. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μετά τις διαφημίσεις για ακόμα μια μισή ώρα μαζί σε αυτό εδώ το καλοκαίρι του 2026. Στο καλύτερο μέρος του καλοκαιριού, θα έλεγα. Που όλοι φεύγουν με άδειες, κάπου πηγαίνουν, με λίγα με περισσότερα, εντός χώρας, εκτός χώρας.

Γαλλία διαβάζω υπάρχουν ακόμα και σήμερα κάτι περίεργοι νόμοι, οι οποίοι νόμοι λες και έρχονται από άλλο αιώνα ή από τριτοκοσμικές χώρες, και όμως είναι αληθινό, είναι νόμοι της Γαλλίας και αφορούν τα γουρούνια. Καταρχήν, ο πρώτος νόμος μιλάει ότι δεν μπορεί να μπαίνει γουρούνι μέσα σε τρένο, εκτός και αν πληρώσει εισιτήριο και ντυθεί με ανθρώπινα ρούχα. Και το δεύτερο που διαβάζω εδώ που απαγορεύεται για τα γουρούνια είναι να ονομάσεις το γουρούνι σου Ναπολέοντα. Νομίζω ότι όλοι έχουν από ένα γουρούνι, ή σκύλο, ή γάτα, δεν ξέρω και εγώ τι, και θα το πούνε Ναπολέοντα. Δεν μπορεί. Εκεί στη Γαλλία όλα αυτά, με νόμους που ισχύουν ακόμα και σήμερα. Αυτό μας κάνει εντύπωση.

έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και για σήμερα. Στο βάθος έρχονται διαφημίσεις. Και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Να σου θυμίσω ότι μπορείς να επικοινωνείς μαζί μου γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος στα social media. Εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Μείνετε εδώ. Σε λίγα λεπτά επιστρέφω.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεμ ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότα στο μεγάλο. Μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

2AM της Jessie Wire. Το πήρε ο Inspiro και το έφτιαξε κάπως έτσι όπως το ακούσαμε. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Καλές διακοπές όσους κάνετε διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες. Ο Κοσμάς Κατρωμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μια ώρα εδώ σήμερα. Θυμίσου, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Καλές βουτιές σε όσους κάνουν ή ετοιμάζονται ή προγραμματίζουν διακοπές αυτές τις μέρες. Κουράγιο σε όσους δουλεύουνε.

είδε στην Αγγελία, στις εφημερίδες, είδε έναν αποθηκευτικό χώρο, 7 τετραγωνικά, είχε όμως και ρεύμα, είχε και αποχέτευση και σκέφτηκε να φτιάξει το μικρότερο διαμέρισμα στον κόσμο και το φτιάξε στο Ρότερνταμ αυτό. Έφτιαξε τώρα, κρατηθείτε μέσα σε 7 τετραγωνικά. Υπνοδωμάτιο, κουζίνα, μπάνιο και σάουνα μέσα, δηλαδή το έλεος, δηλαδή το παράκανε με τη σάουνα.

0: αναρωτιούνται εδώ κάποια site γιατί όλοι τρώνε ξαφνικά σαρδέλες, λέει στο TikTok. Για να μην φάνε λαβοκέφαλους και τους χάσουμε. Είναι τόσο πολύτιμοι όλοι αυτοί. Έρχεται διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Προς τα εκεί πηγαίνουμε. Διαφημίσεις, χρήσιμες έρχονται και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Να σου θυμίσω μία τελευταία φορά. Έχω Instagram, έχω Facebook, έχω TikTok. Γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς και Τραμάδος. Εκεί με βρίσκεται, εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Ray Dance προς το διάλειμμα και σε λίγο και πάλι εδώ.
1: Party started, see you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me,

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο κασέ.

από σήμερα. Με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Στις παραλίες και στις πισίνες κάποιοι από εσάς. Μέρες είναι, άλλωστε. Αν όχι τώρα, πότε.

Θυμίσω, είμαστε μαζί δύο φορές την εβδομάδα, και χθες και σήμερα, αυτή είναι εδώ την ώρα. Και χαιρετισμού στη Γεωργία και στην Ειρήνη. Η Ειρήνη μου έχει στείλει και βιντεάκι από το μέρος που με ακούει. Μια χαρά, να είσαι καλά. Και εγώ στο γάμο σου και του χρόνου θα πω, λέμε.

στις αρχές του 27 μας έρχεται βιογραφία του Tom Cruise. Μια βιογραφία που τα λέει όλα. Λέει πολλά, εν πάση περιπτώσει, για την προσωπική του ζωή. Δεν εστιάζει στα 50 χρόνια καριέρας. Μας λέει πολλά για την προσωπική του ζωή, για τους γάμους του, την Nicole Kidman και όχι μόνο. Μας λέει για τη σχέση του με την Σαϊντολογία. Και ο ίδιος ο Tom Cruise δεν έχει δώσει ευχές σε αυτή τη βιογραφία. Δεν συμφωνεί, λέει, καθόλου. Και όπως καταλαβαίνετε, για να συμφωνείς σημαίνει ότι όλα είναι σωστά και καλά και αλήθειες. Αν διαφωνείς, υπάρχει μια περίπτωση να λέγονται αλήθειες που δεν θέλεις να μαθευτούν προς τα έξω. Αρχές του 27, η βιογραφία του Tom Cruise. Για όσους

Walking in the Sun. Όχι τέτοιες μαγιές αυτές τις μέρες. Κανόνισε την πορεία σου. Αυτή ήταν η Travis. Λίγο πριν το τέλος για σήμερα, από το 2005 ήταν αυτό που ακούσαμε μόλις. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Καδραμάδος ήταν στο μικρόφωνο για την επιλογή της μουσικής. Να περνάτε καλά αυτές τις μέρες που είναι μέρες διακοπών για πολλούς, και εμείς δίνουμε ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα εδώ στο πόστο μας και στη θέση μας. Να περνάτε όμορφα, φιλιά πολλά. Αυτές οι καλοκαιρινές νύχτες είναι ό,τι καλύτερο. Πολλές φορές τις κουβαλάμε μέχρι το χειμώνα, γιατί τις χρειαζόμαστε. Για χαρά από μένα, σε 6 μέρες και πάλι εδώ.